0: 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της Αβοκής. Στέφανο Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα. Κάπου φύγει ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω. Θα έρθει μάλλον. Δεν καπνίζει. Δεν είπα πει πάω για τσιγάρα. Τέλος πάντων, τα θαλασσινά κηδόνια τα τρώτε? Να πάω να βγάλω να σας στείλω. Εγώ τα τρώω. Ο Αλέξανδρος θα είναι το τελευταίο του γεύμα. Αλλά μέχρι να τα βγάλεις να μας τα στείλεις, μετά θα ψάχνει ο Βάιος για παραγωγούς από μέσα Αυγούστου, ας πούμε. Οπότε άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας φτάνει που μας σκέφτηκες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ζωσέ Σαραμάγκου λέει περί τυφλότητος Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98. Οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται ξαφνικά και χωρίς λόγο. Η επιδημία έχει όνομα. Σιγά μην έχετε διαβάσει αυτό το αριστούργημα λογοτεχνίας. Δεν έχετε διαβάσει καν την Οδύσσια φυσικά. Ήρθε Στέλιο μου, δεν μου το έλεγες να τηγανίσω περισσότερες πατάτες.
1: Να σου πω,
0: ο Δημήτρης μας στέλνει το τηλέφωνό του. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πάρα τηλέφωνο το Μίτσο, δημιουργήσουμε προβλήματα. Τηγανιτές πατάτες, φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω, Μαρία. Τίποτε άλλο. Τηγανιτές πατάτες, λίγο φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω και τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Και κομμένη ντομάτα στα τέσσερα αυτό το ποτάλι, λίγο να γλιστράει.
1: Ακριβώς. Και δεν με νοιάζει εάν ο Οδυσσέας, πώς να σας δώσω να καταλάβεις, ήταν από το Οδυσσέας να ήταν Δυσσέωφ, να ήταν ο Ντασάεφ. Έλα λίγο.
0: Θέλεις κάτι.
1: Εσύ η μνηστήρα κοιτάς το γυναίκα το δικό μου. Θες να κάνεις το σκύλο μου. Που πέφανε ο Άργος. Φίλες ή δεν φίλες, θα μου πεις απόψε. Δηλαδή εσύ μου βίνεις Σαρλίς Θέρον εδώ λωτοφάγο να τρώω να μη θυμάμαι. Πάντα θυμόμουν, αλλά βαριόμουν να γυρνάω στο σπίτι. Νταβάει. Έτσι δεν με ενδιαφέρει αν έχω πατάτες τηγανιτές, αυγά και φέτα. Δεν με νοιάζει αν η Ιλιάδα έχει να κάνει με το αν ο Ντέταρη ήταν επιτυχημένο.
0: Κινέζα ρε η Ελένη.
1: Δεν με νοιάζει. Η Ελένη να ήταν Ελένη Λί. Δεν με νοιάζει. Να ήταν η Ελένη. Ελώνα σκοτώσω αγαμεμνώνα.
0: Πινελόπη μου έχει πάει τα καλύτερα μου χρόνια.
1: Η Πινελόπη να ήταν η Ραμόνα. Δεν με νοιάζει.
2: Πού είσαι τόσα χρόνια. Ήρθες τώρα, θυμήθηκες. Το βρήκες στρωμένο. Τους πήρα όλους. Και το χείλο πήρα. Όλα, δεν άφησα τίποτα. Κρασιά, φαγητά όλα. Με τους μουνιστήρες εδώ.
0: Όχι, γιατί.
2: Μου ξέφυγε.
1: Δεν με νοιάζει. Αν έχω πατάτες με αυγά και φέτα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω.
0: Καλύτερο,
1: ιστορία.
0: Το νόημα της ζωής, φίλε.
2: Και τη σκύλα και την κάρυβδη και την κύρι και τα γκουρούνια όλα. Πού είσαι, πήγες για σιγάρο και εξαφανίστηκες. Όλο πέις, χαρτιά, πέις.
0: Πέις.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο που είχε βγει βόλτα με την Νίρια.
1: Νίρια
0: ήταν το σκυλάκι του. Νίρια.
1: Είναι
0: όχι,
1: άλλη.
0: Όχι. Είναι αυτό το.
1: Είσαι έξι Νίρια στο τραπέζι σας. Το βέλγικο δεν είναι. Αυτό το.
0: Βέλγικο είναι, δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Το σκυλί του Τεντέν δεν είναι.
0: Είναι. Δεν ήταν ένα ουίσκι που ήταν το black and white.
1: Έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά.
0: Δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάμαι. Όχι.
0: Που ήταν δύο σκυλάκια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω. Ρε Νίκο. Και τώρα έχει πάει γυμναστήριο τέλος πάντων ο Νίκος. Καλημέρα στον Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Εδώ λέει μέχρι τέλους στηρίζουμε ένα τον άλλον. Να πάρει ζακέτα γιατί έχει. Πώς το λένε. Ψυχρούλα το βράδυ. Έχω. Ναι.
1: Παιδιά, ξεκινάω για Βόρειο Ελλάδα. Εννοείται ότι έχω ζακέτα και μπουφάν.
0: Την καλημέρα μας την Νατάσα από τον Brighton.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Πέθανα, λέει, με το ότι βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Να με, βεβαίως, Ζινεντίν Ζινεντάν στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν είναι, λέει, ό,τι πιο πιτσιλίτσες. Να ξυπνήσει κάποιος να σε ακούει και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει. Δεν είναι ό,τι πιο, αλλά τέλος πάντων ναι.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε, αυτά τα έχουμε κάθε μέρα. Μιας και η εκπομπή σας είναι πολυεπίπεδη. Καλά, Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο, φίλε, το υποστηρίζει αυτό το πάνω κάτω ίδιο.
0: Καλά, ναι.
1: Το υποστηρίζει ο άνθρωπος, είναι γυμνασμένος, λεπτός.
0: Και το υποστηρίζουν και τα λεφτά.
1: Άμα με δεις εμένα, με τέτοιο, πάνω κάτω ίδιο.
0: Πάνω κάτω ίδιο το υποστηρίζει, εσύ είσαι μαύρο. Το σκάς καμιά μέρα και το κάνεις μπλε.
1: Και δεν έχει μπάει
0: τόσο. Όχι, και δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Εάν με δεις εμένα
0: που
1: είμαι τόσο λευκός, με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Βερμούδα και υποκάμισο.
1: Ίδιο όμως, θα είμαι λες και είμαι η άκρη σου από τη Σερβία για παράνομες πράξεις. Ναι. Θα έρθει και ο Τσούβι.
0: Είναι σύνθημα ότι σε έχουν απαγάγει την Εύα και δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι.
1: Συνήθως εμάς τους άντρες μας δίνουν οι γυναίκες και λέει σου πάει πάρα πολύ και είναι άθλιο.
0: Ή αυτό εκεί θα καταλάβω ότι έχετε χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και κάνεις
1: βλακίες.
0: Mm-hmm. Αυτό, έτσι θα κατάλαβα. Θα σου πω έφυγε Εύα, θα μου πεις ναι, πού το κατάλαβες.
1: Φαίνεται από αυτά που φοράς και από το γιακά σου. black and white παλιό whisky, κατηγορία με VAT 69.
0: Ναι, τότε.
1: Το θυμάμαι,
0: ναι.
1: Το άλλο δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Εκτός, τώρα δεν το
0: θυμάμαι. Δεν μας το παίζεις τώρα με μικρότητα.
1: Όχι, το VAT το θυμάμαι. Το άλλο δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε.
1: Θυμάμαι το άσπρο άλογο. Θυμάμαι αυτό το Jim Beam.
0: Εν τω μεταξύ βάζω black and white και μου βγάζει πανόρμου. Jim, resort, όχι, whisky.
1: Είδες, ούτε το chat GPT δεν το ξέρει. Δείξε το μόνο.
0: Και έχει δύο τέτοια σκυλάκια, ένα άσπρο και ένα μαύρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αυτό.
0: 24 και 50, σε απόθεμα να παραγγείλω.
1: Όχι, μουράς.
0: Αχ Μαρία, χαίρομαι που έχουμε καινούριους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καινούριους ακροατές. Πέταξες επικό μαργαριτάρι και δεν το πήρε πρέφα κανείς. Είπες Ζινεντίν Ζινεντάν. Καταρχάς,
1: πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το έχω πει πρώτη εγώ. Το έχει πει ο Μέγας Μανόλο.
1: Και λέγεται έτσι.
0: Και εφόσον το έχει πει ο Μέγας Μανόλο, τελείωσε.
1: Ο Ντεμπούρης ήταν αδερφός του Ντεμπέρ.
0: Έτσι. Το έχει πει. Ναι, συγγνώμη, πλωτιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πήρα και μπάλα μαζί.
1: Αφού πήρες πρώτα μπάλα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Νίκο από Λαμία, εσύ τώρα έβαλες πεντάστερο. Αυγά, φέτα, μια ντομάτα, παγωμένη μπύρα, κάτω από πλάτανο με παχιά σκιά σε χωριό.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε για τα πιο λίγα από αυτό. Εσύ τώρα.
0: Το έκανε σούπερ λουξ.
1: Και ένα καταράξι με νεράιδες γυμνέ. Εντάξει.
0: Και τον Ποσειδώνα να σου κάνει πεντικιούρ, ξέρω
1: εγώ. Ναι, με την Τρίενα. Σ' αρέσει αυτό που σου κάνω τώρα, Σ' αρέσει με την Τρίενα αυτό που σου κάνω,
0: λοιπόν, ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει για πρώτη φορά την κόρη του σήμερα στο γήπεδο. 9 χρονών. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία,
0: καλός αγώνας. Καλές συνθήκες.
1: Εάν αποκλειστούμε τον καντεμό παιδό σου και σπίτι.
0: Όχι, καταρχάς ναι, θα γίνει Ολυμπιακός η κόρη σου, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έπρεπε να επιτεθώ σε ένα πατέρα. Σ' αγαπάω.
0: Έχω να πάω χρόνια να
1: Κάτσε εκεί που είσαι και εσύ και το παιδί.
0: Αφού είχε παιδί, δεν μπορούσε να πάει, ρε, γι' αυτό. Είχε φάει γκρίνια. Είχε φάει γκρίνια από την προσωπική του σύζυγου. Είμαι σίγουρη. Να το λέει.
1: Προσωπικό του νέτο.
0: Να πάρω ζακέτα, λέει, για τη μικρή μου. Έχει ζαλίσει η προσωπική μου σύζυγο. Έχει 30 Ιουλίου ο μήνα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, πάντα έχει λίγο ψύχρα στο.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί. Πες μου που πουλάν καρδιές. Όχι.
1: Να σου πάρω μια.
0: Πες μου που έχεις πάρει εισιτήριο.
1: Στο χωριό μου γελάγανε με αυτό το στίχο.
0: Γιατί.
1: Πες το στίχο.
0: Πες μου που πουλάν καρδιές, να σου πάρω μια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σταμάτα.
1: Στην Άρτα γελάγαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν, αν έχεις πάρει εισιτήριο στο κάτω διάζωμα, δεν έχεις κανένα θέμα. Στο πάνω μπορεί
1: στο
0: να.
1: Στο παιδάκι πάρε κάτι από πάνω. Παιδάκι.
0: Στο παιδάκι πάρε του πατατάκια και θα είναι μια χαρά. Α, έχει για το κάτω μόνο εισιτήρια. Μην κάνεις καμία.
1: Μην κάνεις όνειρα για χ. Ο Θεός γελάει.
0: Μην κουβαλάτε τσάμπα. Θα του πάρεις ένα πακέτο πατατάκια. Νερό να του πάρεις γιατί θα λυσάξει τη δίψα.
1: Από τα πατατάκια.
0: Από τα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Θα την πιάσει η κοιλιά της σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κλάψει να πάει να φύγει. Ναι. Να βαρεθεί.
0: Κοίταξε, 3-0 στο ημίχρονο, θα φύγετε να μην σε πιάσει και εκείνη στην κίνηση.
1: 2-0 ημίχρονο.
0: 2-0 ημίχρονο, εντάξει.
1: Γκολ Τετέι σήμερα.
0: Ναι, με φάσα και κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα πάρει κίτρινη κάρτα.
0: Κίτρινη κάρτα, Τετέι, παίξτε τα σπίτια σας.
1: Οκ. Okay.
0: Σπίτια, αυτοκίνητα, μανάδες, ό,τι έχετε.
1: Καλημέρα, Ποζάκινο. Κύριε Τσουβέλα, μου έδωσαν εισιτήριο για την παράστασή σας, αλλά παίζει Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα πηγαίνατε στην παράσταση. Κοίτα, εγώ πρέπει να πάω. Γιατί είμαι ο δάσκαλος, που έλεγα.
0: Ότι αν δεν πας εσύ δεν έχει παράσταση.
1: Αλλά δύσκολα θα άφηνα έναν αγώνα που θα γούσταρα να δω για να πάω να δω εμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι παίζει ο Ολυμπιακός. Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Ναι, κάποιο φιλικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Φιλικό είναι κι εσύ. Αλλά μου πεις τα φιλικά.
1: Δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι και πότε είναι η Ζάκη. Όχι, μπορεί και να είναι, επειδή είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι το άλλο, το κεντρικό.
0: Βρωμολογίες δεν έχω πει.
1: Επίσης είπες Σουηδική Αραβία, ενώ είναι Σαουδική.
0: Είναι Σουηδική Αραβία και είναι και Ουραγουάη.
1: Δεν ξέρουν.
0: Είσαστε άσχετοι.
1: Χλωροτάπητα. Άσχετοι. Χλωροτάπητα.

0: που μα ακούνε με δική του διάλεκτο. Τσιούβι, αλλά πάλι λέω το καλαρονία του Μαστακού να πιει ένα τσιούγκο κρασί από το Βουκελάτο να γίνει κλίβανο. Βραζιλία μεριά λοιπόν. Με το τσιακό μερό. Λέγεται, είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Φίλε μου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία που παίζω εγώ στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Είναι με την Αϊμέγγεν το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είναι και καλοκαίρι, μεταξύ μας δεν θα ερχόμουν στην παραστασή μου, θα έβλεπα το μάτς με την Αϊμέγγεν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα ερχόμουν στην παράσταση του Τσούβι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να παίζει μπροστά. Ενώ να χάσει την παράσταση του Τσούβι, ναι, πότε θα τον ξαναδείς?
0: 4 Αυγούστου παίζω, Τρίτη. Ναι. Φίλε, το θέατρο χωράει 1.700 και εγώ δώσω 1.400. Κάτσε εκεί που είσαι και παίζω 4 Αυγούστου.
1: Έχει εισιτήριο, λέει. Δεν
0: ναι, το όχι, αλλά να το δώσει σε κάποιον που γουστάρει. Ναι, τι ενδεκάδα θέλω να δω σήμερα για Πανάθα? Τι ενδεκάδα? Στον τερματοφύλακα, στη θέση του. Κάτω από τα γκολπό του τερματοφύλακα.
1: Ναι, πρέπει μπράβο, να βάλουμε εντάξει, ένα. Να βάλεις ένα.
0: Θα βάλουμε τον καινούριο. Τον καινούριο. Δεξιά τον Τζάπρα. Ή το, όχι τον Τζίπρα που μου είπε κάποιο. Αριστερά βάλουμε τον Κυριακόπουλο. Του δύο Ολλανδού θέλω να δω μαζί. Σούλα Βαν Μπρόκελεν και Ντεφράι. Καμαρά με Τσέριν, φαντάζομαι υποχρεωτικά, και ποιον άλλο θα βάλουμε εκεί, τον Γιάγκουσιτς, λέω εγώ τώρα, τον Κοντούρι θα βάζω εγώ στη θέση του Γιάγκουσιτς, αν θες την άποψή μου αφού έχω το σκορ, να τρέξω να βαρέσω να βάλω ένα γκολ και φυλάκια να κλείσω τους πόρους, με τον Τσέριν εκεί χαμηλά, τρία χαφ όπως έπαιζε ο Μουρίνιο με τρεις τέτοιους, και μπροστά... Μη δούμε Πελίστρι δεξιά, που για μένα είναι καλύτερα ο Πελίστρι δεξιά, ντρέπομαι το λέω, σε σχέση με τον Ζαρουρί δεξιά. Ίσως Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεκάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Άξι, απ' έξω, έτοιμος, έχω γνώση του ρόστερ, βλέπετε. Γνώση του ρόστερ. Όλα απ' έξω.
1: Αρχοντάνθρωπος.
0: Και γρήγορα, 30 Ιουλίου. Και έχω και αλλαγές. Έτοιμος να βάλω τον... Το Γουίνταγκερ που θα τον έλεγε ο Κυρνίκος, αυτόν από την Τούν τον ψηλό. Να βγάλω τον Τετέ στο 70 και να κάνω αυτά που πρέπει.
1: Καλημέρα σας, Τάσος από Παγκράτη. Να πείτε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Άγγελο.
0: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνον.
1: Που πήδηξε από το καράβι να σωθεί και μας έχει αφήσει σαν την πάντα του Τιτανικού να παίζουμε βιολί ενώ βουλιάζουμε.
0: Έφυγε από την εταιρεία.
1: Μάλλον. Mm-hmm. Ή μπορεί να, αυτό που έλεγες εσύ πριν, να δήλωσε ασθένεια, να πήρε αναρωτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Mm-hmm. Φίλε μου Δημοσθένη που λες, θέλω να δω εκπομπή χωρίς μηνύματα γενικά. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε για πλάκα εκπομπές χωρίς μηνύματα. Αύριο να καταργηθούν όλα τα μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί. Απλά από σεβασμό σε πολύ κόσμο που στέλνει κάτι, λέμε την καλημέρα και πολλές φορές ο κόσμος ήταν και κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο που γίνεται και αφορμή για κουβέντα. Οκ, δεν είναι...
1: Θα ήθελα λέει έστω μια μέρα να δω όλες τις εκπομπές με κλειστά τα μηνύματα για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, τα αγόρια από τους άντρες, το πλημμένο από το πραγματικά καθαρό.
0: Ηρέμησε ρε Δημοσθένη. Δημοσθένους λέξεις. Σαν βγω από αυτή τη φύλακη.
1: Επίσης, δεν έχουν όλες οι εκπομπές επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι, και με τα μηνύματα.
1: Ναι. Εντάξει, η κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα της. Και αυτή η εκπομπή έχει την επικοινωνία με τον
0: κόσμο. Λέτε καλά που υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα και μπορεί να ακουστεί και η άποψή σας κάπου δημόσια. Γιατί πολλές φορές μιλάς και τρως φάπες από παντού, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Επίσης, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ο Τσούβι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, είχες ξεκινήσει ραδιόφωνο χωρίς μηνύματα. Mm. Ναι, χωρίς μηνύματα, ναι. Χωρίς ίντερνετ.
0: Τίποτα, παλεύαμε, ναι. Μας δίνανε ένα μήνυμα στην οθόνη, ερχότανε.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τζόχο χωρίς συμπαραγωγό.
0: Μπράβο. Και εγώ με το μαχαίρα. Ναι.
1: Ξεκόλα λέει με την ΑΕΚ, ξεπονάει, το ξέρω. Γιατί είπες κάτι για την ΑΕΚ? Αλλά υπομονή, θα σε πονέσει και περισσότερο. Και έχεις και την άλλη δίπλα σου λέει που δεν λέει τίποτα.
0: Τι είπα εγώ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα δεν είπα κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε μετά.
0: Τι αέρα σπόρα ακούς?
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έσπηξαν και οι ζέστες, γιατί φέτος.
0: Δεν έχει.
1: Να τα πείτε αυτά. δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πού είναι η κλιματική σας η αλλαγή, οι παλιοψεύτες. Μα δεν είπα κάτι για την ΑΕΚ, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ίσα ίσα έχω πει ότι είναι φαβορή για τον τίτλο και φέτος εγώ. Και
1: με βρίζουν... Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει...
0: Από καλά, Ιούνιο. Στα play-off είπα ότι είναι μεγάλο φαβορί και μου λέγατε όχι.
1: Όχι, ξέρεις, δεν θέλαμε να το. Μα ήταν... να τον κατεμοιάσετε.
0: Τι να κατεμοιάσετε.
1: Έλα τώρα σε με.
0: Μέχρι και τώρα να παίζαμε δεν θα είχαν η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και τώρα θα συνέχιζε. Αφού είναι. Βάζουν όλοι γκολ. Όταν έχει παίκτες να πατάνε περιοχή και να βάζουν όλοι γκολ. Απλά φέτος είπα ότι ο Πινέ δεν είναι κομβικός. Θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Επάξει, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό, ρε φίλε.
1: Ναι, όντω θα βάζουμε παραγγελίες αύριο. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάζουμε παραγγελίες. Εντάξει.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια, ούτε ραμί και πάστρα. Δεν πάνε να μου τάξουν τον ουρανό με τάστρα.

0: Την καλημέρα μας τον Νίκο. Μας περιμένει με άφθον Ηρακλή στο Ηράκλειο. Ωρε φίλε, καντιντάκους, πατάτες, αυγά, τυριά, τυροπιτάκια.
1: Άσε μας πρωί,
0: Νίκο, πρωί πρωί. Α, τη φωτογραφία, τι να την κάνω, φάω τη φωτογραφία. Έσβησα και το μήνυμά του, καταλάβεις.
1: Ναι, αφού λες... Α, να μην το βλέπω καν.
0: Το σκυλί του Άλτου Νίκου είναι West Highland Terrier. Είδες που σου είπα ότι είναι σκοτσέζικο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν το βρήκες από αγάπη για τα σκυλιά, από αγάπη για το whisky. Σε πήγες στην αλήθεια του.
0: Εντάξει. Αφού εκεί το είχα ξαναδεί. Τι φταίω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είδες τι είπε για Τζόλι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο θα τον λατρεύετε όλοι.
0: Α, έκανε και ρήμα.
1: Του Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αποστολή.
0: Ευτυχώς.
1: Μίλησε.
0: Έχουμε τον Στέφανο και μας κόβει την κατάλληλη στιγμή.
1: Μίλησε για τον Λεάνδρο Τροσά. Για όσα πρόσφυγε στην ομάδα. Με τον Βέλγο να έχει αποχωρήσει. Και μίλησε μετά για τον Τζόλι. Και είπε: νομίζω ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο αλλά και με το χαρακτήρα του, πολύ σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Θα μπαίνει με την μπάλα μέσα και θα τους. Ότι έχει και. Όχι, ακούνε τώρα με προσοχή.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι το όλοι. Εν τω μεταξύ είδα και τα. Επειδή τον ακολουθώ, είδα αυτά τα εργομετρικά που έκανε χθες που έτρεχε. Είχε υδρώσει και του λέει, του κάνει πλάκα όλα. Let's go, other five times. Και δεν πιστεύω να έχει φάει μπύρα και στο βλάκι.
0: Α, ναι, ναι, που το κάνει τώρα. Αλλά μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά.
1: Τα πήγα καλά και τον κοίταγε.
0: Ναι.
1: Περίφημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Υγιής να είναι. Είναι τεράστιο.
0: Μακριά από τραυματισμούς.
1: Στο να παίζεις τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και να. Ακούσατε, είπα. Το να παίζεις την Άρσεναλ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξαναλέω. Συμπιούνται ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Συμπιούνται όλοι όσοι είναι Άρσεναλ.
0: Έγινε. Γράφτηκε τώρα. Τελείωσε.
1: Και ξαναλέω. Φαβορή και για του χρόνου η Άρσεναλ. Ποιο είναι φαβορή για του χρόνου.
0: Λίβερπουλ.
1: Με ποιους?
0: Φανταστική φανέλα έχει πάρει.
1: Τον Μπαρκολά θα τον πάρει. Ταιριάζει στη Λίβερπουλ με τα κοτσίδια του. Τέλος πάντων, πολιτική ενημέρωση, πάμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γιατί φωνήσουνε σαν τη Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ίσω.
1: Καλώ το είπε αυτό.
0: Ναι. Εφτά στα 7 ξενύχτη. Θα αρχίσω να λέω.
1: Ναι, πολύ ωραία η φωνή σου.
0: Και τη Ιουλία.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Ναι. Είναι μια χαρά. Από ψούλα λέει για την τιμή εισόδου στο Σαντάνο Μύκονο για black coffee.
0: Ένα DJ.
1: Είναι DJ. 200 ευρώ. Εντάξει. Τι. Άμα τα έχει και. Γουστάρει, ναι. Γιατί.
0: Μην πα αν δεν.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω κάτι.
1: Τι άποψη να έχουμε, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Όχι, και παρότι δεν ξέρω τι είναι και το Σαντάνα.
1: Είναι μωρέ. Μαγαζί είναι στην Μύκονο. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Αν είναι παραλιακό, τέτοιο κλαμπ. Ναι. Τι είναι.
1: Ήταν, ορεινό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Να μην είναι beach bar, να είναι, ξέρεις, κάτι πιο.
1: Μπαρέστοραν.
0: Μπράβο, δεν
1: μπράβο,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να παίζει πιάνο μπαρ.
0: Με 200 ευρώ πιάνο κολομπάρ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι το ξέρεις πόσο έχει και άμα θες πας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παραλιακό.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ μου στη Μύκονο. Α, ναι, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλω να πάω κάποια στιγμή έτσι να το δω πώς είναι.
1: Ανοίγει σύντομα, 10 η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Σε ένα τεταρτάκι. Πρέπει να έχει 70 ευρώ φρέντο. Κάτσε, μη λέμε για το μαγαζί τώρα.
1: Οι τιμές λέει 50+.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι. Εκεί πάνε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί πιο high class, premium, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι,
0: και πας, μην λέω τώρα εγώ για την επιχείρηση του καθένας βλακίες, με την έννοια ότι δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Όχι, ρε, δεν στα παίρνουνε με το ζόρι από την τσέπη.
0: Έλα εδώ λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα σου πω λίγο.
0: Α, δεν ακούω ξένα. Έλα εδώ, τι ακούς.
1: Πώς το δίνεις τον καφέ.
0: Γονίδι ζευγαρά, έλα εδώ. Πέρα διαγραστάρικα, θα έρθεις μέσα. Δεν θέλω να έρθω. Πού με πάτε, ρε παιδιά.
1: Δώστα.
0: Έλα. Αυτό είχα σήμερα.
1: Το τσιπ τσιπ.
0: Δεν είχε, είχε χαλάσει το ηχείο. Μου είπαν ότι είμαι για Καλυμάνη, ωραία. Στα καλύτερα που έλκονται.

γράφει κάποιος άδικη μέρα, έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζη. Θα σου πω τι έχει γίνει, φίλε μου, από χτες, γιατί τα βλέπω. Είχε βγει ένα fake, μια fake κατάσταση, ναι, παντού.

0: στην Ιταλία ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπαρέζη.
1: Ναι.
0: Και το βάλανε μέχρι και site. Φωτογραφίες, την πάτησαν αντίο αρχηγέ και βγήκε η Μίλαν και το διέψευσε. Ότι ο Φράνκο Μπαρέζη να παλεύει ο άνθρωπος, έχει τα θέματα του, okay,
1: ναι,
0: αλλά ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τον πεθάναν πριν, ξέρω εγώ, Αλέκτρο Λαλίση 3. Πολύφημος. Δηλαδή, κάντε μια έρευνα πρώτα και μετά να το αποστάρει.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε γκέλα.
0: Επίσης, αν είχε πεθάνει ο Μπαρέζη, ο παιχταράς, θα το είχε γράψει ο Μπιμπίλας. Οπότε, Μπιμπίλα και σκουντή έχω εγώ για αυτά. Οπότε, δεν το έγραψε ο Μπιμπίλας, δεν ισχύει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.

0: Λαμπαρία, στην Ιταλίδα που λες και εσύ.
1: Ναι. Την παραλία στο Κουφονής, το Άνω Κουφονής.
0: Ναι, έστησαν Ικαριώτικο με δικά τους.
1: Γιατί δεν έστησαν Κουφονησιώτικο, αφού είναι
0: δεν
1: στην Ιταλία.
0: Δεν ακούγεται.
1: Γιατί Ικαριώτικο στο Κουφονής.
0: Έχει κάποιο και δεν το ακούς. Λοιπόν, το Κουφονησιώτικο θα ήταν πολύ ωραίο. Έστησαν μεγάλο γλέντι, νέοι, 50 μαζί.
1: Μπράβο.
0: Θα πήγαινα εγώ εκεί να ηρεμήσω και να πετάνε τα πατούσια το χώμα και να με σα σνίτσελ εγώ. Μια χαρά είμαι στο 800 υψόμετρο.
1: Να σου πω και
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά να περάσετε.
1: Αυτό. Εκεί που πάνε.
0: Καλά να περάσετε.
1: Αυτοί που πάνε εκεί. Το θέλουν αυτό.
0: Τους
1: αρέσει.
0: Σαντάνα.
1: Όχι. Αυτοί που πάνε στα Κουφονήσια και χορεύουν τα πανηγυρίδια κτλ. Τους αρέσει και πάνε για αυτό το λόγο. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτοί που πάνε στη Μύκονο έχουν τα λεφτά να πληρώσουν 200 ευρώ για τον DJ Black Coffee, πως τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ξέρουν. Δεν πάει κανένα. Εσύ δεν θα πας στη Μύκονο. Όχι γιατί δεν έχει τα λεφτά. Γιατί δεν είναι. Δεν είσαι το target group.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι. Είμαι για Ιόνια.
1: Όπως δεν θα πας και στο Κουφονήσι, ας πούμε.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει
0: με τίποτα,
1: περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στη Σύρο, θα πάω στην Κέρκυρα. Α, έτσι εκεί πέρα περίπτωση. Α, κάνουμε ένα μπάνιο τώρα, Μαρία, και να πάμε πάνω να φάμε τίποτα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Θα τα οργανώσω εκεί, ωραία.
1: Να, Σαντάνα είναι μόνο ένας.
0: Αυτός. Ο Κάρλος.
1: Έτσι. Ο οποίος, άμα βγάλει το καπέλο, αποκλείται να τον αναγνωρίσει άνθρωπο.
0: Όχι, βγαίνει με το μαλλί. Είναι καραφλός εδώ.
1: Για δώσε λίγο.

0: Και υπάρχει και αυτό. Στο Αγρίνιο. Ογό τσαμπά.
1: Και μπουνιές.
0: Και
1: τα σιταράλωνα.
0: Έτσι.
2: Συνεχίζει η γογό.
0: Πανηγύρι, η γογό συνεχίζει και το ξύλο πέφτει right through. Κανονικά. Παιδιά, ξύλο. Ξύλο να βάλεις και στην τσέπη. Αυτό δεν είναι μπερλέκ, είναι σφαλιάρες.
1: Ναι, μάλλον είναι σβέρκο. Σβερκαδιές. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: 100 άτομα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε ότι τα αποφωνήσια δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Το ξέρουμε. Ναι, πότε είχα πάει. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, περίπου 8-9 χρόνια. Ήταν σχετικά καλά, είχα πάει και τέλος Ιουλίου, ας πούμε. Ήταν σχετικά καλά. Μετά ήρθε μια κατηγοριά τρελή. Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Αν ποτέ χώριζα, πρώτη επίσκεψη που φωνήσα.
0: Καλά.
1: Το νησί της Ακολασίας. Τρώνε και οι γάτες, τα βράχια κολλάνε. Λέει κάποιος, πόσους είχαμε ρώσει σε πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ρε φίλε, πιέσαι το καφεδάκι σου. Γιατί τέτοιες σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που γράφει Μυκονάρα, οι καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτές, και αυτές που είναι ελεύθερες είναι οι καλύτερες. Όχι εκεί που θα πας και είναι οι. Εντάξει.
1: Αποφασισμένοι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται.
1: Ανάλογα.

0: smooth το κομμάτι. Όντως δηλαδή.
1: Και να σου πω και κάτι. Και άμα είσαι ασφαλισμένος, είσαι ακόμα πιο smooth.
0: Μούρι αυγό λέμον. Και να σου πω και κάτι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Δώσ' το, Καρλός.
0: Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο.

0: Έχω να σου πω ότι ο Νίκος ο Κουμπάρος, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου, Ντάντι.
0: Ντάντι. Μας ενημερώνει ότι ο Black Coffee, ο DJ που παίζει στη Μύκονο.
1: Επειδή είμαστε και άσχετοι.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός DJ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστιο όνομα και θεωρείται πλέον κλασικός της Afro House. Για να παίξει η αμοιβή του είναι minimum 100K.
1: Δηλαδή, άμα κάποιος πάρει 100 χιλιάρικα για να έρθει, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός. Οπότε, τα 200 ευρώ ίσω.
1: Δηλαδή, αυτός, άμα κάνει 100 live, είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο, ας
0: πούμε. Ναι, Θανάση, βέγκο μου.
1: Όπου.
0: Να σε κάνω.
1: Δεν είπα 300 που είναι 365 μέρες. 100.
0: 100.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε, εντάξει. Όπως είναι, ας πούμε, Τέισιτ. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Για να.
1: Κάνουν το στόμα. Γι' αυτό το πληρώνουν τόσο.
0: Πλέον οι DJ δεν είναι ότι παίζουν μόνο μουσική.
1: Βγάζουν
0: ότι
1: κομμάτι.
0: Βγάζουν, είναι,
1: ναι,
0: παραγωγή. Έτσι,
1: για δώσε λίγο Black Coffee. Έχω χαλάσει ήδη 1000 ευρώ. Νιώθω ήδη πολύ πλούσιος με λινό παντελόνι. Έχω το σκάφος μου από κάτω.
0: Να παραγγείλουμε ακόμα ένα ταρτάρ.
1: Φίλε, ρε, κάνει 200. Θα το φας. Σκέψε να πεις, δεν θέλω να τα μαζέψω. Τι να μαζέψεις? Θα γλύψω και τα πιάνω.
0: Φέρε λίγο ψωμί ακόμα.
2: Αστέρης Φασκομιλιάς, λέει, ακούγεται ελεύθερο αγόρι, πάμε στην Πάτρα, φάμε μια σοκολατίνα.
0: Ωραία.
2: Δώσε λίγο.
1: Δεν, Μαρία, δεν είναι ότι πληρώνεις πολύ και λες μου αρέσει.
0: Ναι, αλλά εμείς το ακούσαμε τσάμπα τώρα εδώ.
1: Μπράβο. Είδες, Στέφανο, παλαιότερο DJ.

0: κόβω λίγο το καλό vibe του τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Και πάω στον Ανδρέα από Άγιο Λευθέριο.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Θα πάω σήμερα ο Άκαλα. Δυστυχώς δεν έχω καλό προέστημα. Κάτσε σπίτι, ρε! Κοιτάτε τώρα από εκεί. Όσοι δεν έχετε καλό προέστημα, μείνετε σπίτι. Θέλουμε positive vibe.
1: Ορίστε, ο Μπριός Πεσούσης και μας το έχουν στείλει κι άλλοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ τον Μπριός Πεσούσης. Ο Black Coffee παίζει με το ένα χέρι, στο άλλο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το story, το εξαιρετικός DJ. Και φυσικά εντάξει, υπερεκτιμημένος γνώμη μου. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει.
1: Υπερεκτιμημένος.
0: Okay. Okay.
1: Εντάξει. Πέστε 92,6 το κανάλι.
0: Καλημέρα.

0: τριπλές προσκλήσεις σας έχω τώρα. Χωρίς ακτοπλοϊκά. Χωρίς... Πάτε κολυμπώντας Μύκονο.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος συνήθως μας ακούει από Leeds, αλλά τώρα μας ακούει από Manchester. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, περιμένει 40 λεπτά καθυστέρηση, με 40 λεπτά καθυστέρηση στο αεροπλάνο, ακούγοντας Sport FM. Κατάλαβες.
0: Να πούμε ότι το διαβάζω και εγώ ότι ο Black Coffee έχει μεγάλο ποσοστό αυτό που λέει, ναι, ότι είναι και στο Πέτρας. Θα έρθει και στο θέατρο Πέτρας. Γιατί λέει κάποιος ότι
1: όντως
0: το Σεπτέμβριο έρχεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει κάποιος, βρείτε μονόχειρο DJ με την επιτυχία του και πείτε μου. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχει. Το έχετε στείλει πολύ. Αλλά εμείς κρίναμε το γεγονός ότι έχει τόσο είσοδος και το πιάσαμε
1: από εκεί.
0: Να
1: σου πω και κάτι. Μου επιβεβαιώνει ο Νίκος ότι ναι, έρχεται Αθήνα. Θα πάω.
0: Ωραία, να πας.
1: Που είναι στο Πέτρας, είναι.
0: Ναι, Πετρούπολη. Τι θα πάθεις να πας Πετρούπολη. Τι έγινε, μόνο το λοκομόντο πάτε
1: και
0: εκεί.
1: Και ήρθε και πέρσι.
0: Που το χασες.
1: Το χασα, ναι.
0: Να πας, να πας.
1: Νίκο, πάμε. Κανονίζω από τώρα. Που πάρεις.
0: Ναι, θέατρο Πέτρας, 18 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή.
1: Ωραία. Τέλεια. Άξι. Κλείσαμε.
0: Ωραίος τύπος. Blend Entertainment Production, διοργανωτής και Φωδέα Αττικής. Εγώ εκεί πάω και βλέπω. Α, είναι sold out, έχει διπλή.
1: Διπλή παράσταση. Τι, 5 και 7.
0: Γιατί έχει δύο εισιτήρια. Έχει, α, έχει και έχει. Με τραπέζι. Α, έχει τραπέζια στο Πέτρας. 187 ευρώ το εισιτήριο.
1: Okay.
0: Αλλά έχει και με 45, έτσι. Mm-hmm. Έχει επιλογές. Πάτε και βλέπετε, Θανάση Σαμαρά, έτσι.
1: Μη μας χαιρετάτε και τους δύο από τώρα. Ο Αλέξανδρος φεύγει σήμερα. Εγώ θα φύγω αύριο, έτσι. Και σας θέλω αύριο εδώ όλους, έτσι. Θα σας μετρήσω.
0: Για να σας πω κάτι. Μου γράφετε ο Καρλ Κόξ. Μπορείτε να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μεγαλύτερος άσχετος από DJ μουσική, ξέρω, και από χάος.
1: Ναι, okay.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, πανηγύρια και αυτά.
0: Αυτά τα ξέρω, αλλά
1: θα μπορούσε να σε μάνατζερ.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω καν την ύπαρξή τους. Μπορεί κάποιος να είναι παγκόσμιο μπραντ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: okay,
0: κάποιος που ακούει ροκ ξέρει ποιος είναι ο Τερλέγκας. Εγώ όμως δεν ξέρω, μπορεί ο Καρλ Κόξ να πει το Γιάπ Στάμ έρχεται, DJ Στάμ. Και θα πω μακάρι. Ο Κόλλερ, ξέρω εγώ. Δεν τους ξέρω. Γιατί βλέπω, έρχονται εδώ, έρχεται ο Τάδε. Λέω, φίλε, δεν καταλαβαίνω το μέγεθός του. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάτι, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Για
0: κάνεις ψέματα. Ω, φοβερός. Αφού δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω, χαξόγραφο, παντελόνι.
1: Καλημέρα από Μέτσοβο. Σας ακούω κάθε μέρα στην προπόνηση και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Είστε μαγικοί. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Στο Tomorrowland λέει οι αμοιβές των γνωστών DJ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ για μία ώρα που παίζουν. Πάρε Φρανσίσκο εσύ.

0: Κυρφλέβας. Κυρφλέβας, Κυρφλέβας. Ό,τι έχει ο καθένας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αγαπημένες του μουσικές αυτές, που θυμίζει λίγο Νότια Προάστια. Να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Μας θυμίζει λίγο Under 30.
1: Λιγάκι, ναι.
0: Έχουμε και το WhatsApp Under 30, που όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και προνόμια.
1: Και θα μπορούν, DJs.
0: Ναι, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω DJ Τσιτσόπουλος, φανταστικός.
1: Και εγώ ξέρω ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει, Αλέξανδρε. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές για μασάζ, για ξεκούραση και χαλάρωση. Αλλά, Αλέξανδρε, επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, και πιεσόμετρα,
0: γιατί
1: και οξύμετρα,
0: γιατί,
1: και θερμόμετρα, και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο. Τον εαυτό σου. Lidl, γιατί αξίζει. Ό,τι πρέπει.
0: Ενώ εμείς είχαμε μία στο χωριό που έναν έπαιρνε την πίεση. Έπαιρνε την πίεση, ναι, στον κόσμο και δεν άκουγε ο ίδιος. Για χαρά είσαι, θεία. Αυτό που κάνει η Βελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 14 με 9 είσαι λίγο τσιμπημένη, μια χαρά είσαι. Είχα
1: πεθάνει.
0: Αυτό δεν είσαι. Στην παρέα μας πάντα όμως η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, πάμε, πάμε. Εμείς μάζεψε τα αυτά έτσι για αύριο. Θα κάνουμε παρτάρα.
0: Θα τα πούμε. Για...

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Θα μείνεις στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική μου μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο να διευθύνει εδώ όλους τους συναδέλφους και να ελέγχει τα πάντα.
1: Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα, αγγέλισαν.
0: Με τα διόδια αρχίζει ο Νέαρχος. Υπάρχει ένα συμβολισμό. Παίρνουν οι ελληνικές ομάδες σήμερα τα εμπόδια που έχουν και συνεχίζουν και διαβαίνουν προς την ευρωπαϊκή καταξίωση, προς την League Phase. Τι λέω? Μην ανησυχείτε, σε λίγο έρχεται και ο Μπάβης εδώ δίπλα μου, οπότε θα έρθουμε στα έσα μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και 3 τέταρτα πιο μετά, στις 9.30 πιο συγκεκριμένα, στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πάξη, με τους Πράσινους επίσης να έχουν επικρατήσει εκτός έδρας και να θέλουν να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του Conference, καμιά σαρανταριά χοντρικά, αντί κάτι λιγότερο. Υπάρχουν και παιχνίδια για το Europa League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Γενικότερα σήμερα είναι πολύ πολύ γεμάτη ημέρα. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Ατρόμητος Άρης Λεμεσίου στις 6 και Μόντσα Άρης στις 7. Έχουμε και Ελλάδα-Ισπανία για το Ευρωμπάσκετ K18 στην προημιτελική φάση στις 4.30.

Απόλυα μια μεγάλη ατυχία για τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χειραστού δυστυχώς. Ο Χαράλαμπος Μπιλιόνις, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χειραστού. Περάστηκαν να ευχηθούμε σιδερένιος και γρήγορη επάνωδο στο παρκέ.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ουσιαστικά δίνει οδηγίες για τους φίλους της που θα παρευρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ. Απόψε δε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στο πλαίσιο της ρεβάνσης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, προκειμένου να αποφευθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30, όσο νωρίτερα προσέρχεται στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο θα πρέπει απαραίτητα πριν τον έλεγχο εισιτήριων να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr. Ιδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή και επίσης δεν θα επιτραπεί είσοδος στο γήπεδο σε κανέναν μη κατόχο εισιτήριο, ακόμα και σε παιδιά. Και μετά υπάρχουν και επαναλυτικά για ποιες θύρες που παγαίνει ο κόσμος για να γίνει ο προέλεγχος. Μπείτε να δείτε ο καθένας σε ποια θύρα έχει εισιτήριο και σε ποιο τομέα, σε ποιο σημείο θα γίνει ο προέλεγχος.

Αλλά σας λέει, άντε σπρώξτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα με τα διακοπάρες. Να πω λέει, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Παοκάρα, γράφει η Ειρήνη, η οποία γιατί μάλλον κλείνει το μαγαζί και από Δευτέρα θα λιάζεται. Με τον Ζιβάκο πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

Στο μεταξύ η μάχη Ιφαντίνο UEFA καλά κρατεί. Και πώς να μην κρατεί καλά με αυτά που κάνει ο πρόεδρος της FIFA. Το θέμα είναι ότι όπως γράφει Telegraph υπάρχουν πιέσεις από ανθρώπους της UEFA προς τον Nasser Al-Khelaifi να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA στις επόμενες αρχαιρεσίες. Βέβαια, όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς το αφεντικό της Paris Saint-Germain δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε όλο αυτό. Πάντως, ακόμα και έτσι, είναι νομίζω εμφανέστατη η πρόθεση των ανθρώπων της UEFA να βρεθεί κάποιος για να ρίξει τον Ιφαντίνο από την προεδρία της FIFA.

0: λόγος καθυστέρησης μου ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω έναν τύπο να έρθει μετά τις 3:30 να κάνουμε κουβέντα. Μου πήρε πολύ χρόνο.
1: Σε ποιον θα λες αυτά?
0: Σε σένα, ε.
1: Πες ότι άρχισε να έρθει το κολατσιό και έδινε λίγο να τσιμπήσεις.
0: Τρέπεσε, ταπεινέ.
1: Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ότι εγώ όταν λέω και τέτοια πράγματα για σένα, ισχύουν.
0: Ναι. Ταξίδι από πληγή σε πληγή. Εγώ θα αποδείξω με έργα ότι έχω καλεσμένο στις 3:30.
1: Θα είσαι εδώ ή
0: δεν ξέρω αν θα είμαι και εδώ. Θα έχω καλεσμένο. Και θα κάνουμε και σοβαρή κουβέντα.
1: Είναι η αγάπη. Τρομάζω λίγο.
0: Όχι, να μην τρομάζεις. Θα μιλήσουμε για τα πανίνι.

0: Βέβαια, ναι. Και τις ώρες και όλα.
1: Είπες πως θα πάνε οι άνθρωποι διότι είναι...
0: Τα είπα.
1: Τα είπες όλα.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Είδα ότι τώρα και με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Όσο περισσότερο αποφύγεις την ταλαιπωρία, καλό είναι. Αν έχει μια δροσούλα, είναι καλό καιρός, οκ. Okay. Με παρέα, άμα είσαι, και τι να γίνει. Και να περιμένω και λίγο στη σειρά, στην ουρά. Άμα είμαι παρέα, οκ. Okay. Τώρα όμως...
1: Έναν αέρα θα τον έχει.
0: Τον έχει ένα αεράκι, το έχει ήδη. Δεν ξέρω πώς είναι το βράδυ τα πράγματα, αλλά έχει αεράκι σήμερα, αρκετά δυνατό.
1: Γεια σου. Πρόταση κάνει ένας φίλος εδώ. Βάλτε το μαραθιανό πρόεδρο της FIFA να σωθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Με αντιπρόεδρο τον.
1: Ακτύπη.
0: Μάλλον όχι, τον ακτύπη στον χώρο στην UEFA.

0: 2, 83, 4 και 5. Σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα Αθηγών 128 η δεύτερη συνάντηση για τα Πανίνι να συμπληρώσετε τα άλμπουμ. Θα κάνετε τις ανταλλαγές σας.
1: Θέλω εγώ ένα για τον ανεψιό, θα μου το βρεις.
0: Ένα
1: χαρτάκι θέλω μόνο.
0: Ναι, με. Αρκεί να το φέρει κάποιος. Δηλαδή ότι εκεί τα πράγματα είναι δωρεάν. Δεν είναι
1: το ξέρω. Το θέμα είναι να θυμηθεί να πει παιδιά ψάχνουμε αυτό.
0: Ναι, θα το πω, θα το πω.
1: Ψάχνω. Κάτσε να θυμηθώ. Την ομάδα.
0: Την ομάδα και τον νούμερο.
1: Όχι, όχι. Την ομάδα ενώ όχι, δεν είναι ο Μπάμπης, είναι η Εθνική Αιγύπτου. Που είναι η ομαδική.
0: Μάλιστα.
1: Η Εθνική Αιγύπτου ψάχνω.
0: Όποιος έχει την Εθνική Αιγύπτου να τσακιστεί για να έρθει το Σάββατο στη Θηβών 128.

0: Εμένα τα εξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Εγώ λέω με τις 7. Και εγώ νόμιζα θα ήταν εκεί για τα χαρτάκια. Αλλά τελικά μάλλον ο Ιάκωβος έχει κάνει τα κουμάδα του. Τα έχει πάρει την προηγούμενη φορά. Και εννοεί το ΆΚΑ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάκωβος θα πάει στο ΆΚΑ. Θα έρθει και στο τέτοιο.
0: Δεν συμπλήρωσε την προηγούμενη φορά. Τόσο του λείπουν.
1: 4 μας λείπουν.
0: Του Ιάκωβα.
1: Ναι.

0: και λίγο απειλητικό το μήνυμα του Ιακώβου. Λέει: εγώ θα είμαι, ναι, σε όλα θα είμαι, λέει, και στο άκα και στα χαρτάκια και παντού.
1: Παντού θα είναι ο Ιακώβας, παντού θα είναι. Είναι πληθωρικός.
0: Την Κυριακή είχαμε ένα ψηματάκι,
1: ναι,
0: και πήγα το τελευταίο λουκάνικο που μου είχε απομείνει από αυτά που έφερε Ιακώβας. Και έγινε χαμός. Θέλω πραγμάτια,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό τώρα τι είναι?
0: Θέλω
1: έμεση,
0: πόλεμο.
1: Έμεση...
0: Όχι, με άμεση. Και φαίνεται να τα πληρώσουμε κιόλας.
1: Όπα ρε, φίλε.
0: Γιατί έγιναν ανάρπαστα, δεν ήταν. Του λένε να είχε μείνει έτσι για το μεζέ και...
1: Γράφουνε διάφορα ιδέα, εμένα μου λείπουν 19, εμένα μου λείπουν 7, εμένα μου λείπουν 5, εμένα μου λείπει κανένα.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες το Λεχ Πόσναν άρχος, πα,
1: ναι,
0: δεν γυρίζει έκλος και τα λοιπά. Να που έγινε.
1: Να που γύρισε.
0: Η πλάκα ποια είναι? Το πηγαίνουν οι Δανείοι στην παράταση, στην παράταση σκοράρουν οι Πολωνοί και λες εντάξει τώρα μέχρι εκεί ήταν και ξανασκοράρουν τις άρχους, πήγαν την, την
1: αναμέτρηση
0: ένα... διαδικασία το πέναλτι και προκρίθηκαν έτσι και έτσι η ΑΕΚ στους ισχυρούς.
1: Ήταν για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς. Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, αδελφέ, 1η Αυγούστου. Θηδόν 128.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Λοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6, με εκλεκτό καλεσμένο τον Άλκη. Γεια σου Άλκη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Δεν με πιστεύει ότι προσπαθούσα μια ώρα να σε πίσω, να σε βάλω στο στούντιο να κάνουμε...
2: Κάθε, 3,5 ώρα δεν είπες? 2,5 είναι τώρα.
0: 2,5. Όχι, 3,5 είπα.
2: Για αυτό λοθάσαι εδώ, θα είσαι.
0: Α, οκ, 2,5. Όχι, 2,5 το είχαμε κανονίσει. Α. Τι γίνεται, Άλκη?
1: Καλά.
0: Πώς περνάμε τώρα που έχουμε διακοπή από το σχολείο?
1: Ωραία.
0: Και τι κάνουμε?
1: Έρχομαι στη δουλειά της θείας, γιατί...
2: Και μας κάνει παρέα.
1: Και μας κάνει παρέα.
0: Η θεία...

0: Ναι.
1: Ναι.
2: Και από την Ελλάδα?
1: Από την Ελλάδα ο Καρέτσας. Και ο Τζόλης μου αρέσει, αλλά πιο πολύ Καρέτσας.
0: Διεθνές ποδόσφαιρο, δεν είμαστε.
2: Πολύ Ευρωπαίος ο
0: Άλκης. Δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι.
2: Πολύ Ευρωπαίος.
0: Παίζεις μπαλίτσα, Άλκη?
1: Ναι.
2: Τι θέση?
1: Σε ακαδημία.
0: Α.
2: Τι θέση?
1: Αριστερά επίθεση.
0: Είσαι και αριστεροπόδαρος?
1: Όχι.
0: Με το δεξί και συγκλίνεις και...
1: Ναι.
0: Έτσι όπως παίζω Τζόλης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Φίλε, κράτα αυτή τη συνέντευξη, δεν ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είσαι, Άλκη?
1: 13.
0: Α, 13. Σε 5 χρόνια.
2: Εντάξει.
0: Κάνουμε ένα ξεπέταγμα.
2: Θα κάνουμε.
0: Ναι. Οπότε τώρα θα πάμε για γυμνάσιο, Άλκη?
1: Δεύτερα γυμνασίου.
0: Ω, είσαι μεγάλος εσύ.
1: Απλά έχω γεννηθεί το Δεκέμβριο.
0: Έχει, ωριακά.
2: Έχει κερδίσει, ναι.
0: Αυτά είναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Σε γενικές γράμμες, ναι.
0: Γιατί είναι καλό? Είτε καλό, δεν είναι. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Σίγα.
2: Γιατί ρε φίλε.
0: Είναι, κοίταξε, είναι καλό διότι θα καταλαβαίνει τα... Θα κερδίσει λίγο χρόνο να δει όταν θα τελειώσει το σχολείο, θα νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, κάτι μήνες.
2: Άλκη, από μουσική τι ακούς?
1: Δεν ακούω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ό,τι ακούει η παρέα θα κάτσω κι εγώ.
2: Δηλαδή, μόνος σου θα βάλεις μουσική να ακούσεις?
1: Δύσκολο.
0: Τραγουδάς μόνος σου, ρε παιδί μου, άμα μου σου τραγουδάκι τίποτα, ε.
2: Δηλαδή, είσαι όλη μέρα με το κινητό?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, το βλέπω εδώ, δεν είσαι.
1: Όχι, κάνω βόλτες εδώ στο Sky.
2: Κάνεις βόλτες?
0: Όταν δεν είσαι εδώ, ρε παιδί μου, όταν είσαι σπίτι, τα κανονικά μαθήματα και τα λοιπά, ποδόσφαιρο, τι άλλο κάνεις?
1: Πηγαίνω φροντιστήριο, αγγλικά και γαλλικά.
2: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ένα, τα φορτώνω τα παιδιά, δύο γλώσσες.
2: Παίζεις ποδόσφαιρο με κάτι, ρε Σιάλκη? Πας στην πλατεία να παίξεις με τα
1: παιδιά?
2: Ναι,
1: παίζουμε. Έχουμε ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο που λέμε ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε εκεί και θα παίξουμε μπάλα όλοι μαζί.
0: Μπράβο, ωραία αυτό.
2: Δηλαδή μπάλα και στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ωραία.
2: Η Ειρήνη λέει ότι ο μικρός είναι παοξάκι, το συμπαθώ πολύ.
0: Γιατί που ξέρετε, λόγω...
2: Γιατί της αρέσει ο...
0: Ο Τζόλ, εντάξει, ο Κάλεσας όμως. Εκτός αν χρεώνει και το μέση στον πάγο, η φίλη μας η Ειρήνη.
2: Μπορεί.
0: Ωραία.

0: Κεράλκη, εντάξει, καλή μπάλα, καλά τα φροντιστήρια. Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι?
1: Τα μαθηματικά.
0: Οπ, έλα ρε. Νομίζω να μου πει γυμναστική, ξέρεις όλοι μα, μαθηματικά, ε.
2: Παλιά ήμασταν όλοι με τη γυμναστική, ρε.
0: Ναι, μόνο να παίζουμε μπάλα.
2: Παλιά, παλιά, ναι. Τώρα υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν κάποια μαθήματα.
0: Υπάρχουν normal παιδιά.
1: Έχω ένα μαθητή που λέει ότι του αρέσει η ιστορία.
0: Μπράβο. Εμείς λέγαμε η γυμναστική το διάλειμμα.
2: Ναι, το διάλειμμα ήταν αγαπημένο.
0: Ναι, όλων.
2: Όλων, ναι. Εκεί που ήσουν αρχηγός. Κινηματογράφο πας?
1: Ναι. Αλλά όχι πολύ συχνά. Οπότε δω ότι βγήκε μια ταινία και μου αρέσει πολύ. Ας πούμε τώρα στο Spider-Man το κοινό.
2: Κάνεις δηλαδή τη θιά από το μαλλί και τις παίρνεις στον κινηματογράφο? Πώς γίνεται?
1: Όχι, πηγαίνω, είμαι το
2: σχολείο. Ποιος σου κάνει τα περισσότερα χατήρια?
1: Η θιά.
0: Λογικό.
1: Εντάξει και οι γονείς μου.

0: Είναι αυστηροί πια οι καινούργοι, μάλλον οι καθηγητές στο σχολείο Άλκη.
1: Ναι, έτσι και έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή τους βγάζετε λίγο τα σηκώτια?
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου?
1: Όχι.
0: Αυτό οφείλεται ότι εσείς είσαστε καλά παιδιά και οι καθηγητές είναι...
2: Και αυτοί οι
0: καλοσυνάτοι.
1: Καλοσυνάτοι. Και οι καθηγητές είναι καλοί. Απλά αν τους πρίξεις σε βγάζουν από την τάξη ή κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, καλά.
0: Πόσες φορές έχεις βγει από την τάξη?
1: Μία φορά χωρίς να φταίω όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μετά πήραν οι γονείς μου τηλέφωνο ότι...
0: Έφταιγε η κοινωνία, το κάτι σημαίνει.
2: Υπάρχουν και οι αδικίες στις ζωές, ρε Μπάμπη.
1: Όχι, απλά χωρίς λόγο με έβγαλε η κυρία με έναν άλλο συμμαθητή μου. Και μετά πήρε τηλέφωνο η μαμά μου την κυρία και τη ρώτησε γιατί βγάλατε το γιο μου έξω, όχι με θυμό, αλλά τη ρώτησε.
2: Για να καταλάβει.
1: Και μετά δεν ήξερε η δασκάλα τι να πει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχες κάνει κουτσουκέλα δηλαδή?
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε ο άλλος είχε κάνει?
1: Ούτε.
2: Σταμάτησε τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα?
2: Να ξέρουμε το παιδί.
0: Συγγνώμη, όχι, θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή? Χωρίς κουτσουκέλα σας έβγαλε έξω, τι δηλαδή?
2: Υπάρχουν και κακές στιγμές, ρε παπί. Να σου πω κάτι. Πες ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να μην κάνεις φάουλ και να σου φύριξουν φάουλ, να σου δώσουν και κάτι αδίκως. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
2: Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που μας περιγράφει ο Άλκης. Το βλέπεις για παιδί να κάνει.
1: Απλά την είχαν θυμώσει οι υπόλοιποι συμμαθητές μου, επειδή πετάχανε κασετίνες, πετάχανε.
2: Μπράβο, κατάλαβες. Και ξέσπασε.
0: Κάτι τις κάνανε.
2: Ήταν το λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο.
0: Εκδρομές σας πάνε, Άλκη?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Σε μουσεία, σε...
2: Α!
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Τι άλλο?
1: Σε αθλητικά κέντρα.
0: Α, σας πάνε όμως, έτσι. Σε κάνα ένα στην Ακρόπολη σας έχουν πάει?
1: Όχι, αλλά μας πάνε και εξωτερικό.
0: Να τους πείτε να σας πάει, γιατί τώρα θα την πουλήσουν αυτοί.
2: Καμάτα, ας το παιδί είναι. Βρήκες ευκαιρία τώρα να πεις τα δικά σου.
1: Μας πηγαίνουν και εξωτερικό.
2: Α, ναι.
0: Πού πήγατε?
1: Φέτος πήγαμε Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, Μιλάνο.
0: Τι λες τώρα, παιδί μου? Και πόσο πήγε το μαλλί?
2: Εμείς καθάσου πηγαίναμε απέναντι μόνο.
0: Το μαλλί που πλήρωσε η θεία, πόσο πήγε?
1: Δεν πήγα εγώ, γιατί οι γονείς μου θεωρούσαν ότι είμαι μικρός για να πάω στο σχολείο. Φέτος μπορεί να πάω. Αλλά το ποσό, τα χρήματα ήταν 750.
0: Εντάξει. Είναι μεγάλο ποσό.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι και λίγο. Η θεία δεν ξυλώθηκε δηλαδή για να πας?
1: Όχι.
2: Ό,τι θέμα έχεις θα πηγαίνεις στη θεία να ξεσάρθει.
0: Ό,τι θέμα έχεις θα έρχεσαι σε μένα να το μεταφέρω εγώ στη θεία, διότι έχω επιρροή επάνω της.
2: Άρχε, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά σούφεξε τώρα με αυτή τη διαδικασία της κουβέντας που κάνουμε.
0: Ναι.
2: Διότι η θεία θα τα φορτωθεί όλα.
0: Εντάξει, ρε παιδί, εντάξει, αφού είναι η αγαπημένη του, αφού του κάνει τα χατήρια, αφού του κάνει το αυτό, το ίσως το καλύτερο χατήρι δεν το κάνει.
2: Όχι, εσύ είναι μικρός ακόμα, όντως τώρα. Λοιπόν, Μπάμπη λέει και εμάς χωρίς λόγο μας βγάζανε από την αίθουσα.
0: Άσε ρε, φίλια.
2: Και εγώ όλα τα χρόνια αυτά έλεγα.
0: Άσε ρε, φίλια, από εδώ, ρε.

0: Μπανάκια έχεις κάνει άλκη?
1: Ναι, έχω κάνει ένα σε πισίνα και δύο φορές σε θάλασσα.
0: Πολύ τους άρεσε η πισίνα ή η θάλασσα?
1: Η θάλασσα.
0: Μπράβο, Ράλκη. Μπράβο, Ράλκη.
2: Τώρα η πισίνα τώρα είναι.
0: Όχι, υπάρχουν παιδιά, ξέρετε. Επειδή παίζουν περισσότερο πιο άνετα στην πισίνα και είναι πιο ελεγχόμενα, που τους άρεσε η πισίνα. Κακό σαν με ρωτάς, αλλά πα.
2: Πισίνα, χλώρια.
0: Και πόσα παγωτά έχουμε φάει? Γιατί εμείς μικροί μετούσαμε μπάνια και παγωτά.
2: Έξι.
1: Παγωτά.
0: Αποκλείται να έχει φάει μόνο έξι.
1: Παραπάνω από έξι.
2: Σήμερα, ρε.
0: Παραπάνω 10 ή 50?
1: 20-25.
0: Είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό.
2: Εντάξει, οκ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το παγωτό.
0: Με κρέμα, με σοκολάτα, με φράουλα. Αυτό, για εσύ πες μας.
1: Ναι, παλιά μου αρέσει η φράουλα σορμπέ, αλλά τώρα μου αρέσει και το φιστίκι.
0: Σορμπέ, κατάλαβες τώρα. Στα χρόνια μας είχαμε βαρύα σοκολάτα, άντε και καμιά φράουλα στο τσακίρκι.
2: Σορμπέ, για να δούμε σορμπέ.
0: Σορμπέ, ναι.
2: Βόλτα στο... στην Κυφυσία.
0: Άλλος μας είχε καταλάβει. Άλκη λέει, μην ξανοίγεσαι, υπάρχει και το δεν ξέρω να πείτε στο παιδί. Δεν τον έχεις βάλει εδώ τον ανάκρινες καλά, δει.
2: Φίλε, δεν θέλω να τον ανάκρινα. Θέλω να καταλάβω πώς βιώνουν σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο, τη δασκάλα, τον ελεύθερο τους χρόνο. Δηλαδή, είδα προχθές ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση με τα παιδιά και την εξάρτηση με το κινητό και πραγματικά τρόμαξα, διότι τον έχω παρακολουθήσει επειδή έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Δεν τον έχω δει με εκείνη.
0: Όχι, σπανιότατα.
2: Ειδικά τον έχω δει με τα Πανίνη, που είναι μια ενασχόληση που εντάξει, περνάει την ώρα του, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει χώρες, μαθαίνει παίκτες, μαθαίνει πράγματα μέσα από μια διαδικασία που έχει ένα κόστος, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά που αν του προσέξεις και τα λοιπά, τα διπλά σου μπορείς να τα αλλάξεις, μπορείς να κάνεις πράγματα δηλαδή. Και πάνω απ' όλα μπορείς να παιδεύεσαι πάνω από ένα χαρτί. Είναι εύκολο αυτό το χαρτί να σε οδηγήσει και σε ένα βιβλίο, που σπανίζει πια στα παιδιά να τα δεις με ένα βιβλίο, να καθίσουν να διαβάσουν. Έχουν αυτό το ρημάδι του κινητό, το οποίο έχει 7 εκατομμύρια πληροφορίες, εκ των οποίων τα 6 εκατομμύρια 990 είναι λάθος. Έχουν και αρκετά πράγματα, γιατί δεν μ' αρέσει να μηδενίζω. Αλλά ο Άλκης όμως είναι από τα παιδιά που δεν τον έχω δει με κινητό.
0: Άλκη, μία ρώτηση κάνω εδώ, ο Θοδωρής από τον Κορυδαλό, και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις. Προτιμάς τα αγγλικά ή τα γαλλικά?
1: Αγγλικά.
0: Τα αγγλικά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94 και 6. Σέργιο, η Θεία είναι μια θεά ξανθιά που είναι εδώ δίπλα στο εμπορικό.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα της FIFA, η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση, επίσημη θέση μάλλον. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Συγγνώμη που γελάω, θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Λοιπόν, θα βοηθήσει, λέει, να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες.
0: Το άθλημα έχει πέσει πολύ ματσακό.
1: Περίμενε, ναι. Να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της FIFA. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρξουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Ναι. Okay. Θεωρεί ότι τα έσοδα μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ποδοσφαίρου.
0: Μιλάμε για δισέσοδα, έτσι.
1: Τέλος πάντων. Okay, αυτή είναι η επίσημη θέση της FIFA. Τέλος πάντων, οφείλουμε.
0: Να θυμίσω ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θηγόν 128, στο Περιστέρι, θα γίνει ανταλλαγή, δεύτερη ανταλλαγή Πανίνη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ή όσοι θέλουν να διαθέσουν από τα χαρτάκια τους για να αλλάξουν, μπορεί να έρθουν εκεί, 7 η ώρα, Θηγόν 128. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ακούγουμε, κύριε Μπάμπη μας.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση για το θέμα του Αλγερινού της Αλερουά που δεν ήρθε τη γνώμη. Έπρεπε να επιμείνει ο Ολυμπιακός ή καλά έκανε και σταμάτησε.
0: Επέμενε ο Ολυμπιακός, ο παίχτης δεν ήθελε να έρθει.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι καλά έκανε και σταμάτησε. Γιατί ξέρεις και εσύ καλά ότι όταν ένας έρθει σε μια ομάδα και είναι φευγάτος, είναι επικίνδυνο να μην σου παίξει μπαλά.
0: Ναι.
2: Έχω άδικο σε αυτό.
0: Όχι.
2: Καλύτερα λοιπόν και επέμενε. Δεύτερο ερώτηση. Λένε για έναν από το 5 πολύ καλό που δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, Χαφ, που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό σε οχτάρι. Έχεις υπόψη σου ποιος είναι?
0: Όχι.
2: Εντάξει. Ο Ρέτσος, έχεις υπόψη σου που βρίσκεται η αποκατάσταση υγείας του?
0: Τελειώνει.
2: Τι πράγμα?
0: Τελειώνει.
2: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω αν συμφωνείς, τον θεωρώ απαραίτητο και ίσως τον πιο αξιόπιστο σέντρα μπακ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί ξέρει και κατεβάζει την μπάλα, ξέρει μπάλα, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και είναι και γρήγορος.
0: Να.
2: Και είναι η γνώμη σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς στόπερ, δηλαδή είτε παίξει ο Πιρόλα με...
2: Για τον Ρέτσο ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι, θα σου πω. Έχει καλούς στόπερ, τώρα αν μπορεί ο Ρέτσος να παίξει, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν δεν μπορεί...
2: ξέρει μπάλα, αυτό είναι, και ξέρει και κατεβάζει την μπάλα.
0: Αν δεν μπορεί θα τον αντικαταστήσει.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, αυτό είχα να σου πω, εγώ το ξέρεις, δεν είμαι τις
0: πολυδιάρκειες
2: για μας.

0: θέλω να βάλω δύσκολα στον Άλκη. Θέλω την ώρα που θα γυρίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να αφιερώσει ένα τραγούδι στη θεία του, την αγαπημένη, να ζητήσει δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσει στη θεία του. Θα το πει στον ηχολήπτη, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
1: Ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε ο Άλκης για την Ειρήνη, τη θεία του, και θα ήθελα να απευθυνθεί στη θεία σου και να της πεις δύο λόγια τώρα.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό, τι άλλο να πω.
2: Αυτό αρκεί.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.

0: όπως όλα δείχνουν, γεφυρώνονται διαφορές της Ίντερ με τον Ρομέρο, το σέντερ μπακ της Τότεναμ. Η μεταγραφή θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια. Εμείς δεν φέρουμε αντίδυσεις. Μια χαρά είναι να φύγει. Παιχταράς είναι, αλλά το τελευταίο καιρό ήταν λίγο αδιάφορος με εμάς. Όχι, εμένα ήθελε να φύγει προφανώς ο άνθρωπος και καλά κάνει, αφού δεν είναι ικανοποιημένος. Λοιπόν, έτσι έχει αποκτήσει δύο στόπερ κιόλας η Τότεναμ. Το εκεί που σκάλωνε το πράγμα ήταν στον μισθό που αξίωνε ο Ρομέρο. Έθελε 6,5 εκατομμύρια ετησίως, η Ίντερ έφερε τα 5. Αλλά τώρα κάτι έχει πουλήσει η Ίντερ, κάτι γίνεται εδώ από εκεί. Έχουν ανεβήσει τα 6 εκατομμύρια, οπότε τώρα για 500 χιλιάρικα δεν χαλάνε οι φίλοι, που λέγει μια ατάκα. Νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τιμή και ο Ρομέρο, ο Αργεντίνος στόπερ, θα φοράει
1: φανάτη. 500 χιλιάρικα το μήνα, δεν είναι αυτό. Θες να ξυπνάς πρώτη του μηνός και να βρεις το ξυλάρι από κάτω από
0: αυτά τα χαμένα που δεν τα βρήκετε, θα δώσετε σε εμάς.
1: Ναι. Πάμε στον φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Συγχαρητήρια στο μικρό για την αφιέρωση, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Κυρίως στον κύριο Μπάμπη θέλω να απευθυνθώ.
1: Ωραία.
2: Αν γίνεται να του πω μια ερώτηση να μου πει τα...
1: Σας ακούω.
2: Και καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, δεν είναι ότι το προσπερνάω, αλλά θέλω κάτι για τον Μπάμπη.
1: Δεν θυγόμαι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλα τώρα πλέον στην εποχή μας είναι απαλωτριωμένα ίσωμα. Δηλαδή πια η ψυχοσύνθεση των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Παναθηναϊκών, κάποτε υπήρχαν αυτά. Όμως, η ερώτησή μου είναι εξής στον κύριο Μπάμπη, μιας και είναι χρόνια Ολυμπιακός και βαθιά Ολυμπιακός και για πάρτι το Ολυμπιακός. Σου αρέσει, κύριε Μπάμπη μου, το μοντέλο διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού?
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητα.
2: Δεν ακούω.
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της ή ότι άλλο. Δηλαδή δεν το κοιτάω ούτε συναισθηματικά ούτε κάτι με κάποιον άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια αυτή η διοίκηση έχει φέρει επιτυχίες, νομίζω ότι είναι θετικό.
2: Βλέπετε όμως μια φθήνουσα τάση?
1: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
1: Δεν τη βλέπω, όχι.
2: Εντάξει, εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή σημάδια του τύπου δήλωση Καραπαπά ότι του προπονητή δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτς. Που εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ Ολυμπιακό, τις κουβέντες δεν έχουν γίνει live σε προετοιμασίες. Είναι σαν να μην επιλέγει πάλι ο προπονητής παίχτες. Σαν να του προτείνουν πάλι παίχτες μανατζερικά.
1: Με το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι,
1: Ναι.
2: Είναι εντύπωση, δηλαδή, λάθος που έχω.
1: Ναι, η εντύπωση σας είναι λάθος. Με το Μεντιλίμπαρ είναι συγκεκριμένος, πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ζητάει πράγματα...
2: Άρα υπάρχει εμπλοκή του Μεντιλίμπαρ.
1: Εννοείται.
2: Και δεν μπορεί δεν ήταν άδειασμα, δηλαδή, του Καραπαπά.
1: Όχι. Και έχει ένα σκεπτικό όλο αυτό, αν καθίσει κάποιος και το κοιτάξει και ρεπορταζιακά και τα λοιπά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει πολύ με τον τερματοφύλακα. Παίζει πολύ με τα πόδια του τερματοφύλακα.
2: Θέλει να έχει καλή πάσα, μακρινή.
1: Νομίζω στην επιλογή του Ορτέγκα, νομίζω ότι φαίνεται κιόλας αυτό.
2: Μέτρησε
1: αυτό. Τώρα το ότι όλοι... πιθανό να είναι λάθος η έκφραση του Καραπαπά, δηλαδή...
2: ήταν λίγο αδιαστική, ήταν λίγο...
1: Είναι λάθος κατά την...
2: τοποθέτηση.
1: Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή δεν μπορείς να πεις αυτόν τον τερματοφύλακα ότι δεν κάνει.
2: Έτσι, ναι,
1: δηλαδή, διότι αυτό που, αυτό που βγαίνει τελικά είναι ότι δεν μας άρεσε, ρε παιδιά, αυτό δεν κάνει.
0: Μπράβο,
1: για τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αν είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας, είναι άλλο. Εξυπηρετεί αυτά που θέλουμε.
1: Και άλλα,
2: εμένα τη συγκεκριμένη στιγμή που υπόθηκε, μου έδωσε, επειδή παίζανε και άλλες υποθέσεις παιχτών, δηλαδή με το Στάνιτς πηγενέλα, με κανένα δυο ακόμα που δεν μας κάτσανε. Ο ένας δεν ήθελε, ο άλλος δεν του κάνει Ελλάδα.
1: Η στάση του Ολυμπιακού απέναντι στο Στάνιτς ήταν
2: πάρα πολύ. Ήταν μια χαρά.
1: Ναι, όταν φτάνει να δώσει σε έναν παίκτη 9 εκατομμύρια και ο παίκτης έρχεται εκ των υστέρων και λέει ότι παιδιά, εγώ θέλω να παίρνει ένα 800 από όσα θέλει να παίρνει και τα λοιπά.
2: Κλασικό σέρβος.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, εντάξει, κάπου όπας.
2: Απλά εκείνη τη στιγμή, επειδή η τοποθέτηση έγινε όπως έγινε, δηλαδή εμένα μου έδωσε να καταλάβω ότι ναι μεν υπάρχει προσωπική εκτίμηση του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρο ως τίποτα, αλλά ότι η αυλική από γύρω δεν τον θέλουν κι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους. Και επειδή παίζουν πολλοί μάνατζερ στον Ολυμπιακό, πάρα πολλοί μάνατζερ και πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια πλέον και πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται στις μεταγραφές, που εγώ δεν τους ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε κάθε μεταγραφή. Δεν χτυπάει άπειρες πόρτες.
1: Πάντως θέλω να ξέρετε γενικά, τόσο στον Ολυμπιακό αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, όταν μαζεύονται τα επιτελεία για να κανονίσουν ποιοι τι παίχτες θα πάρουμε και με ποια χαρακτηριστικά κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία και λένε, ας πούμε, ότι εμείς για μπακ αριστερό που ψάχνουμε θέλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Θέλουμε να τριπλάρει και
1: αυτά,
2: να περνάει
1: κέντρα. Αυτά τα τέτοια, αυτά κτλ. Και οι στόχοι είναι... Πρώτος ο Σταύρος, δεύτερος ο Μπάμπης, τρίτος ο Άλκης, τέταρτος ο...
2: τέταρτος, πέμπτος, αλλά κύριε Μπάμπη μου που είσαστε Ολυμπιακός όπως και εγώ, έχουμε να δούμε σέντρα να περνάει. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, μετά το Γεωργάτο, άντε να θυμάμαι άλλον έναν.
1: Ναι.
2: Που δεν μου έρχεται και στο μυαλό αυτός που θυμάμαι, δηλαδή φαντάσου πώς θυμάμαι. Δεν έχω δει σέντρα να περνάει.
1: Δεν περνάει σέντρα από τα άκρια του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να είναι μαλωμένοι με τον πρώτο
2: παίχτη. Σαν να είναι μαλωμένοι. Δηλαδή πέρασε το, μια χρονιά του Ροντινέη, πάει και από δεξιά. Ναι. Πάει και από δεξιά.
1: Είναι σαν, μαλωμένοι με τον πρώτο παίχτη που πρέπει να τον βρούμε οπωσδήποτε.
2: Ωραία, και λέω εγώ λοιπόν. Έχουμε ένα προπονητή που δηλώνει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να τη φέρνω μέσα στο κουτί. Με κάθε τρόπο, περισσότερες φορές, ώστε να έχω να μπει στα καλά του και να εκτελεί με ένα 40%, 35%.
1: Ναι.
2: Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και έχεις να παίξεις με 15 τσιμεντόλιθους που σου κατεβάζει η κάθε ομάδα β' επίπεδου, έτσι που δεν υποτιμώ για κανέναν, αλλά έτσι είναι. Κάτι γκιουλέκες που βαράνε και όπου πάει. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και παίζεις με αυτό το στυλ. Και έχεις κάνει αναζήτηση όλο το καλοκαίρι και δεν καταλήγεις κανέναν χρόνο που δεν είναι ευθύνουσα η πορεία, πουθενά. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί, μας έκατσε στο prime του η χρονιά του Ψικίνιο, στο prime του δύο φορές η χρονιά του Ποντένσε και γι' αυτό, δηλαδή ήταν καθαρά μοιραίο το ότι πήραμε το conference, έτσι. Δεν είναι ότι κυριαρχήσαμε. Άρα εγώ βλέπω ευθύνουσα πορεία, βλέπω...
1: Okay. Εντάξει, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε αυτόν τον μικρό.
1: Τον άλλη.
3: Έχει, τον καταλαβαίνεις ότι περιβάλλεται από πολύ αγάπη αυτό που θέλουν τα παιδιά. Γιατί το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που εκφράζονται, που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε για τους ανθρώπους. Όταν λαβαίνει κάποιος άνθρωπος από μικρή ηλικία την αγάπη, έτσι μπορεί να την αισθάνεται και να τη δίνει και να μην τρέπεται για αυτά που πιστεύει. Mm-hmm. Γιατί ξέρει ότι θα αντικρούσει τη σκέψη του, θα ακούσει τη σκέψη του κάποιος απέναντί του και μπορεί να προσπαθήσει να τον καταλάβει ή αυτός να καταλάβει τους μεγάλους. Και είναι φανταστικό. Τέλος πάντων το κλείνω αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτή η διοίκηση φέτος δεν γίνεται να μην, δηλαδή να πέφτει όταν πάει να δώσει γύρω στα 6 εκατομμύρια πόσα να δώσει για αμυντικό παίκτη, όταν πάει να δώσει τόσα εκατομμύρια, εγώ πιστεύω ότι απλά φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αυτό βέβαια συνεντελεί ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν φτιάξει, δείχνουν να έχουν κάποια...
1: Ο ανταγωνισμός σε σπρώχνει όλους.
3: Ναι, σε σπρώχνει και αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλό για γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη και ο Άρης. Πιστεύω ότι με το που θα φτιαχτούν τα γήπεδα και όλα σε όλες οι ομάδες θα δούμε πολύ καλύτερο, θα πιστεύω ότι θα αποφασίσουν ότι πρέπει να υποστηρίξουν το προϊόν αυτό, το να μπορεί πλέον να ανοίξει και παραπάνω, το να μην πηγαίνουν μόνο, ας το πούμε, κάποιοι συγκεκριμένοι που χαλάει αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου, να μπορείς πλέον και κάποιος παππούς ή κάποιος θείος να πάρει τον ανήψη του ή το εγγόνι του και να πάει στο γήπεδο χωρίς να φοβάται, χωρίς να τρέμει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι όσο απομονώνεις μια κοινωνική ομάδα, τόσο αντίθετα θα βρεις βία. Όσο την ανοίγεις και μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα, τόσο αυτή αυτοαπομονώνεται και αυτοκαταστρέφεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλα. Να αρχίσει ο άλλος να έχει μια άλλη σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, δηλαδή, που τα συναντάμε στον δρόμο και έχουν νιώσει την αγάπη, τα βλέπεις, δεν φοβούνται να τα αγγίξεις το κεφάλι, δεν φοβούνται να σου μιλήσουν, δεν φοβούνται να σου χαμογελάσουν, τα διαισθάνεσαι αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει μια καλή ισορροπία στο σπίτι και έχει αγάπη. Αυτό χρειάζεται για να αλλάξει μια κοινωνία και πιστεύω ότι είναι καιρός οι γονείς, οι παππούδες, οι φίλοι, όλοι να ασχοληθούμε πλέον με τα παιδιά. Μόνο αυτό θα γλιτώσει από όλη αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει όταν βλέπεις 12χρονα, 15χρονα να τραβάνε σουγιάδες και τσεκούρια. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Και να πάει βόλτα ο άλλος να χτυπήσει, έστω να μαλώσει και να πάρει τσεκούρι μαζί του. Ή μαχαίρι. Στα 15 του. Κάποιοι φταίνε, δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Φταίμε όλοι εμείς που αδιαφορούμε, κοιτάμε μόνο τον παντελόνι μας, κοιτάμε μόνο την οικονομία, κοιτάμε μόνο τα σπίτια, κοιτάμε μόνο τα ρούχα, να γίνουμε ένα ωραίο αντικείμενο, να πλασάρουμε τον εαυτό μας και αφήνουμε όλο αυτό πίσω μας που έρχεται και θα μας εκδικηθεί εάν εμείς δεν ασχοληθούμε μαζί του.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μετά την UEFA, πλέον και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου βάλεται κατά της FIFA. Η Ομοσπονδία λοιπόν της Ασίας, Συνομοσπονδία, δηλώνει, σημειώνει μάλλον, με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από την FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από την δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση για κυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο. Επιπλέον, η Ομοσπονδία, στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ασίας ανησυχεί, λέει, βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του υπηρετικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια. Πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ενημερωθεί καμιά ομοσπονδία.
0: Αυτό το θέμα.
1: Ήταν ένα αυθαίρετο.
0: Και γι' αυτό όλες οι UEFA τώρα, οι Ασιατικοί τώρα, λένε ότι ακόμα και να είναι συζητήσιμη η πρόταση, ενημερώστε μας. Μην νταελίκη έτσι. Μην πω άλλη λέξη πήγα να πω. Πάμε να το περάσουμε.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από Γερμανία τηλεφωνώ.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι πρώτη φορά που παίρνω.
1: Ωραία.
2: Είμαι οπαδός ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω είτε είναι Μπάγερ είτε είναι Ντόρτμουντ, αλλά και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτά που δεν μου αρέσουν είναι αυτά τα οπαδηλίκια, τέλος πάντων, και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και θα ήθελα, επειδή σας ακούω πραγματικά πολύ συχνά και μου αρέσει η εκπομπή σας, γενικά δηλαδή το Sport FM, μερικά πράγματα τα σωστά να τα λέμε. Έτσι, δηλαδή άκουγα τώρα κατά λάθος προχθές στο Μέγα, ο κύριος Μαρινάκης έφτιαχνε πόλεμο στον κύριο Αλαφούζο, επειδή λέει κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειχνε τα συμβάντα εκεί πέρα και έλεγε καλά, από πίσω από αυτά λέει δεν είναι ο Αλαφούζος, γιατί δεν τον κυνηγάνε και κυνηγάνε μόνο τον Μαρινάκη. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά, αυτά που έγιναν με τον αστυνομικό και στον Πειραιά, έτσι, και όλος ο κόσμος ξέρει ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός πληρώνει κάποιους από πίσω και ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Αυτό που λέτε λέω δεν έχει αποδειχθεί. Το τι πιστεύει ο καθένας, τι θεωρεί και τα λοιπά, είναι άλλο με το τι αποδεικνύεται. Θα το δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Εσείς ξέρετε ότι πληρώνει κάποιους η ΠΑΕ Ολυμπιακός?
2: Τέλος πάντων, εγώ τις ειδήσεις που ακούω, έτσι, 100%
1: δεν
2: μπορώ φυσικά να σας το πω.
1: Ξέρετε, υποθέτετε. Όπως υποθέτουν και αυτοί για τον Αλαφούζο, υποθέτουν και αυτοί για τον Μαρινάκη. Οπότε, πιάστα εγώ και κούρευτε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ είμαι 51 χρονών, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, και έχουμε φτάσει σε σημείο τότε με κάποιες ΠΑΕ που να κόψουμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή επειδή γίνονταν αυτά που γίνονταν, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για παράγκες και ξέρω τι, γιατί ούτε αυτά μπορώ φυσικά να τα αποδείξω, αλλά ένας φυσιολογικός άνθρωπος ξέρει και βλέπει τι
1: ένας
2: βλέπει.
1: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο βλέπει το ποδόσφαιρο και δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, κοιτάξτε όμως, όταν είναι κάποια
1: ένας
2: πράγματα.
1: Ένας οπαδός που φοβάται ότι θα του πειράξουν την ομάδα, ασχολείται με τα γύρω-γύρω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύση από Πειραιά, ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ. Ναι, δεν σε ακούσαμε καλά. Έλα, Διονύση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Θα σχολιάσω. Σήμερα τα βλέπω καλά τα πράγματα και για τις δύο ομάδες. Και για το ΠΑΟΚ και για το Παναθηναϊκό. Ειδικά για το ΠΑΟΚ βλέπω άσο με over 2,5. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πληρώσει για μία ακόμη χρονιά τον...
0: Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο?
1: Όχι.
0: Έχετε χάσει κάτι? Δεν έχουμε καλό ήχο, γι' αυτό ψάχνω να βρω τι φταίει.
1: Ναι. Πιστεύω ότι κάνει τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπα.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω εγώ τώρα καθόλου.
0: Τώρα μας ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Χαίρετε. Δεν υπάρχει.
2: Ακούτε?
0: Ναι.
2: Έχει γίνει χαμός με τη γραμμή. Τι έγινε? Μας βάζουν να μιλήσουμε, μας κλείνουν. Μετά ξαναχτυπάει, ξαναμπαίνουμε στον αέρα.
0: Εσύ πες ότι εσύ φταίς για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί.
2: Ξαναβγαίνουμε την αναμονή, ξανά χτυπάει μετά. Ξαναμιλάμε με την κοπέλα. Εγώ είμαι, λέω.

0: δεν μπορούν να βγάλουν εισιτήριο. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε λίγο με την ΠΑΕ, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να πάνε και θέλουν να πάνε και στο γήπεδο.
1: Φαντάζομαι υπάρχει τρόπος, αλλά εμείς τώρα από εδώ είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι για να προλάβετε να πάρουν οι άνθρωποι ένα τηλέφωνο να τους πούν τον τρόπο.
0: Επειδή εγώ τους έδωσα ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ και πήραμε μαζί και δεν το σηκώνουν και τους είπα συνεχίστε μέχρι να τους βρείτε αν θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Λογικά θα σας βρουν έναν τρόπο να πάτε στο γήπεδο.
2: Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος αρκεί να επικοινωνήσουμε.
0: Τους έδωσα το τηλέφωνο πάλι, μέχρι τώρα δεν το σηκώνανε, ήταν εδώ οι άνθρωποι μία ώρα φάγανε, μία ώρα το τηλέφωνο ή μίλαγε ή δεν το σηκώνανε. Τους είπα να συνεχίσουν να παίρνουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχουν μπομπ στη Γερμανία. Και τους λέω συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Μόνο εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Να τα βλέπουμε αυτά για να τα λέμε.
0: Ναι, εντάξει, άστο, Σταύρο, μην το πιάσουμε από εκεί γιατί είναι όπου και να το πιάσει. Περίδι.
1: Ωραία.
0: Και ήθελα να πω αυτό, το παιδάκι στεναχωρήθηκα, δηλαδή έκλαιγε να είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα και να μην μπορεί να δει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Οκ.
0: Με την ελπίδα ότι θα βλέπει το Παναθηναϊκός, σας αφήνω και τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Όσον αφορά το τηλέφωνο που πήρε τώρα το παιδί, επειδή στο φιλικό με τη τηλεοφόρο είχαν έρθει κάποιοι δικοί μου ανθρώποι από τη Γερμανία, Ελληνογερμανοί και αυτοί,
2: ναι,
3: είχαν κάποιο πρόβλημα και πήγανε στα εκδοτήρια της λεωφόρου στη θύρα 5, βέβαια για το ΟΑΚΑ δεν ξέρω ποια είναι η θύρα σήμερα, και τους εξυπηρετήσαν εκεί.
2: Ναι, από ό,τι ξέρω, από ό,τι ξέρω γίνεται πάντως, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, θα πάνε στα εκδοτήρια που είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί πουλούνται και κάποια εισιτήρια τα οποία είναι, μπορείς να τα αγοράσεις και από τα εκδοτήρια, και θα τους εξυπηρετήσουν εκεί τους φίλους που έχουν έρθει να δουν τον Παναθηναϊκό.
2: Mm-hmm.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε καλά, και καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Έτσι γίνεται. Υπάρχει τη λύση. Νομίζω ότι αν επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού θα τους βρουν λύση.
4: Θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.
1: Που ίσως μπορεί να βρεθεί λύση έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ενημέρωση. Απλά
2: νομίζω ότι χρειάζεται μια ταυτοποίηση από την αρχή και γίνεται, ναι.

0: Θέλω να σταματήσει να γκρινιάζεις, γιατί αύριο τελευταία σου μέρα παίζει για διακοπές. Μένα με ανάγκασες να είμαι εδώ μέχρι την Τρίτη.
1: Αχ, το καημένο το παιδί.
0: Που θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την Νάιμπέγγεν.
1: Τσανάκες, τα λες αυτά. Ναι. Θα πιστέψει και ένας χριστιανός και θα βρω και τον πελά μου. Τις Κυριακές τα βράδια. Ο άνθρωπος για να μείνει τελευταία εκπομπή αύριο, αλλά να κάνει εκπομπή μέχρι και την Τρίτη, μας έκανε ολόκληρη ανακατοσούρα να μου και τρέχαμε για πάρτι του. Θα βγούμε και φταίχτες από πάνω.
0: Καλά να περάσεις, κύριε Σταύρο. Ευχαριστούμε και τον Άλκη που ήταν μαζί μας. Γεια σου, Άλκη.
2: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.

0: ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάστα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Άρχισε πάλι με τις διασκευές, άρχισε με τις διασκευές πάλι. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα λοιπόν. Βγαίνει και ο Ιούλιος, εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, στον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM στους 94,6. Όπως ακούσατε, ο DJ Στέφανο Παλότολο μας κάνει την τιμή στο κλείσιμο της σεζόν στην τελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι να είναι εδώ στα DEX. Παγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω. Βασιλάρας Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ και αυτή στην παρέτσα μας όπως συνηθίζουν τις Παρασκευές. Και πάμε πολύ όμορφα για την σημερινή εκπομπή με την οποία θα δώσουμε φινάλε στη φετινή σεζόν. Θα ανανώσουμε ραντεβού σε 3 εβδομάδες. Έτσι για να μου λείψετε και να σας λείψω, όπως λέω κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή. Λοιπόν, 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού, στην οποία μπορείτε να καλείτε. Ένα καλύτερο λόγο. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε από αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα λόγω της ημέρας έχουμε και δύο δωράκια. Για να ανακληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, και αυτό και εσείς με τα μηνύματά σας σήμερα στέλνετε, και οι φίλοι που στέλνουν στο Facebook να γράφουν απλά ένα τηλέφωνο, οι φίλοι που στέλνουν στο live να γράφουν το ονοματεπώνυμό τους και το τηλέφωνο. Τα δύο δώρα έχουν ως εξής. Πρώτα απ' όλα, μια δωροπιταγή 100 ευρώ από το κατάστημα οπτικών Μανώλης Δελέγκο στην Θησαίως 128 στην Καλλιθέα. Όπως κατεβαίνετε τη Θησαίως για να φτάσει στο κέντρο της Καλλιθέας, λίγο πριν διασταύρωση στη Μεγάλη με τη Σιβηταρίδου και τη Δαβάκη, στο δεξί σας χέρι πριν την Εθνική. Ο Μανώλης εκεί. 100 ευρώ λοιπόν δωροπιταγή για γυαλιά ηλίου επώνυμα, για να κάνετε ωραίο Αύγουστο, να είστε πρωτημούροι. Και επίσης, πεινασμένοι δεν γίνεται να μείνετε, γι' αυτό κληρώνουμε και για μια τετράδα, μια δυνατή μάσα στο χειροποίητο Πενιλί, στο φίλο μας τον Γιωργάρα, στη Φιλικών 36 εκεί στο Περιστέρι. 4 άτομα πάτε και μπουγκώνεστε, όσο δηλαδή μπορεί ο Γιώργος εκεί να ζυμώνει και να ψήνει, όσο μπορείτε να φάτε, φάτε. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μου στείλετε γυαλιά ή φαγητό, στέλνετε απλά μηνύματα, εγώ θα κληρώσω έναν από το Facebook και έναν από το live. Λοιπόν, έτσι έχει το πράγμα. Για το υπόλοιπο της εκπομπής θα τα επαναλάβω και στη συνέχεια και στην πορεία, για τα δύο δωράκια έτσι που κληρώνουμε, εντάξει, για όλους εσάς. Λοιπόν, χτες τι είχαμε? Είχαμε μια βραδιά στην οποία είχαμε μια εύκολη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ και μια πρόκριση θρίλερ για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για τα καλά στο ΆΚΑ απέναντι στην ΠΑΞΗ. Έκανε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο του διάστημα, παρά μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έτσι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1. Στη συνέχεια βρήκε την ισοφάριση με μια γκολάρα του Γιάγκουσιτς στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί από τις φάσεις που έκανε στο ξεκίνημα του μάτς. Και η ΠΑΞΗ, στην μοναδική της ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε τον γκολ από μια κόντρα και μια συνεννοησία και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένα γκολ όμως, το δεύτερο, το οποίο είναι καθαρό χέρι, το κλέψιμο της μπάλας από την ΠΑΞΗ. Και για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που το λέγαμε και χτες, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε και κάθε χρόνο, δεν το λέμε τώρα μόνο που έγινε αυτή η φάση στον Παναθηναϊκό, ότι δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά, να κρίνονται ποιες ομάδες θα μπουν στη League Face και να μην υπάρχει ένα VAR. Μπας περιπτώσει, έστω και έτσι ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μισάωρο τα χρειάστηκε, έβαλε την πάξη στην περιοχή της, έχανε τις ευκαιρίες στη μία μετά την άλλη προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, από το 75 και μετά, και βρήκε τελικά την ισοφάριση με το Ραστόντερ στο 85 για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο που θα βρει απέναντι του την Τζέσκα 1948. Ο ΠΑΟΚ έκανε 2-2, νίκησε 2-0 Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 προκρίθηκε, έχοντας ως τεράστιο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια, που με την ποιότητά του και με την φαντασία του και με την τέχνη του, πώς να πω, τι άλλο να πω, οδήγησε τον ΠΑΟΚ με τις γκολάρες του στην επόμενη φάση του Europa League. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα χθεσινά παιχνίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν να δούμε και τις πρώτες καλημέρες σας, τώρα να στείλουμε τα πρώτα μηνύματα, αν και περισσότερο σήμερα θα πάμε στα της κλήρωσης, αλλά μπας περιπτώσει. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM, λέει ο Τζόρνταν. Καλές διακοπές, Βαγγέλη, να περάσεις όμορφα, να επιστρέψεις φρέσκος, δυνατός, με πολύ και αγάπη και τρελό Αραστόντερ το 12 νήσων. Καλημέρα σε όλους πάντα από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλή άδεια γίγαντα των FM, ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Δεν στέλνω κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα είσαι στην καρδιά μας. Λέω Σάκη, έλα Σάκη, άστα αυτά τώρα τις καρδιές και τα λοιπά, να είσαι καλά. Καλημέρα Βαγγέλη, από τότε που μας έκανε καρδιακούς χθες η ομάδα. Τέλος καλά, η πρόκριση μετράει, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή τα αποτελέσματα μετράνε. Αλλά λίγο το πρώτο ημίχρονο, έτσι, ειδικά το πρώτο κομμάτι από το 15 στο 35-40, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κρατήσει και να το βελτιώσει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα. Τα άρχη χθες η εθνική K18 στον μπάσκετ αυτοκτόνησε. Αλλά άμα δούμε τις βολές, είναι 40-11 πέρα της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι πρέπει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να γίνει ο παλιός καλός Παναθηναϊκός Ευρωπαίος. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι έπρεπε. Τέλος πάντων, καλή άδεια, Βαγγέλη. Καλά να περάσουμε και πάλι καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλές διακοπές, Τελίνο Βίρονας. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση να περάσει ουσιαστικό, ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο με την οικογένεια σου, λέω Μάκης από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα. Όπα, αυτό τέλειωσαν οι μέρες. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή, λέει. Η μέρα που περιμέναμε όλο το χρόνο έφτασε. Να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να ερεμήσουμε και να γυρίσουμε όλοι δυνατοί. Να περάσει καλά, Βαγγέλη, και εσύ, Γιαννάρα. Καλημέρα στον Μάριο. Καλημέρα στον Δημητρό. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή. Την αγάπη μου και καλές διακοπές, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ωραία εμπειρία να βλέπει, λέει, το μάτι τηλεόραση και να ακούσει, Βαγγέλη, νεραζιά στο ραδιόφωνο. Καλές διακοπές. και να περάσεις όμορφα με την οικογένειά σου, λέει ο Γιώργος Ιδραυλικός. Να είσαι καλά, Γιώργαρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα Βαγγέλη και καλές διακοπές. Καλημέρα Βαγγέλη, Στέφανο, Βασίλη, Μιχάλη και στην παράψη από τους δέκτες. Καλώς όρο κύριε Ακολέο Δημητρός από τον Ταΐγετο. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος Εμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλές διακοπές, λέει ο φίλος εδώ, ο Μάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Τα βλέπω, να ξέρετε, τις συμμετοχές σας. Καλημέρα στον Νίκο. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλά να περάσετε. Θα σε βγάλει ο δρόμος, ξέρεις εσύ. Δεν πιστεύω να περιμένει κανείς τέτοια εποχή να περιμένει να την μπαλάρα. Υπομονή, λέει ο Γιάννης, για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλές διακοπές, μόνο Άκλει ο Βασίλης. Πρωινές καλημέρες. Μας έκανε καρδιακός ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, εύχομαι καλή ξεκούραση και καλές διακοπές. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανε, στους Γίγαντες και εκεί σε όλη την παρέα. Μαζί φεύγουμε, μαζί ερχόμαστε, Βαγγέλη. Στάθη επικίνδυνος γαλάτης. Στάθη, δεν θα ήταν τρόλ να στείλω εσένα στον Πενερλή? Είναι φιλαράκια τώρα ο επικίνδυνος γαλάτης. Να πας στον Πενερλή και να πεις εγώ το κέρδισα. Τι γέλιο θα έχει. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλές διακοπές, εύχομαι. Σε ακούω καθημερινά, αλλά στέλνω αραιά και πού. Ναι, αρτάκι, γκίζει. Γεια σου, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε. 40-11 βολές, ούτε με λιόλιο, λέει. Κάποιες ομάδες κανονίστε να τα ακούσει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι, Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Κωστάρα, και σε σένα. Λοιπόν, πού είμαστε? Καλημέρα, καλές διακοπές από τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, τι παιχτούρα αυτός ο Ντέλιας, αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Βασίλη και στον Νίκο. Ο Παναθηναϊκός θα βρει τα πατήματά του, θέλει υπομονή να περάσει όμορφα στις διακοπές σου. Νίκος, έξω Παναγίτσα, Χαλκίδος. Έχουμε κόσμο πολύ, μου λέει ο Παλότολο. Γίνονται πραγματάκια. Λοιπόν, να πούμε αυτό που λένε τα παιδιά όλοι, ότι είχαμε οδυνηρό αποκλεισμό από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα. Καθώς στήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε και με 29 πόντους. Και θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
4: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
3: Καλά, ρε Λεβέντηση.
4: Καλά, ωραία μετάδοση. Εσένα ακούγα, να ξέρεις, γιατί τον έβλεπα τον αγώνα. Αλλά εσένα ακούω, γιατί οι άλλοι δεν μου αρέσουν.
3: Πάσε καλά.
4: Ήθελα να πω, και τα δύο γκολ για μένα δεν έπρεπε να μετρήσουν αυτόν.
3: Και στο πρώτο υπάρχει υποψία για επιθετικό φάουλ, ναι.
4: Το ένα ήταν επιθετικό και το άλλο ήταν μπάσκετ. Δεν ήταν ποδόσφαιρο.
3: Ναι, το δεύτερο δεν υπάρχει περίπτωση με βάρη να μετρούσε. Δεν υπάρχει καμία. Το πρώτο, και αυτό θα υπήρχαν διαιτητές που θα το ακύρωναν, διότι βάζει το χέρι πάνω στο κεφάλι του Τσάπρα. Φαίνεται ότι τον σπρώχνει στο σφαίρκο.
4: Του στην αγωνία κανονική.
3: Ναι. Αλλά το δεύτερο όμως δεν είναι συζητήσιμο καν. Το άντε να πούμε το πρώτο. Ναι, το δεύτερο.
4: Και μπορώ πως και δεν το είδε ο υπόπτη.
3: Όπως δεν είχε δείξει το πρώτο αγώνα ο υπόπτη στο άλλο, δεν θυμάσαι.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, φίλε μου Βαγγέλη, δεν ξέρω τώρα στο δεύτερο γύρο αυτό που θα παίξουμε θα έχει βάρ.
3: Νομίζω ότι ούτε σε αυτόν τον γύρο έχει βάρ, όχι.
4: Ούτε σε αυτό.
3: Νομίζω ότι από τα play-off, κάτσε να το ψάξω μία, αλλά νομίζω ότι από τα play-off ξεκινάει το βάρ.
4: Μιλάμε μεγάλο άγχος το πράγμα. Γιατί κρίνονται πράγματα, δεν είναι ότι...
3: Δεν είναι, ξέρεις, εγώ γκρινιάζω γι' αυτό... Εγώ γκρινιάζω γι' αυτό συνέχεια. Το λέω συνέχεια αυτό και όχι μόνο τώρα. Ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Κρίνονται οι θέσεις, ας πούμε, που θα μπουν στη league phase. Αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήνεις στη μοίρα τώρα αυτό.
4: Μια χρονιά ολόκληρη κρίνεται. Και τώρα Παναθηναϊκός είναι ότι έχει κάνει και μεταγραφές και έχει επενδύσεις και δεν μπορεί να αποκλειστεί από το league phase, γιατί ήταν καταστροφικό. Για το οικονομικό θέλω να καταλαβαίνεις.
3: Όχι μόνο για το οικονομικό, για όλα είναι. Όχι.
4: Για το και η ψυχολογία και όλα.
3: Ναι.
4: Αυτά ήθελα να πω, ρε Βαγγέλη. Καλά να περάσεις, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να πας να τις θυμάνεις, να πάνε όλα καλά, σε πούμε.
3: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Να είσαι καλά, γεια.
3: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
5: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά, εσύ?
5: Καλά, καλά Βαγγέλη μου. Καλημέρα και στον Στέφανο.
3: Και εσύ τελευταία μέρα σήμερα ή όχι?
5: Όχι, εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα.
3: Έχεις άλλη μια εβδομάδα.
5: Στις 7. Λοιπόν, καταρχήν για να μην τα ξεχάσουμε και κλείνουμε γρήγορα, να περάσεις όμορφα, να γεμίσεις μπαταρίες αυτά που λέω μπροστά. Αν και πιστεύω ότι δύο διακοπούρες θα τις κάνεις. Μία για Σόφια και μία για Αθήνα.
3: Μπα, όχι, δεν νομίζω.
4: Όχι.
3: Δεν νομίζω, πιστεύω ότι θα επανέλθω στην επόμενη φάση.
4: Α, διαθετήθηκε αυτό, εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Νόμιζα ότι για έστω και για γούρι θα σε φέρνανε, αλλά
3: δεν ξέρω. Τώρα τι να σου πω, για καμία έκπληξη δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα ασχοληθούν μαζί μου ξανά από την επόμενη. Δηλαδή, αν το καλό περάσει και την Τζέσικα, μετά θα ασχοληθούν πάλι μαζί μου. Αυτή είναι η αίσθηση.
4: Οκ, τότε εντάξει. Λοιπόν, δεν μου άρεσε να πω την αλήθεια πάνω από 20. Άρχισα και το βλέπω από το 10-12 λεπτό και μετά και κάτι ήμουν εκτός που τσίγια γύρισα. Δεν μου άρεσε καθόλου να πω την αλήθεια. Ναι. Βέβαια, με εξαίρεση κάποιους παίχτες όπως ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος τον βλέπω στην επόμενη διετία να παίζει σε κανένα γερμανικό πρωτάθλημα. Κάπου εκεί τον βλέπω γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, εντάξει, είναι άλλη κλάση. Πιστεύω ότι ξεχωρίζει ότι μήκαμε στο γάλα από τον Παναθηναϊκό, από αυτό τον Παναθηναϊκό.
3: Κοίταξε, δεν ήταν στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, δεν ήταν καλός και αυτός στο πρώτο μισάωρο. Μετά από τον γκολ και μετά ανέβασε απόδοση.
4: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το 12-15, ίσως δεν το είδα όλο. Ναι, εντάξει, μπορεί. Πάντως, εγώ ξεχωρίζω κάποιες ατομικές ενέργειες.
3: Ναι, καλά, σε αυτό το κομμάτι.
4: Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Τετέι πώς έχει πέσει τόσο πολύ, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, είσαι συντερφόρ όμως. Δεν είναι ανάγκη να σπάσει μια για την μπάλα.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Τετέι ενδεχομένως να υπάρχει και εξήγηση στο γεγονός ότι το κορμί του είναι κάπως βαρύ. Ακόμα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιούλη. Και εγώ λέω ότι θα λυθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να.
4: Μακάρι, αλλά ξέρεις τι βλέπω στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν είναι οδηγία του προπονητή ή όχι. Σπάει συνέχεια την μπάλα. Δηλαδή υπήρχαν 2-3 φάσεις. Μπορούσε να κάνει μόνο το τελείωμα. Όπως εκεί που έδωσε στο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον. Δηλαδή, 2-3 φάσεις θα μπορούσε να τσεκάρει. Ας μην έμπαινε τον κόλ, δεν πειράζει. Ας πάρει γιατί και αυτό είναι ευθύνη ότι έχασε κάτι άλλο μόνο. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι με τον καιρό σε μία ή δύο εβδομάδες είναι το επόμενος αγώνας.
3: Τι δύο, πού τα είδες τα δύο, δεν υπάρχει δύο. 5 του μήνα έχει μάτσα.
4: Α, την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι. 5 του μήνα, 5 και 11.
4: Πιστεύω να βελτιωθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω την κατάσταση τη ΕΚΑΝ από την άλλη.
3: Βέβαια, κοίταξε. Πολύ καλό ώρα Στόντερ χτες.
4: Ναι,
3: δηλαδή, εγώ νομίζω ότι με βάση την εικόνα μπορεί με τη Τζέσικα να ξεκινήσει τώρα στον τρίτη κορυφή.
4: Στο είχα πει τι μου είχαν πει για αυτόν τον παίχτη, έτσι. Πώς ήρθε από την ομάδα που ήρθε και μου λέγανε ότι δεν περιμένα ότι θα έρθει.
3: Ναι.
4: Στο είχα πει ότι μου λένε ότι αυτόν τον παίχτη περιμέναμε να πάει Γερμανία. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να βγει, γιατί δεν ήταν η πρώτη επιλογή από ό,τι θυμάμαι. Και πιστεύω κάποια στιγμή μέχρι το τέλος Αυγούστου να μπει και ο Ντέσσερτς, κάποιες εναλλακτικές τέλος πάντων, γιατί φαίνεται ότι πάρει ότι μας δείχνει τον γκολ. Ευκαιρίες κάναμε, πάρει τον γκολ είχαμε θέμα. Βέβαια βάλαμε δύο. Εντάξει,
3: για χτες δεν θα το πω το Σονικό. Στο πρώτο μάτς θα το πω αυτό ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες. Εχθές με βάση την εικόνα του, τα δύο γκολ είναι ικανοποιητικό νούμερο με βάση την εικόνα.
4: Παραδόξως για μένα ο Ντουμπά ήταν καλός χθες. Δεν ξέρω γιατί πέμπνε και τον έβαλε στην αρχή, αλλά δεν έκανε κανένα λάθος. Έκοψε ένα πολύ δύσκολο εκεί.
3: Νομίζω όμως ότι ο Βαντρόγγελον τα μπήκε.
4: Είναι άλλη κλάση, είναι και ίσως ταιριάζει καλύτερα με τον.
3: Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τον καθιερώσει. Διότι μπορεί να είναι χέρι πεντακάθαρο στη φάση του γκολ, αλλά από δικό του διώξιμο πάει μπάλα και γίνεται το 1-2 του Ντουμπά. Από δικό του διώξιμο μπορεί να είναι χέρι.
4: Εγώ είδα κάποια άλλα κοψίματα που έκανε που ήταν μόνο.
3: Έκανε, δηλαδή δεν ήταν, ναι, σε κάποιες φάσεις ήταν καλός, ας πούμε.
4: Έλας πάντων.
3: Γενικά. Εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε και το γεγονός του προπονητής για άλλη μια φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι αλλαγές του είναι καλές. Δηλαδή βγαίνουν οι αλλαγές μας στο παιχνίδι.
4: Βγαίνουν και αντιδρά.
3: Αυτό που εγώ είδα είναι ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίξει παραπάνω τα μπόρδα. Τα μπόρδα θα πρέπει να είναι νωρίτερα.
4: Ναι, ξέχασα να το πω αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, είναι διάολος που λέει, εντάξει, είναι. Χώνεται, κάνει, με το που μπήκε, μπορεί να μέτρησε και η κούραση των άλλων, αλλά έδωσε άλλη εικόνα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην κρατάω και τις γραμμές, γιατί θα πάρουν πολύ σήμερα, να περάσει το όμορφο όσοι φεύγουν για διακοπές και τα λέμε πάλι σε 20 μέρες.
3: Έγινε, Νικόλα μου. Τα λέμε.
4: Για.
3: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
6: Λεπτό. Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Κύριος Γιώργος.
6: Ο ίδιος, αυτό πρόσωπο.
3: Δεν πιστεύω να στείλεις μήνυμα για το τραπέζι του μαγαζί σου.
6: Α, σε λέω και το κερδίζω και λέω, το κάνουμε μαμά.
3: Φαντάζεσαι, τόσο ξεφτύλες.
6: Λοιπόν.
3: Θα φωνάξω το γιο στον Άγγελο.
6: Ναι, τρώει για δύο Άγγελος.
3: Έλα μπρο.
6: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, μας έβγαλε λίγο την ψυχούλα.
3: Πέρασε καλά, ρε.
6: Καλά πέρασα.
3: Στο τέλος καλά πέρασα. Πες, αλλά μου πήγε.
6: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
6: Δεν αγχώθηκα σε κανένα σημείο, ακόμα και στο 2-1 και στο 83 και στο 80. Κάτι μέσα μου λέει ότι θα περάσουμε. Σήμερα με την εικόνα, γιατί είχε ανεβάσει και στροφές ο Παναθηναϊκός στο τέλος και ίσως στέκει αυτό.
3: Και νομίζω ότι, ότι υπάρξει ό,τι έκανε το κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή έχει μόνο τον γκολ, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν ψάξει κανείς, δεν έχει ούτε υποψία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο υπάρξει. Έχει μόνο τον γκολ. Μόνο τον γκολ, τίποτα άλλο.
6: Αν θέλει, υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις για το παιχνίδι. Μία από αυτές είναι η απλή για κάποιον που δεν ξέρει να πει: α, ωραία, περάσαμε. Φάγαμε και δύο γκολ τα οποία στην εποχή μας που έπρεπε να υπάρχει VAR, ίσως να μην μέτραγε και κανένα από τα δύο, το δεύτερο σίγουρα. Και όλα καλά. Από την άλλη, ακόμα και έτσι που έγινε, πρέπει να κάτσεις και να σταθείς στην αδράνεια που δείχνει στο πρωτοκόλλο Τσάπρας, γιατί πάει και αυτός λίγο αδύναμα στην
3: και ο Τσάπρας και ο Καμαρά. Και ο Τσάπρας και ο Καμαρά. Γιατί μετά πάει μπάλα στον Καμαρά.
6: Μπράβο. Mm. Και εκεί που του έρχεται στην πρώτη, στο πρώτο κοντρόλ πρέπει να της δώσει μία, μετά φοβήθηκε να σηκώσει τον κόσμο και κάνει κανένα πέναλτι. Οπότε είναι γενικά λάθος. Παναθηναϊκός παρόλα αυτά μπήκε δυνατά. Ήτανε καλός. Πολύ καλός για μένα ήταν ο Αντίνο. Ο Καμαρά σχεδόν αλάνθαστος.
3: Στο πρώτο, κοίταξε, πολύ καλή ήταν σίγουρα ο Ντεφράι, ο οποίος είναι αλάνθαστος για άλλη μια φορά και στα δύο παιχνίδια που τον έχω δει, έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή τα κάνει όλα σωστά. Κάνει και την assist.
6: Σωστά, στο δεύτερο γκολ την κεφαλιά.
3: Παραλίγο να βάλει και ένα γκολ που το βγάζουν πάνω στη γραμμή.
6: Πολύ σωστά και αυτό.
3: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο και ο Τσέρν ήταν εξαιρετικός.
6: Ο Τσέρν εμένα μου αρέσει γενικά.
3: Ναι, γενικά το παίζει πολύ καλά με τον Ίστρουπ. Αν
6: ακούει ο Πάνος από τα Γιάννενα, ο Τσέρν δεν
3: θα φύγει
6: ποτέ από το Παναθηναϊκό.
3: Φυλάκια, ναι, φυλάκια στην Πανούλη.
6: Να έρθει ο Γιωβάνοβιτς κιόλας.
3: Ο οποίος Τσέρν είναι ο παλιότερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι. Να το πούμε.
6: Συμφωνώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε λίγο το τακτικό κομμάτι. Κάνει κάποιες αλλαγές στον Ίστρουπ εκεί πέρα που βγάζει. Εκεί μπερδεύτηκα λίγο και περίμενα να βγει ο Τετέι. Ο οποίος Τετέι.
3: Ήθελα να παίξει με δύο
6: επιθετικούς. Πολλά πράγματα. Ναι, εξηγούνται πολλά πράγματα. Είναι κουρασμένος και γι' αυτό ήταν και η εικόνα του αυτή στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη. Είναι πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
3: Που παίζει πραγματικά καλοκαίρι στην Ευρώπη.
6: Ναι, αυτά τώρα δεν τα είχε. Λογικό είναι και γι' αυτό και πόξω και τον πάνω πριν που έλεγε. Για να τελειώσει μια φάση να την πάρεις πάνω σου κλπ. Πρέπει να έχεις και εμπιστοσύνη. Όταν ξέρεις ότι δεν είσαι καλός, κοιτάς να σπάσεις την μπάλα και τέτοια. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και όρεξης εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά, διορθώνει μετά και με τρεις αλλαγές που βάζει μέσα Πελίστρη, Τσιριβέγια και τα Μπόρδα, νομίζω αλλάζουν όλο το παιχνίδι.
3: Όλο το παιχνίδι, ναι.
6: Εντάξει,
3: κοίταξε, είναι όλες οι αλλαγές είναι καλοί. Όλοι όσοι μπήκαν ήταν καλοί. Δηλαδή ήταν επιδραστικοί. Και ο Πελίστρη δηλαδή έδωσε σε ταχύτητα. Ο Ταμπόρδα έδωσε σε φαντασία, έμπνευση και γύρισε όλο το πράγμα ανάποδα. Ο Ραστόντερ έβαλε πολύ δύσκολα στην άμυνα των αντιπάλων.
6: Ο Ραστόντερ που λέει ο Παδηλίκη και θα αγαπηθεί από τον κόσμο.
3: Ναι.
6: Και τι άλλο, το θέμα δεν είναι ότι κάνει αλλαγή προσώπων. Αλλάζει και σχήμα και τέτοια
3: το οποίο είναι
6: προς τα σύν του. Δηλαδή, καταλαβες.
3: Γιώργο, μοιάζει να είναι καλός στο coaching. Τώρα δηλαδή στα δύο παιχνίδια που τα είδα, μοιάζει να είναι καλός στο coaching.
6: Αυτή τη στιγμή, αυτό βλέπω και εγώ προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κρατάς είναι την πρόκριση. Δεν θα θυμάται κανένας ποιον πέρασες, αν πέρασες. Θα θυμούνται μόνο αν μπήκες στη league phase και τι έκανες εκεί πέρα. Τώρα ποιον πέρασες και αν πέρασες με 5-0 είμαι απέναντι, δεν το θυμάται κανένας.
3: Το Γιώργο Πενιρλιακού ή το Χρήστο Στυρακόπουλο, παιδιά. Αναρωτιέμαι τώρα τον ακούω. Δηλαδή, ανάλογη τοποθέτηση θα μπορούσε παλαιότερο να κάνει και ο Στυρακόπουλος. Θα μπορούσε αυτό ακριβώς. Δεν θα θυμάται κανείς τον Εκτόδρο και τον Νοέμβριο, και αν έπαιξε ποδόσφαιρο τέτοια εποχή.
6: Και πέρσι, άμα σε ρωτήσω ποιες ομάδες περάσαν, θα θυμάσαι.
3: Όχι, και αυτό συμφωνώ απόλυτα και σε κάποια έτσι λίγα μηνύματα που έχουν τέτοιο αντικείμενο που αυτοί βγάζουν τώρα. Όποιος βγάζει τώρα αυτή τη στιγμή συμπέρασμα για το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός από προκριματικό αγώνα στα τέλη Ιουλίου. Εγώ δεν μπορώ να κουβεντιάσω μαζί του. Δεν μπορώ να κουβεντιάσω μαζί του γιατί αυτό που λες τώρα είναι 100% έχει ισχύ. Δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες είναι τελείως ανέτοιμες αυτή τη στιγμή. Έτσι.
6: Συνεπώς, λέει δεν τις παίζεις. Κάποιος έχει πει. Δεν ξέρω ποιος.
3: Θα πει πολλές ατάκες. Θα πει πολλές ατάκες αυτός.
6: Και επίσης να σου πει κάτι. Και ο Παναθηναϊκός άμα το πάρει στην τετράδα που ξεκινάει στην άμυνα. Σε 1,5 μήνα από τώρα μπορεί από όλους αυτούς μόνο ο Ντεφράι να υπάρχει. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι ο Καλάμπρια, μπορεί να είναι ο Κρίστενσερ, μπορεί να είναι ο Βαμπρόκελεν.
3: Πού θα σου στείλεις όλους, θα σου διώξεις όλους.
6: Μπορεί να είναι αλλαγή. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να παίζαμε και με τη δεύτερη τετράδα στην άμυνα.
3: Κοίταξε,
6: δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Και το χθεσινό το μάτς Τώρα σε αυτό που λες θα έρθω να προσθέσω εγώ ότι ουσιαστικά που κρίνεται στο βάθος του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο προϊόντος του χρόνου έπαιρνε παίχτες από τον πάγκο, τους έβαζε μέσα και αυτοί οι παίχτες και η δράση του προπονητή άλλαξε την εικόνα του αγώνα και έφερε την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εκεί κρίθηκε και σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση από την ομάδα η οποία ήταν πιο ποιοτική και είχε το μεγαλύτερο βάθος. Οι άλλοι παίξαν όσο μπορούσαν στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν.
6: Συμφωνούμε και έχει ακόμα Παναθηναϊκός και παίχτες που έχουν έρθει και παίχτες που ο Τέζος παράδειγμα που είναι δραματίας και νομίζω ότι καλό θα κάνει και στον Τετέι να ξεκουραστεί λίγο.
3: Ναι, και μπορεί και να ξεκινήσει ένα στόχο.
6: Και της ομάδας.
3: Ναι. Συμφωνώ.
6: Εντάξει και ο Ζαρούρι παράδειγμα, δηλαδή βλέπω να ξεκινάει ο Πελίστρι τώρα θέλοντας και εμείς είναι σαν να δεν ήταν καθόλου καλός ο Ζαρούρι.
3: Ο Ζαρούρι και ο Τετέι δεν ήταν καλύφτες. Όχι.
6: Αυτά.
3: Έγινε παιχτή.
6: Κλείσε
3: το γραφικό πενιδί, λέει, και προσφέρω δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανάκου. Ξέρεις τι είναι δωρεάν διακοπές στη Ρόδο Τζορτανάκου?
6: Βάζω τέτοιο, βάζω εγώ τώρα. Γράψε με πρώτο. Ξεκλήρωση.
3: Ναι.
6: Λοιπόν.
3: Φίλε, να γίνει. Έλα, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα.
7: Είμαι ο Γρηγόρης από την Μετρούπολη.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
7: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Περιντλή, γιατί είχα και εγώ άγχος αν θα έσω. Ήμουν σίγουρος ότι θα ισοφαρίσουμε. Όπως θα πες, ένας κακός Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, καλός στο δεύτερο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πόδια αυτή τη στιγμή μετά την προετοιμασία είναι βαριά.
3: Ναι.
7: Και φάρηκε νομίζω αυτό στο Τετέ και στο Ζαρουρί. Έπρεπε να έχουν βγει ίσως λίγο νωρίτερα.
3: Ναι.
7: Είδαμε τη διαφορά.
3: Εγώ παράδειγμα του Νταμπόρδα θα τον έβαζα από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου δηλαδή.
7: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κρατάμε την πρόκριση, προχωράμε, περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Αν και να πω την αλήθεια, εχθές το βλέπαμε βαριά καρδιά το παιχνίδι, γιατί είχα το μυαλό μου κάπου αλλού. Δυστυχώς κατάγομαι από ένα χωριό από αυτά που απειληθήκαν εχθές στην Κρήτη.
3: Ναι.
7: Και ήμουνα όλη μέρα στα τηλέφωνα, είναι ο γιος μου με την κοπέρα του, η μητέρα μου. Η αδερφή μου με τον γαμπρό μου τους είχαν κατεβάσει στη θάλασσα για να μην είναι από το χωριό.
3: Μάλιστα.
7: Είμαι το επόμενο χωριό από τον Ασώματο, για όσους έχουν ακούσει, που τη δεύτερη φωτιά που πήγε.
3: Γλίτωσε το χωριό και τελικά τι έγινε?
7: Ναι, δεν απειλήθηκε τελικά το χωριό.
3: Ναι.
7: Άρχισε και ενώθηκε, αλλά δεν απειλήθηκε. Και καταλαβαίνεις ψυχολογικά.
3: Το χωριό συζητάμε τώρα, ποια μπάλα τώρα. Ναι.
7: Έτσι. Σήμερα τελευταία μέρα κατεβαίνουμε κάτω. Εύχομαι να περάσεις και εσύ υπέροχα, Βαγγέλη μου. Ήσουν καταπληκτικός χθες στη μετάδοση. Γιατί και εγώ βάζω την τηλεόραση και το στενοφωνικό από κάτω με αναμετάδοση για να σ' ακούω.
3: Να σε καλά. Να σε καλά.
7: Και ειδικά στα γκολ σου ήταν άλλο πράγμα.
3: Γκολ είναι ποδόσφαιρο, είναι άμα δεν τα...
7: Σίγουρα, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Να περάσετε υπέροχα όσοι φύγετε, όσοι φεύγετε και να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια πάνω απ' όλα και υγιείς.
3: Και εσύ φίλε μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
7: Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
3: Τα λέμε, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμούλα. Α, 27 είναι, δώσ' το να. Μην τον αφήνεις να περιμένει, αφού είναι στην pole position. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
3: Ορίστε, pole position, ήξερα ότι έχω να κάνω με αυτοκινητιστή. Να το.
8: Έτσι. Βασικά και εγώ για ευχές κυρία, δεν λέμε σήμερα τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει, αφού περάσαν οι ομάδες όλα καλά. Και να πω καλό καλοκαίρι σε όλους, σε ένα καλή ξεκούραση. Θα μας γυρίσει δυνατός. Ο εξάτως έτσι και την κούρασε. Και όλα καλά. Αυτό τίποτα άλλο, Βαγγέλη μου, να περάσει υπέροχα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
3: Λεωνίδα, να είσαι καλά. Και εσύ, φιλαρακό.
8: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
3: Συνεχίζουμε. Ναι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
9: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
3: Έλα, Γιώργη.
9: Λοιπόν, απαράλληλο την εποχή του ΒΑΡ να μην υπάρχει ΒΑΡ στο διαβαρχίδια, ρε φίλε.
3: Τι να πω, φίλε Γιώργο. Τι να πω.
9: Τα κούλινγκ break, μα πάγανε και αυτά, λοιπόν, γιατί και δεν είναι παιχνίδια που λες ότι είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει. Κρίνεται μια πρόκληση, ρε φίλε. Δεν έχεις βάρ, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή πως καταδικάζεις μια ομάδα έτσι, από ένα λάθος λόγο διαιτητή, έτσι, για που ούτε σκεμμένα, ούτε μπορεί να το κάνει κάτι. Γιατί και τα δύο γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός, Εγώ έχω ότι είμαι της απόψης ότι είναι, είναι φάουλ και τα δύο. Το ένα είναι φάουλ σίγουρα, έτσι κατεβάζει το κεφάλι του άνθρωπου. Έχει κάνει πάνω του σιάνο το κεφάλι και τον έχει κατεβάσει.
3: Είναι, άμα είναι το πρώτο, το δεύτερο παρά είναι. Το δεύτερο,
9: το
3: παρά
9: δεύτερο
3: είναι.
9: Και πάει στο χέρι και του δίνει το μεγάλο ασίστ. Έτσι. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα αυτό. Δηλαδή, μας φάγανε στο Μουντιάλ με όλες τις πλακίες αυτές που κάνανε. Κάνανε τους διαιτές ρομποκόπ με κάμερες στο κεφάλι, με κάμερες στα αυτιά, με μικρόφωνα για αυτά. Και εδώ δεν έχουν ένα βάρτωνα στα παιχνίδια αυτά. Κανένα δυνατόν δηλαδή. Τέλος πάντων.
3: Άρα, να πω ότι από τον επόμενο γύρο, από τον τρίτο, ευτυχώς μπαίνει το βαρ. Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει. Στους δύο πρώτους γύρους δεν ήτανε.
9: Από τον τρίτο προκριματικό.
3: Από τον τρίτο προκριματικό μπαίνει το βαρ.
9: Στο Champions League, προκριματικά Champions League υπάρχει. Βαρ.
3: Τώρα από τον τρίτο, παντού από τον τρίτο μπαίνει.
9: Α, δηλαδή από τα επόμενα παιχνίδια θα έχουν όλα βαρ, ε.
3: Ναι, ναι, από εδώ και τη χέρι και όλοι οι υπόλοιποι και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΜΑ για να θα έχει βάρ κανονικά και ο Όφη, όλοι θα έχουν βάρ από εδώ και πέρα. Εγώ, ό,τι ήταν μέχρι τώρα ήταν, ευτυχώς.
9: Από αυτό που είπατε πριν ότι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα, φίλε, ότι αν ο Παναθηναϊκός παίζει τέτοια μπάλα αυτή την εποχή, γιατί έπαιξε καλή μπάλα σε εσάς, ήταν σε κάποιους δεν αρέσει και δεν αρέσει.
3: Γιώργο, να ξέρεις ότι θα κόψουμε για λίγο για δελτίο. Συνεχίζεις.
9: Ναι.
3: Ήρθε. Λοιπόν, έλα, πάμε δελτίο, κάνε λίγο υπομονή.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πυρκαγιάννης εξέλιξε από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ατολό Ακαρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθμινο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πλέον στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου

0: Ισάλ Ανών. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Νεκρό σε επίπεδο ετοιμότητας. Έχουν παίξει 12 φιλικά. Έχουν πέσει κι άλλο γύρω πριν.
3: Κάτι άκουσα εχθές. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι αμελητά. Δηλαδή, στο παρελθόν τέτοιες ομάδες έχουν αποκλείσει ελληνικές καλοκαίρι.
3: Σίγουρα και χειρότερες ομάδες από αυτή. Όχι απλά τέτοιες ομάδες. Γιατί αυτή είναι καλή ομάδα. Έτσι, θα δείξει, έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν και δικία να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν και στα δύο παιχνίδια καλύτερο.
2: Ήταν στο πρώτο ημίχρονο ήταν 80 λεπτά καλύτερο. Ήταν 10 λεπτά αυτή καλύτερη. Από το 60 στο 70 που βάλαν τον γκολ. Και στο δεύτερο μάτς ήταν υπάρξει καλύτερη για 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι,
3: ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια περνάει. Έτσι, εγώ το 2-2. Εντάξει, δεν ξέρω αν το θεωρείς πλασματικό. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν είναι. Είναι αυτό που πρέπει να έρθει φτωχή. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε χθες το φοβερό παιχνίδι που έκανε έξω, έτσι. Τις ευκαιρίες πέρασε να δεν καθαρίσει.
2: Ναι, απλά θα ήταν άδικο από αυτό το γκολ, ειδικά το δεύτερο, να αποκλειστεί.
3: Μπράβο, από ένα γκολ αποκλειστεί τώρα που θα ήταν τελείως άδικο. Για τον ΠΑΟΚ μια κουβέντα. Το μόνο που έχω να πω. Μπράβο,
2: Κωνσταντέλιας.
3: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Ειδικά το δεύτερο γκολ που τους περνάει όλους εκεί πέρα που δεν μπορείς να πεις
3: κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη διαφορά με τον Κωνσταντέλια.
2: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στον κύριο Κωνσταντέλια εδώ δημόσια. Έλα, αγόρι μου, γυρνά στην εθνική ομάδα τώρα. Τι είναι αυτά τώρα.
3: Γι' αυτό κάτι. Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω. Να κάνω μια έκκληση στον Κωνσταντέλια. Ρε φίλε Κωνσταντέλια, γύρνα εθνική.
2: Τι είναι, δεν ξέρω. Να μην παίζει
3: αυτό. Ναι, δεν μπορεί αυτό το παθμό του ταλέντο για πρώτο παίκτη να μην παίζει στην εθνική Ελλάδα. Από τη δική του αυτή, έτσι, και δεν είναι
2: και για εμάς, ρε φίλε. Να το χαιρόμαστε.
3: Ναι, για να μπερδεύω εμείς να δούμε λίγο μπαλίτσα τώρα.
2: Μπάλα είναι τώρα, ποιες ομάδες τώρα. Τι να λέμε τώρα, αυτό το παλικάρι τώρα το βλέπει να παίζει ποδόσφαιρο και το χαίρεσαι.
3: Έτσι. Είναι ο άνθρωπος εξωγήινος. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρες. Καλά να περάσει για κοπές εδώ.
2: Τα λέμε, Γιωργάρα, τα λέμε.
3: Και με υγεία να γυρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, πάνω απ' όλα, όλη με υγεία.
3: Μου ανέκτηκε όλη τη χρονιά.
2: Σταμάτα, φίλος μου,
3: λοιπόν, τα λέμε. Φιλιά πολλά.
2: Λοιπόν, κύριε Παλότελε, όχι επόμενη γραμμή, να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι στέλνει μηνυματάκι στο live, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στο facebook απλά το τηλέφωνό του και διεκδικεί τα δύο δωράκια που έχουμε για σήμερα. Την τροπιταγή 100 ευρώ για επώνυμα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Μανώλης Δελέγκος, ο φίλος μου Μανώλης Θησαίος 128, Ελευθερίου Βενιζέλου, τη βρίσκεται όσο δεν είστε από την Καλλιθέα. Εμείς την ξέρουμε όλοι Θησαίος βέβαια. Πάτε και στο Μανώλη και με 100 ευρώ και παίρνετε μια γυαλάρα. Και βέβαια το δεύτερο δώρο, ο φίλος και αδερφός μας ο Γιώργος χειροποίητο το Πενιρλί στη Φιλικών 36 για 4 άτομα. Μια παρέα πάει και τρώει μέχρι. Όσο δεν πάει, μέχρι να μπουκώσετε. Να ψήνει εκεί, να ζυμώνει, να τον έχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα δύο δωράκια λοιπόν, θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μου λέει εδώ άλλος, λέει, αν ήταν εγώ στον πάγκο, λέω Μπενίτεθ, τώρα θα ούρλιαζε για την κακή εικόνα της ομάδας. Μα πρόταξε, ήταν γνωστό, αδερφέ, ότι εγώ έχω τόσα προσωπικά με τον Μπενίτεθ, τον ξέρω και από χθες, και είναι το πρόβλημά μου, δηλαδή ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν έχω άλλο πρόβλημα στη ζωή μου. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, αρχηγέ. Ας σοβαρευτούμε λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάναμε καμία παξί Αρσενάλ. Φιλαράκο, είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Τώρα, εσύ, αν θέλεις να έχεις αυτή την άποψη ότι την κάναμε Αρσενάλ, ας την έχεις. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Θα διαβάσω σε λίγο πάλι μηνυματάκια και θα στέλνω καλημέρες ουσιαστικά γιατί γίνεται χαμός. Στέλνετε και για τα δώρα. Πιο πολύ με καλημέρες θα πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλώς τον.
4: Και χθες είχα πάρει τηλέφωνο, σου είχα πει πως είμαι από την Τζιρχές και
2: ναι.
4: Μετακόμισα Κρήτη μόνιμα.
2: Ναι.
4: Αν θυμάσαι.
2: Βεβαίως θυμάμαι.
4: Θέλω να πω κάποια πράγματα για το παιχνίδι, ξέρεις, που είδα.
2: Ναι.
4: Θα εστιάσω πρώτα στα αυθεντικά. Τα αυθεντικά είναι ότι κατά διαστήματα παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Mm-hmm.
4: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μετά από προετοιμασία η ομάδα είναι μπουκωμένη ακόμα. Νέα ομάδα. Ακόμα αυτά που ζητάει ο Νίστρουπ δεν μπορούν ακόμα κάποιοι να τα εφαρμόσουν. Και μην ξεχνάμε ότι δεν θα

0: Ξεκινάει ο Τουμπά. Και χθες ο Τουμπά δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος, απλά έχουμε συνηθίσει πάντα ένα κακό Τουμπά, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, ο Βαντρόγκελεν με το που μπήκε φάνηκε το παιδί ότι είναι φιλόδοξος, είναι πολύ καλύτερος από το Τουμπά. Δηλαδή θα ξεκινάει είτε Κάτρις, Ντεφράι, καλά ο Ντεφράι δεν βγαίνει, Βράχος, έτσι.
1: Ναι, είναι αλάνθαστος, είναι αλάνθαστος. Έχω πάθει πλάκα με αυτό το παιδί.
0: Αλάνθαστος και αν το παρατηρήσεις δεν κάνει tackling γιατί παίρνει τρομερές θέσεις.
1: Τοποθετήσεις, ναι. Είναι αλάνθαστος.
0: Δηλαδή είτε Βαντρόγκελεν Ντεφράι, είτε Κάτρις Ντεφράι. Επίσης ο Τσάπρας έμεινε χαμηλά γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν πιο καλά στο επιθετικό κομμάτι και είχε πρόβλημα στο αμυντικό. Σε αυτό το μάτι στο δεύτερο το αντίθετο. Και αυτό γιατί και αυτός είναι κουρασμένος. Λείπει και ο Καλάμπρια.
1: Και ο Τσάπρας, μην ξεχνάμε ότι όπως και ο Τετέι που λέγαμε πριν, ένα παιδί που πρώτη φορά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να παίζει καλοκαίρι Ευρώπη, να προπονείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με τον Λεβαδιακό και όλα αυτά.
0: Μπράβο. Και εγώ όταν τελείωσα το παιχνίδι έμαθα ότι έπαιζε και με τραυματισμό ο Τετέι. Συν τις κράμπες που πάθαινε, δηλαδή δεν πρέπει να τα κοιτάμε όλα, όπως επίσης λείπει το βασικό οχτάρι. Ναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Παίζουμε χωρίς βασικό οχτάρι που θα αλλάξει το επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι περιμένω βασικά τον Τέζερς. Εγώ τον πιστεύω πολύ τον Τέζερς.
1: Κοίταξε, δηλαδή, μα είναι καλός
0: παίκτης. Ο Τέζερς θα τα έχει παστελώσει εκεί.
1: Ναι.
0: Για μένα.
1: Ναι.
0: Και αυτό λέει. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός για αυτή την περίοδο παίζει ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Αυτή η ομάδα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή ακούς πάξη και λες εντάξει.
1: Ναι.
0: Κι όμως έδωσε 4 στη Φερεντσβάρος, έχει παίξει 15 φιλικά, είναι πιο έτοιμο ακόμα, είναι πιο έτοιμο από τον Παναθηναϊκό.
1: Και παίζει και πρωτάθλημα, τώρα παίζει δεύτερη αγωνιστική παράδειγμα.
0: Και παίζει και πρωτάθλημα, ναι, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή τις είδες που ο άλλος έκλαιγε, που σταμάτησε όταν έληξε, δηλαδή ήθελαν πάρα πολύ να αποκριθούν.
1: Και όπως είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου, πάντα αυτά τα παιχνίδια λέει καλοκαίρι, επειδή έχω παίξει λέει, πολλά προκριματικά με την Κοπεχάγη. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά που παίζουν σε μεγάλη ομάδα με πιο αδύναμο αντίπαλο. Που έχει τρομερό κίνητρο.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπεις εδώ κερδίζεις εγώ και μπορεί να ακούσεις και κράξιμο και καλά μη θετικά σχόλια. Ό,τι και να κάνεις δηλαδή, κερδισμένος είναι η μικρότερη ομάδα. Δηλαδή άμα χάσεις θα πούνε έχασες από την πάξη, άμα κέρδισες σιγά.
1: Δεν έκανες και τίποτα, έκανες την υποχρέωσή σου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης για το VAR που δεν έχει στο προκριματικό αυτό δεν επιτρέπεται, έτσι. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή όντως τώρα δεν ξέρω τι κάνει η UEFA. Για δικούς τους σκοπούς, για δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανέκδοτο και το λέμε κάθε καλοκαίρι αυτό και πέρσι το λέγαμε και φέτος το λέμε και πριν τα παιχνίδια με την Πάξη το έλεγα εγώ ότι είναι απαράδεκτο να μην έχουν
0: βάλει. Βέβαια. Και επίσης για μένα το πρώτο γκολ της Πάξης είναι καθαρό, για μένα δεν κάνει φάουλ στον Τζάμπρα. Mm-hmm. Δηλαδή πέφτει λίγο πιο... Ξέρεις, μπορεί από την κούραση, ρε παιδί μου πήγε να το κερδίσει. Το δεύτερο ναι, είναι χέρι. Το δεύτερο είναι χέρι γιατί...
1: Επηρεάζει τη φάση, μα παίρνει την μπάλα. Μα παίρνει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα κανονικά.
0: Παίρνει την μπάλα ακριβώς και πάει και μπροστά η μπάλα δηλαδή. Έπρεπε αυτό να ακυρωθεί. Τέλος πάντων αυτό ήθελα να πω και εγώ βλέπω ότι η ομάδα πάει πολύ καλά για αυτά τα δεδομένα, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Παίρνει πολύ, πολύ καλό ποδόσφαιρο σε ορισμένα διαστήματα. Μετά εντάξει βγαίνει κούραση και από την προετοιμασία γιατί μην ξεχνάμε είναι άνθρωποι.
1: Ναι, μα και ο προπονητής του είπε χθες ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι άμεσα τώρα λέει τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο που θέλω και θα παίξουμε την μπάλα που θέλω. Είναι πολύ βιαστικό, είναι πολύ γρήγορο αυτό. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Και μου αρέσει που ο προπονητής δεν είναι με μπλοκάκια και δικαιολογίες και έχουμε πρόγραμμα.
1: Σταμάτα, μου πάρει δύο φίλους με τον Μπένιτεθ εδώ πέρα. Σταμάτα τώρα.
0: Δεν πειράζει. Να τον πάρει, να τον ακολουθάει στο Instagram και να του στέλνει μηνύματα. Ναι. Να του λέει σ' αγαπάω Μπένιτεθ. Αυτά ήθελα να πω. Καλή δύναμη, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, φίλε. Φίλε, εκεί που έστειλες αυτό το μήνυμα και ρωτάς τι και πού, ξαναστείλε ένα μήνυμα με τον ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Εκεί στέλνεις. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλώς το να. Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Έλα, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Γιώργος Απασπρόμιλο.
1: Ναι, ο κύριος Γιώργος. Καλώς το να.
2: Σότερο να σου πω, καλές διακοπές, καλά να περάσεις και να τα πούμε τέλος του μηνός.
1: Όχι, δεν θα τα πούμε τέλος. Ποιος θα τα πούμε.
2: Εντάξει, πιο κοντά θα τα πούμε, εντάξει.
1: Με το πρωτάθλημα μαζί.
2: Μπορώ να σταματήσω. Μια στιγμή.
1: Για σταμάτα.
2: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Η ομάδα είναι έτσι όπως την περίμενα εγώ, δεν μπορεί να έχει ακόμα αυτοματισμούς, γιατί είναι καινούργιοι παίχτες, καινούργιος ο προπονητής, φτάχνονται. Καλή ομάδα η Μπάξ από την άποψη ότι ήξερε να πρεσάρει και να μείνεται.
1: Και σχετικά το κομμάτι
2: δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Με τις σταρικές φάσεις.
2: Αλλά ξέρουν να μείνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάναν πολύ καλό πρεσάρισμα, ξέρουν να μείνονται.
1: Ναι, ναι.
2: Εκείνο που θέλω να σταθώ εγώ και με ανησυχεί είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο πάλι δύο κεφαλιές φτάσανε.
1: Αυτό τα λέω στα σταρικές φάσεις.
2: Μία
1: πήγε
2: out και άλλη από την θερματοφύλακα.
1: Τρία κόρνερ συνεχόμενα είναι που παίρνουν κεφαλιές. Τρία συνεχόμενα.
2: Τα κόρνερ δεν με απασχολεί να τα κερδίσουν. Το ζήτημα είναι να καθαρίζουν τις κεφαλιές.
1: Αυτό σου λέω. Σε τρία κόρνερ παίρνουν την κεφαλιά, ρε. Αυτό λέω.
2: Ναι. Το ίδιο, δηλαδή αυτό είναι τουλάχιστον 10 χρόνια το έχουμε αυτό. Έχουμε αλλάξει 500 προπονητές και αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Όποιος και να παίζει στόπερ και η Λίμπερο ή οτιδήποτε να μου πει και να παίζει, θα κάνουν τις κεφαλιές. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω από αυτό και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί να μου. Αυτό είναι λιγάκι που με τρελαίνει να μου, γιατί τώρα δεν επιτρέπεται μια καλή ομάδα να τρώει γκολ από στιγμένες φάσεις.
1: Πώς δεν επιτρέπεται, αφού οι στιγμένες φάσεις είναι σημαντικό.
2: Θα γίνει ρε παιδί μου, αλλά. Εγώ δηλαδή όταν βλέπω σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάθε φορά τρομοκρατούμε. Κάθε φορά τρομοκρατούμε. Γιατί στην αντεπίδευση μπορεί να γίνει. Εντάξει, μια ομάδα να δει την κόντρα, να σε βγει μπροστά και μπορεί να το κάνει. Αλλά στο στημένο είναι λιγάκι γι' αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Τέλος
2: πάντων, αυτά ήθελα να πω. Καλά να περάσεις. Θα τα πούμε τέλος του μηνός. Γιατί εγώ φεύγω 17 Αυγούστου και θα γυρίσω τέλος του μηνός.
1: Πες το ότι γυρνάς τέλος του μηνός. Δεν έγινε τάχτη, τα λέμε, αν φέρεις και αργά.
2: Πάντα έτσι το κάνω, πάντα έτσι το έκανα.
1: Αργά,
2: πάντα
1: ήθελα
2: μετά το 15 να φεύγω.
1: Έγινε.
2: Έγινε και καλά να περάσει, Βαγγελή μου.
1: Για χαρά, να είσαι καλά, φίλε και εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
3: Έλα, Βαγγελή, καιρό έχω να σας ακούσω. Ο Βασίλης είμαι, με τον φίλο τον Κοντό.
1: Α, καλώς τον Βασίλη, τι κάνεις, φίλε.
3: Για άλλο να πέρασες.
1: Όχι, δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα, γιατί δεν ακούστηκες και λίγο από μακριά.
3: Είμαι μέσα σε είσοδο τώρα εδώ στην πολυκατοικία, γι' αυτό ίσως. Καλά είσαστε.
1: Καλά, φιλαράκι, εσύ πώς πας.
3: Καλά, θα περάσεις. Θα άκουσα μετά πολύ από αύριο. Σου έρχομαι κι εγώ καλό.
1: Θα σε κουραστούμε λίγο, θέλω να καθαρίσει λίγο το μυαλό.
3: Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί κάνω διακοπές όλο τον χρόνο.
1: Είσαι προνομίχος.
3: Είμαι. Α, και δουλεύω κανονικά, αλλά έχω άλλα προνόμια που το μπορώ και τα κάνω και όλο τον χρόνο. Πες το λίγο, πήρα να σου πω. Άκουσα που παρακαλάγα τον εκείνο τον ακροατή, τον Κωνσταντέλια για να παίξει στην Εθνική. Και δεν γνωρίζω το λόγο που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω, δεν το κάνω τώρα για συζήτηση αυτά. Ποιος είναι ο λόγος που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή.
1: Τι να σου πω τώρα, επικαλέστηκε ο άνθρωπος ότι.
3: Ότι δεν παίζω στην Εθνική.
1: Ναι, ναι, υποτίθεται επειδή μου για.
3: Δεν φοράω το εθνόσημο στο σπίτι.
1: Για προσωπικό λόγο λέει, για αυτό ένα διάστημα θα μην ήξω.
3: Και αυτό δεν είναι το δικαίωμα αυτό, Ευαγγέλη.
1: Γιατί ρε φίλε, άλλοι παίχτες του παρελθόν δεν έχουν πει δεν παίζω στην Εθνική ο πρώτος είναι.
3: Και αυτοί και για αυτούς και για αυτούς ισχύει, για όλοι.
1: Ναι, δεν είναι ο πρώτος που.
3: Και δεν υπάρχουν κυρώσεις τίποτα.
1: Όχι, κυρώσεις δεν υπάρχουν. Πώς να υπάρχουν τι
3: κυρώσεις. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μπορείς να μου πει ένα λόγο.
1: Εντάξει τώρα άλλο επικαλείται
3: κοντά. Γιατί έχω εκνευρεστεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Δεν φοράω το εθνόσημο. Βγάζει το ψωμί του εδώ στην Ελλάδα, χωρίς κυρώσεις.
1: Ρε φίλε, όταν παίχτης επικαλείται οικογενειακούς λόγους εδώ, άλλοι επικαλούνται χειρότερα.
3: Για μένα οικογενειακούς λόγους έχουν και οι άλλοι που δεν πάνε φαντάρι. Προβλήματα. Για μένα οι κυρώσεις πρέπει να είναι οι ίδιες με τις στρατιωτικές. Δεν φορά το εθνόσημο, φίλε. Το απαγορεύω να πούμε να βγάζεις το μέρος κομμάτος εδώ στην Ελλάδα. Είσαι αμένη εταιρεία.
1: Πάντως,
3: μόνο στην Ευρώπη.
1: Άκουσαμε να σου πω μετά από αυτό που έκανε χθες την εμφάνιση που έκανε χθες το παλικάρι, το να τον κράξουν.
3: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είμαι αυτός ο μαθημάτης που
1: έχει υποστηρίξει
3: ακόμα και τότε που τον έλεγε χαρτοπετσέτα. Ο άλλος δεν μιλάμε τώρα για τα προσέντα του κέντρου.
1: Είναι ποιητής του ποδοσφαιρού.
3: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Μπράβο.
3: Μιλάω για αυτό.
1: Για την απόφαση για την Εθνική. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
3: Για μένα δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το παγορευτεί κάτι, πρέπει να έχει κυρώσει. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Για μένα δεν είναι θέμα κυρώσεων, για μένα. Πρέπει τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να τον επαναπροσεγγίσουν για να πούνε Γιάννη.
3: Όχι μόνο να τον προσεγγίσουν. Πρέπει να έχει κυρώσεις. Ανάλογα με τις στρατιωτικές. Όταν αρνείσαι να φορέσεις το εθνόσημο στο κεφάλι σου, τι έχεις, οι Γιακοβάδες πάνε φυλακή. Οι άλλοι πάνε στα τρελοκομεία. Εσύ, κυρία, σαν αθλητής ο οποίος είσαι αμοιβόμενος και είσαι σε αυτή τη χώρα εδώ, με όλα αυτά τα σχετικά τώρα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, αλλά γιατί έχω εκνευριστεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή τι, ξαφνικά λες δεν φοράω το εθνόσημο. Αν βρεθεί και ο άλλος μεθαύριο, θα λέει όχι.
1: Έχουν βρεθεί και άλλοι πιο πριν. Έχουν και βρεθεί.
3: Ναι, λοιπόν, αυτό λέω. Πρέπει κάποια στιγμή να
1: σταματήσουμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Τα λέμε, γεια. Καλημέρα λέει Βαγγέλη και Στέφανο, η δουλειά έγινε για τις ομάδες μας. Ευχόμαστε καλή ξεκούραση, σωματική και πνευματική. Καλή ανταμοσία 20 μέρες, Λένα Γεμαρίνος. Από τη λιγαριά της Λαμίας, την αγάπη μου και στα παιδιά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς τον.
4: Σε παίρνω βασικά για να σου πω για τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
4: Με πρόλαβε ο προηγούμενος ακροατής, συνακροατής.
1: Ναι.
4: Για να του λύσω την απορία γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί ο Κωνσταντέλιας στα 5 τελευταία παιχνίδια που κλείθηκε από την Εθνική, καθάριζε τα αποδυτήρια. Και παίζανε άλλοι μέσα που βάσει την αξία τους και την οπτική που εικόνα που είχαμε εμείς, εντάξει, δεν έπρεπε να παίζουν. Ο Κωνσταντέλιας σε 5 παιχνίδια έπαιξε 45 λεπτά. Εντάξει,
1: ναι.
4: Και αναγκαστικά και εγωισμό να είχες. Οποιοςδήποτε να έχει εγωισμό, θα λέγε ρε φίλε με κατεβάζεις για να κάνω τι να κάνω. Παραδεχόμαστε όλοι αυτή την εποχή ότι το παλικάρι είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, παίκτης.
1: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται.
4: Να τελειώσω
1: όχι, θα προσθέσω μόνο και θα σε αφήσω να συνεχίσω ότι δεν γίνεται να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας βασικό στην Εθνική.
4: Έτσι, μπράβο. Επομένως, γιατί σε άκουσα και στον προηγούμενο ακροατή που είπε, έλα ρε Κωνσταντέλια, η έκκληση δεν πρέπει να γίνει στο Κωνσταντέλια. Τι έκκληση πρέπει να γίνει στον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί αυτός ο προπονητής ή τα σχέδιά του δεν περιλαμβάνουν μέσα τον Κωνσταντέλια, που είναι θεμητό και, και το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Είναι θεμητό, ρε φίλε, ο προπονητής αυτός να μην έχει τα σχέδιά του τον Κωνσταντέλια. Και ο προηγούμενος προπονητής πάλι δεν τον χρησιμοποιούσε για τον τιμόρ και επειδή έπαιζε ένα πρωί στο φαγητό. Δηλαδή, έχουμε καταρρύψει κάθε λογική. Και επειδή όλοι αναρωτιόμαστε και όλοι θέλουν να ρίξουμε κυρώσεις στον Κωνσταντέλια...
1: Όχι, όχι, δεν θέλουμε όλοι να ρίξουμε κυρώσεις στον Κωνσταντέλια.
4: Όχι, το όλοι δεν αφορά εσένα, εντάξει. Λέω όλοι, ακούγαμε εκείνη την εποχή τι λέγανε για τον Κωνσταντέλια, να τιμωρηθεί, να κάνει, να δείξει. Επομένως δεν έχουμε οπτική του αθλήματος. Εμείς δεν λέμε για κανέναν άλλο παίκτη. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει η Εθνική, έτσι. Αλλά ρε φίλε, όταν έχεις τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και τον έχεις στον πάγκο, εγώ δεν αφισβητώ την αξία κανένας παίκτη, Βαγγέλη. Ο κάθε Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει προσφέρει από τη μεριά του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποτε έρχεται και το τέλος και ότι είναι κάποιοι πίσω παίκτες που πρέπει να τους αναδείξουμε. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το σωματείο μας και για να βλέπουμε κι εμείς ωραία μπάλα. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι η έκκληση στον Κωνσταντέλια, την οποία τη δέχομαι καλοδεχόμενα.
1: Εγώ την κάνω ως ποδοσφαιρόφιλος τώρα. Ως ποδοσφαιρόφιλος καθαρά την κάνω.
4: Επειδή, Βαγγέλη μου, σε ακούω χρόνια και καταλαβαίνω το λογικό και το σκεπτικό σου. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται η έκκληση στον Κωνσταντέλια. Η έκκληση πρέπει να γίνει αλλού και πρέπει να μπει και ένα χαλινάρι πώς αξιολογείς τους παίκτες σου της Εθνικής. Θα σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης δεν είναι στα φόρτε του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Ο Ιωαννίδης.
4: Ο Ιωαννίδης.
1: Ο Φώτης.
4: Ο Φώτης. Ναι. Έτσι.
1: Ναι.
4: Εάν έβλεπε συνέχεια και ο Τετέι, πάει τρένο. Έτσι. Αν έβλεπε ότι υπήρχε μια αιμονή στον Ιωαννίδη και ο Τετέι καθόταν στον πάγκο, δεν θα έλεγε εσύ τι γίνεται, ρε γάμο του.
1: Το είπα πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν γίνεται να μην είναι βασικό στην Εθνική.
4: Λοιπόν, για να μην σου χαλάσω άλλο το κλίμα.
1: Όχι, το
4: καλές διακοπές. Καλά να τα περάσεις. Καλή επιστροφή. Και ας προκριθούν και όλες οι ελληνικές ομάδες στο League Face για να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά.
4: Γεια.
1: Συνεχίζουμε. Κύριος Παλότολος, ασταμάτητος. Παρακαλώ, καλημέρα. Το μόνο κακό με τον Παλότολο, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη? Ότι έρχεται πρώτος και με πιάνει το πάρκινγκ. Από κάτω, καταλάβες. Είναι ενώ όλοι οι άλλοι χολύπτες έρχονται μετά από μένα. Το μόνο κακό με αυτό είναι ότι έρχεται πριν από μένα. Έλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλώς το να.
5: Είμαι ο Σάβας. Παίρνω από τη Ρόδο. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς ήρθες, Σάβα.
5: Να είσαι καλά. Σ' ακούω καιρό, απλά περίμενα την τελευταία εκπομπή να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
5: Να σου πω καλές διακοπές.
1: Σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
5: Να σου πω να περάσεις καλά ό,τι για να κάνεις. Είσαι πρωινή παρέα, γιατί κάθε πρωί ξυπνάω από τις 6 για να πάω δουλειά. Μας κρατάς την καλύτερη παρέα, τέλος πάντων. Γιατί το ξύπνημα είναι δύσκολο το πρωί και...
1: Την περνάμε παρέτσα.
5: Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι... Καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στις ελληνικές ομάδες, δηλαδή γενικότερα στον ΠΑΟΚ, τις δύο που παίζανε, για την πρόκριση. Πάμε για τα καλύτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντέλια, έχει βγει μια φήμη ότι... επικαλούνται τη θρησκεία του, ας πούμε, ότι για τον λόγο ότι δεν παίζει στην Εθνική, άσχετα αν ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.
1: Εντάξει, ναι, αλλά και με τη θρησκεία τώρα... αυτή, και με τη θρησκεία αυτή τόσα χρόνια έπαιζε στην Εθνική.
5: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω, γιατί νομίζω ότι...
1: Έχει τόσο αλήθεια σε αυτό, αλλά και πάλι έπαιζε στην Εθνική, το λέω.
5: Είναι αυτό, δηλαδή είναι μπούρδες αυτό το πράγμα που λέει ότι η θρησκεία, ρε φίλε, τόσα χρόνια έπαιζε. Και ήταν και από τους καλούς, έτσι.
1: Άμα δεν έφτασε από τους καλούς με την μπάλα που ξέρει, ρε φίλε.
5: Βεβαίως.
1: Το παιδί είναι ποιητής.
5: Γιατί όπως είπαν οι προηγούμενοι, είναι και ο καλύτερος παίκτης και φαίνεται στο γήπεδο, δηλαδή.
1: Δεν βγαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τέτοια παιδιά δεν βγαίνουν κάθε μέρα, φίλε.
5: Φαίνεται στο γήπεδο, δηλαδή τον έχουν παρομοιάσει με το Μέση της Ελλάδος.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον παρομοιάσει με το Μέση.
5: Πάντως,
1: ναι, πάντως το παιδί με τα πόδια στην μπάλα είναι από τους καλύτερους Έλληνες που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια και δεν είναι υπερβολή αυτό.
5: Δεν σου είπα τι ομάδα είναι, είναι Ολυμπιακός. Ξέρω ότι σε Παναθηναϊκός.
1: Δεν, αυτό ξέρεις ότι, αυτό δεν είναι προτεραιότητά μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
5: Ναι, όχι, απλά γιατί βλέπω ότι μερικές φορές οι προηγούμενοι λένε και τι ομάδα είναι, εγώ το αμέλησα.
1: Ναι, καλά κάνεις και το πες. Το Ολυμπιακό μας το βλέπεις.
5: Απλά επειδή σε ακούω καιρό, σε εκτιμώ βαθύτατα, είσαι ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στο ραδιοφωνό, οπότε θα ήταν και παράληψη να μην πάρω τηλέφωνο.
1: Με ρημάς με τα λόγια σου, φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για τον Ολυμπιακό, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
5: Είναι αρχή ακόμα, μοντάρεται η ομάδα, δεν ξέρω τώρα τι θα...
1: Τα επίσημα δεν ξεκίνησαν ακόμα να πεις, ναι, είναι αυτό.
5: Είναι αρχή. Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι είναι αστείο να παίζεις ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς να παίζεις επίσημα.
1: Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι αυτό.
5: Ναι.
1: Και οι ελληνικές ομάδες είναι λίγο, ξέρεις, ανφέρονταν, πέφτουν και με ομάδες από χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους.
5: Ως
1: παράδειγμα, χθες υπάρξει, έτσι.
5: Βεβαίως.
1: Ή να ημέγεν, τώρα νομίζω και να ημέγεν θα έχει ξεκινήσει. Δεν θα έχει ξεκινήσει που παίζει Ολυμπιακός.
5: Νομίζω ξεκινάει τώρα, στην εβδομάδα.
1: Ναι, θα έχει ξεκινήσει. Ναι.
5: Με την. Να δεις πώς τη λένε την ομάδα που παίζει στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Να σου πω ότι περιμένω να πάρω άδεια από την πρωινή μου δουλειά από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
5: Δικαιούμαι να πάρω 15 μέρες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα, η γυναίκα μου είναι, περιμένουμε το πρώτο μας παιδί.
1: Με το καλό, φιλαράκι μου, με αυτά πρέπει να ξεκινήσεις. Με το καλό, άντε. Με αυτά πρέπει να ξεκινήσεις.
5: Να είσαι καλά. Και περιμένουμε πώς και πώς τώρα. Είμαι και η κόρη και είμαστε στον αστερισμό της κόρης.
1: Πα, έρχονται ωραίες στιγμές, αυτό έχω να σου πω. Γιατί ξέρεις ότι είμαι γνώστης κόρη, έχω κι εγώ. Έρχονται ωραίες στιγμές. Έρχονται ωραία χρόνια, φιλαράκι, να το απολαύσεις.
5: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Να μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που τα είπαμε. Να περάσεις καλά, ό,τι και να κάνεις. Πραγματικά, ό,τι και να κάνεις. Δεν ξέρω πού θα πας. Αλλά να περάσεις απίστευτα. Πότε γυρνάς?
1: Κανονικά στις εκπομπές εδώ πέρα γυρίζω στις 24, δηλαδή 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα, Δευτέρα 24. Αλλά φαντάζομαι ότι από την προηγούμενη...
5: Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά.
1: Όχι δεύτερη, ποια δεύτερη? Σου λέω 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα, 22-23.
5: Ναι, άρα...
1: Θα έχω γυρίσει εκείνες, μπέρες, θα είμαι εδώ
5: ήδη. Το τέλος της πρώτης δηλαδή.
1: Ναι, με την πρώτη αγωνιστική. Θα έχω γυρίσει πιο πριν σου λέω, γιατί παίζω Παναθηναϊκός Ευρώπη 20 του μήνα και βλέπω hosting.
5: Ωραία.
1: Εκεί βλέπω hosting, δεν θα γλιτώσω.
5: Ωραία.
1: Θα έχει web hosting. Λοιπόν, έγινε.
5: Να περάσεις καλά, Βαγγέλη μου.
1: Σε ευχαριστώ για τα λόγια σου, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Με το καλό το παιδάκι σας. Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
6: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
6: Μια χαρά. Κατάλαβες τη φωνή?
1: Όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί ακούω και κάτι μπουρμπουλήθρες δίπλα.
6: Τι να σε κάνω, Βαγγέλη, να μπορείς να μπορείς.
1: Έλα, Λευτέρη, τι έγινε, ρε φίλε?
6: Καλά.
1: Καλά, ρε παιχτή. Πώς πας?
6: Καλά. Να φέρουμε τον Πενίτο πίσω, γιατί είχαμε και... Πέθαμε με 6, με 5 μάλλον, καινούργιους αυτές, έτσι. Ο Γιάνκος, έτσι, ο Αντίνο, είναι καινούργιοι.
1: Αφού πέρσι ήταν
6: φιλική. Πέρσι δεν πέθαμε.
1: Ειδικά ο Γιάνκος ήταν φιλική συμμετοχή του πέρσι, δεν υπήρχε.
6: Έφερε το, πώς το λέγανε τον άλλον που έφερε από την Αγγλία εκεί πέρα που έπαθε θράση, το Σοκό να πούμε, και τον έχουμε ακόμα εδώ πέρα να τον παλτώ.
1: Εντάξει, καλός παίχτης ήταν παλιά. Παλιά ήταν καλός παίχτης, αλλά τώρα δεν υπάρχει.
6: Τον έφερε φέτος, δεν τον έφερε πριν 20 χρόνια, πριν είναι στην ομάδα.
1: Ναι.
6: Εντάξει, λοιπόν. Καλή ήταν η ομάδα, εντάξει. Αδειχτούν τα πόδια σιγά, ούτε υπερπροσπάθεια σε τέλος. Δηλαδή εκεί πριν τον κόλλη και από 80 σχεδόν που δεν μπορούσε καθόλου τώρα γκράμπες, τράβης, μαθήνες και πάθη να μην αυτά. Υπερπροσπάθεια έτσι. Και με άλλον αέρα που μπήκε ο Λαδός μέσα στην αλλαγή του κουμπά. Με άλλο αέρα. Πάνω στον παίχτη κατευθείαν.
1: Ο Φαντρόγγελε είναι πολύ πιο πιεστικός. Πολύ πιο πιεστικός. Νομίζω ότι θα την πάρει τη θέση τώρα μετά από αυτό, γιατί χθες ήταν καλός πραγματικά. Όταν μπήκε δηλαδή, έσβησε οτιδήποτε υπήρχε μαζί με τον Ντεφράι. Νομίζω ότι από τη Σόφια τώρα και μετά από το επόμενο μας στο ΆΚΑ θα είναι αυτός δίδυμο με τον.
6: Λοιπόν, καλά να περάσουμε από αύριο.
1: Και σε άδεια.
6: Έτσι, ναι.
1: Με το καλό, φίλε.
6: Και θα τα πούμε. Πρέπει να σας πει από τα δενοχώρια. Πρέπει να ακούει τώρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, έλα, καλά περάσει.
1: Λοιπόν, αυτά. Τώρα εδώ πέρα με τα μηνύματα γίνεται ένας πανίκουλας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να κάνουμε το break μας για την 7 ακριβώς, να είμαστε τυπικοί. Και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Top FM 102,4.
1: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στο Γαλάτι το φίλο μου, στον Θανάση, στον Όντα, λοιπόν, και στο Μάριο, και φυσικά αντεύχομαι για όλους εσάς που μου γράφετε τόσο ωραία πράγματα για τις διακοπές και για ξεκούραση και τα λοιπά, σε όλο τον κόσμο και σε όσους φύγετε και σε όσους μείνετε εδώ, στον Αλέξανδρο, τον Μάκη, την Ειρήνη, την Παοκτζού, τον Σπυράν, τον Έτερο Σπύρο, τον Αεκάρα παντού και πάντα, στο φίλο μας τον το Γιάννη, τον Θοδωρή το Παόκη. Καλημέρα στον Σπυράν τον Αεκτζή, καλημέρα στον Θάνο, στον Άγγελο, στον Νικόλα τον Πανάθα και Γιούβε, τον Γιάννη τον μη αντικειμενικό, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη, τον Γιάννη και τον Κώστα που μου στέλνουν καλημέρες και ευχές σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι σας καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
11: Καλημέρα.
1: Έλα φίλε.
11: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
11: Έλα καλό, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
11: Μίλτος, μιλήσω.
1: Έλα Μίλτο.
11: Καλά, έπρεπε λίγο να την κάνουμε λίγο πιο αυτό την τελευταία σου εκπομπή. Πίεσαι και έβαλες όλα τα παιδιά να σε πάρουν τηλέφωνο τους φίλους σου. Ένας λέει καλό παιδί, εγώ πρώτη φορά.
1: Αφού ξέρεις ότι τέτοιο σήμερα. Εντάξει, όλα στη μένα είναι εδώ. Όλα στη μένα.
11: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μόνο Τζόρνταν λείπει να πάρει να πει ότι όποιος πειράξει τον Παναθηναϊκό και τον Βαγγέλη θα έχει να κάνει μαζί μου.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Το έχει πει. Το έχει πει. Τον έχω στο YouTube τώρα γενικό γραμματέα. Ξέρεις που κάνω στο YouTube εκπομπή. Είναι εκεί από κάτω. Βαράτε τηλέφωνα, κάντε like, κρεμάλια και τέτοια.
11: Λοιπόν, εγώ πήρα μόνο να σου πω καλό καλοκαίρι, καλά περάσει, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά,
11: για την μπάλα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Θα τα πούμε. Να. Καλά να περάσεις φίλε μας στην οικογένειά σου, να τους χαίρεσαι. Τα υπόλοιπα με την καλή επιστροφή και θα έρθεις την καλή τη Δευτέρα. Έτσι, πρώτη αγωνιστική, ό,τι πρέπει.
1: Ναι, βέβαια, πάντα έτσι. Πάντα έτσι.
11: Ναι,
1: δηλαδή, πάντα έτσι.
11: Το ξέρω, τα τελευταία 20 χρόνια, μην αγωνιστεί.
1: Δεν είσαι χάσει χθεσινός. Δεν είσαι χάσει χθεσινός.
11: Ναι, και εγώ πρώτη φορά σ' ακούω, ναι, τις επέρνω, ναι, και εγώ, ναι.
1: Έλα, άστις γραφειλέπτες
11: τώρα. Από τα τελευταία 20 χρόνια και κάτι, ναι, να πω και εγώ ότι είσαι καλό παιδί και σ' ακούω.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, έγινε Λεβέντη μου, και καλημέρα και στον Στέφανο.
1: Να είσαι καλά και από αυτόν.
11: Συνεχίζουμε.
1: Επίσης, παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι.
12: Τι δουλειά έχεις και αν δεν φύγει από εδώ, ρε. Σου παραθήκαμε.
1: Ποιος είναι.
12: Πάγαινε από εδώ πέρα.
1: Ποιος είναι αυτός ο κύριος.
12: Άντε, όλο κάθε πρωί, εσένα θα ακούμε.
1: Καλά, τώρα 20 μέρες που θα με ψάχνεις, θα σου πω εγώ.
12: Ναι, σιγά μου σε ψάχνω.
1: Δεν θα με ψάξεις.
12: Να πας εκεί στην παραλία και να φυσάει, ναι. Να σου μπαίνει άμμος στη μούρη, στα μαλλιά, να σου σπάσει το δίχαλο, ρε. Α, μην μπορεί να κάτσει στην παραλία, ρε.
1: Τι ωραίο πρόβλημα είναι όταν σκέφτεσαι ποια παραλία θα πας. Ε, στις διακοπές το πιο ωραίο πρόβλημα. Σηκώνεις το πρωί και λες, πού θα πάμε για μπάνιο σήμερα, υπάρχει διαφωνία. Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Αυτά είναι προβλήματα.
12: Καλά, θα σου πω.
1: Σταμάτα μου, μην μαυρίσεις.
13: Να κάνει βροχή.
1: Σταμάτα μην μαυρίσεις τώρα. Άσε με να πάω ξεκουράστο λίγο άνθρωπος. Σταμάτα τώρα.
13: Καταρχήν θα ησυχάσει και λίγο το παιδάκι αυτό που έχει σώμα, έχει και μιλιά, δεν έχει, που τη συνέχεια το διακόπτει.
1: Ποιος?
13: Το Κυριάκο. Όταν πάει να μιλήσει ο άνθρωπος, πάντα το διακόπτει. Σταμάτα να μιλήσω. Εγώ δεν τρέπεσαι λιγάκι.
1: Είναι εύκολο, νομίζω, να διακόψει τον Κυριάκο.
13: Ναι.
1: Ε?
13: Πού, εύκολο είναι. Λοιπόν, σου εύχομαι να περάσει καλά, να περάσει με την κορούλα σου, με την οικογένειά σου, τη γυναικούλα σου, να το ευχαριστηθείτε. Και ό,τι υποθείς να το πάθεις και να το δεις.
1: Υγεία, αδερφέ. Τίποτα άλλο. Υγεία να έχουμε.
13: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, αυτό που είπες.
1: Υγεία μόνο. Σημαντικό. Μόνο υγεία θέλω, τίποτα άλλο.
13: Υγεία πάνω απ'
1: όλα. Όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα.
13: Λοιπόν, καλά να περάσεις. Εντάξει, πήγε και η ομάδα σου καλά. Μια χαρά όλα. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα και σε ξανακαλέσουν για έκτακτα. Για να μεταδώσει κανένα αγώνα.
1: Θα δούμε, θα φανεί.
13: Πότε παίζει την επόμενο παιχνίδι?
1: 5 του μήνα τώρα παίζει στο ΆΚΑ με την Τσέσκα 1948. 11 του μήνα πάει στη Σόφια να παίξει εκεί και μετά.
13: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Κοίταξε. Κανονικά είναι να είμαι στα άλλα, στα 20-27 του μήνα.
13: Μακάρι. Δεν σε βλέπω, ξέρεις. Ο Μπάγιος ώρα και ο άλλος εκεί πέρα, ο
1: Σταύρος.
13: Ο Χοντρούλης.
1: Ναι.
13: Ναι.
1: Αν με καλέσει το καθήκον, αφού ξέρεις ότι τέτοιος είμαι.
13: Έτσι. Mm. Λοιπόν, σου εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ καλά. Να έχεις πάντα ωραίο τσίπουρο και μεζέδες και να καμαρώνεις την κορόλα σου για όσο δεν την καμαρώνει κάποιος άλλος ακόμα.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα πλέον, γιατί τώρα ξέρεις μεγαλώνουμε και είναι ένα ζήτημα αυτό.
13: Κοίταξε, επειδή το πέρασα δύο φορές εγώ.
1: Α, ωραία. Άρα είσαι παθώντας.
13: Πρόσεξε τι θα σου πω, να το θυμάσαι. Είναι η πρώτη φορά που θα ακούς μπαμπά, μην ανησυχείς, θα αργήσεις το βράδυ. Από εκεί ξεκινάνε η ώρα. Παίρνεις ένα μπουκάλι μεγάλο τσίπουρο, το αδειάζεις και σε χάζεις.
1: Οκ. Το κρατάω.
13: Αυτή είναι η σίγουρη.
1: Είναι.
13: Και να παρακαλώ να είναι χαρούμενοι.
1: Αυτό παρακαλώ καθημερινά.
13: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έλα, καλά να περάσει, καλά να περάσει.
1: Έγινε,
13: καλά,
1: φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
14: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
14: Okay. Γεια σου, Βαγγέλης,
1: Ναι.
14: Σπύρος Πατής, Παναθηναϊκός. Ήθελα να πω σχετικά με τις εθνικές ομάδες. Ορμόμενος από την εθνική ομάδα του Πόλο.
1: Ναι.
14: Εκεί πραγματικά υπάρχει μια οργάνωση από τις ακαδημίες.
1: Ναι.
14: Συμφωνείς, δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζω ελέγχεται τώρα και στο που κυλήσαν την Ουγγαρία, ότι υπάρχει μια σειρά, μια οργάνωση από ακαδημίες, εγώ τα νέα ταλέντα και τέτοια.
1: Ναι.
14: Το Πόλο. Λοιπόν, την πείρα που έχεις και εσύ στα δρόμενα τα αθλητικά, ποια οργάνωση βλέπεις στο ποδόσφαιρο, ποια στο μπάσκετ, ποια στο βόλι? Στο μπάσκετ ο προπονητής του Σπανούλης έλεγε και αυτοί που ήσαν πως ήθελαν να παίξουν αλλά δεν μπορούσαν.
1: Ναι.
14: Εδώ ας πούμε τώρα με τον Κωνσταντέλια και όλη η Εθνική Ελλάδα σε καταπέκταση δεν μπορούσε να παίξει στο Μουντιάλ.
1: Θα μπορούσε με βάση το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα, θα μπορούσε σίγουρα.
14: Και αυτό με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή που ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι κόσμημα, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτό που δίνω, σου δίνω μια πάσα τώρα, σαν δημοσιογράφος.
1: Μα, δεν είναι, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο που μου λες, είναι κάτι γνωστό, ότι δεν δουλεύουμε καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ειδικά δεν γίνεται καμία δουλειά, δεν γίνονται τα πράγματα σωστά, δεν πέφτει βάρος στα Ελληνόπουλα. Όλοι κοιτάνε μόνο το αποτέλεσμα.
14: Εμείς οι απλοί άνθρωποι εδώ, και εσείς δημοσιογράφοι, το λέτε, το ξαναλέτε. Μήπως εσείς δημοσιογράφοι, μια μισή πάσα από εμάς, να τους πιλάτε λίγο το μυαλό ότι πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή σε λίγο θα ψάχνουμε στην εθνική μπάσκετ να βρούμε Έλληνες να παίζουν μέσα.
1: Ναι.
14: Όταν... Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
14: Και στο ποδόσφαιρο, εγώ χάρηκα πραγματικά, χρησιμοποιούμε το ΜΠΑΟΚ που είχε 5 Έλληνες μέσα. Εμείς είχαμε 4 αρώ. Μέσα στην 11.
1: Ο Παναθηναϊκός.
14: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε τον Τζάπρα, είχε τον Κυριακόπουλο, είχε τον Δετέι. Τρεις.
14: Ο ΠΑΟΚ είχε 5.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι τώρα έχει πάρει Ελληνόπουλα καλά. Πήρε Τσάπρα, πήρε Κοντούρη, πήρε Κάτρι. Έχει ενισχυθεί στο ελληνικό στοιχείο. Ναι.
14: Ενώ, α πούμε, εγώ εντάξει, είμαι λίγο μεγαλύτερο. Είμαι 60.
1: Mm-hmm.
14: θυμάμαι, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό που είχε λιγότερους ξένους καλές αξίες, όμως με περισσότερους Έλληνες.
1: Ναι. Μιλάς προ 20 ετίας τότε που είχε την καλή ομάδα που έκανε πορείες πριν 20 χρόνια.
14: Και Ολυμπιακός και άλλες ομάδες.
1: Πάντα οι ελληνικές ομάδες είχαν πολύ καλούς Έλληνες όταν έκαναν πορεία έξω, ας πούμε. Πολύ καλούς Έλληνες, πάντα.
14: Και, δηλαδή, τι θέλω να πω. Εμείς λέμε οι απλοί άνθρωποι και στεναχωριόμαστε. Βλέπουμε ότι έχει υπάρχει ταλέντο στον Έλληνα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και δεν βλέπουμε οργάνωση. Δηλαδή μια προχειρότητα, δηλαδή να τις μαζέψω δύο μέρες πριν
1: πρώτη,
14: από τότε.
1: Η πρώτη υπεύθυνη είναι η ομοσπονδία του κάθε αθλήματος, είναι εξαίρεση η βάση υπεύθυνη.
14: Με όλο το σεβασμό τώρα,
1: ναι.
14: Μήπως εσείς δημοσιογράφοι πρέπει να τους κάνετε μια... Εδώ στους Sport FM πριν, ένα της ομοσπονδίας. Ο κόσμος πια σε λίγο δεν θα πατάει στο γήπεδο. Θα κλείνει τις τηλεοράσεις, πριν. Δεν θα βλέπει, τι να δει, okay. Τι να δει. Αν δηλαδή εσείς δημοσιογράφοι τους λέτε, βάσει και εμάς του κόσμου, μήπως γίνει κάτι μια ανάταση, Βαγγέλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι πράγμα. Δεν είναι, έχω παίξει μπάλα, ας πω που έχω παίξει μπάλα.
1: Για πες.
14: Στον πήγα στο Κυψέλης,
1: ναι.
14: Θα τον έχεις ακουστά.
1: Ναι.
14: Και στη Long Life που ήταν παράρτημα του Παπάγου.
1: Α, μάλιστα.
14: Από πήγα στο Κυψέλης έχει βγει Φαμπιάτος, Σαμαράς, Μαραγκός, Σπύρος.
1: Mm-hmm.
14: Παίξα να πάω ένα εικό μετά.
1: Ναι, ναι.
14: Το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, ήταν καλή ομάδα που βγάζε καλούς παίκτες, τέλος πάντων.
1: Ναι.
14: Έχω παίξει μπάλα δηλαδή το τόπι.
1: Ναι.
14: Και μπάσκετ έχω ασχοληθεί και τέλος πάντων ερασιτεχνικά αυτό. Ή κάθομαι να ανοίξω τηλεόραση να δω και Παναγία μου. Έχουμε ξαναμιλήσει και τα έχουμε πει.
1: Mm-hmm.
14: Λέω τώρα, με όλο το σεβασμό, να ελπίζουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, από εσάς δημοσιογράφους, μια επαφή, έλα εδώ κύριε της Μοσποδίας, του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Σας θέτω επιτάπητον στα θέματα. Δεν είναι πράγμα αυτό.
1: Να ασκηθεί περισσότερη πίεση, λες. Μάλιστα.
14: Μόνο το σεβασμό. Ναι, δεν λέω ότι δεν ασκείται.
1: Ναι, ναι.
14: Δεν λέω ότι δεν ασκείται. Ασκείται. Αλλά κι εσείς κάπου μέσα σας πιστεύω ότι μιλάμε και δεν ακουγόμαστε.
1: Έγινε, ρε φιλέ.
14: Έχω άδικο σε αυτό.
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Να είσαι καλά.
14: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Να περάσεις καλά, να αδειάσεις το μυαλό σου. Εγώ τώρα περιμένω και εγώ από 15 χρόνια να φύγω.
1: Άντε με το καλό.
14: Να αδειάσω κι εγώ. Και είσαι καλός, δε. Αυτό να ξέρεις. Είσαι καλός. Είσαι δηλαδή και αντικειμενικός. Εσύ είσαι παναθηναϊκός, είσαι αντικειμενικός. Αυτό είναι πολύ, είναι χάρισμά σου αυτό.
1: Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, φίλε, και νομίζω ότι το αποδεικνύω κιόλας ότι εδώ όταν κάθομαι στο μικρόφωνο ή εδώ ή οποιοδήποτε κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να είμαι σωστός στη δουλειά μου. Έτσι, το γεγονός ότι έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που προέρχομαι, θεωρώ ότι δεν με επηρεάζει. Μπορεί να με επηρεάσει κάποιες φορές, αλλά νομίζω ότι το άσπρο μαύρο δεν το κάνω. Έτσι.
14: Όχι, δεν το κάνεις. Και αντικειμενικά μιλάς και εκεί πρέπει να πεις, ας πούμε, για την ομάδα μας ότι ναι. Θα πεις μπαπ, θα το πεις.
1: Καλά, με τον Παναθηναϊκό, πίστεψέ με και το ξέρουν οι φίλοι μου ότι είμαι πολλές φορές και πιο εύκολα γίνομαι πιο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό. Ενώ με τους άλλους είμαι πιο μαζεμένος, γιατί θα μου πούνε ότι είσαι αντί το ένα, είσαι αντί το άλλο. Ενώ με τον Παναθηναϊκό είμαι πιο αυστηρός πολλές φορές.
14: Μα εσύ ξέρεις μπάλα, ξέρεις, είσαι μέσα στα πράγματα, άνθρωπος. Βλέπεις.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά, καλές διακοπές.
14: Να είσαι καλά, να διασμεύει. Τι ώρα τελειώνεις? Πόσο είναι για πολελέ και τρελέ που λέγαμε στρατό?
1: Έχω μετά και άλλες δουλειές μες τη μέρα. Δεν τελειώνω. Το βραδάκι τελειώνω κάτι.
14: Από λελέ και τρελέ το βράδυ, δηλαδή.
1: Το βραδάκι. Έγινε.
14: Από λελέ και τρελέ, λέ.
1: Να είσαι καλά, έλα τα λέμε. Γεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια καταγγελία που πρέπει να αναφερθεί. Λέει, πρέπει να καταγγείλω, λέει, το διαγωνισμό. Μόλις σταμάτησα στο Γιώργο, λέει, και χτύπησα 3 πενιρλί. Του λέω δεν πληρώνω γιατί θα κληρωθώ και ζητάει, λέει, 20. Φίλε, δεν θα ξεμπλέξει και δεν σε αφήσει να φύγει αυτό. Δεν σε αφήσει να φύγει. Και από τη στιγμή που επισήμως δεν έχεις κερδίσει ακόμα, καλό είναι να βγάλεις και να πληρώσεις, Γιάννη. Λοιπόν, τι θες break, θες εσύ? Εντάξει, αφού θες break, θα στο δώσω, πάρ' το.
15: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
16: 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mall Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε καπάκι και πριν συνεχίσουμε θα πω ότι αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ριτζέ Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα Τσέρι Τίγκο 4 για 6 τυχερούς νικητές, απλώς με την είσοδο στο καζίνο. Απόψε 31 Ιουλίου, το δεύτερο Τσέρι Τίγκο περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς το να.
19: Καλημέρα, Νικόλας από Ράντερς, Δανία.
1: Καλώς το να, καλώς το να. Από εκεί μας ήρθε ο Νίστρουπ.
19: Έτσι, εκεί πέρα κοντά στο Βίμπορκ. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή μας κατάς παρέα όλη τη χρονιά, ήθελα και εγώ να με τη σειρά μου να πάρω, ας σου ευχηθώ, να περάσει καλά διακοπές, να φορτίζεις μπαταρίες φιλαράκι και να είσαι ανανεωμένος και να ξαναρουτινιάσουμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.
19: Όπως κάθε χρόνο. Όσο για το μάτς χτες, πιστεύω η ομάδα θέλει λίγο μοντάρισμα.
1: Θέλει χρόνο.
19: Τώρα εντάξει, με δύο αγώνες δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Όλοι μπορούν να έχουν μια καλή και κακή βραδιά.
1: Και ειδικά όταν μια ομάδα, επιχειρεί να αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που παίζει. Αυτό δεν το λέμε πολύ, αλλά είναι σημαντικό και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από πέρσι. Αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά καθαρά.
19: Ναι, είναι η αλήθεια και θέλει και χρόνο και τα παιδιά μου να συνεννοούνται το ένα το άλλο. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Έχει παίξει μπάλα και στα ομαδικά αγωνίσματα θέλει λίγο χρόνο μέχρι να λειτουργήσει η χημεία. Αλλά δεν πήρα πιο πολύ αυτό. Πήρα πιο πολύ να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Όχι χρόνια πολλά. Καλές διακοπές, φιλαράκι, και να ξεκουραστείς. Και να μην ξυπνάς πρωινά.
1: Ναι.
19: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, πρωινά να μην ξυπνάω, δεν θα ξυπνάω. 5 και κάτι τις 7.30-8 δεν θα το αποφεύγω. Λοιπόν, να είσαι καλά.
19: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και στην ξενιτιά, ρε φίλε. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
20: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
20: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
20: Βάγκο, τι γίνεται, φίλε, έχουμε να πούμε κάνα τετράμινο.
1: Γιατί?
20: Μας κάπτει η EuroLeague που αποκλειστήκαμε από την Βαλένθια.
1: Εξαφανίστηκες μετά, Εξαφανίστηκες μετά.
20: Εντάξει, ναι.
1: Κακός.
20: Σ' ακούω κάθε πρωί, αλλά... Ναι, δεν έχουμε να τα πούμε από τότε. Με ποιον είσαι εκεί τώρα?
1: Με τον Στέφανο Παλότολο.
20: Για χαρά, καλημέρα και στον Στέφανο. Βάγκο, πήρα και εγώ να σου πω καλή έτσι ξεκούραση να έχεις, καλές διακοπές. Μ' αρέσει που το κάνει αυτός ο κόσμος. Φαίνεται πόσο σε εκτιμάμε να πούμε και πόσο σας αγαπάμε εκεί τώρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα λέμε από Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός.
1: Γιατί θα φύγεις τώρα, εσύ πότε θα φύγεις?
20: Εγώ Τρίτη.
1: Τρίτη.
20: Φεύγω, πάω στο νησί, Σκόπελο, από εκεί είμαι, εκεί μεγάλωσα.
1: Μια χαρά. Καλές διακοπές λοιπόν, φιλαράκο, και σε σένα.
20: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να περάσεις και εσύ όμορφα και στο επανειδήν.
1: Έγινε, με υγεία. Καλά να πάμε όλοι, καλά να επιστρέψουμε. Και ο κόσμος που θα μείνει για πολλούς, για καλούς, για κακούς λόγους εδώ στην Αθήνα και αυτοί να ηρεμήσουν όσο μπορούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και τώρα λέμε άδεια Αθήνα, πια άδεια Αθήνα. Χαμός γίνεται πάλι στην κίνηση κάθε μέρα στους δρόμους, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
21: Όλα καλά.
1: Κύριος Ανέστης.
21: Όλα καλά, Βαγγελή.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
21: Καλά είμαι, Βαγγελή. Σε παίρνω για να σου ευχηθώ και όλα καλά να περάσει όπου πας.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
21: Εσύ και η οικογένειά σου. Χρειάζεται και λίγο ξεκούραση.
1: Ναι, λίγο το χρειάζομαι λίγο για το μυαλό. Για το μυαλουδάκι λίγο.
21: Λοιπόν, μπαίνουμε στο ψαχνό γρήγορα.
1: Πάμε στο ψαχνό, κύριε
21: Βαγγελή. Η ομάδα είναι έτοιμη.
1: Έτοιμη είναι.
21: Η δική μου ταπεινή αποστολή έτοιμη είναι.
1: Όχι, δεν είναι έτοιμη.
21: Βαγγελή, όταν λέω έτοιμη, εννοώ δηλαδή από όλες τις γραμμές.
1: Σε ό,τι αφορά το ρόστερ, εννοείς.
21: Εννοείται.
1: Θα πάρει κι άλλους παίχτες όμως.
21: Ορίστε.
1: Θα πάρει κι άλλους παίχτες.
21: Βαγγελή, τα πω να πάρει άλλους δύο.
1: Έχει έρθει ο Κάγκουα που δεν έπαιξε ακόμα.
21: Ναι.
1: Και θα πάρει κι άλλους δύο.
21: Ναι, ακούω και άλλους δύο. Αυτό είναι. Γιατί επειδή παρακολουθά τον Παναθηναϊκό. Τέλεια, καλά. Λοιπόν, θα σου πω την πεντάδα που θα ξεκινάνε.
1: Πεντάδα.
21: Ναι, την πεντάδα. Το, ο νέος Παναθηναϊκός του Νίστρου.
1: Πέντε άτομα που θα παίζουν συνέχεια δηλαδή θες να πεις.
21: Ναι, ναι, ο κορμός. Η, ναι. η πεντάδα ο κορμός.
1: Για
21: ο κορμός. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιάνγκοσης.
1: Ναι.
21: Αντίνο.
1: Ναι.
21: Ταμαρά.
1: Mm.
21: Ο Τετέ θα χάσει τη θέση του μόλις ετοιμαστεί ο Ντέσσερ. Θα ναι. το θυμάσαι.
1: Ναι.
21: Για μένα πρέπει να φύγει ο Πελίστρη.
1: Ναι.
21: Αυτά τα λεφτά που έδωκε ο Παναθηναϊκός δεν τα αξιοποίησε, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα αυτά το παιδί. Καλός παίχτης, αλλά κάποιος τον τρώει από πίσω. Ή είναι τεμπελάκος και δεν θέλει να προωθηθεί από μόνος του, ή θέλει να φύγει.
1: Ναι.
21: Από ό,τι βλέπω θα και λέω. Διότι δεν μπορεί συνέχεια να είναι τραυματίας να μου το παίζει συνέχεια τραυματίας, ότι χτύπησε εκεί, χτύπησε εκεί, χτύπησε εκεί, χτύπησε εκεί. Κάτσε. Τότε λοιπόν πότε θα παίξει το φίλε, και πλήρωσα κάποια λεφτά.
1: Δεν είναι, κύριε Ανέστη, ξέχασε να αναφέρεις έναν από τους κορμούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Δεν
21: είπες, όχι, όχι, δεν
1: είπες τον Ντεφράι.
21: Ω, μα ακριβώς.
1: Γιατί από αυτόν έπρεπε να ξεκινήσεις.
21: Λοιπόν, για μένα είναι ο Ντεφράι, είναι λίρα 100 πίσω στην άμυνα. Ο Ισλανδός είναι πολύ καλός. Πολύ καλός ο Ίγκασον και εύχομαι να γίνει το παιδί να γίνει
1: ο Ίγκασον πάει για
21: χώρα. Ναι, εννοείται. Μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι τέλειο.
1: Όχι, δεν είναι πιο Δεκέμβριο. Πάει όλη η σεζόν. Έχει πάθει τη χειρότερη ζημιά που μπορούσε να πάθει.
21: Δηλαδή εννοείς ότι όλη την ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Όλοι.
21: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κάτρης θα επανέλθει. Εγώ βλέπω ότι ο Ταμπόρδα τη θέση του τη χάνει αν μπει μέσα ο Καγκούα.
1: Εντάξει, πάντως χθες στα Μπόρδα με τον Μπίκη άλλαξε όλο τον Παναθηναϊκό.
21: Ναι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά, Βαγγέλη, ψάχναμε τόσο καιρό να βρούμε ένα παίχτη τύπου Μίκλαν και το βρήκαμε. Στο πρόσωπό του είναι το Ετιέ του Καμαρά.
1: Ναι. Βέβαια, καμία σχέση. Βέβαια, σε μπούει ο Καμαρά είναι δυο Μίκλαν.
21: Εννοείται, εντάξει, κοίταξε.
1: Ένας πάνω στον άλλο.
21: Βαγγέλη, ο ένας είναι 90 και ο άλλος ήταν 69. Βαγγέλη, πότε θα καταλήξω.
1: Για πες που θα καταλήξεις.
21: Και οι δύο ξυλώνουν και ράβουνε.
1: Ναι.
21: Δηλαδή από Μίκλα και μετά δεν είχες παίχτη και το βρήκες μετά από 25 χρόνια.
1: Μάλιστα.
21: Λοιπόν.
1: Έγινε κύριε Ανέστη μου.
21: Σου εύχομαι καλά να περάσεις. Δεν μου λες η εκπομπή κλεινή.
1: Όχι, το Sport FM κλείνει ποτέ. Εδώ θα είναι τα παιδιά.
21: Η εκπομπή που βγάζεις, η αξιόπιστη εκπομπή με Κυριάκο, με Παουλότολο.
1: Εδώ θα είναι τα παιδιά, κανονικά. Δεν σταματάω Sport FM. Θα είναι τα παιδιά, απλά δεν θα είμαι εγώ.
21: Α, εντάξει. Καλώς. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καλά να περάσεις.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
21: Καλά να περάσεις, Βαγγέλη μου, καλά να περάσεις. Λοιπόν. Και καλές διακοπές.
1: Για χαρά. Ναι, παιδιά, ναι. Ναι, το αντιλήφθηκαμε κι εμείς ότι δεν ακούστηκε καλά κοινό, ναι. Με το σώρο κρατιέμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Παναϊκός.
1: Ναι.
0: Εγώ έπρεπε, μάλλον θα σου ευχηθώ να περάσεις καλά, να γεμίσεις μπαταρίες με την οικογένειά σου. Και δεν θα σου ευχηθώ σε όλη σου την παραλία να σκάζει ένα λεωφορείο με καπί, όλοι οι λόκοι, ο λόκος, να μην πετύχεις κανένα καλό εκεί, καταλαβαίνεις, να είναι όλοι κρεμασμένοι και τέτοιο. Γιατί μας παρατάς και φεύγεις και μας αφήνεις στους πέντε δρόμους ορφανά παιδιά. Και εμείς τι θα ακούμε τώρα και πώς θα περάσουμε.
1: Εγώ τι να κάνω, θέλετε να μπουρλαθώ, να φλιπάρω, θέλετε, δηλαδή, άμα δεν κάνω και...
0: Εντάξει, εννοείται,
1: θα τα
0: κάνουμε.
1: Θα να παίξω και έρχεται χρονιά 7 στα 7, φίλε. Αυτό θα σου πω. Έτσι, πώς πάνε τα πράγματα εδώ πέρα. Έρχεται χρονιά 7 στα 7, θα μπορούμε να σε.
0: Και το πήγες, θα πούμε, non-stop. Με ίντερνετ, με ιστορίες.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα καλά. Τώρα, όσον αφορά με το παιχνίδι, που ήμουν μέσα χθες, παρότι ο Παναθηναϊκός, κάποιοι παίκτες δεν ξεκίνησαν καλά. Όπως είναι ο Γιάνγκουσιτς, ο Ζαρουρί, ο Τετέι.
1: Σωστά.
0: Πήγε σε καλή μέρα τον Αντίνο, που φάνηκε ότι όσο πάει ανεβαίνει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οι αλλαγές βοήθησαν πολύ. Ο Πελίστρη λογικά θα παίξει στο επόμενο, τα Μπόρδα θα πάρει περισσότερο χρόνο. Οπότε βλέπουμε
2: κάποια θετικά πράγματα. Το αρνητικό είναι ότι στην άμυνα υπήρχαν κάποιες ασυνεννοησίες που λογικά με τον Φαντρόγγελε
1: θα
2: λυθούν αυτές,
1: ναι, θα σβήσουμε,
2: και θα πάνε καλά. Mm. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η επόμενη ομάδα, η βουλγαρική, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πιο εύκολη από αυτή που
1: πέσαμε. Στο λέω κι εγώ, με βάση όχι το τι λέει ο Βαγγέλης, με βάση την ανάλυση που κάνουν στον Παναθηναϊκό που κοιτάνε τις ομάδες, μου το είχαν πει ότι από πριν τα παιχνίδια με την Πάξη, ότι θεωρητικά ο αντίπαλος ο δεύτερος από το ζευγάρι Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ θα είναι πιο εύκολο σε σχέση με την Πάξη. Έτσι. Αλλά βέβαια πάντα θέλει προσοχή το καλοκαίρι, έτσι.
2: Εννοείται. Λογικά η βουλγάρικη ομάδα που θα παίξουμε θα είναι πιο πίσω. Δεν θα έχει τόσους παίκτες που να ξέρουν να κατεβάσουν την μπάλα. Γιατί η Πάξη είχε κανένα δυο παιχτάκια μπροστά που ήταν καλά και ήξεραν πώς να κρατήσουν
1: την μπάλα. Υπάρξει, εγώ θα πω ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες να ψωνίσουν από εκεί. Συμφωνώ μαζί σου, έχει 2-3 παίκτες πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Και ξέρεις, τα λεφτά που παίρνουν είναι ψεύτικα. Κάτι 250 χιλιάρια για ελληνικές ομάδες, κάτι πολύ μικρά ποσά δηλαδή. Είναι 2-3 παιχτάκια που είναι πολύ καλά.
2: Και για στον Πάρη και για τρίτη επιλογή που λέμε να
1: το έχει. Μα δεν έχει και ρίσκο όταν παίρνεις ένα παιδί τώρα και είναι και πολύ νεαρή, έτσι. Ας πούμε και ο Γκιούρφι, αυτός που βάζει το 1-2 το δεξί χάφ, είναι 19χρονο παιδί. Αυτός που βάλει το δεύτερο γκολ.
2: Και μετά. Ή ο άλλος το πρώτο παιχνίδι που έκανε διαφορά με τον Τζάμπρα εκεί που ο Ζέκε, πώς λεγόταν.
1: Ναι, ο Ζέκε.
2: Δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ήταν πολύ γρήγορος. Έβγαλε 5-6 σέντρες το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει είμαι αισιόδοξος. Ο προπονητής φαίνεται σοβαρός. Οι αλλαγές που έκανε βοήθησαν. Λογικά είναι και αυτός ότι με τον Ντουμπά δεν συνεχίζεται αυτό το αμυντικό δίδυμο.
1: Ναι.
2: Του Μπάντε Φράι. Αν και δεν ήταν τόσο αρνητικός. Απλά υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία των δύο στόπερ. Όταν είσαι, γιατί έχω παίξει και εγώ στόπερ, και ταιριάζεις με κάποιον, ταιριάζεις και πάει καλά η ομάδα. Όταν δεν ταιριάζεις και δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν πάει καλά. Και ξεκινάνε όλα από την άμυνα.
1: Έγινε.
2: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια και καλές διακοπές και πάλι. Και να μην δεις λεωφορείο με καπί και να περάσεις και καλά.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα βγάλω και άλλες γραμμές. Μέχρι τις παρατέταρτο θα βγάλω άλλα 2-3 τηλέφωνα, σου προλάβουμε μετά τις 7.30. Συνεπώς, όσοι είστε στο τηλεφωνικό κέντρο, μην αποχωρείτε. Παραμείνετε εκεί που είστε στις θέσεις σας. Γιατί θα βγάλουμε και μετά το δελτίο σήμερα τελευταία εκπομπή κάποιες γραμμές. Καλημέρα στη φίλη μου την Αρετούλα. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο Βασιλάρα από τα Βαβρυλίσια των ΑΕΚΤΖΙ. Πού είσαι, ρε Βασίλη? Πού είσαι, ρε Βασίλη? Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Πυρκαγιάννης είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Σκάι την Περιφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλό Ακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
23: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
24: μόνο εδώ,
23: μόνο τώρα,
24: μόνο τώρα.
23: Το FM 102,4.
24: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
23: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: δικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα. Θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.

0: κάνεις τώρα. Λοιπόν, με το τρομερό All Together Now, The Farm από τα 90's, με αυτά μεγαλώσαμε, αυτές τις κομματάρες. Με Στεφανάρα Παλότολο εδώ, περνάνε τα χρόνια. Στεφανέ, είσαι Pasta Lover. Το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά, και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη, θα απολαμβάνεις πάστα Μπολονές, Καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης και την περιπαρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να πω ότι για άλλα 5 λεπτά. Αυτό έπεσε. Λοιπόν, να πω ότι για άλλα 5 λεπτά συνεχίζεται ο διαγωνισμός, για άλλα 5 λεπτάκια. Και μετά το break δηλαδή και 47-48 θα κληρώσω τα δύο δώρα. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά τελευταία. Μια δωροπιταγή 100 ευρώ από το κατάστημα οπτικών Μανώλης Δελέγκος για να πάρετε γυαλιά ηλίου επώνυμα. Και στην Θησαίωση στο 128 στο φίλο μου το Μανώλη εκεί τον Πεχταρά, τον ΑΕΚΤΖΙ. Και το δεύτερο δώρο στο Παναθηναϊκά για τον Γιώργο τον Πενιρλή, όπου 4 άτομα και θα πάτε για φαγητό μέχρι τελικής πτώσεως. Είπαμε, ο Γιώργος θα ψήνει, εσείς θα τρώτε. Ο Γιώργος θα ζυμώνει, θα ψήνει, εσείς θα τρώτε. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Σήμερα τα πάω έτσι τα μηνύματα, παιδιά. Ειλικρινά θα καθίσω μετά όταν βρω χρόνο να τα διαβάσω και σε κάποια θα απαντήσω. Αλλά τα πάω έτσι λόγω της κλήρωσης. Καλημέρα στον Χριστάρα, στον Στέφανο, στη φίλη μου την Κατερίνα και στον Δημήτρη, τον Ταξιάρχη, τον Βασίλη, τον Αλέξανδρο. Σε όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας με τις ευχές σας, με την αγάπη σας που είναι πάντα καλοδεχούμενη και ένα τεράστιο κίνητρο για εμάς εδώ. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τηλέφωνα τώρα, αλλά 5-6 λεπτάκια. 2-3 γραμμές. Πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλώς τον.
1: Βάγγελη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Δεν ήθελα να σου πω την αλήθεια τηλέφωνο λόγω του πένθους εδώ πέρα που έχουμε. Είμαι ο γνωστός φίλος από Μοίρες Ηράκλειο, μου ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα δύο παιδιά που χάσαμε εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Συλληπιτήρια εκεί στους ανθρώπους.
1: Τι να πει, μωρέ,
0: γαμώ. Συλληπιτήρια, κρίμα.
1: Ένας του σύγκλου στη φωτιά, υπερεκτιμήσανε πράγματα, τι να πεις τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι φύγανε τσάμπα οι άνθρωποι.
1: Τέλος πάντων, μωρέ. Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές, να περάσεις καλά. Θα μας λείψεις βέβαια, ειδικά εμένα που πάω κάθε πρωί και σε έχω παρέα.
0: Να σε καλά.
1: Και σε όλα τα παιδιά που πιστεύω. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό. Εγώ για την εποχή αυτή μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός. Έχει κάποιες αδυναμίες, κάποιοι παίκτες όπως ο ΔΕΤΕ είναι πάρα πάρα πολύ κουρασμένος. Έχω φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι μου φάνηκε εμένα ότι ήταν πολύ κουρασμένος. Τέλος πάντων, μεγάλα κορμιά αργούν να μπουν σε έτσι πιο εντατικό ρυθμό. Λοιπόν, και κάνει και προετοιμασία πρώτη φορά, πρώτη χρονιά με τόσο, με πιο σοβαρή προετοιμασία. Λοιπόν, για τον Τουμπά που τον καταδίκαζα, χθες του βγάζω το καπέλο σε μια φάση ειδικά που μπαίνει ο άλλος και παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή μέσα στο σημείο του
0: πέναλτι. Και του κάνει την τάκλη, ναι.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα εντάξει. Δηλαδή, εντάξει το θαύμα, αλλά εκεί πραγματικά. Αν και τον βλέπω εγώ να σου πω ότι βελτιωμένο. Δεν τον εμπιστεύουμε βέβαια, εντάξει. Δεν τον εμπιστεύουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, να τους αναγνωρίσουμε για την προσπάθεια.
0: Έγινε.
1: Τόσο, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, καλά να περάσεις.
0: Μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας χάρισες τόσο καιρό και σε περιμένουμε να σε πάτε καλά.
0: Και εσύ φλαράκι μου να σε καλά, να προσέχεις. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Εσύ είσαι φίλε.
2: Μα πώς.
0: Σ' ακούω αλλά κλείσω το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να ακούσω από το τηλέφωνο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Χρήστος από σε πόλια είμαι.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Είχα εγώ ενδιασμού για τον τερματοφύλακα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αύριο νομίζω ότι θα δω έναν καλύτερο τερματοφύλακα με βάση τη χθεσινή του εμφάνιση. Παρόλο που παίζει σαν μπακότορμα, έχει χαρακτηριστικά σπουδαίο τερματοφύλακα.
0: Χθες ήταν καλός.
2: Ήμουν αρνητικός μέχρι χθες.
0: Ναι.
2: Και φοβόμουν ότι ήταν η πιο αποτυχημένη μεταγραφή. Γι' αυτό ήθελα τη γνώμη τη δικιά σου και παράλληλα όπως όλοι να σου ευχηθώ καλά να περάσει.
0: Κοίταξε, εγώ για τον, για τον Μπένια, επειδή είδα ότι λόγω του κόρνερ που είχε φάει στο φιλικό και ότι στο μάτς στην Ουγγαρία με την Πάξη, που εκεί εγώ λέω ότι άδικα δέχεται τόση κριτική, γιατί πάει ο παίχτης της Πάξη και πέφτει πάνω του και του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον Μπένια, εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός το έψαξε καλά και δεν είναι τόσο κακός κάτω από την εστία όσο λένε μερικοί. Βέβαια είναι δυνατό το σημείο τα πόδια, αλλά είναι καλός και κάτω από την εστία. Και το είδαμε και χτες, όπου χτες νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν έκανε κανένα λάθος. Ήταν προσεκτικός, καθάρισε ό,τι πήγε στην εστία του. Έτσι. Και είναι ένα παιδί το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ήταν τόσα χρόνια στην Μπαρσελόνα. Δεν νομίζω η Μπαρσελόνα να μαζεύει τα λιμά, ας πούμε, και να δίνει και χρόνο συμμετοχή σε παίχτες, ας πούμε. Μιλάμε για τεράστιο κλαμπ τώρα, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Έτσι. Και αν, νομίζω ότι καλό είναι να του δώσουμε χρόνο εγώ του Πένια, εγώ αυτό λέω.
2: Και αν θυμάσαι και άλλοι ήταν που δυσανασχετούσαν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει μέχρι χτες, γι' αυτό οφείλω εγώ να επισημάνω ότι χτες είδα κάτι διαφορετικό.
0: Μα και, να σου πω και κάτι. Ένα επίσημο είχε παίξει ο άνθρωπος, έτσι. Ένα επίσημο είχε παίξει. Δεν είχε παίξει κάτι παραπάνω.
2: Λοιπόν, και πάλι θα μου περάσει να προλάβει καλά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη.
0: Καλή σου μέρα, ρε φίλε.
3: Για χαρά, είμαι ο Γιώργος, γέννημα Φρέμα του Γκίζη, ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά και πάνω απ' όλα Εκάρα.
0: Α, γνωστός και μη εξαιρεταίος, καλώς τον.
3: Έτσι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, έχεις καιρό να
3: φανιστείς. Ναι, δεν παίρνω συχνά, ακούω κάθε μέρα. Mm-hmm. Πήρα μόνο και μόνο να σου ευχηθώ ειλικρινά να περάσεις πολύ πολύ όμορφα με την οικογένειά σου. Και όταν με το καλό θα φτάσει η τελευταία μέρα της άδειας,
0: ναι,
3: και θα έχει εκείνο το φυσιολογικό ξενέρωμα, να σκεφτείς ότι το επόμενο πρωί πόσοι άνθρωποι θα είμαστε χαρούμενοι που θα ξανακάνουμε παρέα.
0: Το φέρεις ωραία. Είσαι ωραίος και φέρεις ωραία. Το έφερες ωραία. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
3: Να περνάς πολύ πολύ καλά. Να περάσεις τέλεια, φίλε.
0: Την αγάπη μου έχεις, αδερφέ. Να είσαι καλά.
3: Και έτσι, για χαρά.
0: Yeah. Θες time out τώρα, λεφτά λέει. Πάμε, μικρό είναι. Μικρό είναι. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα time out.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιο τη Σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4.
0: Φίλος μου, που ξεκινήσετε παφεντάκι στο ΟΑΚΑ. Γεια σου ρε φίλε. Ναι. Είχε άγχος υπόθεση. Ο Αντώνης από Ραφίνα λέει καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Βαγγέλη. Καλές διακοπές, να γεμίσεις μπαταρίες και να συνεχίσεις σχολιασμού των παιχνιδιών παρέα με τον Αθανασίου. Με τον Νικόλα, ναι, χτες, ναι. Καλημέρα, καλή ξεκούραση να περάσετε σούπερ, να προσέχετε στους δρόμους. Λέω Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, καλημέρα και στον Μιχάλη επίσης. Λοιπόν, η τηλεοπτική ατζέντα σήμερα δεν έχει τίποτα. Τι να σας πω τώρα, έχει ένα μάτς 10 η ώρα. Σκωτία, πρωτάθλημα, 10 η ώρα. Dundee United Rangers, Κοσμοτέ Sport 3. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Αυτό είναι.

Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε. Να πας να ξεκουραστείς, να κάνεις βουτιές σου, λέγει, με το καλό να ξανασμίξουμε ραδιοφωνικά, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλές διακοπές, φίλε Βαγγέλη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, καλή ξεκούραση, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και αδέρφια. Όσοι φεύγουμε να γυρίσουμε, λέει ο Δημήτρης από το Εγάλο Παναθηναϊκός. Έτσι ακριβώς, πολύ προσοχή, παιδιά. Δεν αξίζει τον κόπο να παίρνεις κανένα ρίσκο στον δρόμο. Εκεί που σε παίρνει να το ανοίξεις λίγο και έχεις το οπτικό πεδίο και έχεις τις αποστάσεις, να το ανοίξεις λίγο όσο πάει, έτσι. Άσε που τώρα δεις πως είναι τα καύσιμα, τι να ανοίξεις. Τι να ανοίξεις. Δες πως έχει πάει η κατάσταση με τα καύσιμα. Είναι γι' αυτό, δεν είναι για ανοίγεσαι. Αλλά γενικά δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις ρίσκα, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλό είναι να ηρεμήσουμε και λίγο ως λαός στο τιμόνι, διότι είμαστε πολύ αγριεμένοι, πολύ στην τσίτα, πολύ στην πρίζα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Καλημέρα, λέει. Προς την τροχιά ένα μήνυμα να βάλει μπλόκα, λέει, στην Αθήνα, να μην φύγει ο Νεράζιας. Άλλος αυτός ο Ζαχαρίας. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν θέλει το φίλο σας να ξεκουραστεί λίγο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα βγει η νέα σεζόν. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα βγει η νέα σεζόν. Όχι, δεν σας ενδιαφέρει. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πότε γυρνάω για εκπομπές, λέει εδώ ένας φίλος. Πότε γυρνάω για εκπομπές κανονικά. Δευτέρα 24. Τρεις εβδομάδες κάθομαι. 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δευτέρα 24. Αλλά πιθανότητα κατά τις 20 του μήνα με βλέπω να είμαι πίσω στη δουλειά. Γιατί είναι και το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού εκείνο το βράδυ, 5η 20. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλές διακοπές. Βαγγέλη, σε ακούμε όλο το χρόνο, είσαι δυνατός πολύ, ο Μικέλ Καραμπάνια. Γεια σου, Μιχάλη μου, να σε καλά, φιλαράκο. Κύριε Γιάννη, λέει, θέλουμε, Βαγγέλη, να βγαίνει εκπομπή από παραλία. Λέω, Βαγγέλη, από δρόμο. Κοίταξε, για κάνα σχόλιο θα βγω στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μην νομίζεις. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Είστε παρέα μου κάθε μέρα, λέει, πριν το σχολείο, να έχετε καλές διακοπές και σας περιμένουμε και πάλι. Αυτός είναι νεαρός. Γιατί ξέρεις, εδώ, Στέφανε, δουλεύουμε και για το αύριο. Δεν δουλεύουμε μόνο για το σήμερα. Χτίζουμε και νέο ακροατήριο. Μεγαλώνουμε γενιές εδώ. Έτσι. Και δυστυχώς δεν ισχύει και το νεαρέ μου που μου λες εσύ ακόμα. Βέβαια, εντάξει, αυτό το νεαρέ το έχεις τώρα 25 χρόνια. Θα ισχύει για μένα, θα ισχύει. Ευτυχώς. Αλλά μεγαλώνουμε γενιές. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλή πρόοδο να έχεις.

Έχει γίνει χαμός με τον κύριο Ανέστη και με την ατάκα του. Ναι, παιδιά, εντάξει. Οκ. Και εμείς με τον Στέφανο εδώ δαγκωθήκαμε. Βαγγέλη λέει: προκαλείς. Άλλοι δεν έχουν διακοπές, λέγε σε φλεξάρες παραλίες. Λίγη ντροπή πια. Τι φλεξάρω παραλίες, είπα εγώ τίποτα. Κουβέντα δεν έχω πει εγώ. Ότι θα πάω, θα κάνω. Δεν έχω πει εγώ τίποτα. Δεν έχω πει. Εγώ λέω απλά να πάω να καθαρίσω το μυαλό μου. Δεν έχω πει κουβέντα, ρε αδερφέ. Συγγνώμη κιόλας. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ακούω κάθε μέρα σοφό μου. Καλή ξεκούραση με την οικογένειά σου, λέει ο Ανδρέας από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άντριο. Για να κλείσει καλά η σεζόν, λέει. Λέω το τόστι μαμά του. Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον. Μπα, κάνουμε μια πρόβλεψη. Όπου να είναι, λέει, θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι του. Ρε φίλε, λέει, δεν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος, λέει. Εντάξει, τώρα μην με κάνεις να τα διαβάζω τώρα αυτά στον αέρα, Νικόλα μου. Μην με κάνεις να τα διαβάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρατάω για πάρτι μου, αδερφέ. Το κρατάω για πάρτι μου.

Βέβαια, μέσα όλα αυτά να πούμε ότι πάλι έχει σήμερα αέριδες πολλούς και θέλει πολύ προσοχή. Διότι βλέπετε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει, για να γυρίσουμε και λίγο στα πεζά. Με τις πυρκαγιές και ξεκίνησαν νωρίς φέτος. Άλλες χρονιές ξεκινούσε τον ντου από τον Αύγουστο. Φέτος βλέπουμε από πιο νωρίς. Πολύ προσοχή, παιδιά, και καλό κουράγιο και στους φίλους στα πυροφυλάκια και στους πυροσβέστες. Γιατί όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, βασανιζόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω τώρα δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα από τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σκληρή μάχη με ως 10 μποφόρ. Τρομερό. Πού να σβήσεις φωτιά με 10 μποφόρ? Σβήνεις? Δεν σβήνεις φωτιά με 10 μποφόρ, παιδιά. Δυστυχώς. Αυτά είναι τα δύσκολα. Έτσι. Και εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ υπευθυνότητα από όλους. Από όλους. Να κοιτάμε να, γενικά, όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, γενικά να κοιτάμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να μην λειτουργούμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, παιδιά. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο σε μερικά θέματα.

Ποιο θεωρώ καλύτερο γκολ του Κωνσταντέλια? Το δεύτερο, φιλέ. Το δεύτερο. Και το πρώτο είναι πλασεδάρα αρχοντική. Αρχοντική πλασεδάρα. Αλλά το δεύτερο εκεί που παίρνει την μπάλα και κάνει το σόλο και περνάει και περνάει και περνάει και τη στέλνει στη γωνία είναι. Είναι. Τι να πω. Ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό και λατρεύουμε αυτό το παλικάρι. Ένας φίλος μου ζητά να κάνω σχόλιο για την διάλυση της Μπρέσια. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, η Μπρέσια είναι μια ομάδα την οποία την έχουμε στο μυαλό μας πρώτα απ' όλα για τον ένα και μοναδικό Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο οποίος έπαιξε και μια τετραετία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την Μπρέσια πέρασαν και παίχτες όπως ο Λουκατόνι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Αντρέα Πίρλο. Και αυτή η ομάδα διαλύεται γιατί έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ χρέη και υπάρχει αδυναμία να καλυφθούν αυτά τα χρήματα. Είναι πολύ κρίμα μετά από τα 114 χρόνια ιστορίας να διαλύεται η Μπρέσια, που έχει τη χαρακτηριστική λευκή φανέλα με την μπλε διαγώνια ρίγα, κάτι σαν τη River Plate. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε γνώρισα καλύτερα φέτος επειδή κάθε μέρα σε ακούω όταν πήγαινα στρατόπεδο. Είμαι φαντάρος. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά και εσύ, φλαράκι μου. Αν δεν απολύθηκες, καλός πολίτης να σου ευχηθώ. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή και τη σεζόν. Δεν έχω χάσει την μπάλα. Τώρα τι να μετράω, ποια σεζόν να μετράω. Εδώ είμαστε μια ζωή, δεν πάμε πουθενά. Την υγεία μας να έχουμε. Λοιπόν, θα ευχηθώ σε όλους σας να προσέχετε, να περάσετε καλά και όσοι φύγετε και όσοι μείνετε εδώ, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Θα γίνει και τώρα τον Αύγουστο η Αθήνα λίγο πιο ανθρώπινη για όλο τον κόσμο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί με το πρωτάθλημα. Όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είμαι και εγώ εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς και για την φετινή σεζόν όπου η στήριξη ήταν απίστευτη. Έχουμε δημιουργήσει μια παρέα μπετών εδώ τα πρωινά και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ τιμητικό για μένα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον Στεφανάρα τον Παλότολο, που ήταν ο καλύτερος σήμερα για το κλείσιμο εδώ αυτής της εκπομπής και της χρονιάς. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου σόλο για τις επόμενες δύο ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από το Βαγγέλη Νερατζιά ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές και τα λέμε μαζί με το πρωτάθλημα μετά την άδειά μου. Την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με άγχους για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-2 για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Europa. Ικανοποιημένος μόνο από την πρόκριση και όχι από την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ, τόνισε. Επόμενη αντίπαλος η Τσέσκα 1948. Πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Κάγκουα που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέλειο βράδυ. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα στον ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση που έβγαλε το καπέλο του στον σκόρερ και των δύο τερμάτων Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και στους οπαδούς. Επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχτ. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μια εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ματς της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρω ότι είναι προπονητής μύθος στο σχόλιο για τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς από τον Γάλλο Playmaker που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Βιλερμπάν. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της απόφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λεύρο Μάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία στις 10 το πρωί και η πλατεία του Αϊτού έξω από την Allwyn Arena στις 6.30 είναι οι τελευταίες στάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντέλε Μπασίρου, τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νικηφόρο, το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρας, σαν επίσημο ντεμπού το έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μέσω επιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Ακτών. Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με τον οποίο συζήτησαν το θέμα της πιθανής αύξησης των ξένων στη στοίχημα GBL και αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει, αναφέρει η ανακοίνωση. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ, στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτρεψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Σίτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχειας από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
12: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
12: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
13: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
12: σε μια μεγάλη live συναυλία.
13: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
13: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
12: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
13: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
12: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
13: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
12: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
12: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
15: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Εξού και το τραγούδι, το ρομαντικό υπέροχο τραγούδι με τον αξέχαστο Νίκο Παπάζογλου. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕΜ, η Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο μέσα σε ένα μαύρο τοπίο, καίγεται η μισή Ελλάδα. Η νότια Κρήτη, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα αν έχει καεί ξανά το φοινικό δώσο στο μοναστήρι Πρέβελης. Ελπίζουμε κάτι να έχει μείνει. Καίγεται η φύση, οι περιουσίες, καήκαν και άνθρωποι, τρεις άνθρωποι που χθες, τους δύο τους αποχαιρέτησαν στην Κρήτη και σήμερα τον τρίτο στην πατρίδα του. Υποδεχόμαστε λοιπόν αύριο τον Αύγουστο μέσα σε αποκαίδια, καπνούς και απόγνωση. Μεγάλη φωτιά είχαμε και στην Κάλυμνο που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται η Άρη Ρίτσου, η κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου, και μας απογειώνει. Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω πρίκα. Η κυρία Άρη Ρίτσου είναι μια σπουδαία γυναίκα, σπουδαία συγγραφέας, ψάχτε βιβλία της, είναι από τις καλύτερες και σε ιδέες αλλά και στην ελληνική γλώσσα. Μαθαίνεις ελληνικά διαβάζοντας βιβλία της κυρίας Άρη Ρίτσου, αλλά χθες τους άλλους απόγονους τους έστειλε αδιάβαστους. Είχαμε χθες εικόνες με τον δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μπιζά, με χειροπέδες να οδηγείται στην εισαγγελία της Σύρου, μαζί με υπαλλήλους του Δήμου και με τον εργολάβο του, στο Χιτά από το ΦΟΣΔΑ. Συνεδρίασε εκεί ΠΕΔ και καταδίκασε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Μάλιστα παρακολουθώντας τον κύριο Μπιζά βγαίνοντας αφού τον άφησαν ελεύθερο, είπε ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε και τι κατηγορητήριο θα συνταχθεί. Και χθες την ΠΕΔ που συνεδρίασε και ορθώς και έβγαλε ένα καταδικαστικό ψήφισμα για όλα αυτά σε βάρος του Δημάρχου και των υπολείπων, υπερηραίουσα ατμόσφαιρα ήταν. Μήπως ο κύριος Μπιζάς δεν έπρεπε να συλληφθεί, αλλά ο Χιτά είναι στη διαχείριση του ΦΟΣΔΑ. Κάποιος το είπε. Άρχισε να γίνεται μια ψιλοσυζήτηση. Ήταν και ο κύριος Δεονταρίτης από δίπλα. Προφανώς δεν μπορούσε ο κύριος Χατζημάρκος, ο οποίος μπήκε δυνατά. Το άσχημο ήταν ότι όταν γινόταν η λογομαχία μεταξύ Κολιάδη και Λεονταρίτη, ο κύριος Κολιάδης δεν ακουγόταν, δεν ακούγαμε. Οι τόνοι όμως είχαν υψωθεί. Κατά τα λοιπά, χθες το απόγευμα βρέθηκε στη Ρόδο. Νωρίτερα είχαν βρεθεί και συνέχισαν να βρίσκονται μαζί οι τρεις περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου και Ιωνίων. Έλειπε ο Αρναουτάκης για λόγους κατανοητούς. Για να χαράξουν, που ήδη χαράζουν, μια κοινή πολιτική νησιωτική για Αθήνα και Βρυξέλλες. Τώρα παίζονται πολλά πράγματα με τα νησιά στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Χθες βρέθηκε λοιπόν στη Ρόδο ο τσάρος της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης. Μίλησε για τις νησιωτικές πολιτικές και το τι γίνεται με την Ευρώπη και τι παίζεται τώρα. Ποιος ήταν ο μεγάλος απών? Ο Δήμος της Ρόδου. Ήταν απασχολημένη, λέει, η Δημοτική Αρχή, έτσι πήρε το αυτί μου. Δεν υπήρχε ούτε δημοτικός σύμβουλος. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται ο Πιερακάκης, μπορεί να μην το γουστάρεις, να μην σ' αρέσει. Εκπροσωπεί όμως σοβαρούς θεσμούς αυτή τη στιγμή. Και έχεις την ευκαιρία να πας, να του τα πεις, να καταθέσεις προτάσεις, εσύ επιλέγεις την απουσία. Πώς θα το χαρακτηρίσατε εσείς αυτό? Εξυπηρετείς τα συμφέροντα της Ρόδου και των άλλων νησιών? Όχι βέβαια, είσαι απόν. Ακόμη μια φορά λοιπόν στα σημαντικά, η Δημοτική Αρχή Ρόδου απούσα, δυστυχώς. για όλους εμάς. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Έχουμε πολλά και διάφορα από τον Μπιέρ, τον Μπιερακάκη, την κοινή συνέντευξη των τριών περιφερειαρχών, την ΠΕΔ, που ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, που νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Το ερευνούν, λέει, το θέμα, τι έγινε με το Χιτάκι. Ναι, ναι, εδώ κάποιος μου έλεγε ότι μπορεί να ξεσπάσει κόντρα μεταξύ νεοδημοκρατών. Τώρα ποιοι είναι οι νεοδημοκράτες? Δεν είναι δύσκολο να φανταστείτε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε από Ρόδο 102,4 και για Νότια Ρόδο 97,4. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το opfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber στο 69-69-373-48-348. Να περάσουμε πολύ γρήγορα πριν πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα. Στα πρωτοσέλιδα: Δημοκρατική, Κοινή Φωνή Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων για την νησιωτικότητα. Ξεκινά μετά από 25 χρόνια η φάση της περιμετρικής. Το χρονικό του έργου που σχεδιάστηκε το 1987, τόσο κοντά. Ροδίτης δικηγόρος ήρει το ελληνικό δημόσιο στα δικαστήρια για την δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναυαγοσωστική κάλυψη μπάζει η ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Απόστολος Ασπράκης. Τα ΦΕΚ που εκθέτουν το Δήμο Ρόδου για το όχι στο παλιό νοσοκομείο. Παραπομπή σε δίκη του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ για υποβάθμιση περιβάλλοντος στα κριτικά. Μου τον σύστησε ένας φίλος στο δίκτυο εμπιστοσύνης πίσω από την υπόθεση του 53χρονου. Πολύ γρήγορα από τη Δημοκρατική στην Ροδιακή. Αρνητική γνωμοδότηση εισηγείται η Δημοτική Αρχή για την εγκατάσταση 4 υβριδικών σταθμών ΑΠΕ. Κυριάκος Πιερακάκης από τη Ρόδο. Τα νησιά, ένα λεπτό να το βρούμε, γιατί πρέπει να ανοίξω το θέμα. Τα νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδος, είναι η καρδιά της. Και στις αποφάσεις όμως που λαμβάνετε, κύριε Πιερακάκη, αυτό να το θυμόσαστε. Κοινό μέτωπο των νησιωτικών περιοχών περιφερειών από τη Ρόδο για μια μια ολοκληρωμένη εθνική νησιωτική πολιτική. Ψήφισμα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου. Ακραία τουρκική πρόκληση, έσυλαν drones πάνω από το Φαρμακονήσι. Αλλά και χθες είχαμε κάτι πολεμικά δικά μας πάνω από τη Ρόδο. Κάτι πρέπει να έγινε. Και να δούμε πολύ σύντομα και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Δήμαρχος Καλύμνου, κανείς δεν εφησυχάζει μέχρι να τεθεί υποέλεγχο. Έχει τεθεί η φωτιά στην Κάλυμνο. Ο Κυριάκος Πιερακάκης από τη Ρόδο, τα νησιά δεν είναι η άκρη της, να ανοίξουμε το θέμα. Τι, η άκρη της Ελλάδος είναι η καρδιά της. Αυτά πρώτος τα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βεβαίως ο κύριος Πιερακάκης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το παίζει νεοδημοκράτης. Αλλά προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπως πολλοί από τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοινό μέτωπο των 4 νησιωτικών περιφερειών, μένεται η φωτιά στο Γκάλυμνο. Γκουντελίστα στον Top FM, ο ΑΟΠΗΛΙΟΥ κάνει ένα βήμα πίσω για να κτίσει σωστές βάσεις για το μέλλον. Γιάννης Παπάς στον Top FM, λάθος οι χαρακτηρισμοί και ακρότητες για το ΕΚΑΒ Σορονής, χρειάζεται διάλογος. Νίκη Τιάδη στο σταθμό μας, το ΕΚΑΒ Σορονής ανέδειξε την εγκατάλειψη των νησιών από το κράτος. Τα ψηφοδέλτια αποφασίζονται από το όργανο του κόμματος. Απαντάς αυτούς που του λένε να φύγει από τη Δωδεκάνησο και να πάει να κατέβει στην Αθήνα. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να καλημερίσουμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια, στη Δωδεκάνησο, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, να δούμε τι γίνεται με την Κάλυμνο. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βαγγελίνη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δώστε μας μια εικόνα για το τι γίνεται τώρα στην Κάλυμνο.
1: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Χθες είχαμε και τη συνδρομή πυροσβεστών από την ΚΟ. Δουλέψαν όλο το βράδυ. Αυτά είναι αυτά που γνωρίζω.
0: Η ΕΜΟΔΕΗ πήγε από τη Ρόδο στην Κάλυμνο.
1: Η ΕΜΟΔΕΗ είχε πάει χθες με το ελικόπτερο. Ναι. Οπότε και σήμερα θα πάει το ελικόπτερο να κάνει μία-δύο ελέγχους εκεί πέρα, μία-δύο ρήψεις.
0: Ναι.
1: Στα ενδιάμεσα έτσι, της περιμετρικά. Και θα φέρει πίσω τους δασοκομάντες στη Ρόδο.
0: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο η φωτιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε
1: ναι,
0: εικόνα πώς ξεκίνησε, τι έκταση έκαψε.
1: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Δεν έχουμε. Πολλές φωτιές πάντως έχουν ανάψει τελευταία στην Κάλυμνο.
1: Πολλές φωτιές, αλλά είναι ναι. Πραγματικά έτσι μας κάνει και εμάς εντύπωση. Αν και δεν έχει δασικά μέρη, δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται αυτό το πράγμα.
0: Η Ρόδο σήμερα και τα υπόλοιπα νησιά μας είναι στο κίτρινο, κύριε Ευστρατείου.
1: Σήμερα ναι.
0: Είμαστε στο κίτρινο, ναι.
1: Κυκλάδες είναι σε...
0: Στο 4.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νου μας...
1: Θέλει λίγο προσοχή.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή, κύριε Ευστρατείου.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Τα μελτέμια είναι φωνικά.
1: Ακριβώς, δεν έχει αξία. Πιστεύω να πάμε καλά. Χθες είχαμε και μια φωτιά εμείς εδώ στη Ρόδο. Ήταν κοντά στον Άγιο Σουλά.
0: Ναι, για πέστε μας.
1: Ήταν στο σημείο που είχαμε και πέρσι. Μια φωτιά στο δρόμο προς τον Άγιο Σουλά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι από τσιγάρα, πιστεύω, δεν ξέρω τι να πω, κύριε Βενιανάκη. Θέλει προσοχή.
0: Μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, κύριε Ευστρατείου, να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: 23 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην ενότητα της ΠΕΔ. Λοιπόν, ας βάλουμε κάποιο μουσικό χαλί.

0: Και αφού είδαμε πώς είναι η εικόνα με τη φωτιά στην Κάλυμνο, μιλήσαμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον Χρήστο Ευστρατίου. Καλή εικόνα, πολλές φωτιές στην Κάλυμνο και οι αρμόδιοι πρέπει να προβληματιστούν. Πάμε στα βαθιά. Στα βαθιά είναι η συνεδρίαση της ΠΕΔΙ, έκτακτη συνεδρίαση για την σύλληψη του κυρίου Πιζά, του Προέδρου, του Δημάρχου της Πάρου, άλλων αυτοδιοικητικών εκεί εργαζομένων, αλλά και του εργολάβου που διαχειρίζεται το ΧΙΤΑ, ο οποίος υπάγεται στο ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. Τον έχετε ακουστά το ΦΟΣΔΑ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την Κυριακή Πετρίδου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Ξεκινώντας λοιπόν από την ΠΕΔΙ, στην πλούσια δημοσιογραφικά ημέρα που είχαμε χθες.
0: Στα κάγκελα, ναι, σήμερα η εκπομπή είναι σχεδόν 99% δική σου, ναι. Λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Της επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα κάγκελα βρίσκονται οι δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί του Νοτίου Αιγαίου μετά τη σύλληψη του Δημάρχου Πάρου, του κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, αντιδημάρχου και υπηρεσιακών, που έγινε χθες και μάλιστα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Λίγη ώρα πριν ενημερωθήκαμε ότι θα συνεδρίαζε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, όπως και έγινε, με τους δημάρχους να κάνουν λόγο για στοχοποίησή τους. Το κλασικό, ότι όλα τα ρίχνουν στους δημάρχους. Άλλοι είπαν ότι τους ταυτοποιούν για τις φωτιές, κάτι που βάζει έτσι κάπως επικίνδυνες βάσεις για το μέλλον. Και κάποια στιγμή υπόθηκε και από τον πρόεδρό της, τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, ακόμη και για κλείσιμο των Δήμων, προκειμένου να δείξουν τη διαμαρτυρία τους. Τώρα το βασικό είναι ότι εξέδωσαν ένα ψήφισμα που καταδικάζουν τη σύλληψη των αυτοδιοικητικών, του Δημάρχου και των υπολείπων, και βεβαίως τις εικόνες που έκαναν τον γύρο της χώρας με τα βραχιολάκια, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε, Ρένα, ότι ήταν η εικόνα αυτή, φάνηκε ότι ήταν κάτι που τους πείραξε τους δημάρχους. Εμείς τώρα θα πάρουμε μια έτσι, με αυτά που θα ακούσουμε, θα έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα της συνεδρίασης. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Κολιάδη.
2: Και θέλω να σας πω ότι έχει βαρύτητα αυτή η συνεδρίαση. Και πιστέψτε ότι έχει μεγάλη βαρύτητα αυτή η συνεδρίαση. Και τα λεγόμενα είναι από το καθενός μας. Θέλουμε, επειδή έχουμε τους νομικούς συμβούλους εδώ, που είναι οι να μας πούνε για αυτό το κομμάτι, εμείς θέλουμε να σταθούμε καθαρά στο πολιτικό αυτό που θα δείξει. Στο πολιτικό κομμάτι. Και ότι είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή ένα συνάδελφο που έχουμε μετά προτάσει τη σχέση εγώ. Άρα, μιλάμε για καθαρά για ένα πολιτικό σύστημα εμείς αυτή τη στιγμή. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες και ό,τι έχει να κάνει με όλο το υπόλοιπο, επαναλαμβάνω ότι αύριο, στο απόγευμα σήμερα, όταν έχουμε όλα τα στοιχεία, θα κάνουμε ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο για να πάρουμε και άλλες αποφάσεις.
3: Και μπορούμε να κουράζουμε να διάβασε το ψήφισμα.
2: Έθετε το ψήφισμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μείνουμε με ένα ψήφισμα απλά. Κάτι και πέραμε ένα ψήφισμα. Και δεν είναι αυτό που ζητούμε. Γιατί αν πρέπει να προβούμε εμείς ενέργειες και από το πρωί να κλείσουμε τα δημαρχεία όλα ή να κάνουμε οτιδήποτε, θα το αποφασίσουμε εμείς από κοινού εδώ σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα μείνουμε σε ένα απλό ψήφισμα. Δεν είναι απλά για ένα απλό ψήφισμα αυτή η ιστορία. Και θα πάρει προέκταση.
4: Συμφωνούμε, πρόεδρε, συμφωνούμε.
2: Και θα πάρει προέκταση, συμφώσουμε μετά σε αυτό το πράγμα.
4: Υγεία.
2: Στον κόσμο, σε αυτό που συμβαίνει στην οικογένειά του, στους ανθρώπους του και σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Τώρα θα ακούσουμε, συμμετείχε στη συνεδρίαση και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Λονταρίτης, μεταφέροντας έτσι και τη στήριξη της περιφέρειας. Περίπου είπε ο κύριος Λονταρίτης ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί, δεν έχει σημασία αν είναι περιφέρεια, αν είναι δήμος, είμαστε μία γροθιά. Ωστόσο, κάπου πάνω στη συζήτηση υπήρξε εκεί μια...
0: Έλα, η μία γροθιά, ναι, έπαψε να είναι, ναι.
1: Την ίδια ώρα. Υπήρξε εκεί μία μικρό, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι μάλλον με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, όταν ο κύριος Κολιάδης επέμενε ότι πρέπει να ενημερωθούμε τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο. Ο κύριος Λονταρίτης του είπε, μου το
0: είχε προηγηθεί όμως και μια τοποθέτηση του κυρίου Λιανού Δημάρχου Τίνου,
1: θα τον ακούσουμε, ναι.
0: Αυτός πυροδότησε με αυτά που είπε ο άνθρωπος, δεν είπε και τίποτα το εξαιρετικό, το αυτονόητο είπε, ναι. κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, πάντα έτσι τοποθετείται τη ουσία ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λοιπόν, να πάρουμε εμείς μία γεύση. Ευτυχώς ήταν έτσι στην αρχή.
0: Ενέπλεξε το φως, δα ο κύριος Λιανός. Επειδή ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, Κυριακή. Ενώ η σύλληψη του Δημάρχου και των υπολείπων δείχνει υπεύθυνο το Δήμο. Ο κύριος Λιανός μα λέει να δούμε τι ο Φώστα, τι ρόλο έχει παίξει, κάτι τέτοιο. Και εκεί ο κύριος Κολιάδης είπε να το εξετάσουμε, το ερευνούμε, ότι δεν στεκόμαστε στο θέμα αυτό γιατί δεν έχουμε όλη την πληροφόρηση. Και εκεί άρχισε η αντιπαράθεση με τον κύριο Λεονταρίτη, μόλις άκουσε αυτό το λέξη Φώστα. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Από το διάλογο.
2: Κύριε Λονταρίτη, εγώ σε μιλάω για το Φώστα, που είμαι εγώ αντιπρόεδρος. Δεν είναι αυτό που
5: λέω για το Φώστα. Δεν είπα λέξη. Ο κύριος Λιανός είπε.
6: Είπα ποιος έχει την αρμοδιότητα του Χιντά, είπα.
2: Συνέλεγχος, άλεγχος ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή που δεν έχει καμία εμπλοκή.
5: Κατάρχη δεν ακούγεται. Έχει διακοπές. Δεν ξέρω αν σας ακούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εμείς εδώ δεν σας ακούμε.
6: Εγώ ανέφερα ότι δεν έχει το Χιντά.
5: Εγώ νομίζω, είπα την άποψή μου, συνεχίστε. Πάμε παρακάτω. Τώρα όσο αφορά τη δικαστική διαδικασία, δεν εμπλέκομαι ούτε εγώ ούτε Αλέξη μπορεί να σας δώσουμε κατηγορητήριο. Αυτά στα παρέλα από τις...
2: Εσείς από εσάς, κύριε Λονταρίτη.
5: Εσείς είπατε να σας το δώσω.
2: Εσείς είπατε το έχετε, αλλά δεν σας το δίνουμε. Αυτό μου είπατε.
5: Εγώ είπα το, μου το είπαν προφορικά.
2: Το είπατε.
5: Όχι. Είπα, είναι παρόντες πάρα πολύ. Μας το είπαν προφορικά. Μας δώσανε κατηγορητήριο, Αλέξη. Κύριε Κολιάδη, ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω, να συνεχιστεί η συνεδρίαση, πάμε παρακάτω.
7: Μπορώ το θέμα δεν είναι... ότι το γνωρίζω, το θέμα είμαι συμπάρο, μπορώ να πω.
2: Α, ναι, μισό λεπτό. Εγώ απλά είπα, πρέπει να εξετάσουμε το κατηγορητήριο ποιο είναι.
8: Ναι,
2: θα πούμε ότι δεν μπορούμε σε αυτή την υπόθεση δικαστική, αλλά θέλουμε να ξέρουμε για ποιο λόγο παραπέμπει, για ποιο λόγο ξενάζει μόνο σε αυτή την εκεί και μεταχειρίζει με αυτόν τον τρόπο. Και μεταχειρίζεται και είπατε ότι το έχουμε το κατηγορητήριο, αλλά δεν
5: πρέπει να σα πω κάτι αφού θέλετε να το πάμε παρακάτω. Ω πρόεδρο ΦΕΡ, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε την εισαγγελέα να σα ενημερώσει. Αυτό έπρεπε να έχετε κάνει. Και όχι να ζητάτε από εμά. Η θέση ευθύνη σα είναι να πάρετε το τηλέφωνο να μιλήσετε με την εισαγγελέα. Είστε πρόεδρο ΦΕΡ. Αυτό έπρεπε να έχετε κάνει.
2: Μιλάτε αυτή τη στιγμή.
5: Όχι, δεν λέτε. Τα λέω αυτό που είναι.
2: Τι μιλάω.
7: Παρακαλέσω.
5: Όπως μιλάω.
7: Επειδή όλοι έχουμε.
5: Δεν ακούμε τη λίγα.
7: Πρόεδρε.
5: Λίγα από μένα το κατηγορητήριο. Ως πρόεδρε, πάρτε το εισαγγελέα, σας το πει.
7: Πρόεδρε, επειδή έχουμε. Εντάξει όλοι, θα παρακαλέσω να πέσουν οι τόνοι.
0: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ελπίζω οι ακροατές και οι ακροάτριές μας να κατάλαβαν τι ακριβώς γινότανε. Το παιχνίδι γύρω από το Φώστα, ποιος έχει την ευθύνη, ο Δήμος ή ο Φώστα. Μπήκε και το κατηγορητήριο. Τώρα μεταξύ μας ο κύριος Λεονταρίτης, κατά την άποψή μου, σε ένα ζήτημα Κυριακή είχε δίκιο. Το ότι δηλαδή ο κύριος Κολιάδης ως πρόεδρος της ΠΕΔ, πριν πάει στη συνεδρίαση, όφιλε με το επιτελείο του να κάνουν έρευνα, να δουν πώς ακριβώς έχει το θέμα με το Χιτά. Πώς έγινε και ξεκίνησε η φωτιά. Τι λέει το κατηγορητήριο. Έχει τόσους νομικούς συμβούλους που τους πληρώνει ο Δήμος και η ΠΕΔ. Μπορούσε ακόμα να επιχειρήσει να μιλήσει με την εισαγγελία για το κατηγορητήριο. Και να έχει πλήρη εικόνα. Και όχι αυτή την εικόνα που έδωσε χθες. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, νομίζω αξίζει να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου της Άνδρου,
0: ναι.
1: Του κυρίου Θεοδότη Σουσούδη.
0: Τον κύριο Λιανό τον ακούσαμε.
1: Όχι ακόμη, στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Σουσούδη.
9: Πραγματικά το θέμα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι δήμαρχοι είναι τα εξελαστήρια θύματα. Είναι απαράδεκτο με μια φωτιά που πήρε κάπου να μεταφέρεται ο δήμαρχος ως ο υπεύθυνος με βραχιολάκια, όπως είπε και ο φίλος μου Αλέξης, μέσα στο καράβι και να το βλέπει όλος ο κόσμος, χωρίς πραγματικά να δώσει εξηγήσεις ή να του δοθεί η ευκαιρία να δώσει εξηγήσεις ή να πάει στη Σύρο για να δώσει εκεί εξηγήσεις, που και αυτό ακόμα, αν το θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι και αυτό απαράδεκτο. Διότι ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή η πυρκαγιά είχε επίτηδες από κάποιον για να μπλέξει το Δήμαρχο και κάποιους άλλους, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε νησί. Εμένα προσωπικά, δυστυχώς, όλα τα χρόνια που ξέρετε για την Άνδρο, όπως και άλλα νησιά, έχουν πάρει φωτιές, έχουν δημιουργηθεί φωτιές στα σκουπίδια. Ο κύριος λόγος είναι η αυταναφλεξή και εκεί μένουμε. Αλλά αυτό δυστυχώς όσα νησιά δεν έχουμε τρόπο να διαχειριστούμε τα απορρίμματα, πείτε μου πού θα τα πάμε. Θα έχουμε κατόχωμα τερές όλο το νησί και μέχρι να γίνει ότι τι θα περιμένουμε, πού θα πάμε τα ογκώδη, πού θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, είμαστε υπεύθυνοι που κρατάμε ένα νησί καθαρό και ένα νησί να το προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Θα είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι δηλαδή.
0: Και τίθεται βέβαια το θέμα, μια και ο Φώστα είχε αναλάβει τη διαχείριση όλων αυτών των απορριμμάτων, ότι θα έπρεπε αυτό να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, Κυριακή. Λοιπόν, τι ακούμε?
1: Ναι, τώρα θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Κοβέο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Πάρου και τέος δήμαρχος του νησιού και βεβαίως βρισκόταν εκεί χθες. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.

0: στον χώρο του ΧΙΤΑ. Αυτή τη στιγμή είχε άδεια ο Δήμος να πετάξει μέσα στον χώρο του ΧΙΤΑ? Εδώ είναι ένα ερώτημα.
1: Εύλογο το ερώτημα. Είχε άδεια? Γιατί αν είχε άδεια ο Δήμος, τότε δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος, είναι η του ΦΟΣΔΑ. Δεν το ξέρουμε το θέμα, δεν το έχουμε ερευνήσει από εδώ. Είναι και ο κύριος Μπιζάς που τον άφησαν εχθές ελεύθερο, τον άκουγα να λέει ότι δεν μας απαγγέλθηκε κατηγορητήριο, γιατί ακόμα δεν έχει φωτιστεί η υπόθεση ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Λοιπόν, τώρα τι ακούμε?
2: Τον κύριο Λιανό θα ακούσουμε τώρα. Επίσης, πάντα πολύ καλό στις τοποθετήσεις του.
1: Αυτός ουσιαστικά έβαλε το θέμα.
2: Είναι ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3: Εδώ έχουμε να διαχειριστούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το έβαλα και στην ομαδική το βράδυ. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Όταν μίλησα με τον Κώστα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα, ότι ήταν μέσα στο τμήμα. Προσέξτε, υπό παρακολούθηση, και ότι θα παρέμενε εκεί όλη νύχτα όπως και παρέμεινε. Βέβαια δεν είχε και νομική κάλυψη, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Καταρχήν τώρα με χειροπέδες, οπωσδήποτε πρέπει να... το ερώτημα το πρώτο που βάζω, ενώ το άρθρο σας το έστειλα στην ομαδική και το άρθρο προβλέπει, με την ίδια λογική έπρεπε να πάει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος μέσα, λέω εγώ. Έτσι, να κληθεί. Με την ίδια λογική που ο εισαγγελέας διέταξε να πάει ο Δήμαρχος. Δεύτερον, όταν τον ερώτησα ποιοι είναι, ήταν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και υπάλληλοι. Του λέω, εμείς στο ΧΙΤΑ εδώ, το οποίο το διαχειρίζεται ο ΦΟΣΔΑ, έτσι, ο ΦΟΣΔΑ συμμετέχουν οι Δήμοι κτλ. Αλλά την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του ΧΙΤΑ την έχει ο ΦΟΣΔΑ. Παθών και εγώ ο ίδιος, όταν δύο φορές έχω υπροκληθεί φωτιά εντός του ΧΙΤΑ, έτσι, στην Νάξο, και μάλιστα και τις δύο φορές που έχω πάει εκεί, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω, ο πυροσβέστης έβαλε στον αντιδήμαρχο πρόστιμο 500 ευρώ για πρόκληση πυρκαγιάς. Δεν καταλαβαίνανε καταρχήν ο πυροσβέστης, ο διοικητής πυροσβεστικής, ο τότε εδώ πυροσβέστης, ότι την αρμοδιότητα την είχε ο ΦΟΣΔΑ. Δεν το κατανοούσε, όπως και η εισαγγελία. Εδώ βλέπετε, υπάρχει ένα παράδοξο.
1: Ναι, δεν έχουν κατανοήσει ότι τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό. Υπάρχει ο ΦΟΣΔΑ σε όλα τα νησιά με τους ΧΙΤΑ. Λοιπόν, Κυριακή, τι ακούμε τώρα?
2: Παρενέβαινε ο κύριος Κολιάδης και έλεγε ότι όλα αυτά είναι προς διερεύνηση και ότι σε πρώτη φάση το όργανο συγκλήθηκε και να πάρει μια καταρχήν πολιτική απόφαση ότι καταδικάζει τη σύλληψη του Δημάρχου και των αιρετών. Και όλα αυτά θα διερευνηθούν στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε την ενότητα αυτή.
2: Ναι, και το νομικό σύμβουλο.
1: Λοιπόν, Κυριακή, ναι. Κλείνοντας, τι μπορούμε να πούμε, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις μόλις ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Παπαγεωργίου.
2: Ενδέχεται να γίνει και άλλη συνεδρίαση, ακόμη και σήμερα. Βέβαια έχουμε το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι προσωρινά οι συλληφθέντες.
1: Και δεν έχει συνταχθεί ακόμα κατηγορητήριο κατά τον κύριο Μπιζά. Δηλώσεις που έκανε φεύγοντας από τα δικαστήρια, από το αστυνομικό τμήμα Μασίρου. Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Παπαγκερουή. Εμείς θα τα πούμε μετά τις 9. Έχουμε αρκετό θέμα. Πυρακάκι, τρεις περιφερειάρχες.
2: Έχουμε
1: υλικό πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον νομικό σύμβουλο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Μιχάλη Παπαγεωργίου.
4: Πράγματι, η ουσία της υπόθεσης εδώ ένωμης απόδοσης ευθυνών, πρέπει να δούμε το κατηγορητήριο πώς διαμορφώθηκε, με ποια στοιχεία διαμορφώθηκε, πώς έγινε η σύνθεση αυτού του κατηγορητηρίου και πώς διαμορφώνεται ώστε να διώκεται ένας δήμαρχος με το εκπτωτικό και προσβλητικό πλαίσιο μιας αυτόφορης διαδικασίας, ενώ έχουμε ειδική δοσηδικία, όπως λέμε, ιδιάζουσα δοσηδικία για τις αιρετούς δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Με βάση και το 5.322 πάλι τον ίδιο την ειδική δοσηδικία των αιρετών, δεν έχουμε για οποιοδήποτε πλημέλημα αυτόφορη διαδικασία και ακόμα και για ορισμένα κακουργήματα δεν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία. Άρα ποιο είναι αυτό το κακούργημα που επιβάλλει την αυτόφορη κίνηση της δίωξης έναντι αιρετών, δημάρχων, αντιδημάρχου και υπαλλήλων για αυτή την πυρκαγιά? Άρα σε αυτό το κομμάτι πρέπει να αναδείξουμε, θεωρώ, ότι από κανέναν δεν μπορεί να υπάρξει εργαλειοποίηση δικαιοσύνης για οποιαδήποτε εντύπωση. Από την άλλη πλευρά, σεβόμαστε τις δικαιοσύνες για τα στοιχεία.

0: που έχει και για τις διαδικασίες που έχει κινήσει ήδη για το όλο πλαίσιο. Όμως, το φορολογικό μας δείχνει κακουγηματικής μορφής καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν στην ιδιότητα, πέρα προσωπικότητα του κάθε άξιου δημάρχου ή μη, στην ιδιότητα της δημαρχιακής θέσης και της δημαρχιακής ηγεσίας. Είναι αντίστοιχο αντιδημάρχου.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!

0: πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Top FM 102,4.

0: Βρίσκω εδώ γιατί έψαξα νέα Πάρου, στο Πάρος 24, για το θέμα το γνωστό, τη σύλληψη του Δημάρχου, εργαζομένων του Δήμου, Αντιδημάρχου και του εργολάβου του ΦΟΣΔΑ που έχει αναλάβει την διαχείριση του ΧΙΤΑ. Στο Πάρος 24 λοιπόν ο τίτλος είναι «Κόντρα για τη διαχείριση του ΧΙΤΑ, ελεύθερη Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος». Και εδώ οι συνάδελφοί μου από στην Πάρο έχουν ρεπορτάζ για το τι υποστήριξε ο Δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, ότι αρνήθηκε κάθε ευθύνη για την ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από απόθεση απορριμμάτων σε μη προβλεπόμενο χώρο εντός του ΧΙΤΑ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, γράφει το Πάρος 24, δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, ότι υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την εναπόθεση απορριμμάτων στο επίμαχο σημείο. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε ο οδηγός του παραμοτοφόρου και βεβαίως το τι λέει ο διαχειριστής, ο επόπτης εταιρείας διαχείρισης του ΧΙΤΑ, αυτός πρέπει να ισχυρίστηκε ότι ο Δήμος πετούσε κλαδιά και ανακυκλώσιμα υλικά σε κάποια σημεία που ξεκίνησε από εκεί φωτιά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο της Σύμης, γιατί παρόμοια προβλήματα με φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ΧΙΤΑ είχε το προηγούμενο διάστημα. Θυμόσαστε και κάποια φορά που έγινε ένας κακός χαμός. Να δούμε πώς είδε όλη αυτή την υπόθεση. Από ό,τι είδαμε χθες, παρακολουθούσε και τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Κύριε Λευτέρη Παπακαλωδούκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς πότε θα σας δούμε εσάς με βραχιολάκια?
1: Εκεί που πάει, για όλοι μέσα θα πάμε.
0: Ο ένας μετά τον άλλο, ναι.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, γελίο, έτσι, γελίο, γιατί έχουμε τεράστια ευθύνη, έτσι, σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία που σχεδόν το 80% με τις φωτιές ξεκινάει από χώρους εναπόθεσης σκουπιδιών. Mm-hmm. Έτσι, είτε είναι απόβλητα χοντρά, είτε είναι απόβλητα της καθημερινότητας. Αλλά κυρίως τα χοντρά αντικείμενα, στα οποία είχε γίνει ένας κακός χαμός το χειμώνα, αν θυμάστε, όταν είπα ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Δέχτηκα ένα πόλεμο, τεράστιο πόλεμο. Θα θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Βεβαίως.
1: Και όταν βγήκα στην ΠΕΠ και όταν το έφερα θέμα στην ΠΕΠ, που απογοητεύτηκα την αντιμετώπιση όλων των δημάρχων τότε προς το πρόσωπό μου, όταν τους είπα, παιδιά, και τι κρυβόμαστε? Τα χοντρά τα αντικείμενα, τι τα κάνουμε? Υπάρχει διαχείριση για τα χοντρά τα αντικείμενα? Τότε μίλησε ο Περιφερειάρχης και λες και το ακούγε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόβλημα με τα χοντρά τα απόβλητα. Εγώ από το 2022 στέλνω κάθε χρόνο σχεδόν ένα και δύο επιστολές προς τον Υπουργείο Εσωτερικών, προς τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο, που του τονίζω το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που έκλεισε η παράνομη χωματερή, ο κόσμος δεν έχει που να πετάξει τα χοντρά τα αντικείμενα. Και από τη στιγμή που ο κόσμος έρχεται εδώ και σε μαζώνει και καθαρίζει, γιατί τον υποχρεώνει ο νόμος να καθαρίσει το οικόπεδο του, σχεδόν κάθε χρόνο μαζεύονται χιλιάδες κλαδιά, τόνοι κλαδιά, τα οποία ο Δήμος πρέπει να τα διαχειριστεί. Τι να τα κάνει και πού να τα πάρει όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή?
0: Απαγορεύεται να πάνε.
1: Μπράβο, οπότε δημιουργούνται λοιπόν παράνομες χωματερές από εδώ και από εκεί. Και γιατί φταίει ο Δήμος εκεί όταν δημιουργούνται παράνομες χωματερές? Γιατί δεν υπάρχει ένας δημοτικός σπαστήρας? Χρόνια φωνάζω και χρόνια και να κάνω έγγραφο. Αντί να αγοράζουμε ηλεκτρικά, βγαίνουν επιχορηγήσεις να αγοράζουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντί να αγοράζουμε, δεν ξέρω εγώ τι, κομποστοποιητές. Να δώσουμε χρήματα να αγοράσουμε από ένα τέτοιο μηχάνημα σε κάθε μικρό ακριτικό νησί, έτσι ώστε τη διαχείριση...
0: Όλα τα νησιά πάντως, τα μικρά, μεγάλα, έχουν γεμίσει με ένα σωρό χωματερές.
1: Γιατί ναι. στη Ρόδο έχετε την πολυτέλεια να υπάρχουν πολυτέλεια, το πω, παρόλο που πληρώνει ο κόσμος για να γίνει αυτό το πράγμα, που ο κόσμος πληρώνει βαρβάτα τέλη καθαριότητα στο λογαριασμό της ΔΕΗ και έρχεται μετά να πληρώσει και ιδιωτικές εταιρείες. Για
0: μα
1: να
0: τι
1: γίνει
0: λέτε,
1: αυτή...
0: η Ρόδος η μισή είναι παράνομη χωματερή, κύριε Παπακαλωδούκα.
1: Πάντα εσείς τα ξέρετε καλύτερα, εσείς τα βλέπετε εκεί πέρα. Αλλά εγώ θα σας πω ότι τουλάχιστον για το νησί μου, με ένα σπαστήρα που εγώ θα έχω την υποχρέωση της διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, έτσι, θα λυθεί το πρόβλημα. Και θα κλείσουν όλες οι παράνομες χωματερές σε όλα τα νησιά. ένας παστήρα, δημοτικός παστήρα, χρόνια το φωνάζω και χρόνια το ζητάω και αυτοί βγάζουν επιχορηγήσεις, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κοπωστοποιητές. Ο κοπωστοποιητής μας έλειπε. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, να κάνουμε διαχείριση αυτών των αποβλήτων, το χοντρό, κλαδιά, πλυντήρια, νεροχύπτες, θανία, καρέκλες, όλα αυτά τα της καθημερινότητας. Πώς θα γίνει διαχείριση όταν δεν υπάρχει ο εξοπλισμός? Αλλά είναι δυνατόν να το φέρω θέμα στην ΠΕΔ και όλοι να φαίνονται ότι όλοι είναι καλά?
0: Μα ο πρώτος που σας άδειασε, θυμάμαι πολύ καλά τη συνεδρία, ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Κολιάδης.
1: Νομίζω ήταν και ο δήμαρχος. Τους άκουγα χτες. Και λέω, καλά, άλλους δημάρχους ακούω. Γίνανε εκλογές και δεν πήρα είδηση. Άλλαξαν οι δημάρχοι στα νησιά. Γιατί όταν το έφερα θέμα, όλοι το στόμα τους είχαν δαγκώσει τη γλώσσα τους και δεν μίλησε κανένας. Είτε κάλυμνο, δεν είχε φωτιά τώρα. Τι κάνει?
0: Έχει τρεις τέσσερις τελευταίο διάστημα η Κάλυμνος.
1: Στη Λέρο δεν είχε, στη Σίμη δεν είχε, στην Πάρο δεν έχει. Λέει, παιδιά, και οι πυροσβέστες, άνθρωποι, έχουν κουραστεί να τρέχουν συνέχεια να σβήνουν τη φωτιά στις παράνομες χωματερές και στα χυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό και να βγει ένα πρόγραμμα, μια επιχορήγηση που πρέπει να τη ζητήσει, ρε παιδιά, κάποιος να τη ζητήσει, ΠΕΔ, να ζητήσει τον Λιβάνι, από τον Υπουργό Εσωτερικών, όχι μεμονωμένα που ζητάω εγώ. Μεμονωμένα ζητάω εγώ να ζητήσει πέρα για να δεις όλα τα νησιά, να αγοράσουμε ένα σπαστήρα, ρε παιδιά. Να ξέρουμε τι θα κάνουμε τουλάχιστον αυτά που μαζεύουμε εμείς από εδώ και από εκεί, που θα τα πετάξουμε, να γίνεται απευθείας υπερσεργασία και να μην υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Είναι αστείο το ποσό, δηλαδή, για να αγοραστεί ένα σπαστήρα σε κάθε νησί, όταν αυτή τη στιγμή σπατάλη είναι για μένα αυτή που γίνεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λέει, έχουμε ανάγκη, θα σώσουμε το περιβάλλον με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν θα σώσουμε το περιβάλλον με το σπαστήρα που θα γίνει μια σωστή διαχείριση. Θα γλιτώσει πόσες χιλιάδες φωτιές έχουμε το χρόνο. Αλλά αυτό που είδα χτες, γιατί από τη μια λέω να μιλήσω, από την άλλη τι να πεις τώρα. Όταν σας τα έλεγα, ρε παιδιά, εγώ το Γενάρη, Φλεβάρι, ότι υπάρχει πρόβλημα, πού ήσασταν, γιατί κρυφτήκατε, γιατί δεν ακούσατε τη γλώσσα σας? Και όταν είπα, ρε παιδιά, οι φωτιές πανάβουν για τα χοντρά, τα απόβλητα, τι γίνεται, από πού ξεκινάνε αυτές? Σαν να μην υπήρχε πρόβλημα σε κανένα άλλο δήμο παρά μόνο στο δικό μου.
0: Ναι, τη θυμόμαστε αυτή τη συνεδρίαση, ναι, που σα στράβηξαν όλοι το χαλί κάτω από τα πόδια με πρώτο τον πρόεδρο της ΠΕΔ.
1: Πολύ ναι. Τους τότε δεν μίλησε κανένας, γιατί κανένας δεν είχε πρόβλημα με τη διαχείριση.
0: Τώρα την υπόθεση της Πάρου πώς τη βλέπετε? Είναι ξεκάθαρο το τοπίο, φταίει ο δήμαρχος?
1: Ας πω κάτι, πάντα ο δήμαρχος θέλει.
0: Ναι.
1: Ό,τι
0: σωστό.
1: Κακό γίνει, ο δήμαρχος θέλει. Εδώ κάνουμε ένα έργο, τρώμε 20-30 μηνύσεις για να τελειώσει αυτό το έργο. Όταν τελειώσει το έργο, έρχεται ο αρμόδιος υπουργός και το εγκαινιάζει, ή ο πρωθυπουργός. Και το εγκαινιάζει και λέει: κάναμε αυτό το έργο, κάνουμε αυτό το έργο. Πώς το κάνεις, δε? Μαζί φάγαμε τις μηνύσεις. Μαζί τρέχαμε για να δικαιωθούμε από τη δικαιοσύνη, δηλαδή. Είναι αστείο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Περίμενα κάτι πιο δύνατο έχτες να κάνουμε, λέει, μια επιστολή.
0: Θα το ψάξουμε το θέμα, το διερευνήσουμε, ποιος θα είναι.
1: Να παραιτηθούμε, να πάμε σπίτι μας. Να πάμε σπίτι μας, να παραιτηθούμε όλοι μαζί. Και να πούμε, πού θα πάει αυτή η ιστορία, ρε παιδιά? Δηλαδή, διαχειριζόμαστε χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες. Διαχειριζόμαστε, δημάρχοι, αυτή τη στιγμή χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες, τόνους σκουπιδιών, και με το παραμικρό λάθος που γίνεται, είμαστε με τις χειροπέδεστρα στον εισαγγελέα.
0: Και να σας βλέπει όλη η Ελλάδα. Οι κακούργοι της χώρας.
1: Κάποιος πρέπει να την πληρώσει, κάνει ένα δρομάκι για να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να πηγαίνει να του μαζέψει τα σκουπίδια για να μην καεί η γειτονιά του, για να μην καούν τα σπίτια του και σε παίρνουν για κακούργημα. Ποιοι? Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι διορισμένοι δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εμάς μας εκλέγει ο λαός. Αν δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, μας στέλνει σπίτι μας. Αυτούς εκεί που είναι οι διορισμένοι, ποιος του τιμωρεί? Κανένας. Κανένας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να βάλουμε μυαλό εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το έζησα και το είδα. Είδα μια ΠΕΔ να με εξαφανίζει, σαν να έλεγα ασυναρτησίες, σαν να έλεγα βλακίες, και επειδή εκεί ήταν ο Περιφερειάρχης, έπρεπε να έχει πάντα δίκιο. Έτσι. Και είδατε πως με εμένα μπορεί να μην βάλαν χειροπέδες.
0: Πώς δεν τα είδαμε, ναι.
1: Δεν μου βάλαν χειροπέδες, ένα μου, αλλά με βάλαν να χορεύω ζεμπέλικο πάνω στα σκουπίδια. Λες και αυτοί οι υπόλοιποι όλοι δήμοι είναι μια χαρά και δεν έχουν πρόβλημα, και έπρεπε εγώ να τιμωρηθώ επειδή βγήκα και είπα την αλήθεια ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
0: Και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Φωτιά στην Κάλυμνο, φωτιά στη Λέρο, φωτιά στη Σύνη, φωτιά
0: παντού, στην Πάρο, στην Κρήτη.
1: Και εύχομαι να μην πάρει και κανένα άλλο νησί και να περάσει το καλοκαίρι και να βάλουμε μυαλό το χειμώνα όλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, και να δώσουμε λίστα προβλήματα, και όχι να έχει το πρωθυπουργό εδώ και να του λέμε είμαστε ο πιο αναπτυγμένος νομός, και να του δείχνουμε μια ψεύτικη εικόνα ότι εδώ δεν υπάρχουν απόβλητα και είναι όλα καλά.
0: Του λέμε αυτά που θέλει να ακούσει, κύριε Παπακαλοδούκα.
1: Ναι. Όπως μου είπε ο κύριος Γραφάκος, δήμαρχε γιατί συκοφαντή και τη συμμίζει το Φωσδάδι, η διαχείριση γίνεται μια χαρά. Εντάξει, τι να πω τώρα από εκεί και πέρα. Αφού γίνεται μια χαρά, βλέπε τις φωτιές τώρα και μην μιλάς.
0: Λοιπόν, Λευτέρη Παπακαλοδούκα, δήμαρχε Σύμβουλο, ευχαριστώ. Καλημέρα. Χήμαρο ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας και δεν έχει πολλά δίκα τώρα, αδικό. Αυτό το σπαστήρα τον λέει εδώ. Γιατί αυτά τα μεγάλα αντικείμενα, τι να τα κάνουν αγίτια στα νησιά. Και εδώ είμαστε γεμάτοι με χωματερές. Δεν πάμε στον πρώην Δήμο Καϊθέα. Πόσες χωματερές υπάρχουν και στα Ιστιλίνδο, παντού. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ που λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, υποτίθεται έχει βάλει, είναι ολοκληρωμένο το σύστημα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, μας αφορούν. Και το να γίνονται μισές δουλειές δεν γίνεται το πρόβλημα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 58 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα. Θα επιδιώξουμε να ζητήσουμε την άποψη και του Γενικού Διευθυντή του ΦΟΣΔΑ, του κυρίου Χρήστου Γαμβρούδη, αν θέλει να μας μιλήσει μετά τις 9. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να ενημερωθείτε τι γίνεται στην αγορά. Δελτίο από το Sport FM, στα αθλητικά ενημέρωση. Σας ενημερώνουμε για όλα, δεν έχετε παράπονο. Και επιστρέφουμε.

0: Ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και την σκουάτρα Τζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1982. Πρόκριση με άγχος για τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισοπαλός 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-2 για τον ΠΑΟΚ που νίκησε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Europa. Ικανοποιημένος μόνο από την πρόκριση και όχι από την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμπ. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τόσο εύκολα γκολ, τόνισε. Επόμενη αντίπαλος η ΤΣΕΣΚΑ 1948. Πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ, στις 11 του ίδιου μήνα η ρεβάνς. Σήμερα περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Κάγκουα που βρίσκεται στην Αθήνα. Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε σε τέλειο βράδυ. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το μήνυμα στον ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση που έβγαλε το καπέλο του στον σκόρερ και των δύο τερμάτων Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και στους οπαδούς. Επόμενη αντίπαλος η Άντερλεκτ. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται το Γιώργιος Καρέσκακης στο μάτς της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σά που ανακοινώθηκε. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρω ότι είναι προπονητής μύθος. Το σχόλιο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Γάλλο Point Guard που αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Βιλερμπάν. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της απόφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λευρομάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χάφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία στις 10 και η πλατεία του Αϊτού έξω από την All-Win Arena στις 6.30 είναι οι τελευταίες τάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρα, σαν επίσημο ντεμπού του έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Οδυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Ινφαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέτριψε 5-0 της Εγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Ήτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλτσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο Conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχειας από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σα

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Σας ενημερώσαμε για την έκτακτη συνεδρίαση χθες της ΠΕΔ με φόντο την σύλληψη του Δημάρχου Πάρου και άλλων, και του Αντιδημάρχου και εργαζομένων, αλλά και του διαχειριστή του ΧΙΤΑ από το ΦΟΣΔΑ. Ψάχνουμε βέβαια τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Χρήστο Γαμρούδη. Μέχρι τώρα δεν τον έχουμε βρει. Ελπίζω να τον βρούμε σήμερα ή τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε να μας δώσει την εκδοχή του ΦΟΣΔΑ. Εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η 12η είναι στο κίτρινο. Να έχουμε το νου μας. Ήδη Κάλυμνος χθες πήρε τρίτη, τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα φωτιά. Ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 10 θα πάμε στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του επικεφαλής του Eurogroup, του Κυριάκου Πυρακάκη, στη Ρόδο. Τα όσα είπε για τις νησιωτικές πολιτικές, μια και είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το διάστημα. Μέγα σαπών, ποιος άλλος, σας το είπα. Ο Δήμος Ρόδου ήταν απασχολημένος. Και τώρα τι απασχόληση είχε, τι να σας πω κι εγώ. Όταν έρχεται ο καθήλυν θεσμικός σε οικονομικά ζητήματα, πανίσχυρος Πυρακάκης, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, αν θες να υπηρετείς σωστά τον τόπο σου, πας, και ειδικά τώρα που η συγκυρία ευνοεί, λες τις απόψεις σου και προσπαθείς να τις επιβάλλεις κιόλας. Το να μην υπάρχει ούτε ένας δημοτικός σύμβουλος, τίποτα. Πλήρης απουσία. Αυτό δεν νομίζω ότι λέγεται ότι υπηρετείς το συμφέρον του νησιού σου, των νησιών, γιατί είναι και πρόεδρος στην ΠΕΔ ο κύριος Κολιάδης. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε και όταν πάμε στην ενότητα με την κυρία Κίτη Πετρίδου. Προς το παρόν πάμε πάλι στην Κάλυμνο να δούμε πώς ξεκίνησε από χθες και πώς έχει πάει σήμερα. Είναι υπό έλεγχο. Να καλημερίσω τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης Παπα-Νικόλα, τον κύριο Μικέ Ζηρούνη. Κύριε Ζηρούνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Κάλυμνο.
0: Τη σβήσατε τη φωτιά, τι έγινε?
1: Έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
0: Και?
1: Μετά από σκληρή μάχη που έδωσαν οι δασοκομάντος, οι εθελοντές. Και φαίνεται πως τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα το πρωί.
0: Πολλές φωτιές δεν έχετε αυτόν τον καιρό, κύριε Ζηρούνη?
1: Αναρωτιόμαστε και εμείς, κυρία Βενιαδάκη. Αναρωτιόμαστε. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δηλαδή δεν είμαι αυτής της σχολής, εννοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί τι συμβαίνει τις τελευταίες 10 μέρες, όταν έχουν πάρει 5 φωτιές στο νησί. Και είναι και πρωτόγνωρο, δηλαδή, εκτός των άλλων, γιατί δεν είμαστε ένα νησί που έχουμε παιδεία ως προς τις φωτιές.
0: Θες η περιοχή που ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Ζηρούνη, τι περιοχή είναι?
1: Κοιτάξτε, η φωτιά ξεκίνησε από έναν οικισμό που είναι λίγο πιο έξω από το βαθύ της Καλύμνου. Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή, μιλάνε για κάποια κολόνα της ΔΕΗ. Κάνει το ανακριτικό της τροχέας, πάντα κάνει μια έρευνα για να δει. Το πρόβλημα ήταν ότι είναι ανάμεσα στο χωριό βαθύ,
0: ναι,
1: και που έχει πράσινο. Και από την άλλη μεριά, αν πέρναγε το βουνό, είναι όλη η βιομηχανική ζώνη της Καλύμνου, που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ, και είναι και δεξαμενές καυσίμων.
0: Πολύ ωραία, ευτυχώς που δεν πέρασε, δηλαδή.
1: Ευτυχώς που δεν πέρασε, γιατί έφτασε λίγο πάνω στο βουνό να πάρει την κατηφόρα, που λέμε. Ευτυχώς ο άνεμος άλλαξε και το γύρισε πάλι, άρχισε να το επιστρέφει από εκεί που ξεκίνησε, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και αυτό ήταν και το ευτύχημα. Αλλά επειδή ήμουν μέχρι πολύ αργά χτες το βράδυ στη φωτιά, η τύπη είναι απίστευτη. Οι εθελοντές είναι απίστευτοι. Τα παιδιά δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν έχω λόγια να εξάρω την επαγγελματική τους, έτσι, πώς να το πω. Ήταν φοβερά τα παιδιά, φοβερά.
0: Καλά, το ίδιο είχαμε ζήσει και εμείς στη Ρόδο το 23 με τους εθελοντές. Αγόρια και κορίτσια, έτσι.
1: Είναι άλλο,
0: συνεισφορά τους ήταν τεράστια.
1: Έτσι. Αλλιώς είναι να το λες και αλλιώς είναι να το ζεις. Εμείς ξαναλέω, επειδή δεν έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές, γιατί δεν έχουμε δασικές εκτάσεις πάρα πολύ στο νησί, είναι ένα φυστηριανές νησί. Το να το ζεις πραγματικά έτσι είναι συγκλονιστικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ισχυρούς ανέμους, αλλά και αεροπλάνα που δεν μπόρεσαν να τραβήξουν νερό. Ήταν κάποια μικρά αεροπλάνα εδώ που στάλθηκαν.
0: Δεν λόγω των ανέμων. Εδώ δεν έφυγαν καράβια λόγω των ανέμων των ισχυρών. Είχαμε πολλά τέτοια προβλήματα.
1: Δεν μπορούσαν να...
0: Λοιπόν, κύριε Ζηρούνη, ελπίζουμε να σταματήσει κάπου εδώ αυτό το κακό με τις φωτιές συνέχεια στην Κάλυμνο. Οι αρμόδιοι πρέπει να το δούνε, βέβαια, γιατί οι φωτιές συνήθως, εντάξει, δεν είναι ένας εμπριστής έτσι μόνιμα, δυστυχώς, με τις κολόνες. Αλλά και θα πρέπει να τις καθαρίζει, να τις πλύνει κάθε καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα εκεί στην Κάλυμνο. Θα μου πείτε τι κάνουν εκεί στα υπόλοιπα νησιά, και εκεί είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι, όταν έχει αφήσει μία ΔΕΗ εδώ με πέντε ανθρώπους, δεν έχει. Δεν
0: τι
1: έχει
0: να κάνουν κι αυτοί.
1: Ας κοιτάξει το κράτος να λύσει αυτά τα θέματα. Και εντάξει.
0: Ναι, μέχρι να κοιτάξει να τα λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Ζηρούνη, δεν θα με έχει μείνει.
1: Θα καθούμε τη χώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σας
1: ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες. Και ένα μεγάλο ιδιαίτερο ευχαριστώ και να τονίσω. Και την αλληλεγγύη από την ΚΟ, στο τμήμα πολιτικής προστασίας, πήγα και τους υποδέχτηκα στο λιμάνι, με τον Σταμάτο Καμπουράκη, που είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑ, και είναι και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι άφησαν τις οικογένειές τους και έφεραν τρία οχήματα που συνέδραμαν και αυτοί στη φωτιά. Και στεκόμαστε και δίπλα στον δήμαρχο της Πάρου και στους ανθρώπους που...
0: Τους είδαμε τα βραχιολάκια να οδηγούνται σαν μεγαλύτερη νανή και μεγαλύτερη κακούργη στα δικαστήρια.
1: Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτά.
0: Λοιπόν, κύριε Μικέ Ζηρούνη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Μικέ Ζηρούνη, περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης του Νικηφόρου Παπανικόλα, από τους πλέον δραστήριους και με άποψη, ναι, που ενοχλεί πολλές φορές. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία και ξαναεπιστρέφουμε στους τρεις περιφερειάρχες, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν τέσσερις. Ο Αρναουτάκης έπρεπε να πάει στις κηδείες των δύο παλικαριών που κάηκαν. Τραγικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, τι να πεις, φωτιά σε όλη τη... στο νότιο Ρέθυμνο και Ηράκλειο, είναι ένα κομμάτι από Ηράκλειο για Γαλήνη και πάει προς το μοναστήρι της Πρέβελης. Ναι, μια φανταστική περιοχή. Αυτή εκεί η περιοχή, η μοναστήρι Πρέβελης, γειτονεύουν λίγο ψηλά με το Μυλοπόταμο. Από τον οποίο ως γνωστόν κατάγομαι, μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ναι. Θα μου πείτε, έχει δέντρα, ελάχιστα έχει ελιές που δύσκολα σβήνουν, έχει αμπέλια, έχει θάμνους, είχε και το φοινικό δος, ελπίζω κάτι να μείνε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και πάλι την Κυριακή την Πετρίδου, να δούμε πού θα μας πάει αυτή τη φορά, Κυριακή.
2: Ναι, έχουμε έτσι και suspense για τους ακροατές μας.
0: Έλαντε, λοιπόν. Ναι.
2: Θα πάμε βεβαίως στον ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης και της Ευρώπης, στην παρουσία του χθες εδώ, και δεν είναι άλλος βέβαια από τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε εδώ προσκεκλημένος στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής που ανέφερες, που είχαν οι περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας. Ανέφερε βεβαίως ότι ο κύριος Αρναουτάκης δεν μπόρεσε, όπως είναι φυσικό και λογικό, να παραστεί. Είχαμε μια εκδήλωση στο πλαίσιο αυτό της πρωτοβουλίας και της Ένωσης των Δυνάμεων των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών με ένα κοινό όραμα στο επιμελητήριο του Δεκαμνήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του χθες το βράδυ, όπου εκεί παρέστησαν εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων, φορέων. Είχαμε και τους βουλευτές του Δεκανήσου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Ιψηλάντη. Να πούμε ότι ο κύριος Πιερακάκης και οι υπόλοιποι, και ο κύριος Χατζημάρκος μάλλον, ανέφεραν ότι από αυτά που καταλάβαμε, τα νησιά μας τα νησιά γενικά της Ευρώπης βρίσκονται στο προσκήνιο μετά σε επίπεδο πια Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Υπουργός μας εξήγησε τι σημαίνει αυτό για τα νησιά της Ελλάδας, ποιο είναι το όραμα για τα επόμενα 10 και παραπάνω χρόνια να είναι νησιά ανθεκτικά, νησιά με ποιότητα ζωής, με ανάπτυξη. Και εκείνο που κρατήσαμε, Ρένα, είναι κάτι απλό που είπε, στο οποίο συμπύκνωσε όλα αυτά, ότι δηλαδή ο στόχος μας είναι να μπορεί στο μέλλον ένας νέος άνθρωπος να μείνει και να μείνει στο νησί του και να μπορεί να εργαστεί και να έχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Αυτό είναι ο στόχος. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Τα νησιά μας βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της διαλόγης οικονομίας. Διαθέτουν μοναδικό φυσικό κεφάλαιο, είναι πύλες της Ελλάδας προς τον κόσμο και ταυτόχρονα είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τα στοιχεία, γίνεται σαφές ότι δεν μιλάμε απλώς για 4 περιφέρειες που περιμένουν στήριξη από το κέντρο, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Μιλάμε για 4 ισχυρές περιφέρειες που παράγουν πλούτο για ολόκληρη τη χώρα. Το Νότιο Αιγαίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό πόλο της Ελλάδας. Συγκεντρώνει το 26,8% των διανυκτερεύσεων. Η Κρήτη ακολουθεί με 22,5% και τα Ιόνια νησιά με 13%. Μόνο αυτές οι 3 περιφέρειες καλύπτουν πάνω από το 60% των διανυκτερεύσεων της χώρας. Το Νότιο Αιγαίο έχει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον κλάδο των καταλυμάτων, η Κρήτη εκεί ακολουθεί. Η ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στο Ανατολικό Αιγαίο, με το Βόρειο Αιγαίο να παρουσιάζει το 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστικών αφήξεων μεταξύ των 4 περιφερειών, κατά 7,9%. Σε αυτή την πορεία συνέβαλε και η εφαρμογή της Express Visa για επισκέπτες από την Τουρκία, μια στοχευμένη πολιτική που δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν σχεδιάζουμε με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του καθόλου. Μπορούμε να ανοίγουμε νέες αγορές, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, να δημιουργούμε μεγαλύτερο εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες. Τα νησιά λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο στίχημα είναι να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αξία που παράγεται σε αυτά. Να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, να ανοίξουμε νέες δυνατότητες για τους ανθρώπους τους. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει να συνδέσουμε περισσότερο τον τουρισμό με την αγροτική παραγωγή για τη μεταποίηση, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, να ενισχύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να φέρουμε περισσότερη τεχνολογία και καινοτομία στα νησιά.
0: Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης?
2: Λοιπόν, Ρένα, το ΦΠΑ δεν έγινε καμία αναφορά. Για το
0: από
2: ΦΠΑ,
0: κανένα?
2: Θα σου πω για το πάγιο αίτημα βεβαίως. Εδώ σύσσωμη μπορούμε να πούμε της κοινωνίας. Το μόνο το οποίο περιορίστηκε να πει ο Υπουργός είναι ότι για το ΦΠΑ δεν θα πω, είναι αρμοδιότητα άλλου.
0: Ποιανού,
2: το άλλο
0: δηλαδή,
2: μόνο το Πρωθυπουργό μπορούμε να φανταστούμε.
0: Ναι. Δεν μου λες κάτι, μόνο ούτε αυτό. Ο κύριος Πάπου δεν το έβαλε το θέμα.
2: Η μόνη αναφορά που έγινε ήταν από τον βουλευτή Δωδεκανής, τον κύριο Ψηλάντη, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν...
0: Δεν μου λες κάτι, μια και είπες ότι ουδείς το ανέφερε πλην του Βασίλη του Ψηλάντη για το μειωμένο ΦΠΑ στη Ρόδο. Και μπράβο τους, βέβαια τους είχα ρούμε όλους αυτούς τους εκπροσώπους που παρευρέθηκαν. Η Δημοτική Αρχή που ήταν?
2: Δεν είδα κάποιο εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής την εκδήλωση.
0: Είχε κάτι άλλο, αλλά τι να έχει. Ευτυχώς φωτιά δεν είχαμε.
2: Ήταν και μια συνεδρίαση, βέβαια η συνεδρίαση της ΠΕΔ έγινε το μεσημέρι, κράτησε πολύ λίγη ώρα. Δεν είδα πάντως κάποιον εκπρόσωπο. Αν υπήρξε και δεν τον είδαμε καθόλου, δεν νομίζω.
0: Καταρχάς θα έπρεπε πρώτος να ήταν ο κύριος Κολιάδης ως πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου, για να θέσει τα θέματα των νησιών 3, 4, 5, όσα έκρινε ο ίδιος, στον κύριο Πιερακάκη, στον ισχυρό άντρα και της ελληνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι απουσίες, οι παντελείς απουσίες, κατά την άποψη την δική μου, είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, οφείλει να είσαι εκεί, να υπερασπίζεσαι και ειδικά σε τέτοια συγκυρία. Και να βάζεις προτάσεις για τα νησιά.
2: Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Πιερακάκης, δηλαδή σε 10 μήνες η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα το κάνεις ακόμα χειρότερο, ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι ένας από τους ισχυρούς άνδρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα, και εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει ο Πιερακάκης, ή να μ' αρέσει. Είμαι δήμαρχος Ρόδου ενός άλλου νησιού και μιλάει και δεν πάω. Και όταν το θέμα της συνοχής της νησιωτικής κλπ. Είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς υπερασπίζομαι τον τόπο μου, με την απουσία μου. Δεν κατάλαβα, η κάθε φορά που έρχεται ένα πιασάρικο θέμα, βγαίνουμε, πετάμε δύο παρόλες. Αυτή είναι η υπεράσπιση ενός τόπου και των νησιών. Τι να σου πω, εγώ έχω άλλη αντίληψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε παρακάτω.
2: Εκείνο που κατάλαβα χθες, Ρένα, και από τα όσα βεβαίως μας μεταφέρει εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Χατζημάρκος και από τον Υπουργό, είναι ότι τα νησιά σε αυτή τη χρονική συγκυρία η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τα νησιά μπροστά. Τους δίνει προτεραιότητα, τέλος πάντων δίνει έμφαση στα νησιά και βεβαίως είναι κάτι το οποίο κατεξοχήν αφορά εμάς. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο.
4: Έχουμε την έναρξη ενός πολύ μεγάλου διαλόγου στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. EU Island Strategy είναι ο τίτλος μιας πολύ μεγάλης συζήτησης που άνοιξε στις Βρυξέλλες. Ξέρετε, η Ευρώπη μέχρι τώρα είχε και μια απόφαση η οποία πίστευε ότι την κάνετε σε ό,τι αφορά την νησιωτική πολιτική. Τι έλεγε η απόφασή της, έλεγε επιτρέπω σε όλα τα κράτη-μέλη να χτίσουν στο εσωτερικό τους νησιωτικές πολιτικές όπως αυτά κρίνουν ότι ταιριάζουν στη δική τους ταυτότητα και την κοινωνική και την οικονομική. Αυτό βέβαια καμιά φορά λειτουργεί και ως άλωση για να μην κάνεις το παραπάνω βήμα. Σε επιτρέπω να το κάνει το κάθε κράτος μέλος μόνο. Σήμερα αλλάζει η συζήτηση. Συμπαγής ευρωπαϊκές πολιτικές για τα νησιά. Εδώ λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι που δεν είναι καθόλου, επιτρέψτε μου την έκφραση, ελληνικό. 4 νησιωτικές περιφέρειες, να πάμε με 4 κείμενα, 4 θέσεις, 4 προτάσεις. Νομίζω αν συνέβαινε δεν θα ξένιζε κανέναν. Αποφασίσαμε να πάμε μαζί. 4 νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας συνιστούν μια δύναμη πυρός σε ό,τι αφορά την νησιωτικότητα της Ευρώπης. Είναι προφανώς η μεγαλύτερη νησιωτική δύναμη στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο ενωμένη. Και οι 4 περιφέρειες της πατρίδας μας, σήμερα στις Βρυξέλλες, βρίσκονται μαζί, με μια φωνή, με κοινές θέσεις.
0: Δεν μπορείς παρά να μην συμφωνείς απόλυτα με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Δηλαδή, τι πιο δυνατό από 4 νησιωτικές περιφέρειες. Καλά, βάζουμε και την Κρήτη τώρα, νησιωτική περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, για να ενισχυθεί περισσότερο βέβαια η συμμαχία και καλά κάνανε. Έτσι χτίζεις πολιτικές, έτσι προχωράς. Με παρουσία, όχι με απουσία. Πάμε παρακάτω.
2: Να ακούσουμε και τον οικοδεσπότη της εκτετιμής βραδιάς, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου.
0: Τον Πιερακάκη τελειώσαμε, γιατί νομίζω έχουμε και ένα δεύτερο.
2: Ναι, Ρένα, αυτό εάν θέλεις μπορούμε να το...
0: Γιατί μιλάει ο κύριος Πιερακάκης?
2: Είναι το κλείσιμο ακριβώς εκεί της ομιλίας του, είναι σε πιο πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε το ένα απόσπασμα που έλεγε για τα στοιχεία και τις νησιωτικές περιφέρειες. Τώρα είναι πιο πολιτική τοποθέτηση και κάπου εκεί λέει ότι για το ΦΠΑ δεν θα μιλήσω, είναι αρμοδιότητα άλλου. Αν θες μπορούμε να
0: το ακούσουμε, γιατί δεν τον συναντάμε συχνά τον κύριο Πιερακάκη. Εμείς δεχόμαστε και θεωρούμε πολύ καλό να ακούσουμε τι λέει για να έχουμε άποψη και να γνωρίζουμε τι γίνεται. Εντάξει.
2: Αν είναι έτοιμη η Τάνια μας.
0: Η άτιμη, πανέτοιμη όπως πάντα.
2: Πανέτοιμη.
5: Το χάρτη
3: της Ελλάδας είναι γεμάτος νησιά. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε τη θάλασσα ως κάτι που μας χωρίζει. Η θάλασσα είναι ο φυσικός δρόμος που συνδέει το Ιόνιο με το Αιγαίο, την υπηρετική Ελλάδα με τα νησιά της και ολόκληρη τη χώρα με την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει τη σημερινή πρωτοβουλία τόσο σημαντική. Τέσσερις περιφέρειες δεν συναντώνται σήμερα στη Ρόδο με την απουσία φυσικά του καλού μου φίλου του Σταύρου Αρναουτάκη, με δεδομένα τα όσα βλέπουμε ότι σημαίνουν στην Κρήτη. Δεν συναντιούνται όμως σήμερα στη Ρόδο για να παρουσιάσει κάθε μία δικά της αιτήματα. Θέλουν να διαμορφώσουν μια κοινή προοπτική. Θέλουν να αποκτήσουν ισχυρότερη φωνή στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και να αναδείξουν την ισχυωτικότητα σε ακόμη μεγαλύτερο αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό σχέδιο για το πώς θέλουμε να είναι τα ελληνικά νησιά σε 10 και σε 20 χρόνια. Συνδεδεμένα, πράσινα, παραγωγικά, ψηφιακά, με ισχυρότερες υποδομές, με περισσότερες επενδύσεις και με ευκαιρίες για τους ανθρώπους τους. Αυτό σημαίνει για μένα αυτό που έχετε εκεί ως τίτλο της εκδήλωσης. Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Και θέλω να κλείσω με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι το ΦΠΑ. Με την ΟΔΟ, όπως αναφέρατε πριν. Αυτό είναι αρμοδιότητα για, που αφορά άλλα χείλη. Γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε τις ανάγκες των νησιών σας. Γνωρίζετε πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυνατότητες, πού υπάρχουν οι καθυστερήσεις και πού ένα έργο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Πού μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και την προοπτική ενός τόπου. Η δική μας δουλειά βασικά είναι να ακούμε. Είναι να συνεργαζόμαστε, να βρίσκουμε λύσεις και να σας δίνουμε τα εργαλεία και τους πόρους και να κάνουμε μαζί πράξη όλα όσα χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε εδώ. Για να ξεπεράσουμε εμπόδια, να ξεπεράσουμε καθυστερήσεις, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νησί και κάθε πολίτη. Τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Δεν είναι η άκρη της Ευρώπης, είναι η πρώτη γραμμή στο μέλλον της. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάω να ακούσουμε τον κύριο Πάπου, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου.
2: Ναι, νομίζω ότι με αυτή τη τελευταία απόσπασμα που ακούσαμε στην πίκνωση όλο το νόημα και της εκδήλωσης και γενικά αυτό που θέλουμε για τα νησιά μας ο Υπουργός. Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Πάπου, ο οποίος επίσης θα προσπαθήσει, μάλλον έχει ξεκινήσει να κάνει αντίστοιχη κίνηση με τα επιμελητήρια των άλλων τριών νησιωτικών περιφερειών. Να τον ακούσουμε.
5: Η αποσυνή επίδοση αναδεικνύει την ουσία της νησιωτικότητας, τη συνεργασία τεσσάρων περιφερειών, τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής απέναντι στις προκλήσεις που μοιραζόμαστε όλοι. Η γεωγραφία μας χωρίζει σε τέσσερις περιφέρειες, αλλά νομίζουμε ότι τις προκλήσεις τις μοιραζόμαστε όλοι από κοινού. Η αυτοδιοίκηση σήμερα λοιπόν δείχνει τον δρόμο. Όμως οι πολιτικές αποκτούν πραγματικό αποτέλεσμα εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά της οικονομίας. Στα καταστήματα, στην βιοτεχνία, στα ξενοδοχεία, στα γραφεία. Στην καθημερινή προσπάθεια κάθε επιχειρηματία και κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο επίπεδο των περιφερειών. Οφείλει να αποκτήσει συνέχεια και μέσα από τους παραγωγικούς φορείς. Γι' αυτό τον λόγο, σαν επιμελητήριο του οργανισμού, αναλαμβάνουμε από σήμερα την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε μια σταθερή συνεργασία μεταξύ των επιμελητηρίων του Νοτίου Αιγαίου, του

0: ταυτόχρονα να σταθούμε αλλογή δίπλα στις περιφέρειές μας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσω με τους συναδέλφους προέδρους ώστε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα κοινή πορεία. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη των νησιών μας δεν βρίσκεται μόνο στις ιδιαιτερότητες μας, βρίσκεται κυρίως στην ικανότητα που έχουμε να συνεργαζόμαστε.
1: Θυμάμαι, Κυριακή Πετρέτου, πριν πολλά χρόνια, όταν ο πρόεδρος στην ΤΕΔΚ, τότε ήταν ΤΕΔΚ, ο Γιώργος Ογιαννόπουλος, που συζητούσαν να ανοίξουν γραφείο στις Βρυξέλλες.
2: Α, πού το θυμήθηκες αυτό, ρε, ένα πράγμα.
1: Και τώρα, ουραγό στο Νότιο Αιγαίο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ρόδου. Δεν πάει ούτε στην ομιλία, στην παρουσία του Πυρακάκη. Και άντε να μην μιλήσει, γιατί δεν έχει θέση. Να το δεχτώ.

0: διοίκηση, ώστε κάθε πολιτική, κάθε νομοθέτημα που ετοιμάζεται να συνοδεύεται από ειδική τεκμηρίωση, αξιολόγηση των επιπτώσεων και δυνατότητα λήψης θετικών μέτρων υπέρ των ισοτικών περιοχών. Γιατί η ουσιαστική ισότητα δεν εξασφαλίζεται με ίδιες πολιτικές για άνηση συνθήκες, αλλά με πολιτικές που αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Η Ελλάδα έχει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά. Να αναδείξει ότι η ισορροπότητα δεν αποτελεί περιφερειακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκή υπόθεση, συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα, την εδαφική συνοχή, την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, τώρα ακούμε τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που έκανε αναφορά στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τη Ρόδο, ουδής άλλος. Και αυτό είναι ατόπιμα κατά την άποψή μου, Κυριακή. Μπορεί να συμφώνησαν, υποθέτω, δεν ξέρω, ότι μη με ρωτάτε, μην το βάλετε το θέμα, δεν είμαι αρμόδιος, και το είπε ο κύριος Πιερακάκης. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Οφείλαν δημόσια να τοποθετηθούν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη.
2: Εμείς στα 12.30 τα γνωρίζουμε όλα πολύ καλά, γνωρίζουμε το κόστος το μεταφορικό, πόσο αυξάνει το κόστος ζωής μας σε όλες τις εκφάσεις, μηδέν ξεβουμένης και της πλούσιας, όπως λέγεται συνήθως στο κεντρικό κράτος, Ρόδο. Διότι δεν πρέπει να ξεχνά κανένα στο κεντρικό κράτος, στο κέντρο της χώρας μας, ότι και ο Ροδίτης, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι εργαζόμενος, πληρώνει 4-5 φορές παραπάνω τα προϊόντα λόγω του μεταφορικού κόστους. Και στην πατρίδα μας βέβαια η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τους συντελεστές, το ΦΠΑ στα μικρότερα νησιά μας είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα την οποία πρέπει να αξιολογήσουμε και να αξιολογήσουμε όλοι μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Λοιπόν, Κυριακή, πολύ ενδιαφέρον όλο το ρεπορτάζ από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο ισχυρός οικονομικός. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς δεν γυρίζουμε την πλάτη μας, αλλά υποθέτω η μη παρουσία της Δημοτικής Αρχής, μάλλον έχουμε χάσει κανένα επεισόδιο μαλλιοτραβήγματος με την περιφέρεια, τίποτα πρόσφατο. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται να μην παρευρεθούν, να μην μιλήσουν, να μην μπουν για τα νησιά. Τι να πω, να μην παρουσιαστεί.
3: Σήμερα το βράδυ έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα μπήκε ώρα θερινή.
1: Η λαγίστατη ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλια κάνει ένα ερώτημα. Γιατί δεν ήταν ο Δήμος εκεί να θέσει αιτήματα για νησιωτικές πολιτικές απέναντι στον τσάρο της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας? Με την απουσία στηρίζεται το νησί και τα υπόλοιπα νησιά. Λοιπόν, Κυριακή, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά κλείνουμε από τη συνέντευξη των τριών περιφερειαρχών Ιωνίου Πελάγους, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Απουσίαζε ο τέταρτος λόγω της φωνικής πυρκαγιάς στην Κρήτη. Πάμε διαφημίσεις.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm

0: 102.4.gr. Η ενημέρωση πέσει και online.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: το ρολόι δείχνει 45 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής έχει ανατεθεί στα χέρια της Κυριακής Πετρίδου με τα όσα ενδιαφέροντα έγιναν χθες. Τόσο η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη και τα όσα ακούστηκαν και την απουσία του Δήμου. Μπορεί να μελιοτραβιέται πάλι με την περιφέρεια, να έχουμε έτσι, γιατί αυτό υποψιαζόμαστε. Αλλά απουσία τον Πιερακάκη, γιατί δεν δικαιολογείται. Εν πάση περιπτώσει. Για τη συνεδρίαση την έκτακτη της ΠΕΔ, για τις χειροπέδες στον Δήμαρχο της Πάρου, που όλοι τα έχουμε παρακολουθήσει. Και βεβαίως τώρα πάμε στην συνέντευξη για τη Συμμαχία των Νησιών. Κοινή φωνή Νοτιού Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων και φυσικά της περιφέρειας Κρήτης. Κυριακή.
1: Ναι, η εκδήλωση που παρουσιάσαμε με τον Υπουργό πριν ήταν στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, της συνεργασίας των 4 σχετικών περιφερειών της χώρας, γιατί εκείνο που βγαίνει από τη χθεσινή ημέρα, είτε από τη συνέλευση είτε το βράδυ από την εκδήλωση, είναι ότι τα νησιά είναι δύναμη. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι η κεντρική ιδέα. Τώρα θα ακούσουμε παραπάνω για αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη σύμπραξη των περιφερειών. Ήταν, το ξαναείπαμε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τα όσα δυστυχώς συμβαίνουν στο νησί. Να ακούσουμε λοιπόν τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Χατζημάρκο.
2: Η εξαιρετική συγκυρία είναι σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο, ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, 1η Ιουλίου του 2027, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει στην Ελλάδα. Η εκτίμησή μας σήμερα, αυτό είναι εκτίμηση, είναι ότι ούτε η συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το περιβάλλον των χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης στην επόμενη περίοδο 2028-2034, αλλά ούτε και η συζήτηση για την στρατηγική για τα νησιά θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Γιατί 27 κράτη-μέλη, καταλαβαίνετε ότι φέρνει το κάθε κράτος μέλος, φέρνει μαζί του και μια εθνική ατζέντα και όλα αυτά πρέπει να παντρευτούν και να ισορροπήσουν σε ένα επίπεδο 27 συνεργατών. Είναι λοιπόν εξαιρετικά πιθανό σήμερα που συζητάμε αυτή η συζήτηση και σε αυτά τα δύο αυτά εξαιρετικά κρίσιμα για τη ζωή όλων μας και για το μέλλον μας επίπεδα να κλείσει με την Προεδρία να είναι στη χώρα μας. Αυτή η συγκυρία μας καθιστά, αν θέλετε, περισσότερο υπεύθυνους να δώσουμε ο καθένας τον καλύτερό του εαυτό. Και νομίζω ότι σήμερα, με τη διαμόρφωση αυτών των συνεργασιών, εγώ το λέω συμμαχία, μια συμμαχία για το καλό, μια συμμαχία για την πρόοδο, μια συμμαχία για την ανάδειξη του δικαίου, μια συμμαχία για την προάσπιση ταυτότητας, προσωπικότητας, αλλά και προοπτικής, νομίζω ότι είναι όχι μόνο ένα αισιόδοξο μήνυμα, αλλά έχει και το ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι στην εποχή της αρνητικότητας και του μηδενισμού κάποιοι στέκονται δημιουργικά, υπεύθυνα, συνθέτοντας και όχι αποδομώντας.
0: Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε τώρα, Κυριακή?
1: Θα ακούσουμε βεβαίως τους άλλους δύο περιφερειάρχες, ξεκινώντας από εκείνον του Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουντζούρη, ο οποίος αναφέρθηκε και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής του περιφέρειας και ανέδειξε τη σημασία εφαρμογής των νησιωτικών πολιτικών. Να τον ακούσουμε.
3: Είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως για την νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά έχουμε στην Ελλάδα νησιωτική πολιτική? Εγώ δεν έχω δει να έχουμε. Το μόνο που έχει γίνει, να γίνει το ισοδύναμο, το οποίο δεν πληρώνεται. Άρα υστερούμε από χέρι σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Δεν είμαστε επίσης ώρες. Δεν πληρώνεται και αυτό. Ποια είναι η νησιωτική πολιτική στην Ευρώπη όταν στην Ιταλία έχουμε την Σαρδινία και τη Σικελία των εκατομμυρίων ή στη Γαλλία έχουμε την Κορσική των εκατομμυρίων και στην Ελλάδα έχουμε τα νησιά των Αγίου Ευστράτειο. Ποια είναι η ομοιότητα του Αγίου Ευστρατείου ή της νήσου εδώ της Στήλου, λέω ένα παράδειγμα, με την Σικελία. Έχουμε πολύ διαφορετικά νησιά από τα υπόλοιπα της Ευρώπης. Γιατί πολλές χώρες δεν έχουν νησιά από αυτές εκεί πάνω. Εδώ όμως έχουμε νησιά. Και εννοούμε να τα διατηρήσουμε τα νησιά. Δεν τα εχωρούμε σε κανένα. Ούτε στους εξανατολών γείτονες. Δεν τα εχωρούμε. Είμαστε Έλληνες και θα μείνουμε Έλληνες. Είμαστε Ορθόδοξοι και θα μείνουμε Ορθόδοξοι. Άρα χρειαζόμαστε καταρχήν μια πολιτική της Ελλάδος. Και το να μας εξομοιώνουν και να λένε τα νησιωτική δήμη με τους ορεινούς δήμους, καμία σχέση. Ο ορεινός δήμος μπορεί να κλείσει δύο φορές το χρόνο από τα χιόνια. Αλλά όλο το χρόνο μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο του ασθενής και να πάει στο παρακείμενο νοσοκομείο. Στην Τήλο δεν μπορεί να πάει. Στον Άγιο Στράτιο δεν μπορεί να πάει. Στην Κέρκυρα μπορεί να είναι πιο εύκολα, είναι απέναντι. Αλλά όταν η υγεία δεν μπορεί να χορηγηθεί άνετα σε όλους τους πολίτες, υπάρχει θέμα. Έχουμε περιορισμούς ελεύθερης μετακινήσεως. Ένας από την Καλαμάτα παίρνει το αυτοκίνητο του, πάει στην Κόρυδο, πάει στην Αθήνα. Εμείς εδώ, άντε τον Αύγουστο να βρεις εισιτήριο με το πλοίο να πας ή με το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Άρα είμαστε επί ανίσης ώρης. Επί ανίσης ώρης. Και έπειτα, το να λέμε νησιωτική πολιτική της Ελλάδος είναι λίγο misleading, όπως λένε στην Αγγλική. Καθοδηγεί λίγο λάθος. Τι σχέση έχει η Ρόδος με την Τήλο? Τι σχέση έχει η Λέσβος με τον Άγιο Στράτιο?
0: Δεν έχει άδικο σε αυτό που ακούσαμε να λέει ο κύριος Μουτζούρης.
1: Τι σχέση έχει η Τήλο με την Σικελία, Ρένα?
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει η Τήλο με την Σικελία?
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε και τον περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, μια περιφέρεια βεβαίως, με την οποία ως Νότιο Αιγαίο έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία, διότι έχουμε τον τουρισμό και τον πολιτισμό που μας ενώνουν. Και θα κλείσουμε με αυτό, Ρένα.
0: Ωραία. Να ακούσουμε.
4: Όταν βάλαμε, αν θυμάστε, τα θεμέλια του διαλόγου μας, ένα που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη, η οικονομία, για μας τους δύο τουριστικές περιοχές, ο τουρισμός. Η συνοχή όμως την βάλαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και τον πολιτισμό. Σε αυτούς τους στόχους δουλέψαμε συστηματικά αυτό το διάστημα και με την έγκριση και των δύο περιφερειαρχών συμμετείχα σε τρεις επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αναδείξαμε το σοβαρό πρόβλημα της στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Πραγματικά, εμείς στην Κέρκυρα, θα πω για παράδειγμα, και βάζω την πρωτεύουσα που είναι η μεγαλύτερη, γιατί μπορεί να θεωρηθεί είναι εύκολα τα πράγματα, η πρόσβαση μπορεί να είναι πιο καλή σε σχέση με τα δικά σας μικρά νησιά, όμως και εκεί στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, στα σχολεία δεν έρχεται ο δάσκαλος. Εμείς επιδοτούμε με 500 ευρώ στις περιφερειακές ενότητες τους υπαλλήλους μας και δεν έρχονται. Που δεν έχουν κατοικία, είναι στέγαση και σίτηση και δεν υπάρχουν. Έρχονται μπροστά μου, υπογράφουν και την άλλη μέρα, κύριε Περιφερειάρχη, ψάχνουμε σε ακτίνα σε όλη την περιοχή και δεν βρίσκουμε σπίτι. Όχι μόνο ακριβό, δεν υπάρχει. Οπότε μπορώ εμείς που είμαστε αυτοδιοικητικοί και βλέπουμε τον άνθρωπο να πούμε όχι, δεν σου δίνω την υπογραφή μου για να μετακινηθείς στην ενδοχώρα. Αυτό συμβαίνει με όλους. Το κάνουμε με αποτέλεσμα η υποστελέχωση όχι μόνο των περιφερειών και των δικών μας δομών, αλλά κυριολεκτικά καταραίει το κράτος στις νησιωτικές περιοχές. Δεν θα βρίσκουμε τον πυροσβέστη, τον αστυνόμο, τον δάσκαλο. Μπορεί να έχουμε πετυχημένες οικονομίες, αλλά όπως είπαμε και εκεί, εγώ έχω ένα καλό εισόδημα, αλλά το Σεπτέμβριο ο εγγονός μου δεν βρίσκει σχολείο, δεν βρίσκει δάσκαλο. Άρα τι έχουμε πετύχει σαν κοινωνία και σαν πολιτική? Άρα δουλέψαμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, πείσαμε μαζί με συμμαχία και με άλλες μεσογειακές νησιωτικές περιφέρειες και έτσι όπως ξέρετε υπάρχει η χρηματοδότηση της προσιτής κατοικίας.
0: Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, το ρεζουμέ ποιο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι ότι τα νησιά, οι νησιωτικές περιφέρειες οργανώνονται, δυναμώνουν για να ακουστεί πιο έντονα η φωνή τους και στην Αθήνα, στο κέντρο της χώρας και στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γενικά, σε σχέση και με αυτά που υπόθηκαν και στην εκδήλωση και από τον Υπουργό, ότι τα νησιά και φέρνοντας τα στο προσκήνιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τα απομακρυσμένα, αυτά που χρειάζονται μια προστασία, μια ενίσχυση, τα υποβαθμισμένα κατά κάποιο ρόλο. Τα νησιά είναι δύναμη, είναι μπροστά και είναι το μέλλον.
0: Λοιπόν,
1: να επιβεβαιωθεί συνέχεια.
0: Λοιπόν, χρειάζεται δουλειά, προσπάθεια, με το βλέμμα μπροστά, με συνεργασίες. Μόνο έτσι πάνε οι τόποι μπροστά, δυστυχώς. Τη σημερινή ημέρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι δυστυχώς. Δεν υπάρχει ούτε δυστυχώς ούτε ευτυχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να τη δούμε και να την ακολουθήσουμε. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ και δυνατό ρεπορτάζ.
1: Και παράπονο δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχω. Άμα από ό,τι έχω, θα με δέρνουν οι ακροατές και ακροάτριες, ναι.
1: Και σήμερα πια.
0: Ναι. Και σήμερα Παρασκευή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Δώσαμε νομίζω στους ακροατές, ακροάτριες του Top FM.
1: Ότι δώσαμε στους ακροατές μας, δηλαδή μια γεύση από όλη τη χτεσινή ημέρα τι συνέβη εδώ στο νησί.
0: Τους κάναμε ενήμερους για τα ό,τι συμβαίνουν στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Και βεβαίως στις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες. Πήγαμε στην Γκάλυμνο για την Πυρκαγιά, πήγαμε στον Πιερακάκη, εμείς πήγαμε. Ναι, και τον ακούσαμε κιόλας. Ναι, άλλοι δεν πήγανε. Λοιπόν, Κυριακή Πετρίδου, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης.

Ακούω από χθες τις τελευταίες μέρες για το νερό, το νομοσχέδιο που πέρασε, περνάει η κυβέρνηση, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την ιδιωτικοποίησή του, γιατί τι άφησε κιόλας, το ρεύμα, όλα αυτά, την ενέργεια την έχει ιδιωτικοποιήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε με εκείνο το περίφημο χρηματιστήριο και ξέρετε πώς το πληρώνουμε. Τώρα τελειώνουμε και με το νερό και ήθελα να δω σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα δούμε από Δευτέρα. Να δούμε αν ο κύριος Βαγιανός, σίγουρα το ξέρετε το θέμα πολύ καλά, ή ο κύριος Δημήτρης Ανετούλης. Ψάξαμε και τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΣΔΑ, αλλά δεν μας έχει απαντήσει. Τον πήραμε 2-3 φορές. Θα προσπαθήσουμε και τη Δευτέρα να ακούσουμε και την άποψη του ΦΟΣΔΑ για την ΠΑΡΟ. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος, αλλά και Θεού. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ποιος Θεός? Ένας είναι ο Θεός. Γεια σας.

0: Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο 23χρονος Γάλλος Τομ Λουσέ είναι ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ που τον αγοράζει από την ΙΣ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης για ιατρικά. Η Άντερλεκτ στο δρόμο του δικεφάλου του Βορρά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πρώτο μάτς στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάνς. Στο πένθος βυθίστηκε ο παγκόσμιος αθλητισμός καθώς έφυγε από τη ζωή ο εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Στην πλούσια καριέρα του φόρεσε αποκλειστικά τη φανέλα των Ρωσονέρι από το 1977 μέχρι το 1997, ενώ υπηρέτησε και την σκουάδρα Ατζούρα με αποκορύφωμα την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου το 1982. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 27χρονος μέσος που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Την CSKA 1948 θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, πρώτο μάτς στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 11 του ίδιου μήνα η Ρεβάνς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΧΕΝ έμεινε ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Κατάμεστο αναμένεται το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο παιχνίδι της Τρίτης, καθώς έχουν φύγει 29.000 εισιτήρια. Την πρώτη προπόνηση έκανε 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σάπου, ανακοινώθηκε. Η παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο σημαντικότερος λόγος της αποφασής του να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Λόβρο Μάγερ στις πρώτες του δηλώσεις. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ αλλά και αριστερού μπακ. Η αρχαία Ολυμπία αυτή την ώρα και η πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 18:30 είναι οι τελευταίες στάσεις της περιοδίας του τροπέου. Ο Άρης νίκησε 3-1 τη Μόντσα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Καντεβέρε, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου τα γκολ των κίτρινων που επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πειθαρχία και βάζουμε εύκολα γκολ. Θέλω να είμαστε έτοιμοι για το κύπελο, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγοριού. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για το Super Bet Κύπελο Ελλάδος, καθώς στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί εκείνη του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του θεσμού. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία για τον Ατρόμητο που επικράτησε 1-0 του Άρη Λεμεσού. Το γκολ πέτυχε ο Τσιγκάρας σαν επίσημο ντεμπούτο έκανε ο Νούνιες. Τον δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Ο δυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Αυριανός πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Στόχος η πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το παγκόσμιο κάτω των 19. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου Τζάνι Φαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Την αντίθεσή της εξέφρασε επίσημα και η Συνομοσπονδία της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής που αριθμεί 41 μέλη. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει καρέ, η Μπενφίκα συνέδριψε 5-0 της Εγκάλεν και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει τη Χάρτς. Πρόκριση και για την Πάφο 4-0 στην παράταση τη Χάιντουκ στη ρεβάνς της Ήτας με 2-0 στο Σπλίτ. Επόμενη αντίπαλος η Ζάλσμπουργκ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε στο Conference η ΑΕΚ Λάρνακας που έμεινε εκτός συνέχειας από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στα πέναλτι. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδα και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
3: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Με χαμόγελο και θεά η ζωή είναι.
0: Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, αξιοπρέπεια ψηλά για να διώξουμε τον Ιούλιο σήμερα. Τελευταία εκπομπή του Ιουλίου η σημερινή. Από αύριο. Τι με θέλεις και με παίρνεις κάθε Αύγουστο που λέει και το τραγούδι. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη για να περάσουμε στο χώρο της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. ...102,4 υποσχιάν από τον Top FM, με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή. Και λέω ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή γιατί κάθε Παρασκευή, κάθε τέτοια μέρα δηλαδή, ακούτε επιτυχίες του σήμερα που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

ενώ υπάρχει και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι εσείς θελήσετε.

0: κάνει ζέστη και σήμερα. Ευτυχώς εδώ στο στούντιο του Top FM τα έχουμε φροντίσει όλα. Δροσιά, πολύ δροσιά.
1: Κατά κατά θέλω να σου μιλήσω.
0: Ένα τρίωρο γεμάτο από επιτυχίες του σήμερα. Ένα τρίωρο γεμάτο από σύγχρονα τραγούδια. Αυτά που παίζουν περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τα airplay των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου ανά την Ελλάδα. Προστίθεται σε αυτό το αποτέλεσμα και οι επιλογές του ακροαματικού κοινού. Και ένας υπολογιστής βγάζει αυτό το αποτέλεσμα που σας παρουσιάζουμε κάθε Παρασκευή. Αφήνουμε πάντα την πρώτη δεκάδα τελευταία. Σήμερα θα έχουμε και μια συνέντευξη, θα μιλήσουμε. Όλα παίζουν το ρόλο τους στη ζωή μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα γύρω στις 11.30 για κρυοθεραπεία. Θα μιλήσουμε με το φίλο μας τον Σάββα, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι εστί κρυοθεραπεία, ποιο είναι το αποτέλεσμά της, πού κάνει καλό. Όχι τίποτα άλλο να λέμε και τίποτα θετικό. Βαρεθήκαμε τα αρνητικά, έλεος. Ψηλά η καντάδα του Απών που έρχεται στη Ρόδο 3 του Αυγούστου, τη Δευτέρα δηλαδή, στο Θέατρο της Μεσαιωνικής.

21 λεπτά μετά τις 10, η ώρα περνάει ευχάριστα. Και αυτή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, ξέρετε. Έλα, μας λένε οι ρεκ. Καλέστε φίλους και γνωστούς, Σαββατοκύριακο έρχεται. Το πρώτο του Αυγούστου. Ξέρω πολύ κόσμο που παίρνει άδεια αυτές τις μέρες, τον Αύγουστο δηλαδή. Όχι, εγώ εδώ θα είμαι εδώ.

Κινούμαστε ποδοσφαιρικά βέβαια. Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, πρόκριση για τον Παναθηναϊκό. Θέλει λίγο προσοχή η συνέχεια. Για να πάμε σε αυτό που λέμε link face των διοργανώσεων. Οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία. Δευτέρα ξεκινάει ο Διαγόρας.

Γεμάτη μουσική και η σημερινή εκπομπή. Ο Γιώργος Σαμπάνης έκανε πάσα στο Δήμο τον Αναστασιάδη. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε ακόμα μέσα από αυτά τα τραγούδια της λίστας των 100 στο ζέσταμα.

Παρασκευή σήμερα, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή μας. Περισσότερο τραγούδι σε λίγο. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα βέβαια.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτού ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ECOFIN για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με δασοκομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκ Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Αγαθονήσι εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές μπλοκάρουν το κρίσιμο έργο της επέκτασης του λιμανιού, καθώς αντιμετωπίζουν μία μικρή προβλήτα ως μεγάλο εμπορικό λιμένα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε στον Πρωθυπουργό το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων του νησιού σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ζητώντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ακρίτες μαθητές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει επίσημα ο Δήμος Ρόδου τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Ώρα Ελλάδος στα 20 λεπτά πριν από τις 11. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι η εκπομπή 102,4 υποσχιάν. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο. Και στους δέκτες σας επιτυχίες μεγάλες του σήμερα, που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Όλα μαγικά, λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: πάντα.
1: Η Μαργαρίτα εξακολουθεί να παίζει πολύ. Περνάς ωραία. Εγγύηση ο Χρήστος ο Μάστορας και οι Μέλισσες.

να καλημερίσω όλο τον κόσμο τον καλό που βρίσκεται εκτός Ελλάδας, εκτός σύνορων. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Οπουδήποτε μας ακούει Έλληνας και Ελληνίδα, επαναλαμβάνω, μακριά από την πατρίδα.

αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι γύρω στις 11.30 θα μιλήσουμε για κάτι καλό για την υγεία μας που ήρθε και στη Ρόδο και εφαρμόζεται ήδη σε όλο τον κόσμο τον καλό που επισκέπτεται αυτό το θέμα. Πάμε στην Αναστασία τώρα, 7 λεπτά πριν από τις 11.

Είναι τραγούδια που ανεβαίνουν συνεχώς. Το κόλπο της ανόδου θα πρέπει να πούμε ότι είναι και η Λένα Ζευγαρά. Λέγε, λέγε.

0: πουθενά.
1: Μια remix εκτέλεση αυτού του τραγουδιού είναι πολύ ψηλά. Από μένα στο χοπί, να... Είναι λίγο έξω από τη δεκάδα.

0: Αυτό ήταν το υποσυνείδητο της Κέντης Γκαρμπή. Πάμε να ικανοποιήσουμε τώρα αυτό που με τη φίλη μας την Άντζη από τη Μελβούρνη που μας ζήτησε κάτι. Από το 2007
1: και απόψε,
0: κάτι από τις μνήμες.
1: Συλλογισμένος μέσα στα δίκτυα της.
0: Να της το αφιερώσουμε και να της πούμε την καλησπέρα μας εκεί.

Σήμερα παίζουμε πολύ με το Viber 6937 348 348 για να μπείτε εκεί και να μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
9: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 11, είναι το Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Μπορείτε να μας ακούσετε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Μη βιάζεσαι, μα κάθε πράγμα στον καιρό του.
2: Μετά το επόμενο break θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για κάτι που αφορά την υγεία μας. Κάτι για το οποίο οι περισσότεροι και οι περισσότερες δεν το ξέρετε.

0: χρόνια πρόπος.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, αύριο 1η Αυγούστου στο νησί μας. Παιδιά, αγαπάτε. Πάντα με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Παλιόπαιδα, μου ζητάτε πολλά. Δεν μπορώ να παίξω μόνο τον Νότι. Αλλά επειδή πρόκειται για τον Νότι, θα κάνω ό,τι μπορώ.

Να πω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Στο Γιάννη το Ριζόπουλο, στο Μιχάλη τον Παλαιολόγου. Στο Βορεινάκι και την ομάδα του. Στο Μάκι και τη σύζυγό του. Στα παιδιά εκεί στη γωνία.

Πολλά παιδιά πέτυχαν το σκοπό τους στις εξετάσεις που έγιναν φέτος. Αλλά ας αφήσουμε τον Γιώργο τον Κακοσέο να μας τα πει. Και εις ανώτερα.

Είναι τραγούδια που είναι σε άνοδο μέσα από τη λίστα των 100. Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να... Οι επιπτώσεις του Μαζό είναι ψηλά.

0: θέλεις να ξεπλέξεις.
1: Παίζουμε πολύ Αυστραλία σήμερα στην επικοινωνία.
0: Βασανίστηκα.
1: Και για να είμαι ειλικρινής, παίζουμε πολύ Μελβούρνη.
0: Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Έτσι ακριβώς μου λένε, Νικήτα, μνήμες του 2007.
1: Πάψε πια να με συγκρίνει.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να σας πω όχι.
1: Τον καθένα. Είναι άδικο να κρίνει.
0: Είστε κι εσείς παλιόπαιδα σαν και εμένα.

Με δυο λοιπόν ακόμα τραγούδια από τις μνήμες του 2007 θα πάμε σε δελτίο σε διαφημιστικά. Πριν πάμε στον επισκέπτη μας, στο ραδιοφωνικό, με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά για υγεία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, μας αφορά όλους.

0: Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Δήμο και το προσωπικό του εκεί στο πλατή και Παρίσι στην Κο.
1: Πίσω σου γελάνε, γιατί εγώ.
0: Και λέμε καλημέρα και σε όλη τη Ρόδο, βέβαια.

Κάποτε μια ανθρώπινη ρίση λέγεται και τώρα εξάλλου. Επιβάλλεται να πέσεις, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ή διαφορετικά, όπως το λέει ο φίλος μας, θα βρω τη δύναμη σε μένα να επιστρέψω. Άμεσως μετά δελτίο και διαφημιστικά.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτού ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ΕΚΟΦΗΝ για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι 4 νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με έδαφος ο κομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκ Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές

0: κυκλοφορεί θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni. Ionic Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Top FM 102,4.

0: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Με στυλ ψυχαγωγικό. Από την περασμένη Δευτέρα 3 η ώρα της εκπομπής.
1: Στη μέση να τα βρούμε.
0: Και αφού η σημερινή εκπομπή έχει αυτή τη διάρκεια, είπαμε να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο που μας αφορά. Γιατί δεν πιστεύω τον καθένα και την καθεμιά σας να μην τους αφορά η υγεία. Έχουμε την τύχη και την τιμή να μιλήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ειδικό, τον κύριο Σάβα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό το θεματάκι που αφορά και απασχολεί όλο τον κόσμο. Σάβα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νικήτα μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Στην κρυοθεραπεία κι εσύ?
2: Ναι, εγώ είμαι κάθε μέρα στο μαγαζί μας εδώ πέρα και ετοιμαζόμαστε για τους πελάτες μας.
0: Αυτό που θα σε ρωτήσω αρχικά, για να μάθει και ο κόσμος, ξέρεις, είναι τι ακριβώς είναι η ολόσωμη κρυοθεραπεία δηλαδή.
2: Το έχω μπροστά. Λοιπόν, θες να απαντήσω τώρα ή μετά?
0: Απαντάς σε ό,τι σε ρωτάω.
2: Εντάξει, η ολόσωμη κρυοθεραπεία, κύριε Νικήτα, είναι μια θεραπεία που ξεκίνησε από το 1974 στην Ιαπωνία. Μεγάλες ομάδες της Ευρώπης το χρησιμοποιούσαν από το 2007. Λοιπόν, τι είναι? Η ολόσωμη κρυοθεραπεία είναι μια θεραπεία κατά την οποία το άτομο παραμένει για 3 λεπτά σε ένα ειδικό θάλαμο μείον 85 βαθμούς με μείον 87.
0: Μείον 85 με μείον 87 και αντέχουμε?
2: Λοιπόν, ο αέρας, κύριε Νικήτα μου, είναι ξηρός ο αέρας.
0: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, καλύτερα να μπεις στο θάλαμο μας παρά να μπεις σε ένα παγωμένο βαρέλι με παγάκια.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή αυτή η θεραπεία αντέχεται. Δηλαδή μην ακούμε το μείον 85, είναι πολύ αυτεκτικό και αντέχεται.
0: Και γιατί τελευταία, είπες μια χρονολογία που μας πάει πολύ πίσω. Γιατί τελευταία η ολόσωμη θεραπεία έχει γίνει τόσο δημοφιλής, δεν ήταν?
2: Λοιπόν, κύριε Νικήτα, η ολόσωμη κρυοθεραπεία είναι δημοφιλής, γίνεται δημοφιλής και στην Ελλάδα μας. Στην Αθήνα τώρα υπάρχουν περίπου 5-6 ειδικά κέντρα τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν ένα κρυφό μυστικό των μεγάλων ομάδων, Champions League ομάδων και NBA και δεν συμμαζεύεται. Και το είχαν λίγο κρυφό, οπότε έχει γίνει στη χώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, τι κάνει, κύριε Νικήτα? Όταν εκθέτουμε το σώμα μας μείον 85 βαθμούς, ο οργανισμός μας παθαίνει ένα σοκ. Τι εννοώ? Ότι νομίζει ότι, να το πω και με απλά λόγια, ότι θα πεθάνει, αλλά απλά δεν πεθαίνει. Είναι ο οργανισμός το νομίζει και του ξεμπλοκαίνει τις αμυντικές μας λειτουργίες.
0: Μάλιστα.
2: Οι αμυντικές λειτουργίες τι είναι? Ότι δίνει παραπάνω αίμα στις φλέβες μας, κάνει αγκιοσυστολή. Δηλαδή, οι φλεγμονές που υπάρχουν στο σώμα μας, ό,τι φτιασμένο νεύρο υπάρχει, σε μπλοκαίνει μέσα στη θεραπεία.
0: Μάλιστα, αυτά είναι τα κυριότερα ωφέλη δηλαδή.
2: Τα κυριότερα ωφέλη. Έχει και άλλα ωφέλη, κύριε Νικήτα.
0: Να τα πούμε.
2: Ναι. Ευχαρίστω. Κάθε συνεδρία, όταν μπαίνει σε ένα θάλαμο της ολόσωμης κρυοσάουνας, ανεβάζει το φυσικό μας κολαγόνο 50%. Το φυσικό μας.
0: Ναι.
2: Ούτε χάπια, ούτε υγρά. Δηλαδή ό,τι βγάζει από τον οργανισμό μας και μένει στον οργανισμό μας. Αυτή η θεραπεία όταν γίνει, πέσα την έκανε σήμερα ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, λειτουργεί ανά 3-4 μέρες στον οργανισμό μας χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι λειτουργεί. Δηλαδή δεν είναι όπως το νερό που πήγε πάγος, δηλαδή πέρασε ο πόνος και τελειώσει. Αυτή η θεραπεία δουλεύει για 3-4 μέρες. Αλλάζει το μεταβολισμό.
0: Μάλιστα. Είπαμε τι αισθάνεται ακριβώς κάποιος δηλαδή όταν μπει μέσα σε αυτό το θάνατο και ξεκινήσει, ξεκινήσει η θεραπεία δηλαδή.
2: Πριν ξεκινήσει, όταν θα μου έρθει ένας κουρασμένος άνθρωπος, και αυτό δημιουργεί για αθλητές, αλλά είναι για τον κάθε κουρασμένο άνθρωπο, στην άνθρωπό μας, το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, όταν εξέλθει από το θάλαμο, νιώθει μια ανακούφιση του έχει φύγει όλη η κούραση που είχε αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα ή ημερών κούραση. Νιώθει ένα ξελάφρωμα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Σιμητά. Είναι τόσο δυνατό το μηχάνημα.
0: Με μια λέξη να πω, ανανεώνονται όσοι μπαίνουν εκεί μέσα, έτσι.
2: Ανανέωση, η καλύτερη ευεξία που υπάρχει στον κόσμο.
0: Και ποιοι, ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να ωφεληθούν από την κρυοθεραπεία? Υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη την πλευρά, τώρα να πάμε και στην άλλη την πλευρά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να την κάνουν.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Δεν πρέπει να έχει καρδιακά προβλήματα.
0: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή να έχει πάρει κανένα καρδιακό επεισόδιο, να μην έχει πάθει εγκεφαλικό φυσικά. Και να μην έχει την ευραδία τριβήμου.
0: Μάλιστα.
2: Που συσχετίζεται με τα νεύρα. Αυτές οι τρεις είναι οι κυριότερες περιπτώσεις που δεν μπορεί να πει το θάλαμο. Διότι σου αλλάζει ο μεταβολισμός. Ξέρετε, η υγεία του σώματος μόνο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέσα και αυτά επηρεάζουν.
0: Πιστεύεις, Σάβα μου, ότι αυτή η ολόσωμη κρυοθεραπεία πρέπει να γίνει μέρος ενός σταθερού προγράμματος για τους αθλητές τουλάχιστον, για την αντιμετώπιση πόνων και φλεγμονών, αλλά και για γενική ευεξία, να πω εγώ?
2: Ναι, κύριε, κοίτα μου, λοιπόν, εγώ έχω στο Πιόνι Κρύο, έχουμε κάποιους αξιότιμους πελάτες.
0: Αχα.
2: Που είναι και στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραία. Βεβαίως, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, ο κύριος πελάτης μας που ξεκίνησε ήταν ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος.
0: Ωραία.
2: Ο γνωστός διευθυντής μας. Και μετά ήρθε με τον κύριο Παναγιώτη Διαποφόντη, τον πρόεδρο της ΕΠΕΣΕ.
0: Ναι.
2: Και ξεκινήσανε συνεδρίες, γιατί ο κύριος Παναγιώτης ήξερε στην Αθήνα κάποια ομάδα, κάποιο κέντρο που είχε πάρει και μια ομάδα και την ανέβασε σωματικά και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, ο πρόεδρος γνωρίζει πολλά δηλαδή.
2: Ο πρόεδρος γνωρίζει πάρα πολλά, κύριε Νικήτα μου. Και οπότε κανονίζουμε κάποιες ομάδες σύντομα να ξεκινήσουμε μια πορεία με το Πιόνι Κρύο, γιατί η απόδοση του κάθε παίχτη, κύριε Νικήτα, ανεβαίνει μετά από 4-5 θεραπείες, γιατί και αυτή η θεραπεία πρέπει να κάνει ένα κύκλο, όπως κάνουν όλα οι γυμναστικές και όλα.
0: Βέβαια.
2: Αλλά μετά την 5η-6η θεραπεία, ο κάθε αθλητής δίνει 25% στάμινα παραπάνω στον οργανισμό του, δίνει παραπάνω δύναμη, εκεί που ο άλλος παίχτης θα κολλάει, αυτός ο παίχτης που θα κάνει ο τόσο μικροσάνα θα προχωράει με πολύ παραπάνω. Αυτό κάνει η κρυοσάνα.
0: Πολύ ωραία. Και τι θα συμβουλεύατε κάποιον που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά σκέφτεται να το δοκιμάσει έστω και για πρώτη φορά?
2: Ναι, θα το συμβούλευα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι ένας τρόπος ζωής που αλλάζει ειλικρινά τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, γιατί όλοι κουράζομαστε με κάτι, με τη δύσκολη ζωή που έχουμε. Αξίζει να το προσπαθήσετε και θα δείτε πώς αλλάζει ο οργανισμός σας και τα ωφέλη που θα παίρνετε κάθε φορά που κάνετε κρυοσάουνα.
0: Σάβα, τι προσφορές έχουμε, πόσο κοστίζει αυτό το πακέτο?
2: Λοιπόν, οι προσφορές μας, επειδή είμαστε καινούριο μαγαζί όπως ξέρετε, στο website μας έχουμε κάποιες τιμές, αλλά η προσφορά που έχουμε σαν πρώτη γνωριμία είναι στα 25 ευρώ η γνωριμία. Έχουμε ένα πακέτο που έχουμε 5 συνεδρίες ή μία δώρο που ήταν για ένα άτομο που ήταν στα 180 ευρώ, θα έχουμε στα 125 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή 5 συνεδρίες ή μία δώρο. Και έχουμε, επειδή ο θάλαμος μας είναι επαγγελματικός για ομάδες του πολύ, επειδή χωράνε 2 και 3 άτομα, έχουμε και πακέτο που είναι 2 ατόμων που ήταν, που βγαίνει πιο οικονομικά, έτσι αν φέρεις το φίλο ή τη φίλη σου.
0: Μάλιστα.
2: Το κάναμε πιο οικονομικό. Οπότε ήταν η προσφορά στα 2,80 για 5 συνεδρίες ή μία δώρο 6, στα 200 ευρώ για 2 άτομα.
0: Συμπερασματικά δηλαδή, θα τολμήσω να το πω, προτείνεται στους πελάτες σας και στον κόσμο να επιλέξουν ένα πρόγραμμα συνεδριών και όχι μια επίσκεψη απλά για έτσι για να δούμε τι γίνεται.
2: Την αρχή, κύριε Νικήτα, ναι, αυτό προτείνουμε. Γιατί την αρχή είχαμε κάποιους πελάτες που δεν δώσανε χρόνο στο μηχάνημα να τους δείξει τη δύναμη τους. Τώρα έχουμε πολλούς πελάτες που έχουν κάνει ένα πρόγραμμα με 5-6 συνεδρίες, γιατί εκεί φαίνεται τη δύναμη που μπορεί να του δώσει η κρυοσάουνα.
0: Ναι.
2: Και ναι, προτείνω να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα τουλάχιστον μια εβδομάδα για να δουν θα καταλάβουν τα ωφέλη και ο Σάρας μετά την Πέμπτη έχει την ευρεία κοινωνική τάση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ, και ο κόσμος που μας ακούει, το αποτέλεσμα της ολόσωμης κρυοθεραπείας, να υποθέσω ότι φαίνεται μετά την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
2: Θα δείτε και από την πρώτη ημέρα ένα 20% τι μπορεί να κάνει το μηχάνημα,
0: ναι.
2: Αλλά επειδή είναι σταδιακό, θέλει. Με τη δεύτερη θα δείτε 40%, την τρίτη θα δείτε 60%, την τέταρτη 80% και μετά πάει στο 100% στην έκτη συνεδρία.
0: Ωραία.
2: Μπορεί να σου δώσει κρυοσάνα, κύριε Νικητά.
0: Ωραία. Ποιες είναι οι προσφορές σας και τα ειδικά σας πακέτα για την κρυοθεραπεία αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή?
2: Αυτή βέβαια είναι τα πακέτα που σας είπα και πριν.
0: Ναι.
2: Ότι έχουμε στο website μας έχουμε και άλλες τιμές που θα είναι στο μέλλον. Αλλά αυτό που σας είπα και πριν, κύριε Νικητά μου, είναι ότι έχουμε 5 σημεία συνεδρίες στα 125 ευρώ που είναι προσφορά από τα 180 ευρώ.
0: Ναι.
2: Για ένα άτομο. Και έχουμε και για τα δύο άτομα που ήταν στα 270 ευρώ. Στα 200 ευρώ με 5 συνεδρίες και μία δώρο για δύο άτομα. Οπότε βγαίνει πιο οικονομικό έτσι.
0: Μάλιστα. Με προκαλείς να το δοκιμάσω.
2: Κύριε Νικήτα, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι θα νιώσει. Θα νιώσει ένας καινούριος άνθρωπος ειδικά. Γιατί είναι εναλλακτική θεραπεία στην κρυοσάουνα. Εντάξει, δεν είμαστε ιατρικοί. Αλλά είναι ένα μικρό θαύμα και ειλικρινά προτείνω τον κόσμο μας να το δοκιμάσει, γιατί θα καταλάβει ότι θα νιώσει πραγματικά έναν αυτό που δεν είχε νιώσει ποτέ, κύριε Νικητά.
0: Πολύ ωραία, Σάβα, να σε ευχαριστήσω για αυτή μου την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και να δώσετε στον κόσμο να το καταλάβει, όλος ο κόσμος αυτό, ότι
2: ναι.
0: Κάνει καλό στην υγεία μας. Αυτό και μόνο φτάνει στον καθένα και στην καθεμιά για να σε επισκεφθεί και να λάβει γνώση από κοντά, από πρώτο χέρι.
2: Η ελληνική ταφό. Ζεις χωρίς πόνο. Δεν το λέω για πλάκα. Σου βγάζει ό,τι πόνο έχεις.
0: Σου παίρνει ό,τι πόνο έχεις, μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Σου παίρνει ό,τι πόνο έχεις.
0: Σάβα, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά, καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ, κύριε Νικήτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καθημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Ξανά στα καθημάς εμείς μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με το φίλο μας το Σάβα. Κρυοθεραπεία. Εγώ τολμώ να πω ότι μια επίσκεψη θα σας πείσει πάντως.
1: Δεν βρίσκουμε πουθενά, δεν υπάρχει λογική καμιά, μπαίνει μπροστά ο...
0: Αμέσως μετά θα πάμε στη δεκάδα, κυρίες και κύριοι.

Στη φίλη μας τη Γεωργία είχαμε την τύχη και την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί της πριν από 10 μέρες περίπου. Και χαλάει κόσμο με αυτό το τραγούδι στην Ελλάδα ολόκληρη, στη χώρα ολόκληρη.

0: Για να δούμε τι μας έβγαλε για αυτή την εβδομάδα ο υπολογιστής μας. Ο υπολογιστής μας τώρα του Νεκτάριου του Γεωργίου, της στατιστικής του υπηρεσίας. Ποια είναι τα τραγούδια, τα 10 τραγούδια που παίζουν περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τη λίστα που έχω μπροστά μου.
1: Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.
0: Παρασκευή σήμερα, ο Αντώνης ο Ρέμος μας πάει στη Δευτέρα.
1: Αγάπη,
0: και σε remix εκτέλεση παρακαλώ, θέση νούμερο 10.

μια θέση πιο πάνω πριν τα διαφημιστικά μας τώρα. Θέση νούμερο 8, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
6: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live. Αγγελική Ιλιάδη, το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Επανερχόμαστε από τα διαφημιστικά μας στα 16 λεπτά μετά τις 12 και πάμε κατευθείαν στο 7. Ο Πάνος ο Κιάμος αναρωτιέται, ξέρεις πολλούς?

Το σίγουρο είναι ότι θα μας περισσέψει χρόνο σήμερα. Και λέω τον χρόνο το κενό να το γεμίσουμε με ζωντανές ηχογραφήσεις από αυτές που σας αρέσουν.

Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτό το καλοκαίρι ούτε Αργυρός ούτε Οικονομόπουλος. Είναι θέμα διοργάνωσης, είναι θέμα διοργανωτών, εκείνων που ασχολούνται με συναυλίες. Δεν ξέρω.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτού ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ΕΚΟΦΗΝ για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με έδαφος κομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκ Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης με δηλώσεις του στον Top FM παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Αγαθονήσι, εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές μπλοκάρουν το κρίσιμο έργο της επέκτασης του λιμανιού, καθώς αντιμετωπίζουν μία μικρή προβλήτα ως μεγάλο εμπορικό λιμένα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε στον Πρωθυπουργό το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων του νησιού σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ζητώντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ακρίτες μαθητές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει επίσημα ο Δήμος Ρόδου τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομπ. Ψες, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Κηπευτικά χώματα θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Και γρήγορα, γρήγορα πάμε στο 3 τώρα. Επαναλαμβάνω, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στο 3 λοιπόν η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Μας βγάζει στο Αιγαίο για άλλη μια φορά.

Η Άννα Βύση με το Αιγαίο στη θέση νούμερο 3, θέση νούμερο 2. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν και τα καπνογόνα, ξέρετε. Αλλά και αυτό καλό είναι. Και το άλλο που λέει, δεν συνηθίζεται η μοναξιά. Πέτρος Ιακωβίδης, θέση νούμερο 2. Έρχεται και αυτό στη Ρόδο.

με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο εσείως, φτάσαμε και αυτή την Παρασκευή στην κορυφή, στο νούμερο 1. Σε λίγο θα τα ζητήσουμε το λογαριασμό.

0: Έχουμε λοιπόν στο 10 Αντώνης Ρέμος. Στο 9 η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Στο 8 Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Στο 7 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Στεριά της κρυμμένα και μου φωνάζει πως χρωστάω.
0: Στο 6 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες.
1: Αυτή τη νύχτα τη ζωή.
0: Στο 5 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί.

Άννα Βύση, Θοδωρής Φέρης και Πέτρος Ιακωβίδης στις υπόλοιπες τρεις θέσεις. Και στο νούμερο 1 η Κατερίνα Λιόλιου με

Κάτερινα Λιόλιο, λογαριασμός, και αφού έχουμε χρόνο ακόμα και για άλλα πράγματα, πάμε να ακούσουμε αυτό ακριβώς, άλλα πράγματα. Μαριάννα

Παντελής, Φουρέιρα, Στάν Αντιπαριώτης. Πάμε παρακάτω. Και τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: ξέρει.
1: Είμαστε λίγο πριν πάμε στην έξοδο.
0: Ας την ελέη.
1: Ήρθε η ώρα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τεράστιο, ώρες το ευχαριστώ είναι λίγο, αισθάνομαι πολύ λίγο. Ήρθε η ώρα για το φινάλι της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πάμε σε αναζήτηση.
2: Ο πόνος με πληγώνει.

μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Σάβα. Μιλήσαμε για την κρυοθεραπεία. Ακολουθήστε την, είναι σημαντική. Σημαντική για την υγεία μας. Πάμε!

0: ηχό.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλά να μας μπει ο Αύγουστος. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα το πρωί στις 10.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Της κατηγορίας θα σφίξει για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα. Και βεβαίως να πούμε ότι στον τρίτο προκριματικό κανονικά θα υπάρχει VAR, στο οποίο θα είναι ο Gianluca Aureliano και AVAR, βοηθός του δηλαδή, ο Λορέντσο Μαντσόνι. Μιλάμε για Ιταλική ομάδα διαιτητών και στον αγωνιστικό χώρο και στο VAR.

Θα ακούσουμε σε αυτό το εμμύρο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Να πω επίσης ότι υπάρχει κομμάτι του Κώστα Νικολακόπουλου στο www.sportfm.gr με τον Ολυμπιακό να αποκτά ένα παιδί που είναι 16 ετών. Ένας νεαρός προσβεστής προϊόν της Ακαδημίας Νέας Υόρκης. Έπαιξε 4 χρόνια στην Ισπανία. Είχε κερδίσει και μια συμμετοχή στην Μπαρσελόνα για δοκιμή. Προπονήθηκε με την Μπαρσελόνα. Και θα τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός 16 ετών. Τζούλιαν Χριστοδουλίδης. Έτσι λέγεται. Τζούλιαν Χριστοδουλίδης.

Είναι γεννημένος στις 25 Οκτωβρίου του 2020. Πέρασε δοκιμαστικά από την Μπαρσελόνα, έχει μια σχετική πρόσκληση. Ένα παιδί που είναι ομογενής, έπαιζε ποδόσφαιρο στην Νέα Υόρκη με την Ακαδημία της Νέας Υόρκης και θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό, βεβαίως στις Ακαδημίες των Πυρετών, ο Τζούλιαν Χρυστοδουλίδης.

Ολυμπιακός που ψάχνει τον κεντρικό χαφ. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο Ολυμπιακός, η άμεση κίνηση. Υπάρχουν και πληροφορίες για

Μπακή ενδιαφέρον για τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, όπως γραφικός Νικολακόπουλος, του Ναγιάρ Τικνιζιάν. Είναι Αρμένιος, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα πέρσι στην Σερβία. Αριστερός μπακ που είχε αγωνιστεί και στη Ρωσία με Λοκομοτίτ και Τσέσχα. Είπα βασικός με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι μέσα στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει ενδιαφέρον των πυρωτών για τον Αρμένιο αριστερό μπακ Ναγιάρ Τικνιζιάν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, θα δούμε ακριβώς τι συνέβη με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στα υπόλοιπα αγωνιστικά, με τον Πόποβιτς θα πορευτεί βασικό στο πρώτο στα μάτς με την Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός, καθώς δεν είναι στη λίστα ο Στέφαν Ορτέγκα. Θα ενσωματωθεί όμως ο Γερμανός στα επόμενα παιχνίδια των Ερυθρολεύκων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η ώρα μας να κάνουμε τις τάσεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι γίνεται με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Βλέπω σε πρώτο πλάνο το θέμα του αριστερού μπακ, αλλά και αυτό του κεντρικού χαφ. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δρή μου, καλά εσύ?
0: Όλα καλά. Θα ξεκινήσουμε με τον αριστερό μπακ, μετά με στα χαφ.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι. Έχει προκύψει ένα νέο όνομα που έχει γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
1: Του Τικνιδιάν, του αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Αρμένιος. Βέβαια, νομίζω ότι είναι η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Σαλάχ Εντίν. Τώρα η επιλογή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ο Σαλάχ Εντίν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπου περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις, ο κύριος για τον Μαροκινό. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Όλα όσα παίρνουν από το χέρι του. Δηλαδή έχει συμφωνήσει ή βρίσκεται στα πρόθυρα της συμφωνίας, τέλος πάντων, με την Ρώμα για την ενεργοποίηση της συμφωνίας και περιμένει το OK του Σαλάχ Εντίν για να έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε. Έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι του Ολυμπιακού με τον Μαροκινό αριστερό μπακ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει μιλήσει και με τον συμπαίκτη της εθνικής ομάδας, τον Αγγέντελ Κάμπι. Και πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κλεισμένη η μεταγραφή, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ότι υπάρχει με το σωστό τρόπο, σωστό δρόμο. Ασφαλώς αντιλαμβάνεσαι ότι για να έρθει και βέβαια ο αριστερός μπακ, ο Σαλάχ Εντίν για παράδειγμα, ή ο Τικνιδιάν που έχει προκύψει, θα πρέπει να φύγει για να φέρει τον μπακ. Και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την River Plate. Νομίζω πως η αίσθηση που υπάρχει σε όλους στο Ρέντι είναι ότι εκεί θα καταλήξει ο Φρανσίσκο Ορτέγια. Θα καταλήξει δηλαδή να επιστρέψει στην πατρίδα του, να παίξει με River Plate και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή της ομάδας για να δει το ρόλο του, για να του εξηγήσει πώς παίζει η ομάδα. Έχουν μιλήσει δύο φορές όπως γνωρίζω τηλέφωνο με ορτέγια τον προπονητή της River Plate. Έχει πιστεί από το project, να το πούμε και έτσι, και περιμένουμε να προχωρήσει αυτή η κίνηση, γιατί είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές ο προπονητής του Ολυμπιακού, όπως έλεγε με την Λίμπερ, ότι για να έρχεται ένας τρόπος να φύγει κάποιος άλλος, και είναι και πρακτικό, δεν μπορεί τώρα να κάνει προπόνηση με τρία αριστερά μπακ.
0: Δεν γίνεται, όχι, είναι δύσκολο.
1: Ναι. Είναι και πρακτικό το ζήτημα και είναι προπονητής ο Μεντιλίμπερ που θέλει να αφήνει παίχτες στο περιθώριο να κάνουν μόνο τους προπονήσεις και δευτερικά. Λίγο φέτος άρχισε να το κάνει αυτό με κάποιους παίχτες που είναι κομμένους, οι οποίοι βέβαια αναζητούν την επόμενη τους ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ας πούμε για παράδειγμα το Ορτέγια δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί μπορεί να χρειαστεί ένα μάτι ευρωπαϊκό τώρα με την Αϊμέγγεν. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να τον πετάξει να προπονείται μόνος του.
0: Σωστά.
1: Είναι και λίγο πρακτικό το ζήτημα. Οπότε εκεί είμαστε δεχνιδιά, είναι ένας παίκτης επίσης.
0: Για τον Σαλάχ Εντίν θα περιμένει καιρό ακόμα λίγο, θα περιμένει ξέρω σήμερα, αύριο, δηλαδή να κυλήσει ο Σαββατοκύριακο, ή δεν θα περιμένει τόσο πολύ πιστεύεις?
1: Τις επόμενες ημέρες θα περιμένει ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει το θέμα οριστικά. Είναι θετικά, αρνητικά. Ελπίζουν όλοι θετικά. Γιατί σου ξαναλέω, έχει γίνει τα πάντα δηλαδή του Ολυμπιακού σωστά. Και ο παίκτης έχει ενημερωθεί ότι όσα πράγματα θέλει, δηλαδή το μισθό του και διάφορα ακόμα, ότι θα τα έχει. Γι' αυτό είναι και βεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό που σου έλεγα τις, και χθες και προχθές Σωτήρη, ότι σε αυτό που λένε οι Ιταλοί είναι πιο κοντά στην αλήθεια παρά αυτό που λένε οι Ολλανδοί. Ότι δηλαδή ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα λόγω του ελληνικού πρωταθλήματος ο Σαλάχ Εντίν. Για τον Τικνιδιάν επίσης να πούμε ότι είναι ένα όνομα που έχει ξαναπέσει τραπέζι.
0: Ναι.
1: Πρώτες εβδομάδων, αρχές καλοκαιριού ξανά. Νομίζω ήταν και τον Ιανουάριο πάλι μια περίπτωση που προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις. Και σε διοικητικό επίπεδο είναι άριστες σχέσεις τους. Προσφάτως πήρε και τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Νομίζω πως είναι στον Ολυμπιακό ιδανική εναλλακτική, εφόσον δεν προχωρήσει του Σαλάχ Εντίν ο Τικνιδιάν, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τον άξονα. Νεότερα επί της ουσίας δεν έχουμε. Δηλαδή καταντάει λίγο συσσαγωγικά κουραστικό να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Προέκυψε ένα όνομα που είναι ένας παίκτης που είναι περισσότερο έξι, ο Ελιές Κυρί, ποδοσφαιριστής που έχει συνδεθεί και πριν από 2-3 χρόνια πάλι με τον Ολυμπιακό, ο κινήσεως με γαλλικό διαβατήριο χαφ. Είναι προς παραχώρηση από την...
0: Περισσότερο αμυντικό χαφ, ναι.
1: περισσότερο εξάρι, ακριβώς, περισσότερο αμυντικό χαφ, είναι ένας από τους καλύτερους σε αυτό το είδος, στο να παίρνει την πρώτη μπάλα, είτε από τον αντίπαλο, δηλαδή σε πολλές αναχαιτήσεις, που αυτό είναι ένα παιχνίδι του προπονητή, αλλά και να παίρνει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά και έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Νομίζω για να πάει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να φύγει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, να έφυγε δηλαδή ο Έσε ή ο Ντάνι Γκαρσία από ανανέωση, κατάλαβε. Μόνο έτσι θα έβλεπε ο Ολυμπιακός να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον εκλεκτό ποδοσφαιριστή για τον άξονα.
0: Μου είχες πει, μας είχες πει τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο, χωρίς να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, που μπορεί να είναι ελεύθερος, αλλά να είναι σε μια ομάδα που να μην υπολογίζεται για να είναι στο βασικό κορμό.
1: Όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός, από ό,τι λαμβάνομαι, με τις μία-δύο περιπτώσεις που συζητά είναι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με ομάδα, για να τους πείσει να έρθουν, συζητά και με τις ομάδες τους. Αλλά προς το παρόν δεν βγαίνει το παραμικρό. Εγώ θα καταλαβαίνω, Σωτήρη, αυτές οι μέρες μετά και το ναυάγιο με τον Τιτραουή, ο οποίος παρελθόντος τώρα περνάει από ιατρικά θυλάν. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλω να τον Ολυμπιακό να βγει ένα άλλο όνομα, τουλάχιστον προς ώρας προς τα έξω, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν παγώσει τα μεταγραφικά επειδή υπάρχουν τα δύο μάτια με την Αϊμέγεν. Ασφαλώς γίνονται παράλληλα έτσι διεργασίες, συζητήσεις, αναζητήσεις, όπως λειτουργεί κάθε ομάδα. Απλώς καταλαβαίνεις ότι δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, ότι υπάρχουν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά. Είχαμε χθες έτσι ότι δεν θα παίξει ο Ορτέγκα, δεν θα είναι διαθέσιμος, θα αγωνιστεί ο Πόποβιτς.
1: Ναι, δεν έχουν γίνει πολλές
0: λεπτομέρειες. Ποιες είναι του...
1: Ναι, θα σου πω, δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες με αυτές σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα. Το μόνο που γνωρίζουμε τώρα είναι, αλλά θα έχουμε τις επόμενες μέρες περισσότερα, ότι ο Ορτέγκα είναι εκτός, ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα, γιατί νομίζω ότι είχαμε καταλάβει πάνω κάτω ότι δήλωσε κανένα αντιπρόσωπο του Ολυμπιακού, όπως ο Στραβαπάς, ο εκπροσώπος του Πίτη, ο Ηρακλή, αντίπαλο του υπόλοιπου δημοσιογράφου, που ήταν στην Ολλανδία, ότι είναι ένα παιδί που τον εμπιστεύονται απόλυτα και δίνει σε πολύ καλή κατάσταση, τον Μπάλσα Πόποβιτ. Και αυτός θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα ποιοι θα είναι οι άλλοι τέσσερις που θα μείνουν εκτός. Ξαναλέω ότι ο Αντρέ Λουίζ και ο Κλέιτον φαίνεται πως θα είναι οι δύο από τους άλλους τέσσερις. Ο Αντρέ Λουίζ γιατί εκρεβεί το θέμα της παραχώρησης στην Κάνσα. Ο Κλέιτον γιατί είχε αυτή τη θλάση και δεν θα είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι οι άλλοι δύο δεν μπορούμε να κάνουμε σαφή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, Σωτήρη. Γιατί υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις όπως του Ορτέγκα με τη Ρίβερ του ΦΥΠΑ, για παράδειγμα, αλλά και επειδή υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα αγωνιστικά και ως με θέματα τραυματισμών. Δηλαδή ο ΕΣΕ από εκείνο το χτύπημα που είχε αποχώρησε στο φιλικό με την Αλκμαρ, το τελευταίο του Ολυμπιακού, ήταν 25 Ιουλίου, ακόμα πονάει, δεν είναι στο 100% για να παίξει. Και ο προπονητής τον περιμένει. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο Σικιώνη που είχε αυτή την κάκο στον νόμο. Όλα έδειχναν ότι δεν θα είναι διαθέσιμος, αλλά τελευταία ο Αργεντινός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει το παιχνίδι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει να παίξει πάρα πολύ ο Σικιώνη. Είχε και πολύ καλή παρουσία στην προετοιμασία και ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Οπότε θα είναι ρίσκο να πούμε περισσότερα πράγματα και γι' αυτό νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, μία μέρα νωρίτερα, δεν θα έχουν πολλά περισσότερα νέα σε σχέση με τη λίστα, επειδή Σωτήρη κάποια αλλαγή θα έχουμε εκεί πέρα. Κάποια αλλαγή θα είναι πως θα έχουμε, αλλά και με την ετοιμότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως ο Γκουστάβο Σά θα είναι κανονικά μέσα. Έχει κάνει τις δύο προπονήσεις. Από την πρώτη προπόνηση έδειξε σε καλή κατάσταση. Ναι. Λογικό γιατί έκανε και προετοιμασία έτσι κανονικά με την Φαμαλικά, δεν είναι πίσω δηλαδή. Απλώς αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι πρέπει να μάθει να αντιληφθεί το ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού και το τι ζητάει προπονήσεις από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι μια σύνθετη θέση για τον προπονητή του Ολυμπιακού αυτή του δεκαριού, του δεύτερου φόρου να το πω καλύτερα. Ζητάει πολλά και συγκεκριμένα πράγματα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όπως το pressing, όπως οι δεύτερες μπάλες, οι κινήσεις που θα κάνουν στο χώρο, το πώς αποδέχονται πολλές φορές την μπάλα ή το πού να κινούνται δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Αλλά οι πρώτες φορές έκαναν λόγο για έναν παίχτη που είναι έτοιμος να παίξει εφόσον του ζητηθεί. Δεν σου λέω απαραίτητα για βασικό, αλλά έστω και αν έρθει από τον πάγκο ότι είναι πανέτοιμος.
0: Και για να σου πω πάλι για το κεντρικό χαφ και του Ζοργκάν το όνομα υπάρχει στον ορίζοντα, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς, αλλά φαίνεται πως ίσως να είναι μια περίπτωση. Ναι, ακριβώς, και ο Ζορντάν και ο Φρόιλερ που ο Ολυμπιακός τις έχει ασφαλώς στο μπλοκάκι του. Αλλά δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Μου σκότω θεωρώ και πιθανότερο ο χαφ που θα έρθει ή που μιλάει τώρα ο Ολυμπιακός να είναι ένας παίκτης που δεν έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει βγει στο
0: προσκήνιο. Ωραία, έγινε. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε σύνδεση με τον Σκάι για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ανοιχτές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο με δυσκολότερες αυτές στον Άγιο Βασίλειο της Στίβας και στη Χινίτσα Αργολίδας. Οι άλλες είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής την τελευταία ώρα στην Αργολίδα και στα δύο μέτωπα της φωτιάς σε Φίχτη και Χινίτσα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος δήλωσε ότι οι φλόγες στη Χινίτσα και είναι κυρίως δασική έκταση, ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Συνελήφθη αργά εχθές το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια στο Γαλλικό Προξενείο, την Πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτού ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ECOFIN για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι 4 νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με δαζοκομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκ Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης με δηλώσεις του στον Top FM παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Αγαθονήσι εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές μπλοκάρουν το κρίσιμο έργο της επέκτασης του λιμανιού, καθώς αντιμετωπίζουν μία μικρή προβλήτα ως μεγάλο εμπορικό λιμένα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε στον Πρωθυπουργό το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων του νησιού σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ζητώντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ακρίτες μαθητές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει επίσημα ο Δήμος Ρόδου τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών.

0: μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Top FM 102,4.
4: Ο Τάλος Ματέο Μαρκέτη είναι στον Παναθηναϊκό που σας είπα και για τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Άντερλεχτ για τον τρίτο προγραμματικό του UEFA Europa League. Θα είναι ο Ισπανός, ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Συνεπώς δύο Ισπανοί σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό Ιταλός. Και μιας και αναφερθήκαμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τόμου Λουσέ, του 23χρονου κεντρικού χαφ από την Νις. Ένας παίκτης που να παίξει και στο 8 και στο 10, σε εξτρέμ. Έχει παίξει και δεξιμπάκ στην καριέρα του. Το κόστος μεταγραφής θα φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο περισσότερο. Θα απολαύσει τριετές ή τετραετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Θα έρθει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί. Τη στιγμή που με τον δεξιό μπακ τον Γουιλιάμ Μικέμπρενσί, τον Γάλλο 22χρονο που αγώνιζαν στο Αμβούργο, είναι μια υπόθεση που είναι κλεισμένη για τον δικέφαλο του Βορρά. Να έχει ακόμα μια λύση για την δεξιά πλευρά της άμυνας, ο Αλέσιο Λύση. Η υπόθεση του φόρου δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Υπάρχει ο Χωσέλου στη λίστα. Υπάρχουν ακόμα 2-3 στόχοι που έχει εντοπίσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Και πάντα με τον Γιαννούλη να είναι ανοιχτό το ζήτημα. Δεν έχει ακόμα τέλεση διοίκηση η διαπραγμάτευση. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως μας έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Και σύμφωνα με το Kicker, στη Γερμανία δηλαδή, λέγεται ότι με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ θα τον παραχωρήσει η Augsburg. Δηλαδή, αν είναι 4 και πλάς, δηλαδή 4,5, είναι βέβαιο ότι θα δώσει το OK η Augsburg, γιατί είχε καταλάβει ότι ο παίχτης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. I just wanna use your love tonight. Συνεπώς είναι μικρή διαφορά ανάμεσα σε Augsburg και ΠΑΟΚ για να κλείσει η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον δικέφαλο του Βορρά.

0: Θα ακούσουμε τον Νίκο Τζαλίδη το απόγευμα που έχει προπόνηση η Ένωση στο Απελντόρν. Θα βάλουμε στην παρέα μας σε λίγο τον Γιώργο Τσακίρη για τα μεταγραφικά αλλά και τα αγωνιστικά. Ο Αλεξίου έχει ανεβάσει τροφές. Θα είναι διαθέσιμος πιστεύω για το Match Super Cup με τον Όφη που είναι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Και ο Καλός Κάμις είναι καλά, προπονείται. Το αναφέρω ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα για τον Αλεξίου, για τον Καλοσκάμι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ο κανόνας για τα μάτς του Κυπέλου και για το Super Cup. Χρειάζονται δύο παίχτες 121 στο αρχικό σχήμα και να υπάρχουν και λύσεις στον πάγκο αν χρειαστεί το οτιδήποτε. Ο Αλεξίου είναι καλά και ο Καλοσκάμι. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Βάζω στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Θα πάμε με τα γραφικά πρώτα και για τα αγωνιστικά με την απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ εν ώψη του τελευταίου φιλικού την Κυριακή με την ΣΕΤ Ρίντεν. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είμαστε Σωτήρη μου?
0: Όλα καλά. Σήμερα δεν πήγαμε νοερά στο Απελντόρ, θα πούμε το απόγευμα που έχει προπόνηση η ομάδα. Ήθελα να κρυφθεί στη Φιλαδέλφεια.
1: Λογικό είναι, πες καλά μαντάτα όμως και για τον Καλοσκάμι και για τον Αλεξίου. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι έτοιμοι για να παίξουν την Κυριακή. Καλοσκάμι νομίζω σίγουρα, για τον Αλεξίου περιμένουμε κυρίως. Θα μας πει ο Νίκος. Κατά τα λοιπά, θα συνεχίσει τη δουλειά. Είχαμε τη δηλώση του Μάγκερ από την Ολλανδία που είχαν ενδιαφέρον και για το project που το ανέλησαν και τον έπεισε, αλλά και για τον κύριο λόγο που, για τον οποίο πείθηκε και ήρθε, και αυτό είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο είναι και ο ίδιος, όπως είπε, να χαμογελάει και πολύ το χάρη και το διασκέδασε. Υπογράμμισε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον deal και δεν θα είναι επόμενος και αυτός για να ξεκινήσει η ομάδα, να παίξει στο Champions League. Όλα αυτά δηλαδή που ξέρουμε, μήπως τα τετριμένα μπορεί ο κόσμος να τα δει και στο sportpavlefm.gr, έτσι είναι.
0: Ναι, βέβαια,
1: και πάμε γενικότερα να ενημερωθεί για τα όσα δήλωσε ο Μάγια η τελευταία μέχρι στιγμής και μέχρι την επόμενη και πια ακριβής είναι η σειρά της προσθήκη για τους πρωταθλητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μεταγραφικό, όπως είπες και εσύ, υπήρξε, δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο θέμα, ας πούμε, αλλά υπήρξε μια αναφορά, αν δεν κάνω λάθος, Αζαροβή, δεν λέγεται ο άσος της Σαχτάρ,
0: Σαχτάρ, ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο, δεν έχει ασχοληθεί ακόμη την περίπτωσή του. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ακριβώς τα λόγια που είπα χθες και δεν έχουν αλλάξει ούτε και σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό μου ρεπορτάζ. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω μετά από εδώ, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει ούτε κρούση ούτε επαφή για αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποκλείω να κάνει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει με τίποτα. Επαναλαμβάνω τι συμβαίνει σήμερα. Μπορεί το απόγευμα να γίνει κίνηση και να έχουμε δύο τις περιπτώσεις στο τραπέζι. Μπορεί να έχουμε συμβατικές κρούσεις. Εγώ επαναλαμβάνω και υπέρ της Μιζογιάκη λειτουργεί συγκεκριμένα στον αγωνιστικό σχεδιασμό και για να πάρει παίχτη πρέπει να φύγει παίχτης όταν έχει δύο ή τρεις. Ακριβώς ό,τι ισχύει για παράδειγμα το Μάγκερ. Όταν αποκτήθηκε θέλαμε δύο χαφ, έναν χαφ σύν έναν ίσο να παίρναμε, αν φέρθηκε ο Πινέδα, έφυγε ο Πινέδα, αποκτήθηκε χαφ, έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Όλες. Γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε αν τελικά αυτή η φημολογία που αναπτύχθηκε, που προφανώς έχει βάση, για μένα θα έπρεπε να συνιστά και προτεραιότητα, το έχω ξαναπεί, μην το ξαναπώ γιατί θα με πούνε και εμπαθή και με το δίκιο τους, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα λοιπόν το αριστερό μπακ. Αλλά οι ενδείξεις, παύλα αποδείξεις, δείχνουν πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε
0: δεν υπάρχει κάτι,
1: δεν γίνει κάποια κίνηση νέα από την ΑΕΚ. Και δεν είναι και ανακόλουθη, έτσι δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, γιατί και μέχρι και πριν από 3-4 μέρες το ίδιο ισχύει για το αριστερό μπακ.
0: Και δεδομένα όταν γίνει κάτι τέτοια κίνηση, αν γίνει και όποτε γίνει, θα είναι για παίχτη που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, με δεδομένο ότι ο Κοϊτάπ συγκλίνει πάρα πολύ προς τα μέσα. Λέει όταν παίζει ο Κοϊτάπ τα αριστερά, χρειάζεται ένα μπακ που είναι αρκετά καλός.
1: Ναι, μωρέ, γενικά χρειάζεται τρίτο. Ένα βασικό. Ένα
0: με καλή σέντρα κτλ.
1: Που να είναι η φανέλα του στο σπίτι όπως είναι το Ρώτα για παράδειγμα. Αυτό χρειάζεται.
0: Ναι. Γιατί ο Πίλιος αμυντικά είναι συνεπής να τα λέμε αυτά. Απλά στο
1: δίκτυο. Όχι, είναι εξαιρετική χρονιά. Ναι, ναι. Όταν λέμε κάτι τέτοιο.
0: Βελτιωμένος.
1: Όπως τον λένε ο Πίλιος είναι άμπαλος, ο Τσακίδης, ο Σαπάκη. Ο Πίλιος έκανε μια εξαιρετική χρονιά.
0: Και κρίθηκε στην εθνική του ομάδα. Στην Αλβανία.
1: Κρίθηκε στην εθνική Αλβανία, δεν την επέλεξε. Σωστά, γιατί στην Ελλάδα ήταν πολύ δύσκολο. Μέχρι τα σκαράδες και η εθνική Ελλάδα. Δεν μπορεί να τους ξεπεράσει αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω, έκανε υπέρβαση στην προηγούμενη χρονιά, ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το σχέδιο του Νίκολιτς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μακάρι να έχει και άλλη εξέλιξη, ναι, να παίρνει και άλλη εξέλιξη το project το συγκεκριμένο, αλλά η ΑΕΚ χρειάζεται ένα βασικό που να δίνει λύση, όπως είναι, σου ξαναλέω τώρα, ο Ρώτα.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται η ΑΕΚ. Όπως ήταν στην πρώτη χρονιά του Ντάμπλου Χατζησαφή, ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό θέλει η ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει να βρει για μένα στο αστέρα του άμυνας της. Όμως επαναλαμβάνω για το ρεπορτάζ, γιατί αυτά είναι ωραία συζήτηση να κάνει ο Τσακής με το Σωτήρι, αλλά η ουσία απασχολεί τον κόσμο. Mm-hmm. Στην ουσία, στο αποτέλεσμα, στο δεδομένο, τι τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει καμία κίνηση για αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε επαναλαμβάνω, τώρα είναι μέχρι τις 2. Στα 2 και 10 δεν ξέρω. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι, έχουμε αυτό να βιάζουμε τα λεγόμενα. Παίρνουμε το στόμα του αλλού και το βάζουμε και 2 μέρες μετά, και 1 μέρα μετά, και 5 ώρες μετά. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι μεταγραφική περίοδος. Κάθε ώρα που περνάει έχει διαφορετικά δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μπορεί ο παιδιά να ζητήσει αφήγη σε 1 ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, λέω, mm-hmm, δεν το έχει πει το παιδί. Οπότε αλλάζει ξανά το δεδομένο και εκεί είναι τεκρούση από την έρχεται. Για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην πρώτη Πινέδα, οι δόσεις από 1 έως 2 που ήθελε η ΑΕΚ για να τον δώσει. Η πρόταση ήταν στις 6. Και πρόταση. Τέλος πάντων, εκείνη η επαφή από μάνατζερ που είχε πει ότι αν θα τον έδιναν τον παίχτη με 6-7 δόσεις τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και είχε πει ΑΕΚ ότι ξέρετε τα δεδομένα της υπόθεσης Πινέδα, μας θέλετε βάλει τα λεφτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν έγινε διαπραγμάτευση, ήταν ξεκάθαρη.
1: Ακριβώς μπήκαν, μπήκαν στη συζήτηση για μια, είναι αποπληρωμή σε διάστημα ενός χρόνου και τελείωσε η συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ απλά. Αν δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τα ελληνικά, είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά αυτά είναι τα ελληνικά. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον Μάντι.
0: Να κάνουμε έτσι, να τους κάνουμε λίγο...
1: Στο Μάντι αδελφόν.
0: Ναι, ναι, να κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρα την κατάσταση στο κεντρικό χαφ. Να μας πεις έτσι χαρακτηριστικά που θέλει και ο Νίκολης στον παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που έχει να κάνει με την ένταση. Κοίταξε, καταρχάς είμαι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζουμε ότι δεν παίρνει κόφτη στο 6. Δεν γνωρίζει τι είναι ο κόφτης, δεν τους θέτει. Δεν δουλεύει με τέτοιους, δεν παίζει με τέτοιους. Θα το έκανα, αν θα είχε κρατήσει και το Σιμάνσκι ή το
0: Γιόνσον.
1: Μπράβο, που είναι σε εξάρια, κόφτες, με φοβερή ένταση, με ανακτήσεις, με.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να συνδυάζει ο Χαπ που θέλει για να παίζει στο 6-8 ο coach είναι ένταση, θέλει full ένταση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το κύριο που ψάχνει σε αυτό το Χαπ που θέλει τώρα να φέρει και να είναι μαζί με τους Μαρίν, Κάιρινεν και Μάγερ, αλλά και τον Μάνταλ που υπάρχει και τον Κατσίνοβιτς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ας και τους ξεχνάμε εμείς. Αυτό το κίνητο κύριο Χαριστοπούλου, αλλά και το να βγάλει την μπάλα σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κύριο Χαριστοπούλου να έχει ένταση, ταχύτητα και να κόβει. Το κόβει δεν μας... δεν το έχουμε τώρα.
0: Να κουβαλάει και την μπάλα, να βοηθάει την
1: μπάλα. Ναι, θέλουμε να βγάλει σωστά την μπάλα έξω. Θέλουμε να βγάζει σωστά την μπάλα προκειμένου να βγαίνει άμεσα με την άμεση ανάκτηση, να γίνεται και άμεση μετάβαση, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Το έχει πει πολλές φορές και στις προπονήσεις που κάνει ο coach με τους κίτρινο μαύρους. Η μπάλα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο φεύγει, είναι το σημείο κλειδί, είναι όταν την κλέβεις γρήγορα, να αναπτυχθείς γρήγορα. Αυτό που λοιπόν το προσφέρει ένα σχάφ που ξέρει μπάλα, το κάνει είτε με την ταχύτητα στα πόδια, όπως την είχε ο Πινέδα, είτε με την πρώτη πολύ γρήγορη πάσα. Σκέψη.
0: Άλλωστε, όλοι αυτοί οι παίχτες που έχει στη μεσαία γραμμή, όπως μας είπες Γιώργο, είναι τέτοιοι παίχτες. Δηλαδή, δεν έχει κάποιον παίχτη που να είναι μόνος να κόβει και μετά γεια σας. Είναι παίχτες που έχουν το πλήν το ολοκληρωμένο πακέτο. Και να κόψουν την μπάλα και να δημιουργήσουν και να καλύψουν χώρους και όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι κόφτες γνήσιοι. Το ξαναλέω. Δεν είναι εξάρια. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει κανένα δύο περιπτώσει. Αλλά το πλάνο είναι συγκεκριμένο.
0: Και πλέον έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο, Γιώργο, στην αγορά, οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο 6 είναι παίχτες που ξέρουν ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εγώ το ξέρω. Ναι. Απλά το αναφέρω. Το αναφέρω γιατί είναι παιδί μου. Εντάξει, καλά το ξέρω, το κόσμος έχει
0: συνηθίσει. Για τον κόσμο το λέω εγώ αυτό. Κόφτης. Εσύ το ξέρεις.
1: Ναι, καλά το λες. Καλά το λες. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να υπάρχει ένας κόφτης. Ένα εξάρι που θα κόψει, που θα τρέξει, που θα μαρκάρει. Που
0: άλλο
1: και ένα πεσταρά ο άλλος θα τον σβήσει. Ξέρεις. Ναι, αυτό δεν το θέλει τέλος πάντων. Και ο Νίκολης και πάμε παρακάτω γιατί δεν υπάρχει αυτό για το συζητάμε έτσι. Θα δεν παλάτω το χαφ και πάλι. Αυτό.
0: Και περιμένουμε να σκάσει το θέμα μέχρι τώρα.
1: Αλλά πρέπει να έχει περισσότερες εντάσεις από τον Μάγκερ.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα. Περισσότερες εντάσεις από τον Μαρίν. Για να καταλάβει ο κόσμος. Και από τον Κάιριν. Αυτό θέλει να έχει. Το κύριο χαρακτηριστικό, η διαφορά δηλαδή στο κύριο χαρακτηριστικό συγκριτικά με τους υπόλοιπους είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα. Οι εξελίξεις, όπως σου είχα πει, εγώ δεν νομίζω να πάει η Ολλανδία. Ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ δεν λέμε τη λέξη ποτέ. Εκτός που βρίσκω από εδώ, εγώ βλέπω οι εξελίξεις να γίνονται.
0: Στην Αθήνα.
1: Μετά την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα και ίσως και κατά τη διάρκεια της επανέναρξης των προπονήσεων να έχουμε τελική κατάληξη. Τώρα αν θα γίνει Δευτέρα ή Τετάρτη, αν θα γίνει Κυριακή προς Δευτέρα, αν θα γίνει, δεν μπορώ να το ξέρω, μακάρι να γίνει και χθες πλειολόγος, αύριο εννοώ, και να τελειώσει ακόμα και νωρίς. Αλλά μοιάζει ανέφικτο, αυτή τη στιγμή μιλάμε, μοιάζει ξαναλέω, το να είναι στην Ολλανδία ένας ακόμα χαφ που ήθελε ο coach. Ή τουλάχιστον να γίνει πράξη αυτό που ήθελε ο coach, να έχει έναν ακόμα εκεί μετά το Μάγκερ. Αλλά ο Μάγκερ δεν βγάζει πέρα τώρα, το ξαναλέμε, γιατί έχει σημασία το ότι έκατραξε καλά σε αυτό το κομμάτι της, των προσδικών της για την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου βασικής αντίπρος προετοιμασίας, γιατί καλά τα λέμε, καλά αμφωνόμαστε ή οτιδήποτε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ αρχίζει στις 12 Αυγούστου μεν στο Super Cup, αλλά του ΣΥΕΣ θα παίξει 19 ή 18-19, είναι κάτι τέτοιο, είναι στα πλέον της Champions League, το βασικό της στόχο, αυτό είναι το βασικό. Τώρα μάλιστα έχοντας και πολύ περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε αν ήταν ανίσχυρη,
0: για
1: να μας ειλικρινείς.
0: Άρα λοιπόν την Κυριακή το φιλικό με τη Σέντρου Ίντεν και βεβαίως η Δευτέρα η εκεί στόχευση είναι ολικαρφωμένη στην κλήρωση στα play-off του UEFA Champions League που θα γίνει στην Νιό.
1: Ναι, και θα γίνει το ζευγάρι αυτό, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος ΑΕΚ, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και μακάρι να πάνε όλα καλά η ΑΕΚ να προχωρήσει και να μπει
1: στο μέλλον. Μακάρι να μείνει Σκανδιναβή.
0: Να μείνει Σκανδιναβή, το οποίο είχε και χθες.
1: Και να μην άκουσε. Αυτούς δύο δεν θέλουμε 100%. Οι υπόλοιποι είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Και με αυτούς βέβαια η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, για μένα έχει προβάδισμα πρόκρισης και θα πρέπει να το αξιοποιήσει και με αυτούς. Αλλά εντάξει, τώρα η Βίκυ Γκουρ, ξαναλέω παιδιά, για να καταλάβει ο κόσμος, έχει παίξει 15 μάτς ήδη. Στο πρωτάθλημα της. Αν δεν καταλάβεις, είναι ένα πίσω πόντο από την Bodo Glimt.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεις τι βαθμότημα τη βρίσκονται αυτές οι ομάδες, έτσι.
0: Είναι σημαντικό πάντως για την ΑΕΚ, Γιώργο, ότι έχει ένα ρόστερ από την περσινή σεζόν που έχει λίγες προσταθερέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι ο σκοπός. Βέβαια έχει μια αφαίρεση πολύ σημαντική. Μακάρι ο Μάγκερ να φορέσει τα παπούτσια για να ξεπεράσει το πίνακα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν κάνουμε συγκρίσεις, έτσι δεν έχουμε πει.
1: Έτσι ακριβώς. Μπορεί να παίξει, άλλωστε μπορεί να παίξει 4-3-2-1 ξανά, λέει, είναι διαφορετικό το προσέγγιση που θα έχει, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Θυμίζω, για να κλείσουμε έτσι με το τρόπαιο, την περιοδία που ολοκληρώνεται.
1: Σήμερα στην Αδέλφια 6:30. Ήταν το πρωί στην αρχαία Ολυμπία.
0: Στις 10 το πρωί.
1: 10:30, λογικά παρόντος και του κύριου Ηλιόπουλου, θα είναι στην Αδέλφια για την τελική γιορτή του. Απόλυτα επιτυχημένης μάλλον συγγνώμη ιδέας να πάει το τρόπο σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική.
0: Και στην Κύπρο, έτσι να πούμε, σωστά.
1: Και στην Κύπρο με φοβερό κόσμο, στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο. Ναι. Μπράβο στην ΑΕΚ, γιατί το αποτέλεσμα κρίνει την ιδέα, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και η ιδέα αποδείχτηκε με τη συμμετοχή του κόσμου, όχι απλά επιτυχημένη, συγκλονιστικά εύστοχη.
0: Ναι. Να βλέπεις τα παιδάκια με τις φανέλες στα νησιά, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Κάτω.
1: Παντού, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε Γιώργο Τσακίδη με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Κύριος εκεί είναι το θέμα του κεντρικού χαφ. Θα υπάρξουν εξελίξεις, μάλλον όταν επιστρέψει η ΑΕΚ από την Ολλανδία. Υπάρχει το τελευταίο φιλικό την Κυριακή με την Σέντρου Ίντεν στις 3 το μεσημέρι. Τελευταία από Κόσμο TV, αυτό ραδιοφωνικά θα υπάρχει εδώ ενημέρωση στους 94,6. Και τη Δευτέρα το μεσημέρι η ΑΕΚ θα μάθει στην κλήρωση των play-off του UEFA Champions League τους πιθανούς αντιπάλους της.

0: Να φτάσω τον Ιάχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αστία Βοσνάκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής και μάλιστα με βοήθησε αρκετά με τα θέματα τα διαιτησίας εκεί, ποιος με τον Ολυμπιακό, ποιος με τον Παναθηναϊκό, ποιος με τον ΠΑΟΚ. Τα ταυτοποίησαμε τα ζητήματα όλα και την ροή της εκπομπής. Θυμίζω μαζί μας αυτό το δίωρο χορηγός είναι η Bet365. Συνεχίζουν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός την Τρίτη στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Είναι και αυτή η εβδομάδα ευρωπαϊκή και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ και με Παναθηναϊκό. Στόχος να συνεχίσουν οι ομάδες να παίρνουν τις νίκες και τις προκρίσεις για να έχουμε πέντε συλλόγους, πέντε κλαμπ στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακολουθήσει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και για δύο ώρες εδώ μετά, μπαμ και κάτω, με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χοντροθυμιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Στον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο, ως εναλλακτική, ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνησγιάν. Στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε την προσφορά της η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας αναμένεται από τον Παναθηναϊκό η ανακοίνωση της μεταγραφής του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το ματς με την Τσέσκα 1948 στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μέχρι τη Δευτέρα οι εξελίξεις για την υπόθεση του Χαφ στην ΑΕΚ ενώ επίκειται ενίσχυση και στην θέση του αριστερού μπακ. Στην πλατεία του Αϊτού στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:30 η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος που το πρωί ήταν στην αρχαία Ολυμπία. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέ είναι ο εκλεκτός για τη θέση του χαφ στον ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Αποθέωσε τον Κωνσταντέλια ο Τάισον με ανάρτησή του στο Instagram. Είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος της διαδρομής σου, ανέφερε ο Βραζιλιάνος. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός Ηρακλής Βόλος και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, όπως προέκυψε στη σημερινή κλήρωση. Τα νοκάουτ παιχνίδια του θεσμού θα διεξαχθούν 17 με 19 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος, κάνοντας χρόνο 6:45:14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Ιφαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι αυτό του General Manager, θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός πρώην γκάρ του Λαβρίου αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Νέα εποχή στο διοικητικό καθεστώς της Μονακό, καθώς το Αμερικανικό Επενδυτικό Group με επικεφαλής τον πρώην NBA-er Τζαμάλ Μάσμπερν κατέθεσε εγγυητική ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ στην Γαλλική Ομοσπονδία και έτσι η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής. Την επόμενη σεζόν το μπάτζετ των Μονεγάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
4: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Τι έβαλες ρε τέλεια πάλι χθες?
1: Τι κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση το παιδί. Φτου φτου φτου. Και το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Πάρε ένα πλασεδάκι, τάκ, πλάινο δείκτη.

0: ελληνικές ομάδες λοιπόν χθες κάναν το καθήκον τους, περάσανε. Ο ΠΑΟΚ εύκολα 2-0.
1: Παναθηναϊκός προσωρινά είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, ναι, αλλά οκ. Okay.
0: Αγχώθηκε λίγο, αλλά τελικά, αν και η απόδοσή του δεν ήταν ιδεατή, πέτυχε το στόχο. Πώς στοχώσετε σε αυτή την χρονική στιγμή να κάνεις προκρίσεις?

0: Αυτό είναι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Σαν να μας άκουγε ο Τάισον, έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι μια-δυο ατάκες, τα έχει πει αρκετά.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή επιστολή γράφει. Σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σαν να ξεκινάει έκθεση στο σχολείο, παιδί του δημοτικού. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε μοιραστεί ήταν ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και να με εκπλήσεις κάθε μέρα. Κάθε σε επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε σου ενέργεια, δεν σταματάς ποτέ να με εντυπωσιάζεις. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλούς ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης και εσύ, χωρίς καμία αμφιβολία, είσαι ένας από αυτούς. Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος του ταξιδιού σου και που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου μαζί μου. Περάσαμε μαζί δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές και μέσα σε όλα αυτά δεν έπαψες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ. Είναι σαν ένα αποχαιρετήριο μήνυμα που δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Κωνσταντέλια. Υπάρχει ένα ωραίο στιγμιότυπο μετά τον γκολ. Νομίζω το πρώτο γκολ. Δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο. Πηγαίνει ο Τάισον να τον αγκαλιάζει σχεδόν πατρικά. Ή μάλλον εντάξει, σαν μεγάλο αδερφό, τον πιάνει λίγο από το σβέρκο και του λέει κάτι στο αυτί και χαμογελάνε. Ρε, παιδί μου, κάτι προφανώ κότσο, όχι μία ατάκα, μία λέξη. Που φαίνεται και πόσο τον αγαπάει ο Τάισον, δηλαδή πέρα από την ποδοσφαιρική σύμπραξη των δύο.

0: Πάμε και στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα
1: σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μια έκκληση μόνο θέλω να κάνω, χίλια συγγνώμη. Έχει, μέσω του σταθμού σας θέλω να ενημερώσω, έχει πάρει φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Καπαρελίου.
0: Στο Καπαρέλιο.
1: Έχει κατέβει κόσμος κάτω στο λιμάνι και δεν έχει γίνει κάποια εμπάζοξη, παιδιά, να μπερδευτεί ο κόσμος. Να προωθηθούν κάποιοι, να φύγουν. Αν μπορείτε μέσω του σταθμού σας να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία, οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: έχει φτάσει η φωτιά μέσα.
0: Δώστε μας ακριβώς για ποια περιοχή μας μιλάτε.
1: Άγιος Βασίλειος,
0: ναι.
1: Καπαρελίου, νομός Βιωτίας.
0: Στη Βιωτία, ναι.
1: Έχει πάει η αστυνομία, έχει πάρει όλο τον κόσμο, το έχει κατεβάσει κάτω στο λιμάνι. Έχουν πάει τα λιμενικά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Εγώ σας το λέω σαν γονέας, γιατί έχω το παιδί μου εκεί μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Και δεν έχουμε μια ενημέρωση. Προσπαθούμε να. Οι γραμμές είναι κατελημμένες συνέχεια. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη.
2: Γίνεται, λέει, εκένωση μέσω θαλάσσης. Αυτή η εκένωση δεν προχωράει μέσω θαλάσσης που έχουμε την ενημέρωση.
1: Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Γιατί μιλάω τώρα με το παιδί μου. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη.
2: Ηρεμήστε, θα βρεθεί φαντάζομαι κάποιος τρόπος. Το καλό είναι ότι γνωρίζουν οι αρχές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και φαντάζομαι θα σπεύσουν προς επίλυση.
0: Ναι, ότι κινούνται.
1: Παιδιά, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
2: Να είστε καλά, ηρεμήστε και
0: καλά.
2: Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
0: Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά.
2: Και δεν έχει πολλή ώρα που έχει σκάσει η πληροφορία, η φημολογία, όπως θέλετε πείτε το, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Φίλιπ Κώστιτς.

0: Έλα να...
1: Τον Ολλανδό αριστερό, αριστερό μέσο, fullback. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Όποιος έμεινε ελεύθερος από την Juventus.

Διορθώνω, Σέρβος, όχι Ολλανδός. Απλό μπερδεύτηκα με τον Κώστης, διότι μέχρι τώρα ήταν πολύ κοντά στην Αϊνχόφεν και οι πληροφορίες που έρχονται από την Ολλανδία είναι ότι έχει ουσιαστικά ζητήσει λίγο χρόνο από τους ανθρώπους της PSV για να απαντήσει.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, Μπάμπη?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Σταύρο.
2: Καλά,
1: όλα καλά, τι καλά να κάνουμε, μωρέ, δεν άκουσες τώρα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για άλλο πράγμα πήρα. Τέτοια γκαντεμιά, ρε παιδάκι μου. Όλα, όλα να συμβαίνουν τώρα, αυτά τα τελευταία χρόνια. Φταίει κάτι, δεν ξέρω τι εγώ. Θα αρχίσω να πιστεύω σε αυτά που λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα να είσαι μπαμπάς, μαμά, να είσαι αδέλφια, να είσαι παιδιά, εγγόνια και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις κάτι. Εδώ πέρα πρέπει να σκοτωθούμε, να πνιγούμε, να καούμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Τι θα κάνετε εσείς με άδεια, δεν θα πάρετε άδεια?
2: Παίρνουμε από εβδομάδα.
1: Α, θα λείπετε από εβδομάδα.
2: Ο κύριος Μπάμπης θα είναι δύο μέρες ακόμα.
1: Α. Ναι, καλά, λέω κάτι να σας πάρω να σας πω καλή ξεκούραση, γιατί έχουμε και λίγο καιρό για να μιλήσουμε. Έχω και εγώ τα δικά μου τα τρεχάματα με γιατρούς.
2: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Θα πας καβάλα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Δώσε χαιρετισμού στη θάλασσα και για μένα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μπάμπη, εσύ μετά, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Τετάρτη θα ξεκινήσω.
1: Εδώ Αθήνα ή έχεις προορισμό?
0: Στο Καϊματσακλάν μπορεί να πω.
2: Δεν λέει, θα πάει
1: κόμμα. Α, δεν λέει. Καλά κάνεις.
2: Ναι, και εγώ με το πατρικό στην Καβάλα πάω εκεί έτσι χιλιάς, είναι δεδομένο. Μπάμπη, τριγυρίζεις αμελισούλα. Να είστε καλά. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά, ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
3: Ο Σταύρος είσαι?
0: Ο Θανάσης είμαι.
2: Εγώ είμαι ο Σταύρος. Ποιον θες από τους δύο? Αν και οι δύο σε ακούμε και οι δύο μπορούμε να σας απαντήσουμε.
3: Όχι, δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι εύκολος. Με τις δύο βολεύομαι.
0: Okay.
2: Βολικός λέγεται αυτό.
3: Βολικός, πάντα, πάντα. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ωραία.
3: Είδα χθες το ματ. Συνήθως αναμνήσεις πάλι. Χθες λέω να πάθουμε κανένα κεφαλικό πάλι, αλλά την γλιτώσαμε. Πώς τον είδατε εσύ το Παναθηναϊκό χθες?
2: Τον περιμέναμε καλύτερο νομίζω. Στο πρώτο
3: καλύτερο
2: παιχνίδι ήταν καλύτερος, με καλύτερα διαστήματα επιθετικά. Χθες λίγο έφαγε το γκολ και αγχώθηκε.
3: Αν και φίλε μου, είχε καλή ομάδα αυτή, δεν ήταν καφενείο που νόμιζα.
2: Όχι, η καφενείο δεν είναι σίγουρα, παιδιά. Μια ομάδα από την Ουγγαρία που έπαιζε στρατό ποδόσφαιρο, που κάνει pressing, που δεν είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι και οι καφενές.
3: Όχι, πολύ καλή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Βλέπουμε τα στιγμιότυπα από τον Sky για την
2: εκένωση
0: πυρκαγιά στη Βιωτία. Βλέπουμε τον κόσμο να έχει κατέβει στο λιμανάκι, στην παραλία.
2: Τους οδηγούν προς τα εκεί προφανώς για να επιβαστούν σε πλεούμενα και να αποχωρήσουν.
0: Φαίνεται ότι σιγά σιγά αποχωρούν. Με ηρεμία πάντως ο κόσμος το αντιμετωπίζει.
2: Χωρίς πανικό, νομίζω δείχνει να υπάρχει μια οργάνωση, τουλάχιστον στα πλάνα που βλέπουμε τώρα εμείς.
0: Στα πλάνα που βλέπουμε δηλαδή. Βέβαια από πίσω φαίνεται ότι γίνεται ο κακός χαμός.
2: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η εκένωση.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα και οι προκρίσεις και οι αγώνες είναι σε δεύτερη μέρα. Μοίρα.
0: Βλέπω τους νέους.
2: Αυτό τώρα γίνεται στη Βιωτία αυτή τη στιγμή.
3: Ωραία, γαμώ το. Κάνε χρόνο τα ίδια, ρε παιδιά.
2: Και γενικότερα υπάρχουν πολλές αιστείες. Σήμερα είναι πολύ ισχυρή άνεμη σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Υπάρχει θέμα, αλλά εδώ στη Βιωτία, στο Καλαμάκι Βιωτία, τώρα που έχουμε εικόνα, είναι δύσκολη κατάσταση.
3: Παγορέψαν και πολλά πλοία να λογοδοτήσουν.
2: Είναι λογικό, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρή άνεμη.
3: Μπράβο, πολύ δύσκολη μέρα. Όπως το είπες, φίλε, αυτά είναι δύσκολα και τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να θυμίσω το ραντεβού μας αύριο, 1η του μήνα, 7 η ώρα, Θηβών 128, για να ανταλλάξουμε τα πανίνι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει, να φέρουν αυτά που τους περισσεύουν για να πάρουν αυτά που τους λείπουν. Θηβών 128, αύριο στο 7 η ώρα στο Περιστέρι.

Οι πληροφορίες λοιπόν που φτάνουν από την Ολλανδία αναφέρουν ότι ο Φίλιπ Κώστιτς είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ και εξετάει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο έμπειρος αριστερός back-half έμεινε ελεύθερος από την Ιουβέντους. Ήταν κοντά στο να συμφωνήσει με την Eindhoven, η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, όμως η απάντησή του καθυστερεί, γιατί όπως το συνδέουν τα δημοσιεύματα από την Ολλανδία, σκέφτεται να... Μα όχι σκέφτεται, σκέφτεται και την πρόταση που έχει, την προσέγγιση τέλος πάντων που του έχει κάνει η ΑΕΚ και να ενταχθεί στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς. Για όσο το γνωρίζουν, από το Κώστιτς είναι ένας back από αυτούς που αρέσουν στον Νίκολιτς, διότι λειτουργεί και ως extreme και δίνει έτσι πλάτος στην ανάπτυξη της ομάδας, ανεβαίνει συνεχώς. Μπορεί και σε άλλα σχήματα να καλύψει και όλη την πλευρά.

Έχει αγωνιστεί σε υψηλά, μάλλον σε πρωταθλήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί στην Bundesliga, έχει αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει γεμάτες χρονιές με την Eintracht Frankfurt, εκτός από την Juventus.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ίσως και εντός της ημέρας, είτε η απάντηση είναι θετική είτε αρνητική του Κώστιτς. Απλά δεν φαίνεται να τραβάει πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτού ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ECOFIN για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι 4 νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι Περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με έδαφος κομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησης του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκ Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Αγαθονήσι εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές μπλοκάρουν το κρίσιμο έργο της επέκτασης του λιμανιού, καθώς αντιμετωπίζουν μία μικρή προβλήτα ως μεγάλο εμπορικό λιμένα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε στον Πρωθυπουργό το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων του νησιού σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ζητώντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ακρίτες μαθητές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει επίσημα ο Δήμος Ρόδου τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

μεταξύ κυκλοφόρησαν δραστήρια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΚΑ 1948. Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ. Το μάτς είναι την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Από τις 2 έχει αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων.

0: Να πούμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Βοιωτία, καθώς είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Υπάρχουν μηνύματα για κίνηση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βοιωτίας. Και στην Αργολίδα έχει χει στο 112 για κίνηση σε Μπόσα και Χίνιτσα. Χινίτσα μάλλον, εκεί είναι ο τόνος.
1: Πάντως, όσες εικόνες και αν δούμε, βλέπουμε ότι τον κόσμο να συμμετέχει εδώ με πάρα πολλά, πολύ λίγα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος να είναι εκεί και να δίνει και αυτός τη μάχη τους.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυσης από τον Άγιο Βασίλειο που μας πήρε εδώ ο φίλος πριν και ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και λογικό είναι και ανήσυχος, καθώς υπάρχει, είπαμε, εκεί η μεγάλη πυρκαγιά. Πάντως συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυσης των κατοίκων διαθέα θαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα ήδη και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα. Αναμένεται να μεταφερθούν ακόμα 100 τουλάχιστον.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
6: Καλά, καλά.
7: Πάμε, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια χαρά.
8: Λευτέρης, Ολυμπιακός.
7: Γεια σου, Λευτέρη.
8: Εγώ προσπαθώ γενικά να είμαι ψύχρεμος.
7: Ναι.
8: Δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια η ομάδα.
7: Μάλιστα.
8: Νομίζω ότι κάπου το έχουν χάσει. Νομίζω ότι κάπου
7: έχουν χάσει. Θα ερωποιηθείτε λίγο γιατί δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές.
8: Ναι, ενώ περιμένουμε ότι ο Τζολάκης είναι φευγάτος, αφήνουν τον Πασκαλάκη να φύγει. Και πάνε και παίρνουν κάποιον Ορτέγκα. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι παιχταράς, αλλά εγώ δεν τον ξέρω. Δεν τον έχω δει να παίζει.
7: Το ότι δεν τον ξέρεις εσύ δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
8: Ναι, ναι, ναι, δεν αντιλέγω, αυτό λέω. Ναι. Αλλά αυτό αφήνει σε έναν παίχτη
7: τερματοφύλακας που έρχεται. Τερματοφύλακας που έρχεται από Manchester City και Nottingham και με πολλές παραστάσεις κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλός. Δεν γίνεται.
8: Εντάξει. Πόσο παιχνίδι έχει παίξει όμως και δεν είναι και Έλληνας. Και δεν είναι και νέος.
7: Α, 34, αυτό είναι άλλο. Με πολλές παραστάσεις κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλός. Δεν γίνεται.
8: Εντάξει. Πόσο παιχνίδι έχει παίξει όμως και δεν είναι και Έλληνας. Και δεν είναι και νέος.
7: Α, 34, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
8: Ναι, όλα μαζί. Εγώ τα βάζω όλα μαζί μας. Ναι. Πιστεύω πρέπει να τα σκέφτονται αυτά.
7: Ναι.
8: Μετά στον άξονα έχουν πολύ κόσμο, καλούς παίχτες που έχουμε και έχουν πάρει και καλούς παίχτες από ό,τι φαίνεται, αλλά ακούγεται ότι θα πάρουν και άλλον. Για βασικό από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι μια γερή περίπτωση από ό,τι έχω καταλάβει. Άρα ποιος θα φύγει. Ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Είναι ερώτημα αυτό. Μετά στην επίθεση έχουν 4 επιθετικούς. 3,5, ο ένας είναι φευγάτος, ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι δεν ξέρουν. Θα μείνει ο Ταρέμι, δεν θα μείνει ο Ταρέμι. Θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Στα αριστερά έχουμε 2 ξένους, τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Κανάς, εγώ, ο Ορτέγκα δεν μ' αρέσει εδώ και 2 χρόνια. Το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός για δεύτερος, αλλά όχι για πρώτος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα πρόβλημα με τις Έλληνες. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους Έλληνες. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Άρα θα πρέπει να πάρουν σίγουρα κάποιον έτοιμο Έλληνα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που κυκλοφόρουν. Προφανώς θα πάω πάνω τον Τζόλι. Απάντηση. Ο Γιαννούλη.
7: Δεν
8: το μας προεργάσουν, δυστυχώς. Ναι. Ο Γιαννούλη είναι ακόμα εκεί που, αν θες τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην έχεις κλειστεί ήδη. Αν πει ο Γιαννούλη, δεν πολύ
7: ψήνεται. Απλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή έτσι πώς τα λες. Τα λες και παίζεις μάνατζερ. Είναι όλα σε συνάρτηση. Το ποιο μέσο θα φύγει, για παράδειγμα, έχει να κάνει με την επιθυμία των ποδοσφαιριστών που είναι εδώ, με τις προτάσεις που θα έρθουν και αν θα έρθουν προτάσεις, ή αν θα μείνει ο Ταρέμι ή ο Γιάννη κτλ. Αναλόγως
6: κάποιος τον θα συμβιβαστεί να είναι τρίτη
7: μάλλον
6: ή δεύτερη επιλογή.
7: Μάλλον θα έπρεπε να μιλήσεις.
6: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εξής τόσο απλά «Α, θα κάτσει ο Ταρέμι, θα φύγει ο Μπάμπης, θα έρθει ο Σταύρος». Είναι στη συνάρτηση πολλά πράγματα για να δούμε πώς θα συγκροτηθεί τελικά ένα ρόστερ.
8: Ναι, δεν τη λέγω, συμφωνώ. Η αγορά υπάρχει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Ή μπορεί να σκάσει μια προσφορά αύριο, ας πούμε, για τον Νέστη, για παράδειγμα, τη City, που λέει ο λόγος, με 30-40 εκατομμύρια, θα το δώσεις, προφανώς. Αλλά δεν έχουμε φτάσει, δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
7: Το λογικό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πάντως όλα αυτά και μετά να αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
8: Ναι, ξεκάθαρα και εγώ, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και
7: δεν είναι αυτή η άποψή σας, άλλη άποψη είχατε.
8: Όχι, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Κάνουμε τα μείωση στο τέλος. Ναι. Και εγώ επίσης δεν λαμβάνω υπόψη για τα φιλικά. Ούτε τις εμφανίσεις, ούτε τα αποτελέσματα. Ακριβώς γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Βλέπεις πώς πορεύεται, ας πούμε. Δηλαδή,
6: υπάρχει ένας μήνας, οπότε νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως.
7: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Παναγιώτης στον Ημιτό, με τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Εδώ, στον Ημιτό είμαι.
0: Ωραία.
1: Κάθε καλοκαίρι εύχομαι να μην μπει κάποια φωτιά και μας το κάψει στο βουνό πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα εκείνη ωραίο εκεί πάνω, ξέρεις, προστατική οδό, είναι ωραία να, δηλαδή, αν περάσεις, έχει πολλά δέντρα. Εύχομαι να μην με ακούσουν. τι θέλω να πω, για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εχθές, παιδιά, τον Παναθηναϊκό τον είδα καλό και όταν μπήκε μέσα και ο Ολλανδός, ο δεύτερος που έχουμε πάρει, ο Βαντρόγκελεν, όπως λέγεται,
0: ναι,
1: έδωσε σταθερότητα στην άμυνα. Και τα παιδιά που μπήκαν ήταν καλές αλλαγές που έκανε ο προπονητής μας.
0: Ωραία.
1: Που πάει να πει ότι το έχει, δηλαδή, η προπονητική δεν γίνεται, δηλαδή είναι καλός προπονητής, φαίνεται. Εντάξει, δεν περίμενε, δηλαδή ήταν δύο γκολ που κανονικά το ένα ειδικά δεν έπρεπε να μετρήσει, το δεύτερο. Στο πρώτο δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλοι μου πούνε μπορεί να ήταν και φάουλ, άλλοι μπορεί να πούνε και έπεσε εύκολα και τέτοια. Αλλά το δεύτερο ήταν μπάσκετ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά.
0: Mm-hmm. Όντως, το δεύτερο ουσιαστικά παίρνει την μπάλα με το χέρι.
1: Μιλάμε, ήταν βόλεϊ, μπάσκετ, όλα τα αθλήματα που παίζονται με το χέρι ήταν. Εντάξει, αδίματον. Γι' αυτό τώρα θα υπάρχει VAR στην αυτή τη φάση που θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Στο επόμενο θα υπάρχει VAR. Ναι.
1: Στο επόμενο. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και ναι, τώρα κλείνετε, πάτε διακοπές, θα είστε από Δευτέρα ή όχι?
0: Δύο μέρες ακόμα, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είμαστε.
2: Εγώ και εσύ θα, εγώ θα έχω φύγει.
0: Ο Σταύρος είναι...
1: Ωραία, Σταύρο, καλά να περάσεις.
2: Να είστε καλά.
0: Θα πάει πρώτα να κάνει μια, πώς θα λένε, δύο μέρες στο στρατό για να εκπαιδευτεί στα νέα όπλα και μετά θα πάει πάνω, ναι.
1: Ωραία, γιατί, να είστε καλά,
0: γιατί,
1: παιδιά.
0: Γελάς, πάνω. Γιατί γελάς, γιατί γελάς. Δηλαδή, πού σου φαίνεται το παράξενο, να πούμε.
1: Εντάξει,
0: μωρίζω
1: παιδί.
0: Εντάξει,
2: οκ. Okay.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσύ. Τραγουδάκι, πολιτική, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση, άμεσα οι εξελίξεις. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30, η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει ο Ανάς Αλαχεντίν, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του στο κάδρο και ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα να έρθει Κνις Γιάνς ως εναλλακτική λύση. Στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ ανέβηκε η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας αναμένεται από τον Παναθηναϊκό η ανακοίνωση της μεταγραφής του Kings Kangua, με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το μάτς με την CSKA 1948 στις 5 Αυγούστου στο ΆΚΑ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο 23χρονος Γάλλος Τόμ Λουσέιν, ο εκλεκτός για τη θέση του ΧΑΦ στον ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή του από την Νις να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Αποθέωσε τον Κωνσταντέλια ο Τάισον με ανάρτησή του στο Instagram. Είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, συνέχισε να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, ανέφερε ο Βραζιλιάνος. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Κομπνάν, ο οποίος από το 2023 αγωνιζόταν στη ρωσική Κράσνονταρ, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ. Την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος, κάνοντας χρόνο 6:45:14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του πρόεδρου Τζάνι Φαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκόσμιου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι από αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα Juan Carlos Navarro, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Blaugrana. Τη θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Σέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Kyle Olman, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός Γκάρντ, πρώην του Λαβρίου, αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Νέα εποχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονακό, καθώς το Αμερικανικό Επενδυτικό Group με επικεφαλής τον πρώην NBA-er Jamal Mashburn κατέθεσε εγγυητική ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλική Ομοσπονδία και η ομάδα αναμένεται να πάρει άδεια συμμετοχής. Την επόμενη σεζόν, το μπάτζετ των Μονεγάσκων θα είναι στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ και θα τα πούμε αθλητικά περίπου μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και η τελευταία εκπομπή του μήνα. Επίσης να πούμε, βγαίνει ο μήνα σήμερα από αύριο, 1η Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε με τα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Εστιάζουμε στον 8ο όμιλο, όπου συμμετέχουν οι ροδίτικες ομάδες, και έχουμε στην πρεμιέρα τον Αέρα να υποδέχεται στο γήπεδο Αφάντου τον Ιωνικό, τον Ιάλισο να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Αμφιάλη, τον Διαγόρα να φιλοξενεί στο δημοτικό στάδιο Ρόδου Διαγόρας τον Απόλλωνα Σμύρνης, και τον Απόλλωνα Καλυθιών να καλείται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει το Εγάλεο. Επαναλαμβάνω, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κατά τα φαινόμενα, με δυνατές ομάδες, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να είναι σε εγρήγορση, οι ομάδες της περιοχής μας δηλαδή, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών. Αυτή είναι η πρεμιέρα που προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική για τις ομάδες της περιοχής μας, οι οποίες φυσικά θα επιδιώξουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους σε έναν όμιλο που αναμένεται να παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω από την πρεμιέρα κιόλας, από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Λέω όλα τα παιχνίδια συνοπτικά της πρεμιέρας, για να δούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια. ΠΑΟ ΡΟΥΦ Εθνικός, Αέρα Φάντου Ιωνικός, Αμφιάλη Ιάλισσος, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών και Προοδευτική Δόξα Βύρωνα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας του 8ου ομίλου. Αν κοιτάξουμε λίγο το πρόγραμμα, θα δούμε ότι το πρώτο ροδίτικο ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για την τρίτη αγωνιστική. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Διαγόρα και τον Αέρα. Αυτή είναι η πρώτη εμφύλια, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, αναμέτρηση στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το επόμενο είναι την πέμπτη αγωνιστική. Είναι το Απόλλων Καλυθιών Αέρα στο γήπεδο των Καλυθιών, και την έκτη υπάρχει το Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών και το Αέρα Ιάλισσος. Η έκτη αγωνιστική προσφέρει δύο τοπικά ντέρμπι. Η έβδομη έχει το Ιάλισσος Διαγόρας. Η όγδοη αγωνιστική δεν βγάζει κάποιο τοπικό ντέρμπι. Το Ιάλισσος Απόλλων Καλυθιών είναι την ένατη αγωνιστική. Τη δέκατη αγωνιστική δεν έχουμε επίσης εμφύλια αναμέτρηση, όπως δεν έχουμε και την ενδέκατη, τελευταία του πρώτου γύρου δηλαδή. Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια, 22 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια, υπενθυμίζω, του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Μετά ακολουθούν play-off και play-out. Είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδος, 13ος όμιλος, συμμετέχουν οι 4 εκπρόσωποι της Δωδεκανήσου. Η κλήρωση έφερε αντιμέτωπους τον Διαγόρα με τον Απόλλωνα Καλυθιών και τον Αέρα με τον Ιάλισσο. Οι αγώνες αυτοί είναι νοκάουτ, οι νικητές θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου και στο γήπεδο Αφάντου αντίστοιχα, όπως έγινε γνωστό το διάστημα από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες να ανακοινώνονται αργότερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πάμε να ακούσουμε όμως το σχόλιο του προπονητή του Ιάλισσου, του Παναγιώτη Σπάρταλη, είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και για την κλήρωση του πρωταθλήματος και για το κύπελο, αλλά βέβαια και το πώς περιμένει τη χρονιά. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Η πρεμιέρα σας φέρνει εκτός έδρας με την Αμφιάλη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση του πρωταθλήματος και για το εκτός έδρας ξεκίνημα της ομάδας σου.
1: Εντάξει, σίγουρα η κάθε πρεμιέρα όπου και αν πέσεις είναι δύσκολη. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι οπουδήποτε. Εντάξει, κακά τα ψέματα σε αυτόν τον όμιλο.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι την πρώτη αγωνιστική όλα τα παιχνίδια παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Δυνατά παιχνίδια, όλα δυνατά.
1: Δυνατά παιχνίδια. Ναι. Η κάθε αγωνιστική έχει ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εμένα επιθυμία μου ήταν η ομάδα μας να ξεκινήσει εκτός έδρας.
0: Α, ωραία. Σου άρεσε η κλήρωση έτσι όπως βγήκε.
1: Εντάξει. Για την πρώτη αγωνιστική μιλάμε. Τώρα, εντάξει, συνέχεια θα το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές, κυρίως του πρώτου γύρου. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Αλλά όταν έχεις τα περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας στην αρχή, στο τέλος τα έχεις στην έδρα σου.
0: Ναι. Η πρώτη τετράδα σας δίνει 3 εκτός, έτσι. Η πρώτη τετράδα αγώνων, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε 3 εκτός και έχουμε και ένα παιχνίδι εντός, το οποίο είναι
0: με το Εγάλαιο.
1: Από τα πιο δύσκολα που θα μπορούσαμε να έχουμε για αρχή.
0: Το Εγάλαιο, μιας που το αναφέρεις, θεωρείς θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, θα είναι δυνατό?
1: Σίγουρα, σε εισαγωγικά μέσα είναι από τα πρώτα φαβορί,
0: ναι,
1: από αυτά που ακούγονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και κάποιες ουσιαστικές κινήσεις, που μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει, έχουν θέσει τον πύχη ψηλά. Θεωρώ ότι για μένα πιστεύω ότι το μεγάλο φαβορί του ομίλου είναι το Εγάλαιο.
0: Το Εγάλαιο, μάλιστα. Ωραία. Θα φανεί βέβαια και εντός γηπέδου, θα τα δούμε αυτά. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει και άλλες ομάδες. Αλλά για να λες εσύ για το Εγάλαιο, προφανώς θα έχεις ψάξει και έχεις.
1: Ξέρω ότι έχει μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τις δούμε όλες οι ομάδες στο γήπεδο. Μας ο στόχος μας είναι, ξέροντας πλέον και το πρόγραμμα, να κοιτάμε την κάθε ομάδα στα μάτια, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προσπαθούμε να παίρνουμε οπουδήποτε βαθμό ή βαθμούς. Θέλει δουλειά, θέλει υπομονή και θέλει πίστη.
0: Έχεις πληροφορίες για την Αμφιάλη? Είναι μια ομάδα την οποία δεν γνωρίζουμε. Θυμάμαι, πρέπει να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που είχαμε παίξει σαν ροδίτικο ποδόσφαιρο με την Αμφιάλη, έτσι δεν είναι? Δεν θυμάμαι αυτήν την ομάδα τώρα πρόσφατα, ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει, είναι νεοφώτιστη η ομάδα, είναι νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρώτη φορά θα την αντιμετωπίσω.
0: Ναι, θυμάμαι δηλαδή από τη δεκαετία του 90 την παλιά Δέλτα Εθνική. Τότε πρέπει να έχουμε ξαναπαίξει σαν αντίπαλη με την Αμφιάλη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι. Δεν τη θυμάμαι πιο πρόσφατα.
1: Ναι, ακόμα εντάξει, είναι σχετικά νωρίς για οποιασδήποτε πληροφορίες. Θεωρώ ότι με τον καιρό, όταν έρθει η στιγμή, θα έχουμε σχηματίσει μια εικόνα. Αλλά ξαναλέω, είναι η πρώτη αγωνιστική. Όλες οι ομάδες ίσως να μην έχουν μια πλήρη εικόνα από τον αντίπαλό τους.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς δεν μπορεί να μην έχουμε για την Αφιάλη, έτσι και η Αφιάλη μπορεί να μην έχει και για εμάς.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Είναι ένας όμιλος, Παναγιώτη, που πιστεύεις θα κριθεί πολύ στα εντός έδρας παιχνίδια, δηλαδή για μια ομάδα η οποία δεν θέλει να κινδυνεύσει, θέλει να αποφύγει της περιπέτειας. Θα είναι τα εντός έδρας το κρίσιμο σημείο, το σημείο κλειδί, ή νομίζεις ότι θα είναι τόσο ανοιχτά τα πράγματα όπου ίσως παίξουν ρόλο και τα εκτός έδρας πολύ?
1: Κοίτα, Δημήτρη, θεωρώ ότι είναι ένας όμιλος πάρα πολύ αμφίροπος. Θα χάνονται πάρα πολλοί βαθμοί από όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει ομάδα που μπορεί να είναι χαμηλής δυνατοτήτων, όπως μπορεί να υπήρχε πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι σε αυτόν τον όμιλο που όπως ξαναείπα σε προηγούμενες ημέρες, θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος της τελευταίας δεκαετίας για τις ομάδες τις δικές μας.
0: Ίσως και πιο πολλών ετών, να προσθέσω.
1: Ίσως και πιο πολλών ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια ομάδα να πει νωρίς, σχετικά νωρίς, ότι έχουμε σωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι θα πάει μέχρι τέλους. Θα έχει ενδιαφέρον και για τα πάνω play-off και για τα κάτω play-out, το οποίο θα μπει πάνω, το οποίο θα μπει κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι το μόνο δεδομένο είναι ότι θα είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Άρα θα παίξουν ρόλο και τα εντός και τα εκτός, τα πάντα, έστω και ένας βαθμός θα παίζει ρόλο.
1: Εντός, ναι. Και τα εκτός, θα πρέπει κάποια παιχνίδια που φαινομενικά, γιατί θα είναι όλα ντέρμπι, μπορεί να μην μπορείς να τα κερδίσεις, δεν θα πρέπει να τα χάνεις,
0: ναι,
1: ή δεν θα πρέπει να χάνεις κάπου εύκολα, θα κρίνονται παιχνίδια στη λεπτομέρεια. Μπορεί και με λεγωστές φάσεις,
0: mm-hmm,
1: δυνατά παιχνίδια, και πρέπει η ομάδα μας να παρουσιαστεί όσο πιο δυνατή και έτοιμη γίνεται όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις.
0: Είναι καλό που θα έχει play-off και play-out για μια ακόμη φορά. Σε ικανοποιεί αυτό? Το θέλεις?
1: Εντάξει, είναι κάτι που σε κρατάει σε εγρήγορση. Υπάρχει... Δεν έχει ανδιάφορες ομάδες. Η κάθε ομάδα θα παλεύει είτε για το που θα καταλήξει, είτε πάνω είτε κάτω. Εντάξει, είναι ένα φορμάτ ενδιαφέρον και, mm-hmm, εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου δημιουργεί πρόβλημα, ίσα ίσα που κάνει το πρωτάθλημα ακόμα πιο ενδιαφέρον και ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι, και πιο συναρπαστικό πιθανότατα, υπάρχει έτσι μεγάλη αγωνία και τα λοιπά. Για το κύπελο, τι θα έλεγες?
1: Εντάξει, το κύπελο είπαμε, ξέραμε ότι όποιο παιχνίδι και να ήταν, θα ήταν ένα τοπικό ντέρμπι εδώ. Εντάξει, ουσιαστικά, όπως έχω ξαναπεί, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό φιλικό προετοιμασίας. Απλά θα έχει τον επίσημο χαρακτήρα.
0: Ναι, ξεκινάει πρώτα, να πούμε, δηλαδή, το κύπελο, έτσι. Θα γίνουν πρώτα οι αγώνες αυτοί του κυπέλου και μετά το πρωτάθλημα.
1: Είναι 10 μέρες, 2 εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ και για τις δύο ομάδες. Να μετρήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, όταν έρθει η στιγμή, και αν το δικαιούμαστε και είμαστε καλύτεροι, θα κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Παίζεται με τον Αέρα, να υπενθυμίσω. Ο Διάγορας παίζει με τον Απόλλωνα Καλυθιών και τα παιχνίδια αυτά είναι knockout. Δεν έχει δεύτερο. Όποιος νικήσει, περνάει.
1: Ναι, αρκετά δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Αέρα. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, προετοιμασίας μεν, αλλά δεν πάβει να είναι ένας επίσημος θεσμός και ένα επίσημο παιχνίδι.
0: Ο Αέρα νομίζω κλέβει τις εντυπώσεις, το λέω δημοσιογραφικά, έως τώρα, με βάση το πώς κινείται, τις μεταγραφές του, την οργάνωση που φαίνεται ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, ίσως φέτος η ομάδα της Αέρα έχει βάλει λίγο ψηλά τον πύχη.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις πρωταθλητισμού,
0: mm-hmm,
1: μεταγραφικές κινήσεις εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία πραγματικά σε όλες τις ομάδες του, κυρίως του νησιού, και μακάρι όλες οι ομάδες τους στόχους που θα βάλουν στην αρχή της χρονιάς να τους πραγματοποιήσουν. Να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, καλή δύναμη, επειδή οι περισσότερες ομάδες ξεκινάμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Και ραντεβού στο γήπεδο.
0: Νομίζω είναι σημαντικό και καλό για το ποδόσφαιρό μας και οι τέσσερις εκπρόσωποι μας να τα πάνε καλά, έτσι, να είναι δηλαδή μακριά από περιπέτειες με τα play out και τα λοιπά. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο της περιοχής.
1: Σίγουρα ευχή όλων είναι αυτή, αλλά το θεωρώ απίθανο σε αυτόν τον όμιλο να μην υπάρχουν περιπέτειες.
0: Ναι, δηλαδή να μην είναι καμία ομάδα στα play-out θα ήταν μια τεράστια επιτυχία για το ροδίτικο ποδόσφαιρο, αλλά ρεαλιστικά θα είναι δύσκολο, έτσι, μιλώντας
1: πολύ
0: ρεαλιστικά.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν ναι. είναι απίθανο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά είναι και
0: δύσκολο. Και δύσκολο, έτσι. Σωστό, ναι, ρεαλιστικά.
1: Αλλά τα πάντα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο, κάθε ομάδα... θα πρέπει να βρει τους τρόπους, τις λύσεις, ούτως ώστε να πετύχει, όπως ξαναείπα, τους στόχους που θα θέσουν όλοι στην αρχή της σεζόν.
0: Ναι, ο καθρέφτης πάντοτε είναι ο αγωνιστικός χώρος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όλα τα άλλα ανήκουν στη θεωρία, αλλά στο ποδόσφαιρο σίγουρα. Αυτό που μετράει είναι τι γίνεται εντός γηπέδου, πάντοτε.
1: Σίγουρα, ό,τι στόχους και αν βάλει κάποιος ή ό,τι μεταγραφές και αν πάρει κάποιος, ο καθρέφτης όλων μας είναι το γήπεδο, εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Ό,τι αξίζει ο καθένας να το παίρνει στις τέσσερις γραμμές του γήπεδου. Και για την ομάδα μου προσωπικά να μιλήσω, εύχομαι να πάνε όλα καλά για να πετύχουμε τους στόχους που θα βάλουμε στην αρχή της χρονιάς.
0: Ναι. Αρχίζεται 3 Αυγούστου, να πούμε, την προσεχή Δευτέρα, όπου θα γίνει και ο αγιασμός στο Οικονομίδιο και μετά η πρώτη προπόνηση, έτσι, το απόγευμα στις 5:30 από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, σωστά, έτσι είναι.
0: Οπότε ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, με την έννοια του ότι αρχίζουν τα βάσανα που λέμε σε εισαγωγικά, τα αγωνιστικά βάσανα, με καθημερινές προπονήσεις. Εντάξει, θα είναι νομίζω μια επίπονη περίοδος που πρέπει να περάσετε για να είναι η ομάδα έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει το ρόστερ ή θα γίνουν και άλλα πράγματα.
1: Καταρχήν, σίγουρα η προετοιμασία πάντοτε είναι επίπονη, πάντοτε είναι δύσκολη. Αυτή η ρουτίνα η καθημερινή, μέχρι να αρχίσουν και κυρίως τα φιλικά, εκεί θα μπουν οι βάσεις. Εκεί θα πρέπει να γίνει σωστή δουλειά, γιατί μετά, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ένας μαραθώνιος που κάθε εβδομάδα θα υπάρχει πίεση, θα υπάρχει ανταγωνισμός και στα παιχνίδια, καλά αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα. Οπότε τα πάντα κρίνονται αυτόν τον 1-1,5 μήνα τώρα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Η δεύτερη ερώτηση...
0: Η δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι, όχι, νομίζω δεν είπα κάτι, αυτό είπα, ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Ήταν για το ρόστερ, συγγνώμη, αν έχει κλείσει το ρόστερ.
1: Για το ρόστερ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έχουν προχωρήσει και άλλες 2-3 κινήσεις, οι οποίες για ευνόητους λόγους ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σχεδόν θα έλεγα ότι το ρόστερ είναι έτοιμο.
0: 2-3 κινήσεις μένουν λοιπόν, 2-3 μεταγραφές, αυτό εννοείς?
1: 2-3 μεταγραφές οι οποίες έχουν προχωρήσει,
0: ναι.
1: Και πιστεύω ότι μέχρι την Δευτέρα θα υλοποιηθούν. Έχει κλείσει το ρόστερ, θα ξεκινήσουμε και από εκεί και πέρα να δούμε κάποιες αδυναμίες και μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα φιλικά. Θα ξεκαθαρίσει αν μπορεί να γίνει κάποια πρόσθεση παίχτη.
0: Ναι, κατανοητό. Ωραία, νομίζω μας κάλυψες. Ένας φίλος απλά στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ότι είχα δίκιο. Τότε αντιμετωπίσαμε την Αμφιάλη, τη δεκαετία του 90, με προπονητή τον Κώστα τον Λεπτοκαρίδη. Προφανώς εννοεί στο Φίβο τώρα της δεκαετίας του 90, έτσι, και αντίπαλο προπονητή στην Αμφιάλη, τον τότε Φυλακούρη, μου λέει εδώ ο φίλος ο οποίος στέλνει το μήνυμα και τον ευχαριστώ πολύ. Προφανώς εννοεί τον Φίβο της Δέλτα Εθνικής ή τον Ιάλισο, αν μπορεί ας μου το διευκρινίσει αυτό για να το πούμε σωστά. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, εντάξει, αυτό. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή να έχουν όλες οι ομάδες. Καλό κουράγιο. Και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Και έρχεται και η διευκρίνηση του φίλου, εννοεί η Άλισο, όταν τότε ήταν ο Κώστας ο Λεπτοκαρίδης. Εδώ τώρα προφανώς αναφέρεται στις αρχές της δεκαετίας του 90, πάμε αρκετά πίσω, αλλά ναι, τον θυμάμαι τον Ιάλισο στη Δέλτα Εθνική αρχές της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο, καλό ξεκίνημα και πάντα με υγεία.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Παναγιώτης Πάρταλης μαζί μας, ο προπονητής του Ιάλισου. Ακούσαμε το σχόλιο του για την κλήρωση του πρωταθλήματος στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Θυμίζω στην πρεμιέρα Power Roof Εθνικός Πειραιός, Αέρα Ιωνικός Νικαίας, Αμφιάλη Ιάλισος, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών, Προοδευτική Δόξα Βύρωνα. Αυτή είναι η πρεμιέρα του 8ου ομίλου στο πρωτάθλημα της 3ης Εθνικής. Η κλήρωση έγινε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ όσον αφορά το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι μας στην 3η Εθνική, έχουμε Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών και Αέρα Ιάλισος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το διάστημα από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, θα είναι νοκάουτ και οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτά, πάμε στο δελτίο στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά περνώντας στο δεύτερο μέρος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό αναπτυξιακό μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής νησιωτικότητας έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των νησιών αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα απομόνωσης. Όπως εξήγησε, οι νησιωτικές περιοχές πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, την ναυτιλία και την πράσινη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι στο Νότιο Αιγαίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 504 έργα υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί πόροι για δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030 για να στηρίξουν τα δίκτυα ίδρυυσης, τις μεταφορές και την υγεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στο ΕΚΟΦΗΝ για τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης στα καύσιμα ναυσιπλοείας, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος μεταφορών για τους νησιώτες. Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, αλλά η ίδια η καρδιά της. Συμμαχία για τη διεκδίκηση ειδικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συγκροτούν οι 4 νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από τη Ρόδο οι περιφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισαν ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έλλειψη στέγης, η πολιτική προστασία, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και η διάβρωση των ακτών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι σε μια εποχή αρνητικότητας, οι περιφέρειες επιλέγουν το δρόμο της σύνθεσης. Από την πλευρά του, ο κύριος Μουτζούρης ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης μικρονησιωτικής πολιτικής. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των περιφερειαρχών, οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κρήτη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, δεν κατάφερε να παραστεί στη Ρόδο λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει το νησί του. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που προκάλεσε έντονη ανησυχία χθες στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατάσταση στο βαθύ κρίνεται πλέον καλή, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη του μετόπου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων έντασης έως 6 μποφόρ. Η πολιτική προστασία είχε μάλιστα αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του νησιού. Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέφθασαν ενισχύσεις με έδαζο κομάντος από τη Ρόδο και οχήματα από την ΚΟ. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Απέφυγε να σχολιάσει ο βουλευτής του Πασόκου Γιώργος Νικητιάδης τα σενάρια αποχώρησής του από το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου και την πιθανή μετακίνησή του στην Αθήνα. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από το στέλεχος του Πασόκου Γιάννη Παρασκευά. Ο κ. Νικητιάδης, με δηλώσεις του στον Top FM, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση της νέας τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στον Top FM και στην εκπομπή «Η Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό αν υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους υπαλλήλους για τη στελέχωση του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, υπάρχει ήδη κυβερνητική δέσμευση για προσωρινές αποσπάσεις προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί νέα διαδικασία στελέχωσης. Την ικανοποίησή του για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Αγαθονήσι εξέφρασε ο Δήμαρχος του νησιού Βαγγέλης Κότορος μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα» με τη Ρένα Βενιανάκη. Ο κ. Κότορος τόνισε ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης για τα ακριτικά νησιά. Σημείωσε ωστόσο ότι οι υπερβολικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές μπλοκάρουν το κρίσιμο έργο της επέκτασης του λιμανιού, καθώς αντιμετωπίζουν μία μικρή προβλήτα ως μεγάλο εμπορικό λιμένα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έθεσε στον Πρωθυπουργό το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων του νησιού σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ζητώντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ακρίτες μαθητές. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η υποβολή της πρότασης να διεκδικήσει επίσημα ο Δήμος Ρόδου τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, ακριβώς 20 λεπτά πριν από τις 4. Πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα να δούμε και να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχήν υπάρχει μια ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου προς τα σωματεία της δύναμής της για τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι ουσιαστικά μια ακόμη υπενθύμηση, ενημερώνοντας η διοργανώτρια αρχή ότι σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία η χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων προϋποθέτει την ύπαρξη προπονητή με

Σεπς, η οποία λέει υπενθυμίζουμε στα σωματεία της δύναμής μας ότι βάσει της ελληνικής αθλητικής νομοθεσίας για να μπορεί ένα αθλητικό σωματείο να χρησιμοποιεί δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο για προπονήσεις όσο και για τη δήλωση έδρας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων σε όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει συμβάσεις με προπονητές που είναι κάτοχοι διπλωμάτων UEFA με ταυτότητες τριετίας της ΕΠΟ σε ισχύ και άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ενεργή. Σωματεία που δεν θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, βάσει και των εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τους Δήμους, δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτά λέει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε ολοένα και περισσότερες διοικητικές και γραφειοκρατικές απαιτήσεις και είναι μια περίοδος που οι ομάδες καλούνται να μπουν σε μια διαδικασία και βέβαια το ερώτημα που θα μπορούσε να βάλει κάποιος είναι αν η συνεχής προσθήκη νέων προϋποθέσεων συνοδεύεται και από αντίστοιχη οικονομική και οργανωτική στήριξη προς τα σωματεία. Διότι αυξάνονται όντως αρκετές υποχρεώσεις σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέγαμε πριν από μερικές ημέρες ότι δίνουν κάποια επιχορήγηση στα σωματεία, αλλά τα έξοδα, τα γραφειοκρατικά τώρα εννοώ έξοδα, έτσι. Διότι ουσιαστικά τώρα εδώ τα σωματεία χρειάζονται και λογιστές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα λοιπόν από την επιχορήγηση που δίνουν προς τα σωματεία. Και μπαίνουν όπως καταλαβαίνετε αυτόματα νομίζω διάφοροι προβληματισμοί πάντοτε κυρίες και κύριοι. Η Ρόδος ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την προετοιμασία της στις 5 Αυγούστου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στις 6 το απόγευμα στο Ενωσιακό Γήπεδο Καλλιπάτηρα, εκεί θα γίνει η πρώτη. Ανακοίνωσε μάλιστα και τα πρώτα φιλικά εν όψη της νέας χρονιάς, στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της. 22 Αυγούστου με Ηρακλή Μαριτσών. 29 Αυγούστου με Απόλλωνα Καλυθιών. 2 Σεπτεμβρίου είναι σε αναζήτηση αντιπάλου όπως ανακοίνωσε, 5 Σεπτεμβρίου με τον Ηρακλή Μαριτσών, 12 Σεπτεμβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Αυτά είναι τα πρώτα φιλικά παιχνίδια που ανακοινώθηκαν επίσημα από την ομάδα της Ρόδου. Οι ώρες έναρξης και οι έδρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων θα γνωστοποιηθούν με νεότερες ανακοινώσεις, οπότε θα σας ενημερώσουμε ξανά. Έχει μια ανακοίνωση ο αθλητικός όμιλος Πηλίου. Ανανεώνουν οι Μάρκος Σαμαράς και Γιάννης Πέρος. Παραμένουν και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην ομάδα του αθλητικού ομίλου Πηλίου, όπου θα κατέβει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Μια είδηση από τις Ακαδημίες του Φίβου. Μας ενημερώνουν ότι αποχωρεί ο προπονητής Δημήτρης Δογιάμας, αποχωρεί ως φίλος όπως λέει και η δική του τοποθέτηση, έχει κάνει και ο ίδιος μια τοποθέτηση την οποία μεταφέρω, λέει μετά από 2,5 χρόνια σαν τεχνικός υπεύθυνος της Ακαδημίας Φίβου Κρεμαστής αποχωρώ σαν φίλος. Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια Δελαπόρτα για την τιμή που μου έκανε να εργαστώ σε ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Φίβος. Επίσης ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες προπονητές σε αυτή την πορεία που είχαμε αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν για την καθημερινότητα της Ακαδημίας. Τέλος, είμαι ευγνώμων που στα 2,5 αυτά χρόνια είχα δίπλα μου αρρωγό και συμπαραστάτη, έναν απίστευτο άνθρωπο και εξαιρετικό χαρακτήρα, τον κύριο Ζόγκα. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Είναι η ανακοίνωση, τοποθέτηση που έκανε ο Δημήτρης Δογιάμας, ευχαριστώντας για τη συνεργασία που είχε με την ομάδα του Φίβου Κρεμαστής.

Πάμε σε κάποιες ειδήσεις εκτός ποδοσφαίρου. Μετά θα διαβάσω και κάποια μηνύματα. Να πω ότι μια αθλήτρια του Διαγόρα στην ποδηλασία, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πίστας, η Όλη Λαγωνικάκη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 500 μέτρα κορασίδων στα Χανιά. Συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα και μετά από μια δύσκολη κούρσα κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια λοιπόν στη νεαρή αθλήτρια του Διαγόρα. Για το τένις, όπου είναι σε εξέλιξη το Tennis Europe Summer Cups στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, να πούμε ότι αποκλείστηκε η εθνική μας ομάδα Under 18 από την Ουγγαρία, πλέον θα διεκδικήσει την τρίτη θέση αύριο, όπως έγινε γνωστό. Δεν τα κατάφερε η εθνική μας και έτσι θα παίξει για την τρίτη θέση. Σε εξέλιξη είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση για το νησί μας στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης. Λοιπόν, κάποιος φίλος εδώ, ο Γιάννης, μου λέει ότι η Αμφιάλη, αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, ήταν και αντίπαλος του Φίβου στα μέσα της δεκαετίας του 90 και πάλι με προπονητή, λέει, τον Κώστα Λεπτοκαρίδη. Ναι, πιθανό να έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, γιατί ο Κώστας Λεπτοκαρίδης ήταν και στον Ιάλισσο μέχρι τη Δέλτα Εθνική αρχές του 90 και είναι αυτός ο οποίος ανέβασε τον Ιάλισσο από το τοπικό στη Δέλτα Εθνική και μετά έμεινε εκεί, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και μετά πέρασε και από το Φίβο βέβαια κρεμαστής και πάλι στην τέταρτη εθνική. Δεν θυμάμαι αν ήταν και στο τοπικό, ίσως να ήταν. Τέλος πάντων, αλλά ναι, πιθανόν έχεις δίκιο, γιατί η Αμφιάλη εκείνα τα χρόνια ήταν αντίπαλος με τις ροδίτικες ομάδες στο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας τότε, έτσι. Υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες, Α, Β, Γ και Δέλτα Εθνική εκείνα τα χρόνια. Αλλά πρέπει από τότε να έχουμε να παίξουμε με την Αμφιάλη, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Δεν τη θυμάμαι μετά η αλήθεια, έτσι κάνοντας ένα mini flashback τώρα στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι να την έχουμε ξανά αντιμετωπίσει κάπου, είτε στη Δέλτα είτε στη Γάμα εθνική κατηγορία. Τέλος πάντων, εντάξει. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Εδώ ο Ιάκωβος μου λέει για έναν πάρα πολύ δυνατό και δύσκολο όμιλο αυτό της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου οι ομάδες μας θα έχουν πολύ δύσκολη, εννοείς, δουλειά. Εδώ δεν το βγάζω, δύσκολη προφανώς εννοεί δουλειά, εννοείς. Ναι, εννοείται ότι θα έχουν δύσκολη δουλειά, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένας όμιλος πάρα πολύ δυνατός, θεωρητικά, αλλά και πρακτικά νομίζω δεν θα διαφέρει κάτι. Δηλαδή πάντα αυτές οι ομάδες, Ιωνικός, Εγάλεο, Προοδευτική, είναι εδώ Ξαβήρωνα, είναι ομάδες δυνατές πάντοτε, έτσι. Εθνικός, μην ξεχνάμε, είναι και ο Εθνικός Πειραιός. Είναι πάντα ομάδες που παραδοσιακά έχουν αυτό το ειδικό βάρος, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, και εννοείται ότι θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Είναι όντως, τολμώ να πω, αυτό που είπαμε και πριν με τον Παναγιώτη Σπάρταλη, ένας από τους πιο δύσκολους ομίλους, ο δυσκολότερος όμιλος των τελευταίων πολλών ετών. Έτσι, αυτός ο συγκεκριμένος όμιλος που καλούνται οι ροδίτικες ομάδες να συμμετάσχουν φέτος, ο 8ος όμιλος της τρίτης εθνικής.

Ο Κώστας, τον οποίο τον ευχαριστώ και μου στέλνει και τις ευχές του μέσα από το Messenger, να σε καλά αγαπητέ φίλε, μου λέει εδώ για τη Ρόδο και γενικά το ροδίτικο ποδόσφαιρο. Κοίτα φίλε Κώστα, είμαι από αυτούς που δεν είναι υπέρ έτσι των σκέψεων αυτών που κάνεις, δηλαδή των άμεσων ανόδων των ομάδων μας προς τα πάνω. Αν δεν φτιάξουμε πρώτα τις σωστές βάσεις, διότι τα ίδια λάθη τα έχουμε ξανακάνει πάρα πολλά χρόνια τώρα, και αν και μέσα σε αυτές τις σωστές βάσεις είναι βέβαια και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίξουν αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις ένα τέτοιο είδους μοντέλο, ένα τέτοιο όραμα τέλος πάντων. Αν δεν αποκτήσουμε αυτά τα εχέγγυα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, και ακόμα και αν μπούμε προφανώς θα είναι παροδικό, διότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή είναι προσωπική άποψη, έτσι, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν, αλλά μιας που μου στέλνεις το μήνυμα, νομίζω είναι κάτι το οποίο έχω ξαναπεί και άλλες φορές, γνωρίζετε την άποψή μου επ' αυτού. Δεν είμαι υπέρ μάλιστα αυτών που λένε πρώτα να δείξουμε ότι μπορούμε και μετά να έρθουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Το δείξαμε και στο παρελθόν. Ανεβήκαμε ως την Β' Εθνική, τη Super League 2. Το κάναμε, το δείξαμε. Δεν ήρθε καμία σοβαρή αθλητική εγκατάσταση. Δεν είμαι υπέρ αυτού του πράγματος. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχει λογική αυτό. Πρώτα θέλω να γίνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, πρώτα να οργανωθούμε σωστά και μετά να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Αυτή είναι προσωπική άποψη, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το μήνυμα που μου έχεις στείλει εδώ μέσα από το Messenger. Να σε καλά.

Είμαστε περίπου στα 5,5 λεπτά πριν από τις 4. Οδεύουμε σιγά σιγά για το φινάλε της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθείτε και μας ακούτε σε καθημερινή βάση εδώ στο Top FM 102,4. Να σας πω ότι σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. 5 με 6 μαζί σας θα είναι ο Παύλος Ντοκοπίλ με περισσότερα αθλητικά. Θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Και θα κλείσουμε μουσικά με ένα από τα πολύ εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Λέγεται Slave to Love, είναι Brian Ferry. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 80's χάρη στη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική παραγωγή και την πολύ καλή ερμηνεία εδώ του Brian Ferry. Και μάλιστα είναι ένα κομμάτι Μιχάλη Παπαγεωργίου, να το πούμε και αυτό πριν τα ακούσουμε, που ακούστηκε σε πολλές ταινίες, σε τηλεοπτικές σειρές. Και στο... ξέρεις ποια ήταν η πιο γνωστή ταινία που ακούστηκε αυτό το κομμάτι? Το 9,5 εβδομάδες. Εκεί ακούστηκε. Είναι από τις πιο γνωστές ταινίες που χρησιμοποιήθηκε το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, αυτά ας το θυμηθούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα, λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Σε προχωρημένο στάδιο, η υπόθεση του ΧΑΒ στην Ένωση άμεσα οι εξελίξεις. Στην πλατεία του Αετού στη Νέα Φιλαδέλφια στις 18:30, η τελευταία στάση της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό παραμένει ο 24χρονος αριστερός μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο και ο Ναέρτη Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα ως εναλλακτική του Μαροκινού. Πιέζει η River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Εντός της ημέρας, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Kings Kangua με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ο Σωτήρης Πανταλέων, που αντικαθιστά τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 23χρονος Γάλλος χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ως ορετήρε, θεραπεία συνέχισαν οι ΜΕΙΤΕ και Ντεσπόντοφ. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενο φιλικό για τους Κίτρινους απέναντι στον Πανθρακικό την προσεχή Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Κομπνάν, ο οποίος από το 2023 αγωνιζόταν στη ρωσική Κράσνονταρ, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του 22χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέιερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, γνωστοποίησε ο Αποέλ, με τον Γυραιό να πλησιάζει και στον 24χρονο εξτρέμ David Μπουά, σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Σκηφανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος κάνοντας χρόνο 6:45-14. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, που ήταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Προέδρου Τζάνι Ινφαντίνο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ιταλού να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Από άλλο πόστο και όχι από αυτό του General Manager θα συνεχίσει να υπηρετεί την Μπαρσελόνα Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Η θέση του Λαμπόμπα στην ομάδα της Καταλωνίας αναμένεται να πάρει ο Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Μπασκόνια. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν που ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός πρώην γκάρ του Λαβρίου αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Turk Telekom. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
1: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Λιάδη στο Astra Live.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Στο FM 94,6 ο Γιώργος Τανάκας. Μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες να συζητήσουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για μεταγραφές, για τα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, για αυτά που έρχονται. Οτιδήποτε και να θέλετε, το βάζετε στο τραπέζι το θέμα και αρχίζουμε να κάνουμε κουβεντούλα. Με Νέρο Χρυζόπουλο φυσικά στον ήχο και με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέρεια της εκπομπής.

Είναι η επομένη των προκρίσεων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Πάξη, ο ΠΑΟΚ την Δυνάμο Κιέβου. Δύο ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους προς την League Phase. Ο Παναθηναϊκός χωρίς περιθώριο λάθους παίζει πλέον με την ΤΣΕΚΑ 1948, τη Βουλγάρικη ομάδα εντελώς διαφορετικό στυλ από την Πάξη, πολύ πιο αμυντικογενής, πιο σφιχτή ομάδα, πιο σκληρή. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά παίζει με την Άντερλεχτ, μια ομάδα ταχυδυναμική, γρήγορη, που δεν φοβάται να επιτεθεί, που παίζει σε ψηλό τέμπο, ασφαλώς πιο δύσκολη από την Δυνάμο Κιέβου. Θα είναι μια πρόκληση αυτή για το δικέφαλο του Βορρά.

Δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλά σημεία. Μια στις τελευταίες πυρκαγιές που ξέσπασε είναι στο ποικίλο όρος της Χαμηλή Βλάση, στην περιφερειακή του Εγάλου, επί της ουσίας. Έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε γρήγορα να περιοριστεί η φωτιά. Κενώνεται, όπως διαβάζω εδώ, το πρώτο γερμενό προς Μάνδρα λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο. Ανεξέλεγκτη φωτιά. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός.

Στην Αργολίδα βλέπω μεγάλη πυρκαγιά και εκεί. Έχει σταλθεί και μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Μπόρσα και Χινίτσα. Εκδηλώθηκε φωτιά και στην Άρτα. Εκενώνεται το Κομπότι. Το ξέρεις να έρχεται το Κομπότι? Και εγώ, και εγώ. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε από εκεί. Εκενώνονται λέει η γέφυρα και η λίμνη Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Εκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αλική και η Ξηρονομή Βιωτίας. Μια μεγάλη εκένωση. Γενικότερα βρείτε θάλασσα, γιατί μέχρι εκεί θα σταματήσει η φωτιά μου φαίνεται.

Χθες ήταν μια μέρα άσχημη και για ουσιαστικά σήμερα βασικά. Νωρίς το πρωί σήμερα και για το ιταλικό ποδόσφαιρο και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αφού έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι. Ίσως και ο καλύτερος λίμπερο όλων των εποχών. Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, ένας παίκτης που άλλαξε πολύ το πώς βλέπουμε τη θέση. Αλλά ήταν ο ορισμός, όπως δεν και στην Ιταλία, ο αρχηγός των αρχηγών, το πρότυπο του κεντρικού αμυντικού, το πρότυπο ενός τύπου που ήταν απροσπέλαστος, που έπαιζε για τη φανέλα, που μαχόταν κάθε στιγμή. Νομίζω μια από τις πιο ωραίες ιστορίες, για να θυμόμαστε, Φράνκο Μπαρέζι, είναι η συμμετοχή στο τελικό του Μουντιάλ το 1994 μέσα στην Ιταλία και Βραζιλία, που χωρίς να έχει κάνει προπόνηση για 20-25 μέρες όντας τραυματίας, και με τον Κώστα Κούρτα να τραυματίζεται μία-δύο μέρες πριν τον τελικό και την Ιταλία να εξεμείνει από στόπερ, κατέβηκε με ένα πόδι να παίξει απέναντί του για το Ρωμάριο και μυθικούς παίκτες της εθνικής ομάδας Βραζιλίας, και παρέδωσε νομίζω μαθήματα για το πώς παίζεται αυτή η θέση του κεντρικού αμυντικού. Ήταν συγκλονιστικός, για 120 λεπτά κράτησε το 0 τη Βραζιλία. Στο φινάλε μένει βέβαια το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο και του Φράνκο Μπαρέζι, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες για το ποιος ήταν ο Μπαρέζι, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής.

0: Sport FM 94,6.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Λέει ένας φίλος, δεν ήταν προπόνητος του Τσανάκα, χειρουργείο λέει, είχε κάνει σε μενίσκο. Άρα δεν προπονούνταν, αυτό είπα. Δεν προπονούνταν για 20 μέρες. Για 20-25 μέρες. Αυτό λέω. Λοιπόν, όποιος έχει εμβολίες, λέει για τον Μπαρέζι, μπορεί να ανατρέξει τις δηλώσεις του Ντιέγκο για το λίμπερο της Μίλαν. Απλά τον αποθεώνει. Εντάξει, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Και ποιος έχει εμβολίες για τον Μπαρέζι, δεν ξέρω. Πραγματικά απορώ. Αλλά, οκ. Να δούμε. Να δούμε τι έχουμε τώρα. Ο Μπαρέζι λέει να σε λέει ο καλύτερο αμυντικό που είδα ποτέ. Κορυφή, λυπάμαι πολύ, ρε φίλε. Μπαρέζι. Για πολλού ήταν τα νιάτα του. Εντάξει, εγώ τι ουσίε δεν είχα προλάβει, αλλά επειδή έχω μια λατρεία για το. Για το ιταλικό ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι κάτι πολύ στενάχωρο, πραγματικά. Ο θάνατος αυτού του ανθρώπου. Σημαία για τους Ιταλούς.

Τώρα με τα γραφικά υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το όνομα του Σαλαχαντίν για τον Ολυμπιακό. Έχει βγει και το όνομα του Τικνιζιάν, το Αρμένιο του Ερυθρού Αστέρα, για τους Ερυθρόλευκους. Νομίζω είναι η εναλλακτική επιλογή. Εάν δεν προχωρήσει τελικά του Σαλαχαντίν, θα το ξέρουμε σύντομα. Αριστερό μπακ θέλει να πάρει και η ΑΕΚ. Έχει προκύψει το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς. Το γνωρίζετε όλοι. Για χρόνια ήταν στη Γιουβέντους και στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Φαίνονταν πως ήταν κοντά στην PSV για να αντικαταστήσει ο Σαλαχεντίν. Αλλά αυτή τη στιγμή μάλλον έχει παγώσει η μετακίνησή του στην Ολλανδική ομάδα μετά την πρόταση που φαίνεται πως έχει κάνει η ΑΕΚ. Σίγουρα Γιώβιτς και Νίκολιτς θα του κάνουν ψιστήρι. Με τον Γιώβιτς είναι μια εξαιρετική σχέση από όταν μαζί στην Άιντραχτ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Λουσέ από την Ίσ, τον 22χρονο Χαφ, αρκετά φθηνός, η αλήθεια είναι, 23 του, 23 νομίζω είναι ο Τόμ Λουσέ, στα 2,5 εκατομμύρια. Καλή περίπτωση, είναι ένας παίκτης που παίζει σε αρκετές θέσεις στον άξονα, πάρα πολύ τίμιος. Πολύ καλή περίπτωση αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κινείται θέλοντας να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που έχουν χαμηλότερη αξία στο χρηματιστήριο κατά κάποιο τρόπο, αλλά την ίδια ώρα αυτή μοιάζει μια ψαγμένη περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα άλλα δύο τα παιδιά που πήρε από την Ισπανία είναι περιπτώσεις διαφορετικές τελείως. Τώρα επίσης για ένα όνομα που έχει γραφτεί πολλές φορές και γύρω στο social media για Άγια Ολυμπιακό τα σχετικά, ήταν ο Μάριο Μιτάι. Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζι, ο πρώην αριστερός μπακ της ΑΕΚ, στα 22 του, φεύγει από την Σαουδική Αραβία, φεύγει για την Al Ittihad, πάει στην Ιταλία και στην Τζένοα, δανεικός με οποίον αγοράς, είναι ήδη στην Ιταλία για να ολοκληρώσει εκεί την μεταγραφή του στην Τζένοα. Άρα και ο Άρον Μαρτίν που έχει Τζένοα πιθανότητα θα αποχωρήσει, άλλο όνομα που γράφει για τον Ολυμπιακό για αριστερό μπακ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε αρκετά πραγματάκια νομίζω να συζητήσουμε. Ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές. Πήρε τον Βίτορ Μέρ από τον Αποέλ. Δανεικό, λοιπόν, αριστερός μπακ, 22 ετών, Βραζιλιάνος. Λοιπόν, 17η μεταγραφή του Ηρακλή. Εντάξει. Όποιος ξέρει τις ομάδες του Μονιβασιώτη δεν του φαίνεται καθόλου περίεργο να κάνει 17-20 μεταγραφές. 20 μπορεί να είναι και λίγες φέτος, νομίζω έχει ξεπεράσει. Πάει να πάρει και τον David Μπουά, όπως λέει ο Ντι Μάρτζιο, τον 24χρονο Ιταλό Εκστρέμ, έπαιζε στη Βίτα, στη Σέρε Μπέ, έπαιζε στην Καραρέζε, 2 γκολ σε 25 μάτς. Και έχει και άλλα ακόμα να κάνει ο Ηρακλής, πάρα πολύ πράγμα. Πώς θα προλάβει ο Ματσάρη να τους δέσει όλους αυτούς. Θα πρέπει να το δούμε. Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάν στον Λεβαδιακό, επίσης, Νιγηριανός Εκστρέμ, 24 ετών. Έρχεται από γεμάτη χρονιά από την Κράσνονταρ. Είχε βασικό ρόλο στην κατάκτηση του προαθλήματος Ρωσίας το 2025. Σε 3,5 χρόνια στην ρωσική ομάδα, 82 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 assist. Και η νέα χρονιά θα τον βρει με τη φανέλα του Λεβαδιακού.

Για το Μιντάι που σας είπα λίγο νωρίτερα, διαβάζω ότι τον ήθελε και η Πόρτο. Okay, δεν το περίμενα αυτό. Και η Τζένοα κατάφερε να αποσώσει την υπογραφή του. Αν τον ήθελε και η Πόρτο και πήγε τελικά στην, στην Τζένοα, okay, ενδιαφέρουσα επιλογή.

Ένα φίλο δεν του άρεσε αυτό που είπα για τον Ηρακλή. Καινούργια ομάδα λέει είναι από Β' Εθνική. Πρέπει να πάρει ένα ρόστερ από την αρχή. Πώς θες να κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες, για παράδειγμα η Κηφισιά όταν ανέβηκε, η οποία κράτησε ένα κορμό. Και είδαμε ότι αυτό τη βγήκε σε καλό. Τώρα να κάνει 25 μεταγραφές, θα πρέπει ασφαλώς. Θα ξέρει ότι υπάρχει ρίσκο αυτό. Τι να κάνουμε. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν. Απλώς παρατήρησα μια ομοιότητα που υπήρχε και σε άλλες ομάδες του Ισχυρού Άνδρα, του Ηρακλή. Ούτε τον κατηγόρησα για κάτι, ούτε είπα τέτοιο. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Καμία στεναχώρια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιποδώσει η πυροσβεστική υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Από το πρωί έχουν εκενωθεί οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσήλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους λέγει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, η φωτιά έχει πλέον να περιοριστεί με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Κομπότη Άρτας, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Δήμο Κιλελέρ στην περιοχή της Λάρισας ανάμεσα στους οικισμούς Δοξαρά και Ψυχικό. Δεν απειλούν τα κατοικημένες περιοχές. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Τραγάτη. Στο επίκεντρο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής θέλει τα ελληνικά νησιά η κυβέρνηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη να εξαγγέλει από τη Ρόδο ένα εκτεταμένο χρηματοδοτικό πακέτο για τις νησιωτικές περιφέρειες. Μιλώντας στην κοινή εκδήλωση των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, ο κ. Πυρακάκης χαρακτήρισε την νησιωτικότητα στρατηγικό πλεονέκτημα και βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Όπως υπογράμμισε η Συμμαχία του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και των Ιωνίων νήσων, αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη νησιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν πάνω από το 60% των συνολικών τουριστικών διανυκτερεύσεων της χώρας, με το Νότιο Αιγαίο μόνο του να αγγίζει το 26,8%. Ο Υπουργός παρουσίασε τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ανακοινώνοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νότιο Αιγαίο 504 έργα, με τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει το πρώτο φανές ποσό των 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι αντίστοιχα σημαντικές επενδύσεις τρέχουν και στις υπόλοιπες τρεις περιφέρειες. Κλείνοντας, ο κ. Πυρακάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην άμεση ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής και ψηφιακής συνδεσιμότητας, καθώς και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων των νησιών, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία για τη μετάβασή τους στη γαλάζια οικονομία και την καινοτομία. Έντονες αντιδράσεις και αναστάτωση προκαλεί είδηση για το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ελτά στην Ιαλισσό που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα. Οι κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής μένουν χωρίς ταχυδρομική κάλυψη, γεγονός που προκαλεί κύμα διαμαρτυριών. Όπως επισημαίνεται, το λουκέτο αυτό θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους συνταξιούχους και τους επαγγελματίες μιας από τις μεγαλύτερες κοινότητες του νησιού. Οι φορείς ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης, προειδοποιώντας για μόνιμη ταλαιπωρία των πολιτών. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην Κάλυμνο μετά από ολονύχτια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών. Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον οικισμό Βαθύ και απείλησε άμεσα τη βιομηχανική ζώνη του νησιού, το εργοστάσιο της ΔΕΗ και δεξαμενές καυσίμων. Η καταστροφή αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αλλαγή της φοράς του ανέμου. Μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καλυμνίων Μικέ Ζηρούνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι πρόκειται για την πέμπτη φωτιά μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Τα αίτια διερευνώνται με τις πρώτες αναφορές να εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή κολόνας ηλεκτροδότησης. Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει με δηλώσεις του στον Top FM ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών Ρόδου Βασίλης Νικολής, με το μήνυμα να είναι σαφές. Το καλοκαίρι οι ανάγκες δεν κάνουν διακοπές. Το ραντεβού προσφοράς είναι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 μετά το μεσημέρι στη Γενική Κλινική Γιουρομέντικα. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Νικολής, η άνοδος του τουρισμού και τα τροχαία ατυχήματα πιέζουν τα αποθέματα τη στιγμή που πολλοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται καθημερινά τη στήριξή μας. Δέμα με 38 γραμμάρια κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μέσα σε θηρίδα ταχυμεταφορών και σχημάτισαν δικογραφία για διακίνηση σε βάρος 2 19χρονων ημεδαπών. Παράλληλα, σε θαμνώδη περιοχή του νησιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλες δύο συσκευασίες με 715 γραμμάρια κάναβης. Πλούσιο σε παράδοση και γεύσεις είναι αυτό το Σάββατο 1η Αυγούστου για τη Ρόδο. Στις 7.30 το απόγευμα στην Ψύνθο, ο Σύλλογος Τέρψης διοργανώνει την 8η γιορτή ρεβιθιού στην κεντρική πλατεία με δωρεάν ρεβίθια, με γίδα από τον ξυλόφουρνο και νησιώτικο γλέντι από την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Στις 7 το απόγευμα στον Άγιο Ισίδωρο θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας των σοκακιών του. Στις 8.30 το βράδυ στα Σιάνα πραγματοποιείται η 21η γιορτή μελιού και σούμα στην κεντρική πλατεία με άφθονα τοπικά προϊόντα, παραδοσιακού χορούς και ζωντανή μουσική. Την ίδια ώρα στις 8.30 στη Λαχανιά ο Σύλλογος Ολεσπέρης στείνει παραδοσιακό γλέντι στο παλιό σχολείο με τη Χριστίνα Κόζα και τον Γιάννη Κλαδάκη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα!
5: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Καλές ήταν κακές. Περισσότερο δουλειά μετράει το να παίρνεις την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, καλύτερη εικόνα συνολικά τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν τόσο καλή δυναμική από αυτή τη φορά. Είχε βέβαια 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και 2 δοκάρια, αν δεν κάνω λάθος, η δυναμική εγώ ή 3, πώς εκεί θυμάμαι. Χθες νομίζω 2 είχε. ΠΑΟΚ πολύ αποτελεσματικός, έχει για ηγέτη έναν τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα κρυφτούμε, δεν θα πούμε ψέματα. Όποιος λέει το αντίθετο, λέει ψέματα προφανώς. Το Γιάννη Κωνσταντέλια. Έναν αρτίστα, ένα φοβερό παιδί, ένα μάγο. Μακάρι αυτό το παιδί κάποια στιγμή να πάει και έξω. Το ελπίζω.

ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να είναι καλύτερος αμυντικά, να προσπαθήσει να δεχτεί λιγότερες ευκαιρίες. Αλλά με την Άντερλεχτ θα έχει δύσκολο. Εγώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι καλύτερος στην αποτελεσματικότητα. Γιατί όπως και να κάνουμε, σπαταλά αρκετές ευκαιρίες προς το παρόν για να βρει γκολ. Νομίζω μέχρι να αρχίσει να μπαίνει και ο. Όχι, το ξέχασα, ο Ντέσσερς και ο Ραστόντερ ακόμα καλύτερα στην εξίσωση. Επειδή ο Τετέι δεν είναι σκόρερ, κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, δεν είναι σκόρερ, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρίσκει και από τις άλλες ζώνες και από τις άλλες γραμμές γκολ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξανά καλή πέρυσι την ασυντοτική πορεία που τον ήθελε ο Ολυμπιακός και τελικά δεν ήθελε να έρθει. Λέει μέσα ένα χρόνο να είναι χάλια. Πρώτον, μην έχεις ακούσει εμένα να λέω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Κώστιτς. Για βρες μου.

που να λέει ότι ήθελε να έρθει. Βρέσουμε επίση τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπορείς να μου τα στείλεις στο Messenger όπου θέλεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός δεν προχώρησε την περίπτωσή του. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, νεότερο για τον Κώστης τώρα, επειδή εσείς ψάχνεστε τώρα για την απειλή στα ζωμάρα σας, τέλος πάντων δεν με πειράζει καν, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Το Meridian Sport αναφέρει ότι είναι πολύ προχωρημένη η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Η μετακίνηση του στην ΑΕΚ είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στη μέρα. Επομένως, πρέπει να υπάρξει λίγο υπομονή για να φανεί ποια θα είναι η τελική έκβαση. Γράφει το Meridian Sport, ένα πολύ έγκυρο σερβικό site. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Γιώβιτς. Και περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο 33χρονος αριστερός back half που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

έχετε πρόβλημα στην ακοή, μάλλον. Δεν καταλάβατε ότι είπα ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι σούπερ. Έχει προβλήματα στην άμυνα. Είναι πολύ απλά αυτά που σας λέω. Θέλω να το καταλάβατε, ναι ή όχι. Και απλά είπα ότι έχει πτωτική πορεία. Είναι απολύτως λογικό. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή, σε αυτό. Τι, ούτε σημαίνει ότι είναι κακό να πάρεις έναν παίχτη που θα έχει πτωτική πορεία. Κάποια μεγάλα ονόματα έρχονται γιατί έχουν πτωτική πορεία. Και κυρίως τότε. Όπως όταν ήρθε ο Χάμος στον Ολυμπιακό, δεν είχε πτωτική πορεία. Όταν ήρθε, είπε κανείς το αντίθετο. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή κουνήστε λίγο το κεφάλι σας δεξιά-αριστερά για να καταλάβετε.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα μια ειδησούλα. Γιατί είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε λοιπόν. Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, οι τρεις θερματοφυλάκες. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Στέφανο Ορτέγα, που είναι ανέτοιμος, παραμένει εκτός. Θα δούμε, γιατί μέχρι και 24 ώρες πριν το μάτς, το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να γίνουν αλλαγές. Αμυντική, ο Σάλιακας, ο Ορτέγκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Πιρόλα, ο Κάρμο, ο Ροντινέη, ο Κουτσίδης, ο Μαφέο, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Άρα αντιλαμβανόμαστε πως είναι όλοι μέσα. Λοιπόν, πάμε στους μέσους. Είναι ο Φορτούνης, είναι ο Γκουστάβο Σα, είναι ο Ντάνι Γκαρθία, είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Τσικίνιο, ο Έσε και ο Μουζακίτης. Οπότε άπαντε και εδώ μέσα. Οκ, δεν είναι ο Γιαζίτση που έχει πρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι ο Καμπελά που δεν υπολογίζεται ασφαλώς. Και εκεί που βλέπουμε τις εκπλήξεις, ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι είναι εκτός. Ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον, ο Μασούρας είναι μέσα. Ο Αντρέ, όχι ο Αντρέ Λουίς, με συγχωρείτε, ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα είναι επίσης εντός της αποστολής, εντός ευρωπαϊκής λίστας. Άρα Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς είναι εκτός. Να δω αν είναι κάποιος άλλος, ο Στρεφέτσα είναι εκτός ασφαλώς. Κάποιον άλλο δεν βλέπω προς το παρόν ότι έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και φυσικά και ο Ορτέγκα, όπως είπα.

η μάχη στα πύρινα μέτωπα συνεχίζεται. Τα δυσκολότερα μέτωπα αυτή τη στιγμή είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, που έχουν εκκοινωθεί οι οικισμοί. Λοιπόν, υπάρχει και στην, για να δούμε, στο Ποικίλο Όρος, μεγάλη πυρκαγιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Άνω Χαϊδαρίου, με το πύρινο μέτωπο να παρουσιάζει μεγάλη έκταση και ισχυρή δυναμική, διαβάζω στο Sky.gr. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται με μεγάλη ένταση, ενώ και σε περιοχή κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Γεγονός που έχει θέσει τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε αυξημένη επιφυλακή και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον πυρεσμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή έκτασης της προς κατοικημένες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις επίσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη Άρτας. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν απεγκλωβιστεί 254 άτομα από την παραλία Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Υπάρχει επίσης μεγάλη αναζωπήρωση στο κουρταλιώτικο Φαράγγι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Γενικότερα τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά με τις φωτιές. Πραγματικά γίνεται χαμός. Μακάρι να καταφέρουν να περιοριστούν σύντομα οι περισσότερες, αλλά πλέον τόσο ισχυρή άνεμη σήμερα που δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Έχει χύσει 112 για Αφέα και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου. Εκενώστε προς Περιστέρι, ήταν τα μηνύματα που πήραν οι κάτοικοι. Είναι η φωτιά, αλλά έχει ξεκινήσει από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: Τεστ Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν, καθώς εκτός έμειναν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ μαζί με τον Ιαποκτισέντα ανέτοιμο Ορτέγα, σύν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο ως δεύτερη επιλογή ο Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστερά. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Σε επόμενες ώρες ανακοινώνεται ο 27χρονος μέσος Κρις Κάγκου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του ΧΑΦ, άμεσα οι εξελίξεις. Στις 6.30 στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από την Όλγιον Αρένα ολοκληρώνεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το εγκόμιο του Γιάννη Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Τότε μιλών του δικεφάλου του Βόρα ο Χάλος Χαφ Τόμ Λουσέ με τη μεταγραφή του από την ΙΣ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε σήμερα η αποστολή του Άρη έπειτα από 10 ημέρες παραμονή στην Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους ποδοσφαιριστές. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kompnan από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μέερ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ, με τον Γυριό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ David Μποά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη εμφανίστηκε ο Αϊτόρ Καταλαπιέδρα μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα γιατί κουλέ.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός εξτρέμ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Τενχάγ. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρτ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρκορτ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λιμνίνη Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:45-14. Επίσης η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 4 τελικούς που θα διεξαχθούν επίσης αύριο. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζιάννη Ινφαντίνο Κάρλος Κορδέιρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόεδρο του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη φυτεία του Ρωμάνα Μπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για δύο μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζη. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του, εκλειπώντας με το θρυλικό 6, τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο για περίπου μια ώρα ακόμα μέχρι και τις 6. Με Νέο Κυραζόπουλο στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βαλεντίνα, μάλλον κοιτάζει ποιος ακολουθεί. Πρέπει να είναι ο Νίκος Οράλης. Αν δεν κάνω. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Λοιπόν, θυμίζω, είπαμε πριν από λίγο την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEFA. Είναι εκτός και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Θα πάει ο Ολυμπιακός με Ελκάμπη. Και από εκεί και πέρα, εφόσον χρειαστεί και άλλο σεντερφόρ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μασούρας θα είναι οι δύο εναλλακτικές επιλογές του προπονητή. Δεν είναι τόσο περίεργο. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι έκπληξη. Εντάξει. Τον αφήσει τα 2-3 σεντερφόρ εκτός, ναι, με την έκπληξη, αλλά με την εικόνα που είχε και ο Ταρέμι στο μοναδικό φιλικό που έπαιξε, που έδειξε ξεκάθαρα ανέτοιμος, και με το Γιάρεμτσουκ προς τα τελευταία παιχνίδια είναι λίγο να ψιλοπερπατάει, να είναι λίγο με το μυαλό αλλού, σε άλλη ομάδα προφανώς. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο λάθος, εκτός με Άντρε Λουίζ επίσης, εκτός είναι και ο Ορτέγα. Να δούμε αν μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα, αν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή. Ουσιαστικά είναι τα 3 από τα 4 σεντερφόρ, γιατί είναι και ο Κλέιτον εκτός, αλλά ο Κλέιτον έχει τον τραυματισμό του. Μέσα είναι και ο Εσέ, θα ήταν ο Εσέ εννοείται, αλλά είναι και ο Σιπιόνι. Πολύ πιθανό να είναι ok μέχρι να παίξει ο Ολυμπιακός το πρώτο του μάτς,

Δεν αποκλείεται βέβαια και το κόψιμο του Γιάρεμτσουκ να σημαίνει πως είναι και κοντά και στην επόμενη ομάδα του. Επίσης, ας μην αποκλείσουμε, ας το κρατήσουμε αυτό, να συνεχίσει στη Λιόν, να επιστρέψει στη Λιόν ο Ουκρανός, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Κριτική δεν κάνεις, λέει ο φίλος. Είναι αυτή η αποστολή, λέει ο Ολυμπιακό. Ναι, είναι, φίλε. Δηλαδή να πάρει αδιάφορους ποδοσφαιριστές μαζί του, όπως ήταν ο Γιάρεμτσουκ ή όπως είναι ο Ταρέμ που γύρισε σε πολύ καλή κατάσταση και ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Με τους έτοιμους, θα πάμε με τους έτοιμους πόλεμους. Εσύ, φίλε μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κριτική δεν κάνεις σε τι. Ακριβώς σε τι, ότι γιατί κακώς άφησε εκτός τον Ταρέμι. Δεν καταλαβαίνω.

Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φωτιά που μένεται στην Αττική, στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του Ασπροπύργου και του Άνω Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Γάλεο. Λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας: στην περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος οδό Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Και στη λεωφόρο Σχιστού επίσης, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό. Υπομονή τώρα, όσο είναι στο δρόμο, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς με αυτά που γίνονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, η ταλαιπωρία και η κίνηση στους δρόμους είναι νομίζω το λιγότερο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μέχρι Δευτέρα, άμα θελήσει ο προπονητής να βάλει ένα σεντερφόρ μέσα, μπορεί να το κάνει πολύ απλά, να κάνει μια αλλαγή, άμα θελήσει.

Μίτζι Μπάς μου λέει ένας φίλος και ο Μάγερ λέει ήταν υπέροχος στόχος του Ολυμπιακού μέχρι που κόπηκε και τον πήρε γέλια. Δεν είπε κανείς ότι κόπηκε ο Μάγερ. Ο Μάγερ προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Είναι διαφορετικό το προτάθηκε, διαφορετικό να υπήρξαν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με ένα παίχτη. Ξέρετε πόσοι ποδοσφαιριστές προτείνονται σε κάθε ομάδα. Πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να πάνε αυτή τη στιγμή στην άλλη ομάδα προτείνονται. Είναι πάρα

Λοιπόν, έχει βγει και η λίστα και της Νάιμέγκεν με 22 ποδοσφαιριστές. Αναγκάστηκε να κόψει ποδοσφαιριστές. Τρεις ο προπονητής της Νάιμέγκεν, τρεις ξένους, τρεις μη Ολλανδούς, γιατί δεν έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε, λοιπόν, θα σου πω σε δευτερόλεπτα. Εκτός είναι ο Γκάβα, είναι ο Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι. Είναι οι τέσσερις που έχει κόψει ο προπονητής Νάιμέγκεν για το εν λόγω παιχνίδι. Κατά τα άλλα, μέσα στους άλλους 22 υπάρχει ασφαλώς ο Ντούσαν Τάντιτς, το νεότερο έτσι, μεταγραφικό απόκτημα της Νάιμέγκεν. Αλλά οι άλλοι τέσσερις που σας είπα, ο Γκάβα, Ταχάουι, ο Βίλιμσον και ο Βαν Κρούι, είναι που έμειναν εκτός λίστας.

Για το αν έχει κλείσει ο Κώστης στην ΑΕΚ, όπως γράφουν οι Σέρβοι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα. Αν ο Γρουστακίρης, ο Κώστης και Τσατζόγλου μας είχαν ενημερώσει αν, αν υπήρχε οριστική συμφωνία, αλλά λένε πλέον πως είναι πολύ κοντά για να πάρει τον Σέρβο fullback.

Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει, μου λέει αν δεν κάνω λάθος υποστηρίζεις Ρώμα, σωστά. Και αν δεν κάνω εγώ λάθος, λέει τότε το κάνεις εσύ, γιατί ρε Γιώργο τη Ρώμα. Ίντερ είμαι, φίλοι μου, την Ιταλία. Τη Ρώμα την συμπαθώ λόγω τότε. Εντάξει, λόγω τότε, ξεκάθαρα. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη. Και επειδή είναι ωραία πολύ Ρώμη και ωραία, όπως λέει και ο νέαρχος. Αν συμπαθείς μια ομάδα από τις δύο, ανάμεσα Ρώμα και Λάτσιο, δεν μπορείς να συμπαθείς Λάτσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα, αλλά Ίντερ είμαι, όχι Ρώμα. Ότι τη Ρώμα τη συμπαθώ. Okay, έχω μια γενικότερη συμπάθεια, δεν μου είναι αντιπαθής, αυτό εννοώ, λόγω του Φραντσέσκο Τότι κυρίως. Αλλά είμαστε Ρώμοι, όχι Ρώμα, Ρώμοι, Ρώμοι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Τετέι. Ο Τετέι λέει έχει προβλέψιμο τρόπο που παίζει, δεν οδηγεί σε δημιουργία φάσεων εκτός αν δεν είναι η θέση του αυτή, δηλαδή του center for. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς προβλέψιμο. Ο Τετέι έχει πολύ φυσική δύναμη. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί. Και του αρέσει να πηγαίνει στη μονομαχία, να πάει σε ένα εναντίον ενός. Απλά νομίζω ότι ορισμένες στιγμές εγκλωβίζεται. Εγκλωβίζεται, μπορεί να εγκλωβιστεί ανάμεσα σε πολλούς αντιπάλους γιατί πέφτουν αρκετοί πάνω του. Θα έπρεπε να ψάχνει και το χώρο πολύ ο Τετέι, γιατί είναι γρήγορος και είναι και δυνατός. Και άμα φύγει στο ξέφωτο, άμα φύγει στο ένα εναντίον ενός, βάλει το σώμα του, βάλει πλάτη.

μεταξύ έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο ΨΑΠ που καταφέρεται να δίνει Πανιωνίου, της ΠΑΕ Πανιώνιος. Λοιπόν, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, οι ποδοσφαιριστές ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν συμπεριφορά που θίγεται επαγγελματικά και προσωπικά τους δικαιώματα, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους τους οποιαδήποτε πρόκληση ή πετιότητα. Η κατάσταση κορυφώθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όταν σύμφωνα με τις καταγγελίες των παιχτών τους απαγορεύτηκε χωρίς αιτία συμμετοχή στην προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο ΨΑΠ χαρακτηρίζει συγκεκριμένη μεταχείριση ως ευθεία προσβολή της επαγγελματικής, αθλητικής και προσωπικής υπόθεσης των ποδοσφαιριστών, τονίζοντας ότι οδηγεί στην απαξίωσή τους και θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Οπότε αυτή είναι η ανακοίνωση του ΨΑΠ που μπορεί να διαβάσετε όλοι, είναι πολύ μεγάλη, κατά του Πανιωνίου, της ΠΑΕ Πανιώνιος, και με καταγγελίες ποδοσφαιριστών για αποκλεισμούς από τις προπονήσεις και ουσιαστικά μείωση της προσωπικότητάς τους

Εντάξει, συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το γαϊτανάκι αυτό που υπάρχει για το ping pong, για την τεράστια αντιπαράθεση ανάμεσα FIFA και UEFA, σχετικά με το σχέδιο πώλησης μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η μία ομοσπονδία μετά την άλλη, οι ομοσπονδίες όλες επιτίθενται στο σχέδιο της FIFA, και τώρα το δεξί χέρι του Ινφαντίνο, ο άμεσος σύμβουλός του, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανακοίνωσε την παραίτησή του από αυτή την θέση και την αντίθεσή του με όλα όσα προσπαθεί να κάνει στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο κύπελο και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων και τα σχετικά, ο Τζάνι Ινφαντίνο. Οπότε σιγά σιγά καταραίει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα το σχέδιο του πρόεδρου της FIFA,

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται λίγο με τις πιάγες. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, βλέπω και το live τώρα του Sky στην τηλεόραση. Είναι κοντά στο Δαφνή. Λοιπόν, επίσης είναι υπό έλεγχο, καλό είναι αυτό, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στρατόπεδο Γιάκα στην Μενεμένη. Λοιπόν, ενίσχυση δυνάμεων βλέπω για τη φωτιά στο Εγάλαιο. Η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου πάντως κλείνει. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλη ενημέρωση. Παράζει μηνυμάτων 112, κοινώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, βλέπω τώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία.

Αυτά τα τραγούδια του Νέρχου έχουν πάντα νόημα, να το ξέρετε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει δεύτερη φανέλα του. Λευκή είναι η δεύτερη εμφάνιση του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση που έρχεται επίσης από το Ραστέγγι Παναθηναϊκό. Το Ραστέγγι Παναθηναϊκό, όχι ότι πάει Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε. Θέση στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός λαμβάνει ο Σωτήρης Πανταλέων. Αντικαθιστά το μέχρι πρόεδρος Β' αντιπρόεδρο Γιάννη Παναγιωτίδη. Λοιπόν, Πανταλέων αντί Παναγιωτίδης, λοιπόν, στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Νωρίτερα έγινε και η κλήρωση του προκριματικού γύρου για να δούμε ποιες ομάδες θα μπουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτα υπάρχει ένας πρώτος προκριματικός γύρος, η ΑΕΛ Νόβιμπετ θα παίξει με τα Τρίκαλα. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον προκριματικό γύρο, ένα βήμα δηλαδή πριν μπουν στη League Phase, την Athens Καλυθέα εκτός έδρας. Την ομάδα που ακούτε πρώτη παίζει εντός έδρας, μονό νοκάουτ παιχνίδι χωρίς παράταση, κατευθείαν απέναντι αν ισόπαλο το αποτέλεσμα μετά το 90 λεπτό. Ηρακλής Βόλος, Super Ligato, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, ντερμπάκι θα το δούμε και στην Superbet League 2 φέτος, με δύο μάτς θα διεκδικήσουν την άνοδο, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, άλλο ένα μάτς Super Ligato, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Αναγέννηση Καρίτσας Άρης και Καλαμάτα Πανετολικός και αυτό, Super Ligato. Το ΑΕΛ Νόβιμπετ Τρίκαλα θα γίνει 11 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν 17, 18, 19 Αυγούστου. Είναι από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη. Κάποιες ομάδες νομίζω θα παίξουν Δευτέρα, αντί και Τρίτη που παίζουν Σάββατο. Δηλαδή ο Άρης, η Καλαμάτα παίζουν και ο Ηρακλής παίζουν Σάββατο. Οπότε θα τους δούμε Δευτέρα, Τρίτη να παίζουν. Οι υπόλοιπες ομάδες θα μεταφερθούν σε Τρίτη και σε Τετάρτη. Και αυτές που παίζουν δηλαδή προς Κυριακή, οι ομάδες της Super League εννοώ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεω κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη για προληπτικούς λόγους, μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση της ψυχιατρικής κλινικής στο Δαφνί. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφαία και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Λόγω της φωτιάς γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή της με την περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμενό. Με νέο μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Διπλή αναζωπήρωση σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματο, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιά, σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Beacon Sport FM στο 94,6 τελική ευθεία με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο πλέον στον ήχο και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, φίλος ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια μου λέει: αγαπητέ, είσαι Ίντερ και Λιβέρπουλ, αν ήσουν Αμβούργο και Άκρα, σε κάναμε και παρέα. Ωραία, λοιπόν. Τι λέει για τον Πενταγέμπ, λέει ένα φίλος, ότι δεν είναι κοινοτικό το πρόβλημα. Τον Πενταγέμπ δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός παραπάνω. Το αν θα προχωρήσει θα το δούμε. Είναι ένα πολύ καλό σεντερφόρ πάντως, που ο Ολυμπιακός το κοιτάζει για backup. Είναι Μαροκινός ο Πενταγέμπ, εντάξει, Μαροκινός είναι επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι νωρίτερα λοιπόν, έγινε γνωστό πως εκκαινώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Προληπτική εκκένωση λόγω της πυρκαγιάς που

Εντάξει, έχει περάσει και από ιατρικές εξετάσεις ο Φρανσίσκο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού, να ενσωματωθεί πλέον και επίσημα στους πράσινους, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ιατρικά πέρασε από ό,τι βλέπω τώρα και ο Γιασίντη Τραουή στην Λαντς, ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον ήθελε για αυτά τη συμφωνία με τη Σαρλερουά, αλλά ο παίχτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο γαλλικό πρωτάθλημα και στη Λαντς, να παίξει στην γαλλική ομάδα και στο γαλλικό πρωτάθλημα κατ' επέκταση.

Το μέτωπο της φωτιάς είναι βιωτία, παραμένει μεγάλο και πολύ ισχυρό και κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν καλά τα πράγματα, καθόλου καλά στη βιωτία.

0: και οι άμυνες θα... δεν θα έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά θα τον έχουν επιθέσει. Θα πούμε ένα over 3,5 με σκορ και θέαμα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Αυστρίας.
1: Novi Bet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novi Bet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, όσον αφορά το Cadillac.gr, υπάρχει και πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Αχαΐα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές, Αιγιαλίας Αχαΐας. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 2 μάς πεζοπόνο τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα από αέρο, συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, επίσης η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων απέστειλε 2 λεωφορεία για την εκκίνηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, έπειτα τη φωτιά που ξεσπάσει στο Χαϊδάρι, όπως έχει γίνει γνωστό από την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει.

Μα στείλουν παίχτες για να πάνε στη Λανς, το καταλαβαίνεις αυτό. Λέει στη Λανς. Η Λανς βγήκε δεύτερη στη Γαλλία πέρυσι. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, σε ένα από τα 5 καλύτερα της Ευρώπης. Okay. Η Λανς που πούλησε πριν από λίγες ημέρες 5 εκατομμύρια ένα χάφτη. Όπως το βλέπετε, παιδιά, δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η Λανς που βγήκε δεύτερη στη Γαλλία, ότι είναι ένα μέγεθος που ένας ποδοσφαιριστής δεν θα το επιλέξει. Και το γαλλικό πρωτάθλημα συνολικά. Κάνα πρόβλημα.

Ενώ πλέον στη Ρεάλ φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη απόσταση με τον Βινίσιους και δεν είναι καθόλου βέβαια η παραμονή του. Πλέον στη Ρεάλ, όπως γράφει και η Μάρκα, οι άνθρωποι της Ρεάλ είπαν στον Βινίσιους ή ανανεώνεις ή φεύγεις τώρα. Δεν βρίσκουν διάμεση λύση. Δεν θα κάτσουν να τον κρατήσουν στον πάγκο που ακούστηκε αυτό αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ούτε θα τον κρατήσουν να τελειώσει το συμβόλαιό του και να φύγει ως ελεύθερος. Οπότε, αν δεν ανανεώσει ο Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τότε νομίζω θα γίνει ο κακός χαμός από τις ομάδες που θα σειρεύσουν για να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο Superstar.

φίλος επιμένει για τον Τετραωή. Άμα πλήρωνε την ομάδα του και αυτόν όσο ήθελε, λέει, θα επέλεγε Ολυμπιακό. Οι ίδιοι οι Βέλγοι το γράψανε και οι Αλγερινοί ότι ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με τη Σαλερουά στα 8-2 εκατομμύρια. Ο παίκτης έπαιρνε 170 με 200 χιλιάρικα το χρόνο και ο Ολυμπιακός του δίνει σχεδόν 1,2. Αλλά δεν του δίνει όσα ήθελε. Δηλαδή 10 φορές πάνω τα λεφτά, 6 φορές πάνω τα λεφτά του και 7. Παιδιά, αφού εμείς σας λέμε ψέματα, διαβάστε τους ξένους που σας λένε αλήθεια και λένε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ό,τι θέλετε εσείς τα λέτε. Βασικά μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά εσείς τα ακούτε κιόλας.

Ο Μάκης από τα Χανιά λέει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο σεντερφόρ αφού είναι εκτός λίστας ο Γιάννης και ο Ταρέμι. Όχι, ένα σεντερφόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός ακόμα. Δεν θα πάρει δύο, δεν χρειάζεται δύο, έχει τον Αλκάμπη. Θα πάρει τον ένα ακόμα σεντερφόρ που έχει και μετά υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα και αν χρειαστεί και ο Μασούρας. Είναι πολύ απλό. Φάνηκε πολύ και από την προετοιμασία που υπολογίζει τον κάθε ποδοσφαιριστή. Φάνηκε την προετοιμασία και το πρόσωπο του Γιάρεμτσου που ήταν αρκετά νοθρός, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν είναι καθόλου παράλογη η επιλογή της λύσης από τον Μεντιλίμπα. Όσοι του κάνουν τη δουλειά του, όσοι θέλουν να παίξουν, θέλουν να βοηθήσουν, αυτοί θα είναι και στην λίστα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά.

0: Την ίδια ώρα πάντως η FIFA τον Χαβάτης επιταχύνει τις ενέργειες για να έχει 64 ομάδες στο Μουντιάλ του 30. Φοβερά πράγματα, 64 χώρες. Αχ, δεν γίνονται αυτά, πουθενά. Άμα είναι και 64 ομάδες, άρα πώς το λένε, θα γίνεται ο κακός χαμός. Δεν το λέει κανείς, λες, ε. Τι θα είναι. Να σου πω. Ναι, ναι, ναι. 16 όμιλοι, 4 ομάδων, ε. Μια χαρά. Ωραίο. Και μετά, πώς το λένε, θα κρατάει και πολύ, πολύ παραπάνω χρονικό διάστημα.
1: Θα τσακώνονται οι ομάδες, άλλοι που θα λένε να μην γίνουν παίκτες,
0: θα γίνει πολλά. Δεν μπορούν να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές τόσα παιχνίδια. Επίσης, τα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά, πότε θα γίνονται ή θα γίνονται χωρίς τους διεθνείς. Χωρίς τους διεθνείς θα γίνονται. Καλό θα είναι να γίνει ένα μποϊκοτάζ και μπας και ισιώσει λίγο το πράγμα. Γιατί το... ήδη πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι... έχει εμπορευματοποιηθεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που πλέον είναι τόσο γεμάτο το καλεντάρι που δεν μπορούν να βρουν ανάσα ποδοσφαιριστές. Στο να κάθονται 15 μέρες το καλοκαίρι για να ξεκουραστούν, δεν είναι τίποτα 15 μέρες όταν έχουμε να παίξει 80 μάτς μέσα σε ζώνη. Και σε υψηλό επίπεδο τα περισσότερα από τα 80 μάτς.
1: Δεν θα βλέπει κανείς ποδόσφαιρο προς εκεί. Θα το βλέπουν ό,τι θέλει.
0: Όταν φτάνουν τα προημιτελικά που θα αρχίσει να αποκτά νόημα ο τουρνουά.
1: Εντάξει, δεν κάνει κάτι σημαντικό. Έτυχε να δω, είδα.

Μπέντζαμιν Βέρμπιτς αποχώρησε από τον Λεβαδιακό. Πάει στην Τσέλιε, ανακοινώθηκε κιόλας από την Τσέλιε. Θα είναι συμπαίκτης με τον Κούτρι, με τον Λεωνάρντο Κούτρι. Η Τσέλιε, η οποία είναι μία από τις υποψήφιες αντιπάλους ΣΑΕΚ, έτσι. Θα έχει πλάκα. Εντάξει, με την Τσέλιε έπαιξε και πέρυσι η ΑΕΚ. Θα έχει πλάκα η ΑΕΚ να πέσει με την Τσέλιε, να βρει απέναντι της Βέρμπιτς Κούτρι, άτομα που τα γνωρίζει δηλαδή, τα έχει ξανά αντιμετωπίσει.

Ενώ ανακοινώθηκε το οριστικό deal του Μάριο Χεζόνια με τους Cleveland Cavaliers, υπέγραψε και πλέον έχει ανακοινωθεί, αποτελεί παίχτη ο Κροάτης τον Cavs. Έψαχνε αυτή την ευκαιρία για να επιστρέψει στο NBA, πλήρωσε όμως τον buyout για να φύγει από την Real Madrid και πλέον επιστρέφει στο NBA για να δοκιμάσει για δεύτερη φορά. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ σας χαιρετάω. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας με Νέρο Χειραζόπουλο στην αρχή, στον ήχο και στη συνέχεια με Κυριάκο Σταθερόπουλο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο και ο Νίκος Ράλης για δύο ώρες στην παρέα σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκπλήξεις στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την ΑΕΜΕΓΕΝ, καθώς εκτός 25 έμειναν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ μαζί με τον αποκτηθέντα Αλανέτη Μορτέγκα, συν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ο Νάς Αλαχεντίν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του. Στο κάδρο, ως δεύτερη επιλογή, ο Ναέρ Τικνησιάν του Ερυθρού Αστέρα. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ, Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ σε προχωρημένο στάδιο υπόθεση του ΧΑΦ άμεσα εξελίξεις. Στις 18:30 στην πλατεία του ΑΕΤΟ έξω από την Όλγουιν Αρένα ολοκληρώνει την περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΕΠ Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας το Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του Β' Αντιπροέδρου. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται ο 27χρονος μέσος Kings Kangwa, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Το εγκόμιο του Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών ο Γάλλος Χαφ Τόμ Λουσέ, με τη μεταγραφή του από την Ισ να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ο Σορετήρε. Τη νέα λευκή εκτός έδρας εμφάνιση αποκάλυψε η ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από 10 μέρες παραμονής και προετοιμασία στην Ιταλία, επέστρεψε η αποστολή του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές το Σαββατοκυριακό. Επόμενο φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης, ενώ 3 μέρες αργότερα οι Κίτρινοι θα υποδεχτούν τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Νιγηριανού Εξτρέμ Moses David Κομπνάν από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με τον γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέβιντ Μπουά, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη, εμφανίστηκε ο Ετόρ Καταλαπιέδρα μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα γιαντικούλε.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός εξτρέμ. Το τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 ο Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ντεν Χάγκ. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρτ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα Στέιτ. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζα στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Επίσης, η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 6 τελικούς. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ράγκινγκ, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζάνι Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παραβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη θητεία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρηλυκό 6 τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. 9 λεπτά για μετά τις 6, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, σε 9 ώρα σήμερα. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο για το επόμενο 2 ώρο.

Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχει πραγματάκια και σήμερα. Έχει δυστυχώς και πραγματάκια πολύ σοβαρά έξω από τα αθλητικά. Τα πιο σοβαρά δηλαδή, αυτά που γίνονται με τις φωτιές. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως στη Βιωτία, όπου το μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο. Πριν από λίγο έβγαλε και μια ανακοίνωση πυροσβεστική ότι οι πυρκαγιές σήμερα στην επικράτεια είναι 73. Δύσκολη αλλά πιο ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στο Χαϊδάρι. Νομίζω ότι όσοι είστε έξω και κυρίως προς τα νότια έχετε διαπιστώσει ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά έως αποπνικτική. Αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή έχουν ρηχτεί στη μάχη πολλοί πυροσβέστες, 7 καναντέρ έδειξε ένα πλάνο πριν από λίγο κιόλας ο Sky. Ήταν στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο και πηγαίνανε για να γεμίσουν νερό. Είναι πιο ελεγχόμενο το μέτωπο, αλλά έχει κάνει πολύ βαριά την ατμόσφαιρα. Δίνεται μεγάλη μάχη και στο ποικίλο όρος. Εκενώνεται το ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οπότε παρακολουθούμε και αυτά και πρέπει να ενημερώνουμε για την κατάσταση με τις πυρκαγιές.

0: Και 7 ελικόπτερα, όχι μόνο 7 αεροσκάφη. 7 Καναντέρ, 7 ελικόπτερα. Και όπως είπαν από την πυροσβεστική, η προτεραιότητα ήταν για αυτούς να προστατεύσουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώνεται, αν δεν έχει εκενωθεί ήδη. Και οι δυσκολότερες πυρκαγιές αυτή την ώρα, είπαμε, είναι στην Βιωτία, ξηρονομή Βιωτίας, και στο Καλαμάκι, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος και 57 οχήματα. Ας ελπίσουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα με τον αέρα, το οποίο πρέπει να είναι δεύτερη, τρίτη μέρα πρέπει να είναι. Έχει πάρα πολύ αέρα σε αρκετά σημεία στη χώρα. Και από ό,τι φαίνεται και έτσι θα κυλήσει και η σημερινή βραδιά, μέχρι αύριο το πρωί μεσημέρι, από ό,τι λένε, με πολύ δυνατούς ανέμους, ώστε να μπορούν να πετάξουν και σε άλλα σημεία στη χώρα τα αεροπλάνα. Πάντως στη Βιωτία οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, επειδή εκεί τώρα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων της πυροσβεστικής. Έχουμε και κάποια πλάνα από την εκένωση που γίνεται σε χωριά στη Βιωτία. Από ό,τι διάβαζα, πάνω από 200 άνθρωποι έχουν φυγαδευτεί μέσω θαλάσσης, και μάλιστα τώρα μόλις το είπα, έχουμε και τις εικόνες με τα σκάφη που φεύγει ο κόσμος, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Όπω, τραγωδία. Είναι πολύ δύσκολες εικόνες, πολύ άσχημες εικόνες. Τις έχουμε ξαναδεί, τις ξαναβλέπουμε για άλλο ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, σχεδόν 300 κάτοικοι, ναι, αυτό είδα και εγώ πριν. Σχεδόν 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν με σκάφη από τον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, και η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, και εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε. Λοιπόν, τι να πούμε, κατά τα άλλα πριν από λίγο έγινε γνωστή η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό που νομίζω ξεχωρίζει, και νομίζω ήδη το συζητήσατε αρκετά και με τον Γιώργο Τσανάκα, καθήλυνα αρμόδιος νωρίτερα, είναι ότι έμειναν εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει ουσιαστικά με έναν επιθετικό, καθαρό επιθετικό, στα μάτς με την Νάιμέγγεν. Επειδή αμφότεροι είναι για να φύγουν, έτσι, το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν με μεταγραφή και ο Ιρανός και ο Ουκρανός. Αναμενόμενα, εκτός από χθες, το ξέραμε, έμεινε τελικά ο Ορτέγα, ο goalkeeper, αλλά και η Κλέιτον, Αντρέ Λουίς, ο οποίος πουλήθηκε φυσικά, αλλά και ο μεγάλος άτυχος λόγω του τραυματισμού του, ο Γιαζίτσι. Να θυμίσω ξανά τη λίστα: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Τουρνάρας, από τερματοφύλακες, αμυντική, Σάλιακα, Ορτέγα, Μαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο, Χαφ, Φορτούνι, Σαν, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσα και Μουζακίτης, και φορ Εκστρέμ, Ελκαμπή, Ζέλσον, Μασούρας, Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα. Τώρα η κουβέντα που γίνεται, και είναι λογικό να γίνεται, είναι ωραία. Και ποιοι μπορούν να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης, αφού έμειναν εκτός οι Ταρέμ και Γιάρεμτσουκ? Αυτό τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα, οπότε καταλαβαίνω, επειδή άκουγα κιόλας την κουβέντα που προηγήθηκε, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα ποντάρει ξανά στον βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Είναι ο μοναδικός καθαρόιμος επιθετικός που έχει στη λίστα για τους δύο αγώνες με την Ολλανδική ομάδα. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, φαντάζομαι ο ίδιος στο μυαλό του θα ήθελε να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, θα είναι η Ζώτα και ο Μασούρας που έχουν δοκιμαστεί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Δε Ζώτα είχε και το χατρίκ με τη Φορτούνα, έδειξε ότι είναι ουσιαστικός παίκτης, ότι έχει και τον γκολ. Μέχρι την προσεχή Δευτέρα να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη λίστα του για τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή να ξαναδηλώσει η λίστα όταν πάει στην παρακάτω φάση, είτε προκριθεί είτε αποκλειστεί από την Νάιμέγγεν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε.
4: Φέρνει φορά.
3: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φίλε, τα αθλητικά μια χαρά τα λέμε. Αλλά όταν καίγεται η μισή χώρα, δεν γίνεται να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Sorry κιόλας δηλαδή. Μην ανησυχείς, δεν θα χάσει την ενημέρωσή σου την αθλητική. Αφού είναι πιο σημαντική για σένα αυτή από τα υπόλοιπα.

0: Να πω ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Κάγκουα από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα σε λιγάκι, μπορεί να έχουμε και. Έχουμε τον. Πολύ ωραία. Α, ναι, γιατί, τι σου έκανε. Τι έκανε στη Βαλεντίνα, ρε Νίκο. Καλησπέρα. Νίκος Αθανασίου.
1: Τι συνέβη, εγώ την αποθέωνα πριν.
0: Α, την αποθέωνες.
1: Είμαι ο κάθε σε αυτή την καρέκλα. Είναι ο γκόλιθος της δημοσιογραφίας.
0: Έτσι.
1: Ενίοτε χρειάζεται να ξυπνά και τους αρμόδιους ρεπορτέρ, όπως έκανε σε μένα πριν από ένα λεπτό. Όχι να με ξυπνάει, δεν κοιμόμουν.
0: Αλλά έτσι λίγο το...
1: Μεταφορικά, μεταφορικά. Ήρθε ένα μήνυμα στο Viber πριν από ένα λεπτό, κάπου περπατούσα εδώ με το μικρό, λέω εντάξει, οκ. Δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Λοιπόν, γι' αυτό είναι η Βαλεντίνα σε αυτή τη θέση, να μας βάζει όλους.
0: Έτσι. Να σας κρατάει στην πρίζα. Για πες μας, για τον κύριο Κάγκουα.
1: Αναμενόμενα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο τη μεταγραφή του Kings Κάγκουα. Για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε μέχρι το 2030 με τίσες απολαβές κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, με το τριφύλι να δαπανά 4,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τη Χάμπελ Μπερσεβά. Υπενθυμίζω δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής έτσι, στα προκριματικά του Conference League, καθώς έχει αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με τη φανέλα της Μπερσεβά. Οπότε περιμένουμε να τον δούμε να κάνει πρεμιέρα, να κάνει ντεμπούτο στην έναρξη με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Κηφισιά του Ολυμπιακού Σταδίου την πρωταγωνιστική.
0: Ωραία, ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Βαλεντίνα, ευχαριστώ, ξέρεις. Λοιπόν. Να σε... Μου είδες, βγήκα τώρα, δεν είχα θέμα.
0: ναι, μα ούτε καν μου πέρασε το μυαλό ότι είχε θέμα. Αν είχε μάτσα, θα το συζητούσαμε βέβαια. Αν είχε μάτσα μετά. Δεν σε ακούμε καλά, Νίκο, κάνει διακοπές. Δεν σε ακούω καθόλου καλά. Για
1: και εγώ
0: τώρα.
1: Θα κάνω διακοπές από Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: και εγώ από αύριο. Φιλάκια, τα λέμε. Γεια, γεια. Να είσαι καλά και εσύ, φιλιά. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, ανακοινώθηκε ο κύριος Κάγκουα. Να πω, επειδή είχαμε και Αθανασίου στον αέρα, απλά δεν είχαμε καλή επικοινωνία και δεν πρόλαβα να ρωτήσω, να του το πω βασικά για να το σχολιάσει. Ο κύριος Βέρμπιτς, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν στον Λεβαδιακό, ανακοινώθηκε από την πρωταθλήτρια Σλοβενίας Τσέλιε, η οποία είναι υποψήφια αντίπαλος ΣΑΕΚ, να θυμίσω, στα play-offs του Champions League. Φίλε Κώστα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πως το είπα. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕΚΕΝ, δεν πάει σε προκριματικό. Πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Έτσι, να το θυμίσουμε ξανά αυτό. Από Μπρέσια Ιταλίας, Μάλιστα. Ρε Σι Κώστα, τι έγινε με την Μπρέσια. Τι θλιβερή είδηση ήταν αυτή που διαβάσαμε προχθές για τη χρεοκοπία και τη διάλυση ενός τόσο ιστορικού συλλόγου. Και δυστυχώς συνεχίζει αυτό το πράγμα στην Ιταλία να συμβαίνει. Βλέπουμε δηλαδή μεγάλες ομάδες του παρελθόντος να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό συνέβαινε διαχρονικά στην Ιταλία. Έχουν αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση, έχουν αντιμετωπίσει και άλλες ομάδες. Θυμίζω, ας πούμε, στις αρχές του 21ου αιώνα, τι χαμός είχε γίνει με τη Φιωρεντίνα, η οποία είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα. Αλλά και άλλοι. Η Μπρέσια πριν από λίγες μέρες, μια και έστειλε εδώ ο φίλος ο Κώστας, να το πούμε ξανά, να το θυμίσουμε εδώ στους ακροατές πιο παλιούς που θα τους πονέσει αρκετά. Μια θρυλική ομάδα με έτος ίδρυσης το 1911, μια ομάδα όπου μεγαλούργησε ο σπουδαίος Ρομπέρτο Μπάτζο. Το 25 γνώρισε τον υποβιβασμό στα αεραστεχνικά, έμεινε ζωντανή για μια σεζόν και τελικά διαλύθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το φοβερό με την Μπρέσια είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός από τους δύο κορυφαίους τίτλους στην Ιταλία, δηλαδή πρωτάθλημα ή κύπελο. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Η κορυφαία της πορεία στη Serie A, και νομίζω θα τη θυμούνται οι περισσότεροι, ο Κυριάκος σίγουρα και εγώ, ήταν το 2000-2001 με τον Ρομπέρτο Μπάτζο. Τερμάτισε τότε στην 7η θέση και έχουν παίξει και στην ομάδα όχι μόνο ο Μπάτζο, έχει παίξει ο Πίρλο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Χάτζη, ο Λούκα Τόνι. Μιλάμε τώρα για κορυφαία ονόματα και προπονηταράδες. Ο Μπαλντίνι, ο Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο Κάρλο Ματσόνε, ο Λουίτζι Σιμόνι. Πολύ σπουδαία ονόματα. Δυστυχώς δεν έχουμε πια Μπρέσια. Στο Σταθ Βόλεϊ, κοιμάσαι. Ναι, εδώ με έχουν στρώσει στρωματσάδα στο στούντιο και που έχει και ωραίο air condition.

Για τους οι διακοπές ξεκινούν, βλέπε Νίκο Αθανασίου, Νίκο Ράλη. Για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει, τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και να σας πω επίσης, επειδή είναι 31 Ιουλίου και αύριο μπαίνει ο Αύγουστος, όπου μπαίνει ο Αύγουστος, ότι περνούν οι μέρες. Περνούν οι μέρες και έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε απλά ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr δήλωση συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μη το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-01-06-700, βάλε λίγο όζι, ρε Κυριακό.

Μου υπενθυμίζει εδώ ένας φίλος ότι ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, από μια περιοχή εκεί στην Πρέσια ήταν, από το Τραβαλιάτο, ένα χωριό, τώρα είναι μικρή πόλη, δεν έχει σημασία. Την είχαν αναλάβει διαχρονικά καλά παιδιά, συσσαγωγικά το καλά παιδιά, στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, τα έφαγαν όλα.

Συνήθως έτσι γίνεται, αδερφέ. Συνήθως τα καλά παιδιά είναι αυτά που αφήνουν τις ομάδες σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε ιταλικό φαινόμενο. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε χάσει πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες. Πλέον ή δεν υπάρχουν ή είναι στα ερασιτεχνικά.

Να σας πω, επειδή πριν από μερικές ημέρες δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα, αλλά τέλος πάντων είχαμε ασχοληθεί αρκετά με την απίθανη Sirius. Are you Sirius? Η Are you Sirius, λοιπόν, πάει στα σοβαρά να πάρει το πρωτάθλημα στη Σουηδία. Πάει να κάνει το θαύμα. Βέβαια, στη Σουηδία συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν η Μιάλμπη, φέτος μπορεί να είναι αυτή. Είναι το νέο ρομαντικό ποδοσφαιρικό project της Ευρώπης, η Sirius, η οποία πάει να πάρει, ξαναλέω, το πρωτάθλημα στη Σουηδία και πάει να το πάρει και με έναν τρόπο φοβερό. Έπειτα από 14 αγωνιστικές το πρωτάθλημα έχει και παιχνίδι λιγότερο από τη Χάμαρμπη, που προσπαθεί να την ακολουθήσει, αλλά δεν. Είναι πρωτοπόρος στο συν 11. Και για να δούμε αν μετά τη Μιάλμπη, ξαναλέω, αυτό το ψαροχώρι, το Χάλεβικ, και που πήρε το πρωτάθλημα και έκανε τους 1500 κατοίκους του χωριού να τρελαθούν, αν θα έχουμε κάνει αντίστοιχο θαύμα και φέτος. Μπορείτε να διαβάσετε τρομερό story, θέμα αφιέρωμα, βαφτίστε το όπως εσείς θέλετε, του Κώστα Ζάλιαρη στο site του Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω απλά εντάχει, γιατί θα το ακούσετε και στο δελτίο των, του Sky, ότι είναι με αναπνευστικά προβλήματα έξι ασθενείς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και είναι απλά για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία Αττικών, Δρομοκαΐτιο, λόγω της πυρκαγιάς. Παραμένει σε ετοιμότητα το νοσοκομείο. Παραμένει σε ετοιμότητα. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο παραμένει σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ναι, αυτό διαβάζω εδώ. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε καλύτερα στο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού, στην Ιερά Οδό και στην Περιφερειακή Εγάλεως, στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Εγάλεως, σε κατοικημένη περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Ανεξέλεγκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργο Νασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλυποχωρίου Ψάφας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά τη διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε σήμερα στις περιοχές Πρέβελη και Οσώματος, στο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Μέσω του 112 εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κέραμες και Δρυμισκιανού Αμμούδη. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομποντιάρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Με απόφαση του Δημάρχου μεταφέρονται προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότι σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας σε ξενοδοχείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλιόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι υπάρχει, λέει, τεράστια κόντρα στην Μπρέσια, ανάμεσα σε Μπρέσια και Αταλάντα, που είναι και κοντά-κοντά. Και τώρα η καζούρα είναι απίθανη. Είναι, λέει, κάτι σαν Ολυμπιακός Βόλου με νίκη Βόλου, ίσως και χειρότερα. Εγώ είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, είχα δει βασικά ένα ντοκιμαντέρ πριν κάποια χρόνια που είχαν φτιάξει Άγγλοι, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Ψάχνω να το βρω και το βρήκα. Ναι, λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ του Κόπα 90, 900 χρόνια μίσους, γιατί η Μπρέσια και η Αταλάντα έχουν, τέλος πάντων, μεγάλη κόντρα. 900 χρόνια μίσους. Μην φανταστεί κανείς ότι πλακώνονται μεταξύ τους από το 1100, ξέρω εγώ, από τον Μεσαίωνα. Αλλά είναι δύο πόλεις που παραδοσιακά είχαν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα και αυτό μεταφέρθηκε μέσα στα χρόνια και στο ποδόσφαιρο. Έχει δηλαδή μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο. Είναι δίπλα-δίπλα στη Λομβαρδία. Για αιώνες ανήκαν σε διαφορετικές διοικητικές και πολιτικές ζώνες. Το Μπέργαμο ήταν υπό την εξουσία της Βενετίας. Η Μπρέσια πέρασε από διάφορους. Είχε άλλη κοινωνική δομή. Γενικότερα μια διαφορετική ταυτότητα για αρκετούς αιώνες και δημιούργησε και μια τοπική αντιπαλότητα και μια αίσθηση γενικώς ότι οι δύο πόλεις είναι εξαδέρφια που μισιούνται. Και αυτό πέρασε και στις εργατικές γειτονιές, στους δρόμους, στις παρέες. Όταν μπήκε το ποδόσφαιρο στη μέση, απλώς έγινε η σκηνή όπου όλο αυτό εκφράστηκε, το φορτίο όλο αυτό εκφράστηκε. Πώς εκφράστηκε, όπως φαντάζεστε, με επεισόδια. Έχουν γίνει φοβερά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων και μάλιστα, ενώ δεν τυχαίνει και πολύ συχνά να συναντιούνται στην ίδια κατηγορία. Γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ, χάρη υπερβολής, είχε βάλει τίτλο το 900 χρόνια μίσους, για να δείξουν ότι η αντιπαλότητα δεν είναι αθλητική, αλλά έχει κοινωνικό, ιστορικό υπόβαθρο και είναι βαθιά ριζωμένη. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο, βγήκε πριν από 5-6 χρόνια, από το Κόπα 90.

Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκή λίστα Nijmegen. Για να ρίξουμε μια ματιά. Έμειναν εκτός. Α, έχει σημαντικές απουσίες η Nijmegen. Έμειναν εκτός η Ογκάβα, τα Χάουι, Μπίκαν, Τάντιτς και Μόρ. Έμειναν έξω η Ογκάβα και τα Χάουι γιατί οι Ολλανδοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που μπορούν να δηλώσουν στην UEFA. Είχαν και αυτοί τον δικό τους γρίφο να λύσουν στην Nijmegen, οπότε εξαιτίας του ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της, δεν είχε δικαίωμα η Nijmegen να δηλώσει πλήρη λίστα και έτσι αναγκάστηκε να περιοριστεί σε μόλις 22 ονόματα. Το μάρμαρο το πλήρωσαν ο Γκάβα, 9 γκολ, 4

0: Bundesliga μπάλα, να βάγισε όμως η... να βάγισε οι συζητήσεις. Έχει μπει Αϊτχόφεν στο κόλπο για την απόκτησή του, πάντως είναι κανονικά στην αποστολή της Ναϊμέγεν ο Σάνο. Η Ναϊμέγεν ζητά έτσι για την ιστορία 18-20 εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σε σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα της Ναϊμέγεν. Να δώσω συγχαρητήρια, αλλά να δώσω συγχαρητήρια στον Κυριάκο, όχι στον Νέαρχο. Ο Νέαρχος δεν είναι εδώ. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος βάζει τις μουσικές. Συγχαρητήρια, Κυριάκο. Από ένα φίλο εδώ πέρα. Τι θέλεις, break, μπασκετικό, έτσι, time out. Για πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
1: NYC.gr. Η Winsport FM 94,6.

Ο Μόρ λέει είναι κάποιος που ενδιαφερόταν κάποτε Ολυμπιακός. Όχι, δεν ενδιαφερόταν, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Εμερέ Μόρ. Απλά δεν τον θυμάται κανείς γιατί έπαιξε σε δύο μάτς κυπέλου. Τίποτα, δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Τον είχε πάρει δανεικό Ολυμπιακός από τη Θέλτα σε μια περίοδο που ο Μόρ πήγαινε δανεικός δεξιά και αριστερά. Νεαρός τότε, ο Τούρκος. Ήταν στην Θέλτα, πήγε δανεικός στη Γαλατά. Τον πήρε ο Ολυμπιακός το 20. Ξαναλέω, έπαιξε δύο μάτς κυπέλου και έφυγε. Επέστρεψε στη Θέλτα. Ξαναπήγε δανεικός μετά στη Καραγκιουμρούκ. Τον πήρε Φενέρ με μεταγραφή. Έπαιξε λίγο. Δανεικός ξανά στην Καραγκιουμρούκ. Στην Αιγιούσπορ το 24-25 και στην Αϊμέγγεν τώρα πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Ένα παιδί, ένα ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου πριν από 10 χρόνια, ο οποίος έκανε και μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, έτσι. Δεν έπαιξε σε ακαδημίες της, πώς το λένε, της, στην Τουρκία, γιατί έχει γεννηθεί... από Τούρκους γονείς στην Κοπενχάγη. Οπότε εκεί έπαιξε σε διάφορες ομάδες, στην Λίγκμπι, στην Νόρτζελαν και τα λοιπά, και τον πήρε η Ντόρτμουντ. Λοιπόν, και τώρα είναι στα 29 του και είναι στη λίστα κανονικά της Ναϊμέγγεν. Κυριάκο λέει βάλε Blind Guardian.

Έχουμε μια ειδησούλα έκπληξη από Αγγλία μεριά, η οποία είναι και λίγο, φαίνεται λίγο γελία. Έχουμε μια ευνηδιαστική εξέλιξη με τον Μούντρικ. Τον θυμάστε τον Μούντρικ που έπαιζε στην Τσέλσι, που τον πιάσανε το ΠΕ πριν από 2 χρόνια. Γιατί παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι έκανε χρήση μελδονίου, βρέθηκε στα ούρα του. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, έτσι γίνονται αυτά. Η FA λέει ήρθε σε συνεννόηση με την WADA και η τετραετής ποινή στον Μούντρικ σταματάει να ισχύει. Γιατί λέει τώρα σταματάει να ισχύει, και αυτό είναι το αστείο λίγο του πράγματος. Είναι γιατί με τα νέα όρια που ανακοινώθηκαν, η ποσότητα που βρέθηκε τότε δεν θεωρείται πλέον το παρισμένη. Άρα ο Μούντρικ είναι ξανά ελεύθερος να παίξει, μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Τσέλσι με τα γραφάρα για Τσάμπι Αλόνσο, και αλλάζει το σκηνικό πλήρως. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που βλέπουμε συχνά. Ένα παίκτη δηλαδή να τιμωρείται για επιβεβαιωμένη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τον ίδιο κιόλας, και μετά με αλλαγή στα όρια να θεωρείται ότι δεν ήταν το παρισμένο. Εντάξει. Κύριος Μούντρικ λοιπόν επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Όπου ο κόσμος και Κοσμάκης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σέγας την αποστολή για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ τώρα τον Αύγουστο, και είναι με αριθμό ρεκόρ η ελληνική αποστολή, 33 αθλητές και 23 αθλήτριες. Μάλιστα. Με τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός από τη χώρα μας που απέκτησε αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60. 27 αθλήτριες, όχι 23, συγγνώμη, διορθώνω. 27 αθλήτριες, 33 αθλητές. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, στη Ρώμη. Λοιπόν, τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδιν γυναικών, λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, με 4 συμμετοχές και έπονται με 3 στα 200 μέτρα των γυναικών, το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα 2 αγωνίσματα του Βάδιν στους άνδρες. Για 8η φορά θα λάβει μέρος τελικά ο τεράστιος, ο τανομέγιστος Δημήτρης Τσιάμης. Δεν υπάρχει αυτός ο αθλητής, ο Τσιάμης, ο οποίος πλέον είναι 44 ετών. Φοβερό. Θα κάνει άλλη μια συμμετοχή σε ευρωπαϊκό. Για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη, για 5η ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η Κρίστη Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Εντάξει, τώρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Είναι μέσα προφανώς και τα μεγάλα, πώς το λένε, οι μεγάλοι αθλητές που έχουμε και οι μεγάλες ελπίδες για χρυσό μετάλλιο. Ο Τεντόγλου, ο Καραλής, μεγάλη ελπίδα για ένα μετάλλιο, γιατί έχει να αντιμετωπίσει το Ντουμπλάνης βεβαίως. Αλλά έχει βάλει στόχο, το λέει κιόλας, δηλαδή δεν έχει θέμα, ότι αν βρεθεί σε καλή μέρα μπορεί να πιέσει πολύ τον Σουηδό και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί μια κακή μέρα του Σουηδού και εκείνος να πάρει το χρυσό, γιατί όχι. Λοιπόν, μέσα είναι λοιπόν όλοι, μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά και στο site του Big Wings Sport FM 94,6.

ότι στην αποστολή της Ρώμα για την προετοιμασία στην Ουαλία δεν είναι ο Σαλάχ Εντίν. Αυτό δεν ξέρω αν σχετίζεται με τον Ολυμπιακό στο 100% ή με άλλη ομάδα, τέλος πάντων, γιατί ούτως ή άλλως ο Σαλάχ Εντίν δεν υπολογίζεται στη Ρώμα. Είναι δεδομένο ότι αλλού θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν τον υπολογίζω, Κασπερίνη. Πέρυσι έτσι κι αλλιώς ήταν δανεικός στην PSV Eindhoven. Αυτό που εκεί που έχουμε μείνει βασικά στο ρεπορτάζ, επειδή κάθε μέρα όλο και κάτι βγαίνει και από Ολλανδία και από Ιταλία και από Ελλάδα, είναι ότι οι δύο ομάδες, Ρώμα και Ολυμπιακός, ή είναι κοντά στο να τα βρούνε ή τα έχουν βρει ήδη. Το θέμα είναι να πιστεί και ο παίκτης, ο οποίος από ό,τι γράφουν στην Ολλανδία ψάχνει κάτι καλύτερο από τα top πρωταθλήματα της Ευρώπης, γιατί είναι σε καλή ηλικία, ήταν στο Μουντιάλ, σου λέει μπορώ να βρω και κάτι καλύτερο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν είναι στην αποστολή της Ρώμα για την προετοιμασία που θα κάνουν στην Ουαλία. Ωραία, προετοιμασία στην Ουαλία, μια χαρά. Τώρα να πω λίγο κάτι, επειδή βλέπω μου το ξαναστέλνετε και το σχολιάζετε και αναρωτιέστε, και λογικό είναι να αναρωτιέστε. Ο Ταρέμι, για να τους πιάσω λίγο έναν έναν, ο Ταρέμι, εάν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ, από όσα αναφέρουν οι συνάδελφοι, από όσα διαβάζω και εγώ δεξιά και αριστερά, είναι για να φεύγει, για να κάνει μεταγραφή. Να πάει να παίξει στη Βραζιλία, δεν ξέρω. Πάντως, ο Ταρέμι, όχι και ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι θα φύγει από τον Ολυμπιακό, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έτσι. Σε ό,τι είχε να κάνει με τον Γιάρεμτσουκ, για να μην τους τσουβαλιάζουν. Πάλι αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και εντάξει το συζητάμε, θα ρωτήσω και τους αρμόδιους. Όταν γύρισε από τον δανεισμό του στη Λιόν, είχα μείνει με την εντύπωση ότι ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει και μάλιστα ότι θα τον έβαζε να παίξει και στα προκριματικά. Τώρα τα καλοκαιρινά, δεν ξέρω για το μετά, αλλά πάντως τον υπολόγιζε σίγουρα για τα προκριματικά τα καλοκαιρινά. Και ξαφνικά είναι εκτός λίστας. Δεν ξέρω αν, παιδιά, αυτό είναι θέμα του Μεντιλίμπαρ όμως. Μήπως φταίει και λίγο παίκτης. Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, διαβάζω και την κριτική που κάνετε, και απλά αναρωτιέμαι, θέτω ένα ερώτημα, ρητορικό. Αλλά μπορεί και να απαντηθεί με κάποιον τρόπο. Γιατί υποτίθεται ότι τον προετοίμαζε για να παίξει στα προκριματικά. Δεν ήταν για να φύγει ο Γιάρεμτσουκ τώρα, τουλάχιστον. Γι' αυτό το λέω.

0: Δηλαδή, αν ο ένας είναι για να φεύγει, γιατί θέλει να πάει κάπου και να παίζει, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωραία. Και ο άλλος στην προετοιμασία δεν ήταν και πολύ ψημένος, ας πούμε. Μπορώ να την καταλάβω τη λογική πίσω από την απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού. Τώρα, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Είναι άλλη κουβέντα να κάνουμε γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει, ξέρω εγώ, άλλον έναν επιθετικό ώστε να τον έχει στη λίστα. Γιατί θεωρεί ο προπονητής του προφανώς ότι μπορεί να καλύψει κάποιος από τους υπόλοιπους το κενό. Έτσι, αν χρειαστεί να παίξει κάποιος στη θέση του LKB. Τι έγινε, έχουμε καμιά τέτοια φόρμουλα?
1: Έχετε λίγο χρόνο να σου μιλήσω για τη φόρμουλα.
0: Για τη φόρμουλα. Έχει τώρα το Σαββατοκύριακο φόρμουλα?
1: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Αύριο είναι Αύγουστος.
1: 21-23 Αυγούστου.
0: Α, έχει τώρα. 21-23.
1: Τώρα,
0: με την έναρξη τη Super League, δηλαδή.
1: Για να καταλάβει ο Νόρι τώρα που βλέπει κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: story.
0: Για πες μου.
1: Είναι σε κάτι κλαμπάκι εκεί, η Μπίζα χορεύει, τραγουδάει.
0: Στην Ιω, μήπως. Που είναι για κάτι δικά μας.
1: Πήγε Πορτογαλία να κάνει κάτι τεστ και μετά σου λέει τσουπ, θα πάω λίγο η Μπίζα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και εσύ τσουπ πήγαινε έξω από δελτίο.
0: Πάω. Φεύγω, αφήνω τη Βαλεντίνα να πει δελτίο και έρχομαι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτες του Παναθηναϊκού στο 2030 είναι με κάθε επισημότητα ο Kings Kangwa. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του 27χρονου Χαφ από τη Ζάμπια. Ο Σωτήρης Παντελέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του Β' Αντιπροέδρου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με την Τσέσκα 1948. Εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αιμέγεν, καθώς εκτός 25 έμειναν τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ μαζί με τον αποκτηθέντα Αλανέτη Μορτέγκα, συν τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Εκτός αποστολής της Ρώμα που θα ταξιδέψει στην Ουαλία για προετοιμασία βρίσκεται ο Ανάση Σαλάχ Εντίνη που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο κάδρο ως δεύτερη επιλογή ο Ναήρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Για την απόκτηση του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, κινείται η ΑΕΚ. Σε προχωρημένο στάδιο, η υπόθεση του ΧΑΦ άμεσα εξελίξεις. Αυτή την ώρα στην πλατεία του ΕΤΟ έξω από την Όλου Ναρένα ολοκληρώνεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος. Παρόν είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το εγκόμενο του Κωνσταντέλια έπλεξε μέσω ανοιχτής επιστολής ο συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ Τάισον. Συνέχισε να κάνει στον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου, έγραψε μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών ο Γάλλος Χαφ Τόμ Λουσέ με τη μεταγραφή του από την Ίση να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχε σήμερα ο Σορετήρε. Η νέα λευκή εκτός έδρας εμφάνιση αποκάλυψε ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από 10 μέρες παραμονής και προετοιμασία στην Ιταλία, επέστρεψε η αποστολή του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του Σαββατοκύριακο. Επόμενο φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό στις 5 Αυγούστου στο Κλειάνθης Βικελίδης, ενώ 3 μέρες αργότερα οι Κίτρινοι θα υποδεχτούν τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Cobnan από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ, με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ David Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Ανυπόμονος να φορέσει τη φανέλα του Όφη, εμφανίστηκε ο Ετόρ Καταλαπιέδρα μιλώντας από την Ολλανδία στην ιστοσελίδα για dkoulet.gr. Θα δώσω το 100%, εύχομαι να κάνουμε ωραία πράγματα, δήλωσε ο Ισπανός εξτρέμ. Το τέταρτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία δίνει στις 8 Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Ten Hag. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Πέρυσι ο διεθνής γκάρτ αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή, ενώ ο 23χρονος φόρουαρντ έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Οκλαχώμα State. Την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό του ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Επίσης, η εθνική ομάδα πανηγύρισε προκρίσεις σε 6 τελικούς. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA, καθώς παραιτήθηκε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής των συμβούλων και δεξί χέρι του Τζάνι Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Προέδρου να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου σε επενδυτές. Ένοχη για 74 παρεμβάσεις των κανόνων μεταγραφών κατά τη θητεία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς κρίθηκε η Τσέλσι. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων λιρών στους μπλε και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για 2 μεταγραφικές περιόδους, αλλά με αναστολή. Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση της Μίλαν, η οποία προετοιμάζεται στο Πέρθ της Αυστραλίας λίγες ώρες μετά το θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Πριν την έναρξη, όλα τα μέλη της ομάδας σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του εκλειπώντος με το θρηλυκό 6 τηρώντας ενός λεπτού σιγή. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Πω, από τι εικόνα είναι αυτή από το Πόρτο Γερμανό. Μιλάμε τώρα για έναν παράδεισο. Είναι θλιβερή η εικόνα. Πολύ θλιβερή. Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στο Πόρτο Γερμανό. Έχουμε πει ότι υπάρχει πυρκαγιά. Είχε καεί και πριν από λίγα χρόνια. Και άμα πήγαινε κάποιος κάνα μήνα μετά, η εικόνα που αντίκριζε ήταν σε πιάνε το στομάχι σου με τις εκτάσεις τις καμένες. Λοιπόν, να πω ότι θα πάμε μέχρι τις 8 παρεούλα με Κυριάκο Σταθερόπουλο και Γιώργο Γιαννίση να εναλλάσσονται στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι. Περισσότερα μετά βέβαια στο newsroom με τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Ζέρβα για όλες τις ομάδες. Υπάρχει αυτό το θέμα που έχει σκάσει από νωρίς από Ολλανδία μεριά και επιβεβαιώθηκε και από τον Κώστα Κετζετζόγλου στους 94,6 για τον Κώστιτς. Φαίνεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις σοβαρές και σκληρές και οριακές και κρίσιμες. Και μέσα στη μέρα, όπως είπε και ο Κέτσε, αναμένεται να ξεκαθαρίσει θετικά ή αρνητικά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρόταση, η οποία μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη από τις PSV Eindhoven. Πατάει στο γεγονός ότι ο Κώστιτς ξέρει πολύ καλά τον Λούκα Γιώβιτς, είναι φίλοι, γουστάρει πάρα πολύ και τον Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε η ΑΕΚ το εκμεταλλεύεται αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια φάση, ρε παιδί μου, η μεταγραφή, η πιθανή μεταγραφή του 33χρονου Σέρβου, όπου η ΑΕΚ έχει πετάξει όλα τα χαρτιά, τα διπλωματικά της χαρτιά στο τραπέζι, προσπαθώντας να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα. Επίσης να πω άλλα δύο πραγματάκια που αφορούν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, περισσότερα ξαναλέω μετά, από Γιώργο Τσακίρη και από Νίκο Τζαλίδη. Προπονούνται κανονικά Ζήνη και Πενράις, παραμένει εκτός Αλεξίου, και το φιλικό της Κυριακής, το τελευταίο της ΑΕΚ στην Ολλανδία, θα γίνει και αυτό και κλεισμένο των θυρών κόντρα στην Σιντρούιντεν. Για να σας προλάβω, παιδιά, αυτά είναι αποφάσεις της Ολλανδικής αστυνομίας. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ομάδες. Λοιπόν, 3 η ώρα το μεσημέρι, ναι, στην πόλη Μιλ. Χωρίς κόσμο. Για άλλη μια φορά, της Ολλανδικής είπα, της Βελγικής αστυνομίας, Βέλγιο-Ολλανδοί. Τέλος πάντων, ξαδέρφια είναι. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα, παιδιά, το παρασκήνιο για Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, τώρα που μου λέτε τώρα, γιατί έγινε πολύ καλός φίλος με τον προπονητή της Λιόν και... Τέλος πάντων. Εγώ κατέθεσα κάποια ερωτήματα ρητορικά με βάση αυτά που διάβαζα, άκουγα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Ταρέμι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, με τον έναν με τον άλλο τρόπο, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί πάντα εντάξει, μεταγραφές είναι, μπορεί να μην βρεθεί ομάδα που να ικανοποιεί τα θέλω του και να μείνει στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, και να φύγει το Γενάρη. Ο Γιάρεμτσουκ, ωστόσο, είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια περίπτωση με του Ιρανού. Ο Γιάρεμτσουκ γύρισε από το δανεισμό του, όπου τα πήγε μια χαρά στη Λιόν. Και ενώ από το ξεκίνημα του καλοκαιριού υπήρχε αυτή η αίσθηση και έβγαινε προς τα έξω και το έλεγε κιόλας ο Μεντιλίμπαρο ότι τον στηρίζει, και δημιουργηθεί η αίσθηση ότι θα πάει με αυτόν στα καλοκαιρινά προκριματικά, δεν φαίνεται να απολυψήθηκε. Ούτε ο ίδιος, και κατ' επέκταση τελικά ούτε ο Μεντιλίμπαρ, για να τον βάλει στη λίστα.

Είχε και το κλασικό φατούρο στον Μάγερ για το καλωσόρισμα. Τώρα το φαγε το φατούρο, ενώ έχει παίξει σε φιλικό. Λοιπόν, δεν είχε περάσει από αυτό το φατούρο. Έγινε η απογευματινή προπόνηση. Και μετά την ομιλία του Μάρκο Νίκολης και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο 28χρονος Κοράτσης πέρασε εκεί από συμπληγάδες. Έφαγε αρκετές από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ναι, είναι καλή περίπτωση. Τώρα μη σου λέω και εγώ ψέματα, δεν τον έχω μελετήσει και τόσο πολύ, αλλά αυτό το αριστερό μπακ, ο Ρώσος, ο Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, είναι μια καλή περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Έχει βγει από νωρίς αυτό, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, 27χρονος είναι, διεθνής. Είναι ρεπορτάζ που κυκλοφορούν σε Ρωσία και Αρμενία. Αυτός έχει γεννηθεί στην Αγία Πετρούπολη, Ρώσος είναι. Λοιπόν, έχει γεννηθεί στη Ρωσία, ψέματα. Έχει γεννηθεί στη Ρωσία, παίζει για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Λοιπόν, είναι μια καλή περίπτωση, ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση. Απλά ας περιμένουμε, γιατί πρέπει να τελειώσει και το θέμα του Ορτέγκα, του άλλου, όχι του τραντοφύλακα, του αριστερού μπακ. Η Ρίβερ ακόμη, ενώ τον θέλει πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει συμφωνία. Ας περιμένουμε. Θα σκάσουν και άλλα ονόματα. Να θυμίσω ξανά ότι έχουμε 31 Ιουλίου, δηλαδή αύριο μπαίνει ο Αύγουστος, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα μάλλον. Θα γίνουν πραγματάκια, θα σκάσουν διάφορα και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το μεταγραφικό παζάρι, με τους υπόλοιπους να έχουν κάνει ήδη κάμποσες κινήσεις, ειδικά οι δύο αθηναϊκές ομάδες, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, έχουν συμπληρώσει πια τα περισσότερα κομμάτια του παζλ εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κοσμοϊστορικά πράγματα εκεί πέρα. Θα γίνουν ακόμη κάποιες κινήσεις, αλλά οι περισσότερες έχουν γίνει ήδη. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος, θα πατήσουν τον γκάζι. Και για το Φεύγα και για το Έλα.

Φίλε Στέλιο, ανακαλώ πάρα αυτά, μην ανησυχείς. Έκανα μια γενίκευση για πλάκα, όχι, δεν έκανα ιστορική τοποθέτηση για το ξαδέρφια με τους Ολλανδούς, οι Βέλγοι με τους Ολλανδούς. Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν χιουμοριστικό, το καταλαβαίνεις. Δεν είστε ξαδέρφια. Δεν είναι ξαδέρφια. Έχουν διαφορετική ταυτότητα, διαφορετική κουλτούρα.

Λοιπόν, θα σας πω ότι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου έχει διάφορα πραγματάκια. Έχει και ποδόσφαιρο και νομίζω ξεκινάει Σκωτία. Να, έχει Super Cup Βελγίου για το φίλο το Στέλιο. Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Αλλά πλέον δεν μας απασχολεί και τόσο πολύ η Μπριζ αφού έφυγε ο Τζόλης και θα παίζει πλέον στην Arsenal. Έχει το Super Cup του Βελγίου και θα καταλήξω σε τι πολύ σπουδαίο πράγμα έχει απόψε. Να τσεκάρω λίγο απλά. Α, παίζει και η Φαμαλικάο με την Κόμο, τώρα το πήρε το μάτι μου, είναι φιλικό. Με τον Δουβίκα να έχει ανοίξει το σκο... Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις τώρα. Έχει αυτό το Κόμο Cup, φιλικό είναι, τουρνουά. Και παίζει η Φαμαλικάο με την Κόμο. Είναι 1-2 στο 14. Στο 14. Ο Κούτσια στο 1-0 στο 3. Ο Δουβίκα στο 1-1 στο 7. Στο 13 δεν ξέρω ποιος έχει βάλει τον γκολ. Θα σας πω σε πολύ λίγο. Λοιπόν, είναι η υπόθεση των δύο Ελλήνων μέχρι στιγμής στο φιλικό. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Σκωτίας, που παραδοσιακά, ας πούμε, μας βάζει σε μια διαδικασία να λέμε ότι ξεκινάει παράλληλα και η αντίστροφη μέτρηση και για τα δικά μας. Στο Νότο παίζει η Dundee United με τη Rangers. Δεν χάνεται. 10 η ώρα. Έχει και τηλεοπτική μετάδοση. Για όσους θέλετε να καθίσετε στο air condition, στον καναπέ, να δείτε καμιά μπάλα. Αλλά, για να φτάσουμε στο σπουδαίο. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα, το βράδυ, απόψε το βράδυ, για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης Κορασίδων K16, η οποία χθες έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και πέρασε τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Νίξε 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό, γιατί και στις χαμηλές κατηγορίες ηλικίες η Ελλάδα βγάζει, έχει τρομερό ταλέντο και φαίνεται αυτό από τις επιτυχίες. Οπότε απόψε στις 9:30 η εθνική μας θα παίξει με την Ισπανία για τον παγκόσμιο τίτλο. Η Ισπανία είναι άλλη μεγάλη δύναμη σε αυτές τις ηλικίες. Επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Ολλανδίας με 17-5. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα κορίτσια του Αργύρη Θεοδωρόπουλου.

0: Βλέπω τώρα σαν εξέλιξη ότι παραμένει αυτό το σχέδιο για προληπτική εκένωση στο Δαφνί. Δεν το έχουν εκενώσει, αλλά είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για να το εκενώσουν. Ενώ συνεχίζονται οι ρήψεις και η ώρα είναι 7 και 20, για καμιά ώρα, μια μισή ώρα ακόμα, θα μπορούν να επιχειρούν τα αεροπλάνα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να πω ότι επίσημα στους Cavaliers ο Μάριο Χεζόνια, τώρα πριν κάνα μισάωρο, ανακοίνωσαν οι Cavaliers την απόκτησή του. Μετά από 6 χρόνια στην Ευρώπη θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Cleveland, να επιχειρήσει να δώσει μια νέα όθηση στην καριέρα του. Υπήρξε εκεί μια προσπάθεια από τη Real μπάσκετ τον μπλοκάρουνε, τελικά δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, μια ειδησούλα είναι αυτή. Μια δεύτερη ειδησούλα είναι ότι παραιτήθηκε από την Newcastle Eddie Howe. Περιμέναμε. Υπάρχει ανακοίνωση πλέον μετά από 5 χρόνια στους Ανθρακορίχους, έτσι κι αλλιώς. Ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει ο Eddie Howe. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι ο Σλότ έριξε, λέει, άκυρο στην Εθνική Ολλανδίας. Και γλίτωσε η Εθνική Ολλανδίας.

Ρε εσείς, τι έγινε τα ξημερώματα στον μαγικό πλανήτη της Λίβερπουλ? Είδες τι έγινε, Κυριάκο? Δεν έχεις δει? Πλακώθηκαν για το περιβραχιόνιο. Τσαντίστηκε ο Τσιμίκας και το πέταξε κάτω. Χωρίς να είναι αυτός πρωταγωνιστής του σκηνικού. Αλλά με αφορμή αυτόν έγινε ολόκληρη ιστορία. Και μάλιστα μετά στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε ο Σομποσλάι. Προσπάθησε και λίγο να τα μαζέψει, αλλά ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή η Ραόλα, δεν ξέρω, πάρε μέτρα. Δεν ξεκινάμε καλά.

Τώρα πώς γράφουν στην Αγγλία, επειδή έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Δεν τα αφήνουν αυτά έτσι οι Άγγλοι. Ο Σόμπος Λά ήταν αρχηγός, ξεκίνησε το παιχνίδι ως αρχηγός στο φιλικό με τη Ρέξαμ. Έγινε αλλαγή και μόλις γίνεται αλλαγή πάει και δίνει το περιβραχιόνιο στον Τζιμίκα και όχι στον Κέρτις Τζόουνς. Και ο άλλος αντέδρασε. Τα πήρε κρανίο. Και άρχισαν λίγο το ψου-ψου-ψου με το Σόμπος Λά, μπήκε και ο Τζιμίκα στη μέση, άρχισαν να τρώγονται και ο Τζιμίκα σταντήθηκε και πέταξε το περιβραχιόνιο κάτω. Ήταν εμφανώς εκνευρισμένος δηλαδή. Μετά βγήκε ο Σόμπος Λά. Τώρα ακούγεται σαν να και μου είπε και του είπα και σου είπα, αλλά κάτι τέτοιο έχει γίνει. Βγήκε ο Σόμπος Λά στη συνέντευξη τύπου, τον ρώτησαν τι συνέβη. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Τζιμίκα. Αυτό που είπε είναι ότι έχουν φύγει αρκετοί παίκτες πια από τη Λίβερπουλ που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα. Καλούνται να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα, στην καθημερινότητα της ομάδας, και προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους στα αποδυτήρια. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιος κάνει το κουμάντο στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, γιατί δεν έχει μείνει και κανένας, ας πούμε, που να πεις ότι μπορεί να βγει μπροστά και να κάθονται άλλη σούζα, να το πω έτσι, να εμπνέει το... Με όλο το σεβασμό τώρα και στο Τσόμπος Λά και στο Τζιμίκα και στο Τζόουνς. Προπονητής φταίει. Έχεις δίκιο, Γιάννη, ακόμα απόλυτο. Απόλυτο. Έχεις δίκιο.

Για όσους έχετε σκοπό να ταξιδέψετε απόψε, αύριο, να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι και κατά καλό καιρό και υπάρχει αγωνία, γιατί είχαμε τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό μάλλον. Μια μέρα κράτησε και λίγο παραπάνω σε κάποια λιμάνια. Λοιπόν, μετά τις 7 απόψε εκτελούνται κανονικά πια τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Η απόφαση ελήφθη μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Μην περιμένετε να πάτε όπου είναι να πάτε και ακούνητοι. Πάμε, μικρό διαλυματάκι, αφού σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση, τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21 plus παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, γιατί έχουμε είδηση αθλητική επί του πιεστηρίου Νίκος Αθανασίου. Τι έγινε, Νίκο?
1: Δυστυχώς έχω να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση, καθώς στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο Γιώργος Καλαφάτης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Καλυθέα, σε μια ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, ο Παντελίδης δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε από αυτό το φιλικό παιχνίδι υποβασταζόμενος. Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης Περώνης και αργά το βράδυ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, και αν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού του, θα μείνει έξω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανακεφαλαιώνω, ο Παύλος Παντελίδης σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σημερινό πριν από λίγη ώρα του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα στο Κοροπή, έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης, απόψε το βράδυ δείγμα της σοβαρότητας του τραυματισμού του θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του θα το μάθουμε σε λίγες ώρες ή αύριο όταν ενημερώσει σχετικά η ΠΑΕ Παναθηναίκος. Περαστικά στο παιδί, μέσα από την καρδιά μας.
0: Εννοείται.
1: Πολύ άσχημη εξέλιξη για ένα παιδί που είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά την προετοιμασία και είχε ξεχωρίσει σε αυτή. Κρίμα, πραγματικά κρίμα για τον Παντελίδη. Περαστικά και μακάρι να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός και σιδερένιος πίσω στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε αυτή την επικοινωνία μας να κάτσω και να απαντήσω στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα,
0: ναι,
1: και
0: αν
1: θα πάρει
0: τέτοιο
1: Παναθηναϊκός. Αυτά θα τα πούμε το βράδυ και όταν έρθει η ώρα.
0: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε δελτίο ή βγήκε?
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αφέα και Ανωδάσους Χαϊδαρίου να κατευθυνθούν προς το Περιστέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Αμμουδιές κοντά στη Λάκα Κυρίλου. Η φωτιά βρίσκεται πάνω από την Αττική Οδό και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανησυχία. Ανεξαλληλεκτημένη τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Άγιο Βασίλειο Βιωτή, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να μην περάσουν οι φλόγοι στο Πόρτο Γερμανό. Περίπου 300 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Γιώργο Ντασιώτη. Με νέο μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Για προληπτικούς λόγους έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάφας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ρέθυμνο μετά την διπλή αναζωπήρωση που σημειώθηκε στις περιοχές Πρέβελη και Ασώματος, στο σημείο που είχε ξεσπάσει φωτιά την Τετάρτη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, Δρυμίσκος, Κεραμές και Δρυμισκιανό Αμμούδι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και το μέτωπο στην περιοχή Φίχτη Αργολίδας. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στην Κομπότη Άρτα, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες, με απόφαση του Δημάρχου. Μεταφέρθηκαν προληπτικά ηλικιωμένοι και ευάλωτα άτομα από το Κομπότη σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Άγωση τζιμινιέρα.
7: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση που μας μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου, πήγαμε στη διακοπή. Με τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Καλυθέα. Και να μπαίνει άμεσα για χειρουργείο απόψε κιόλας, ώστε να καταλαβαίνει κανείς πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Παντελίδη. Δυστυχώς λοιπόν, περαστικά στο παιδί. Είναι σοκαριστική είδηση, όπως και να το κάνουμε, και για το ίδιο το παιδί προφανώς, για τον Παναθηναϊκό, για όλους. Κατάγμα κνήμης Περώνης υπέστη στο φιλικό με την Άθενς Καλυθέα. Ο Φαντάικ, αδερφέ, που ρωτάς, είναι... Πού είναι? Κάπου θα είναι και θα ξεκουράζεται. Ο Φαντάικ, ο Άλισον και ο Χάκπο έχουν πάρει ειδική άδεια από τον Ιραόλα να μην ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το tour της Λίβερπουλ. Θα πάνε κατευθείαν στο Λίβερπουλ και θα κάνουν εκεί ως προετοιμασία κάνουν για να προλάβουν τους υπόλοιπους. Ούτως ή άλλως ο Φαντάικ έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του την περσινή σεζόν μαζί με το Μουντιάλ. Οπότε έπρεπε να ξεκουραστεί. Έχει κάνει και δηλώσεις σχετικές ο Ιραόλα. Θα είναι κανονικά και στο φιλικό με τη Μονακό στο Άνφιλντ 9 Αυγούστου και σίγουρα στην πρόβα Τζενεράλε με την Κόμο του Δουβίκα στις 16 Αυγούστου, Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή η νέα Premier League.

Αύριο λέει φεύγω για Τίνο. Προτιμώ να έρθει ο Κώστας στη Τσινάκ παρά να φτιάξει ο καιρός. Ας έρθει ο Πεκταράς και ας έχει απαγορευτικό. Γιατί ρε φίλε, όχι. Πήγα να κάνεις διακοπές. Πήγα να κάνεις διακοπές. Δεν θα έχει ωστόσο απαγορευτικό, αλλά δεν θα έχει και. Δεν θα πας και ακούνητος. Ειδικά εκεί, Άνδρο Τίνο, τις τελευταίες δύο μέρες πρέπει να έφτασε μέχρι 10 μποφόρ. Πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ αέρα. Και ξέρετε τώρα το καλοκαίρι που έχει και πάρα πολύ κίνηση, το χειμώνα δεν το σκέφτονται και πάρα πολύ να δώσουν απαγορευτικό για να μην γίνονται τα ταξίδια. Αλλά το καλοκαίρι επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση, κάποια δρομολόγια γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε μουρμούρες και τα λοιπά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Έχω δει και κάτι βίντεο, δεν μπορώ να τα μεταφέρω τώρα στον αέρα γιατί είναι και λίγο συχαμένα. Από μέσα από πλοίο με τον κόσμο που καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση είναι έτσι με τον καιρό. Κάποιος τους κάνει θάλασσα και είναι πολύ λογικό, εντάξει.

Ένα τρομερό βίντεο της Μίλαν για τον Μπαρέζι, τρομερό, τρομερό. Το νούμερο 6 μας για πάντα. Έχει ανέβει στα social media τον Ρωσονέρι, αντί ο Καπιτάνο. Έχει βγάλει ένα φοβερό βίντεο και η UEFA στη σελίδα της για το Champions League με τον Μπαρέζι. Ένα πολύ ωραίο βίντεο για τον σπουδαίο, τον παντοτινό αρχηγό της Μίλαν, ο οποίος έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από την ζωή. Τηρήθηκε και ενός λεπτούς υγιής στην προπόνηση των Ρωσονέρι και από εκεί έχουν βγει τρομερά βίντεο. Ήταν όλοι σοκαρισμένοι

Επειδή σήμερα και χθες βασικά, αλλά και σήμερα, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν από εδώ και πέρα. Να πω ότι προέκυψαν και κάποια συμπεράσματα με βάση τους ορισμούς και των υπολείπων των δικών μας εδώ, των Ελλήνων διαιτητών σε ευρωπαϊκά μάτς, κάποια συμπεράσματα για το ποιος θα σφυρίξει τον τελικό του Super Cup, που δεν αργεί. Έτσι, σε 12 μέρες είναι το παιχνίδι. Θυμίζω, ΑΕΚ εναντίον Όφη στο Παγκρίτη, 8 η ώρα το βράδυ, από την τηλεόραση του Sky, πρώτη κούπα της σεζόν, το πρώτο επίσημο μάτς τη σεζόν στην Ελλάδα. Και πρόβα τζενεράλε για τους δύο φιναλίστ εν όψη των δικών τους πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών.

Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επειδή η Φωτιάς, Βεργέτης και Τσακαλίδης θα σφυρίξουν αγώνες στην Ευρώπη, η λογική λέει ότι το παιχνίδι θα το σφυρίξει ο Παπαπέτρου. Από την Αθήνα, είναι ο μόνος που δεν ορίστηκε στην Ευρώπη, και ο Πολυχρόνης, ο οποίος όμως θα είναι τέταρτος σε παιχνίδι του Φωτιά, άρα φαβορί είναι ο Παπαπέτρου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα αν θα είναι ο Βαρίστας ξένος, γιατί γενικότερα θα την κάνουμε ξανά αυτή την κουβέντα. Υποτίθεται ότι μέσα στη εβδομάδα θα γινόταν αυτή η συνάντηση των μεγάλων με στην ΕΠΟ, στην εκτελεστική, για να αποφασίσουν τι θα κάνουν εν ώψη της νέας σεζόν με τους Έλληνες διαιτητές. Αν θα έχουμε δηλαδή Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, στα ντέρμπι και βαρ ξένο, δεν έγινε αυτή η σύσκεψη. Αναβλήθηκε, θα γίνει σε μία από τις επόμενες ημέρες. Ο ορισμός, οι ορισμοί μάλλον για το Super Cup πάντως αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα αν θα είναι ξένος ή Έλληνας. Πάντως για διαιτητή, επειδή τα κουκιά δεν βγαίνουν, λογικά θα είναι ο Παπαπέτρου.

Μαρόκο, απειλούν ότι αν ο Ινφαντίνο το τραβήξει στο Μαλί και πάει να πουλήσει μερίδιο των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, δεν θα συνδιοργανώσουν τον παγκόσμιο κύπελο και θα του πούν του Ινφαντίνο, πήγαινε να το κάνεις καπαλού. Ρόγο πήγαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή ξαναπήγαινε στην Αμερική, ας πούμε. Πάντως εμείς δεν θα το κάνουμε. Αναμενόμενη ήταν η αντίδραση, ειδικά των Ισπανών, που έτσι κι αλλιώς οι Ισπανοί με FIFA, Αμερική, Τραμπ δεν αγαπιόμαστε ιδιαίτερα. Πάντως όλες οι όχι όλες, ψέματα. Η πλειοψηφία των συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου στον πλανήτη είναι εναντίον του Ινφαντίνο. Και η CONCACAF έχει βγάλει ανακοίνωση και η Συνομοσπονδία της Ασίας και η Οκεανία. Οι Αφρικανοί είναι λίγο έτσι και έτσι, γιατί τους έχει δελεάσει νομίζω το γεγονός ότι τάζει γενικώς ότι άμα πάμε σε ιδιώτες θα μοιράσουμε και περισσότερα χρήματα. Οι Λατινοαμερικάνοι δεν έχουν πάρει θέση, αλλά συνήθως είναι με τη FIFA, η CONMEBOL δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση οι περισσότερες συνομοσπονδίες και οι πιο μεγάλες ομοσπονδίες είναι φανατικά εναντίον της πρότασης Ινφαντίνο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα και δεν νομίζω ότι θα περάσει και τελικά, γιατί είναι σφοδρότατες οι αντιδράσεις.

Φίλε, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά το ντροπή είναι λίγο υπερβολικό. Έως πολύ υπερβολικό. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει τις επιλογές του, όπως κάθε προπονητής. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, αλλά δεν μιλάμε τώρα για προσβολή, για ντροπή. Είναι ποδοσφαιρική διαχείριση. Τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ είναι μεγάλοι παίκτες, παίκτες με εμπειρία, ναι. Αλλά ο προπονητής κρίνει με βάση το πλάνο του, ξέρει περισσότερα σίγουρα από εμάς. Ας το δούμε λίγο πιο ψύχραμα. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Μεντιλίμπαρ και είπε: ας τους κόψω. Να κάνουμε κουβέντα, να το συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συζητήσουμε γιατί δεν έχει πάρει κάποιον άλλον επιθετικό, ας πούμε, αφού έκοψε τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ καθόλου με τον ντροπή. Ποδόσφαιρο είναι. Τι να κάνουμε. Η διαχείριση του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με λίστες, κοψίματα, μεταγραφές, προσθήκες, αυτά είναι μέσα στο σπορ, στο άθλημα.

Βλέπω εδώ, αλλά περισσότερα μετά από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ότι υπάρχει και απόφαση να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ο Σουαλιού Μεϊτέ. Έπειτα από συνεννόηση του Γάλλου μέσω με το ιατρικό επιτελείο. Γιατί η αγωγή δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, να δοθεί η καλύτερη λύση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα. Οπότε και αυτός θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό, υψηλός όμως χαφ. Παιδιά, με Σαλάχ Εντίν, το είπαμε και νωρίτερα, σε λιγάκι όλα τα ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Γράφουν εδώ και αρκετές ημέρες ότι Ολυμπιακός και Ρώμα, αν δεν τα έχουν βρει, είναι σε φάση που θα τα βρουν. Δεν φαίνεται να είναι εκεί το θέμα, το αν θα τα βρουν οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι να πιστεί ο Σαλάχ Εντίν να έρθει στην Ελλάδα για να παίξει τον Ολυμπιακό. Γιατί οι Ολλανδοί εδώ και 4 ημέρες γράφουν και επιμένουν ότι ο 24χρονος ψάχνεται για κάτι καλύτερο από το πρωτάθλημα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει χτίσει ένα καλό βιογραφικό, έκανε μεταγραφή στη Ρώμα το 2025 έχοντας παίξει

στην Ολλανδία σε Άγιαξ, όχι πολύ, και Τβέντε. Στην Τβέντε ουσιαστικά έκανε το ξεπέταγμα μια χρονιά και τον πήρε. Ρώμα, στη Ρώμα δεν έπαιξε καθόλου. Ελάχιστα. Δόθηκε δανεικό στην Πενσβέ. Στην Πενσβέ έπαιξε. 17 συμμετοχές είχε πέρυσι. Δεν θα συνεχίσει ωστόσο ούτε στην Πενσβέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον κάνουν μεταγραφή δηλαδή. Και ο ίδιος ψάχνεται σύμφωνα πάντα με τους Ολλανδούς για κάτι από top πρωτάθλημα. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, εδώ είμαστε, εννοείται να την μεταδώσουμε. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ Εντίν ήταν και στην αποστολή για το Μουντιάλ, οπότε προσπαθεί να το εξαργυρώσει κάπως, φαντάζομαι, και αυτό

Μετά λέει από όσα έχουν συμβεί με τη FIFA, λέει, και τις αντιδράσεις, κανονικά θα έπρεπε να παραιτηθεί ο Ινφαντίνο. Τι λες, μεγάλε. Εδώ δεν έχουν παραιτηθεί άλλοι κι άλλοι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί.

πήρε τον Μιχάλη Λούτζη το Μαρούσι. Μάλιστα. Μιχάλης Λούτζης, ο οποίος πέρυσι ήταν πολύ, πολύ άτυχος. Ο Έλληνας Γκάρντε, γεννηθεί το 98, 1,98 ύψος. Έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν, αφού υπέστη η ρήξη χιαστού στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη. Δεν βοήθησε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου τους και ανέρεθρους στην προσπάθεια που έκαναν για να μείνουν στην κατηγορία. Ωστόσο, η νέα σεζόν θα τον βρει και πάλι στην στοίχημα GBL. Θα παίζει με τα κίτρινα του Αμαρουσίου ο Μιχάλης Λούτζης. Μακάρι να είναι γερό το παιδί, να βοηθήσει, να παίξει.

Από ότι υπάρχει ένα μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον μεγάλο άτυχο Παύλο Παντελίδη. Θυμίζω, ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε νωρίτερα ότι ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για μήνες. Έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στην Athens Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και μπαίνει απόψε κιόλας στο χειρουργείο. Υπάρχει μια ανάρτηση της ΠΑΕ. Περαστικά, Παύλο, σύντομα πίσω, πιο δυνατός.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι πάντα υπάρχουν τρόποι που μπορεί να γίνει λέει, μια πρόταση μομφής. Ναι, ναι. Έχω δει και στην Ελλάδα τι γίνεται με τις προτάσεις μομφής. Εντάξει, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα ακριβώς. Ωστόσο, πρέπει να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία έχει εξοργήσει και ανθρώπους δικούς του. Και αυτό σίγουρα πιέζει τον Ινφαντίνο, ο οποίος έχει τη στήριξη τώρα από πολύ μεγάλες, σημαντικά πρόσωπα. Κρατιέται γερά. Δεν ξέρω η συνέχεια τι θα φέρει και καθώς πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβριο όπου έχει δώσει και αυτό το τελεσίγραφο και αν θα επιμείνει κιόλας. Αλλά είναι πολύ σημαντική είδηση, ας πούμε, που βγήκε σήμερα ότι ο Κάρλος Κορδέιρο, ο επικεφαλής των συμβούλων του Ινφαντίνο, το δεξί του χέρι ουσιαστικά στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, παραιτήθηκε. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις του Ινφαντίνο. Και έχει πει μάλιστα και ατάκες όπως, ας το πω καθαρά, δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος. Έτσι. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος ο οποίος στις φωτογραφίες του Ινφαντίνο με τον Τραμπ, για παράδειγμα, επειδή έχουν υπάρξει πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό, στο Βαλ γραφείο, από εδώ, είναι δίπλα. Είναι το δεξί του χέρι, είναι ο άνθρωπος που τον συμβουλεύεται, τον συμβουλεύει και παραιτήθηκε. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για το μέλλον. Αλλά για την ώρα δεν προκύπτει. Εγώ διαβάζω και τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό, κάποιες φωνές, πολλές φωνές δημοσιογράφων στο εξωτερικό, ειδικά οι Άγγλοι. Εντάξει, οι Άγγλοι είναι τρελαμένοι από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Τον καλούν να παραιτηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι υδρώνει ιδιαίτερα το αυτί του. Τουλάχιστον για την ώρα. Woman ain't got no soul.

0: Τώρα φίλε, αυτά τα ερωτήματα, τα υπαρξιακά, ποδοσφαιρικό, υπαρξιακό ξέσπασμα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Είναι ερωτήματα που τα κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι καινούρια. Λέει εδώ ο φίλος, πόσο καιρό θα προσποιούμαστε ότι οι ομοσπονδίες, οι συνομοσπονδίες και όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι οι προστάτες. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ εμπορικό. Εντάξει. Το κάνουμε χρόνια αυτό, δεν το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το σύστημα, έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι παρατριά. Μπορώ να πάρω τα μπουγκαλάκια μου, τα κουβαδάκια μου και να πάω σε μια άλλη παραλία και να τα ξαναπούμε με την έναρξη Super League. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδαξία. Ο Νίκος Ράιλ ήταν στο μικρόφωνο. Κάναμε παρέουλα αυτή την εβδομάδα. Θα ξανακάνουμε παρέα τώρα, παιδιά, με την Game Zone που ξεκινάει στις 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, ημέρα πρεμιέρα στη Σούπερ Λίγκας. Εγώ φεύγω. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά, να μαυρίσουμε, να καθαρίσουμε, να ξεχαρμανιάσουμε. Κυριάκο, έχεις πάρει άδεια? Θα πάρεις άλλη τώρα?
1: Τρεις μέρες μετά το 15.
0: Καλές είναι και αυτές. Αλλά πήρες όμως. Έλειπες, έχω καιρό να σε δω. Κάτι λίγα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Καλό μήνα από αύριο. Όσοι πάτε κάπου να προσέχετε. Να μην συνοστίζεστε. Γίνεται και το έλα να δεις παραλίες. Και τα λέμε σε καμιά εικοσαριά μέρες με την έναρξη του πρωταθλήματος. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων? Όχι, δεν έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέω? Έρχεται το Newsroom με Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα με όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα τελευταία νέα των ομάδων. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και φτιάξαμε αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος, άρτια αφιχθής από την καλοκαιρινή του άδεια. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο δεν ξέρω να μας το διευκρινίσει. Στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπή, δεν το βλέπω και πολύ χαρούμενο βέβαια. Που επέστρεψε, λογικό είναι. Το καταλαβαίνω, το συμπονώ. Σκύβω με σεβασμό πάνω από το πρόβλημά του. Και ο κύριος Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, είναι μαζί μας στο στούντιο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Μπήκε φουριόζος.
0: Αρχίζουμε με μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, προλάβαμε να πούμε.
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Εντάξει, αγωνιούσε ο κόσμος και έχω πολλά μηνύματα για το τι θα γίνει με τον coach Ρέλ και τα λοιπά. Έχουμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το τέλος της συνεργασίας με τον coach Χρήστο Σερέλη. Ήταν λίγο πολύ γνωστό βέβαια, έτσι. Λοιπόν, το διαβάζω γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία δήλωση ο coach. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον coach Χρήστο Σερέλη. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας του. Και ακολουθεί η δήλωση του Χρήστου Σερέλη. Όλα τα πράγματα έχουν πάντα ένα τέλος και αυτό που θα πρέπει να φροντίζει κανείς για τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα είναι να τελειώνει γεμάτος και ικανοποιημένος. Νιώθω και τα δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό μετά από 3,5 χρόνια που βρέθηκα στον πάγκο αυτής της σπουδαίας ομάδας, είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως άμεσος συνεργάτης του coach Γκίνα Ταμάν. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την ομάδα, στη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η μετάβασή της στο επίπεδο πραγματικά νίκη. Ευχαριστώ τον coach Ταμάν για την αποδοχή του και τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, παίκτες, τεχνικό επιτελείο, staff και διοικητικό προσωπικό για τις κοινές μάχες, μικρές ή μεγάλες που δώσαμε. Όλοι μαζί ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές, κάποιες άσχημες επίσης, όμως αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι οι τίτλοι, οι επιτυχίες της ομάδας και η εξέλιξή της προς την κορυφή. Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα σε αυτήν τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή συνέχεια σε αυτό που έχει ήδη χτιστεί στον Παναθηναϊκό και καλή επιτυχία στον coach Ομπράντοβιτς και το επιτελείο του. Μια πάρα πολύ ωραία δήλωση από τον coach Ρέλη, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3,5 χρόνια, είτε έτσι ως έχει εργαστεί, είτε ως πρώτος προπονητής, θυμίζω, σε δύσκολη εποχή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, ότι βγήκε μπροστά όταν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλά του. Έτσι τον κράτησε όσο μπορούσε καλύτερα ο coach Ρέλης και μετά ως άμεσος συνεργάτης του coach Αδαμάν για 3 χρόνια ήταν μέρος της ομάδας που έφτασε στην κορυφή της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος και πήρε και τα δύο κύπελα τις δύο τελευταίες σεζόν. Αποχωρεί λοιπόν από τον Παναθηναϊκό ο coach Ρέλης. Είχαμε και μέσα στην ημέρα την ανακοίνωση για τις επιστροφές του Μωραήτη και του Ματζούκα στο ρόστο του Παναθηναϊκού, έτσι. Και νομίζω ότι κάπως έτσι λιώνουμε και από ανακοίνωση. Νομίζω ότι θα έχει κάτι άλλο από ανακοίνωση φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον. Για φθινόπωρο βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν τα φιλικά. Τα φιλικά προφανώς θα ανακοινωθούν. Εντάξει, ναι, λέω από σε επίπεδο προσώπων τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, μπήκαμε φουριόζοι και με.
0: Ναι,
1: και με είδηση το τελευταίο.
0: Σε πολύ συμπαθητική παρουσία.
1: Ναι.
0: Ένας κύριος πραγματικά. Και εντάξει, νομίζω και ο Γιώργος το ξέρει, έχει κάνει αρκετό έργο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και που φαινόταν και που δεν φαινόταν, θα πω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Μέρα περίεργη. Ξύπνησα πολύ άσχημα. Αυτή την είδηση του Μπαρέζη.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Προχθές ήταν, νομίζω, προχθές δεν ήταν. Η Μίλαν το διέψευσε, μια είδηση που βγήκε περί θανάτου. Αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί ο Φράνκο Μπαρέζη δεν είναι μαζί μας. Σε ηλικία 66 ετών, νικημένος από την Επάρα την Νόσο. Τεράστια μορφή. Νομίζω και του Ιταλικού αλλά και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, που ξεκίνησες έτσι. Τον πρόλαβες,
0: ναι,
1: τον έχεις εικόνα, ας πούμε.
0: Είδα. Ναι. Εντάξει, τα τελειώματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ξέρεις, είμαι μελετημένος.
1: Ναι, μια 20ετία στην Μίλαν, από το 77 ως το 97, δεν φορέσει την πανελλάδα της ομάδας. Πραγματικά, μια πολύ πολύ μεγάλη μορφή. Παιδί μου, ένιωθες αυτό που έγραψε, που δύο μηνύματα κράτησα, αν θες να τα διαβάσουμε, του Μαλντίνη και του Μασάρο. Mm-hmm. που ρε παιδί μου ένιωθες με Μπαρέζ, ένιωθες ασφαλής.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Τι τελικό είχε κάνει ο Μασάρο στην Αθήνα, πω.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Πάολο Μαλντίνι έγραψε: σήμερα νιώθω το ίδιο συνέστημα που ένιωθα όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει αφοσίωση στη φανέλα και ποια είναι η αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες όταν ήμουν νεαρός και με ενέπνευσες ως άνδρα. Ήσουν ο πιο δυνατός ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να αγωνιστώ. Και ο Ντανιέλε Μασάρο, με τον οποίο υπήρξαν επίσης συμπαίκτες για 9 χρόνια στην Μίλαν, έγραψε: είναι δύσκολο να βρεις τις κατάλληλες λέξεις όταν κάποιος που ήταν μέρος της ζωής σου φεύγει. Για τον κόσμο ήσουν ο αρχηγός, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, για μένα ήσουν ο Φράνκο, ο φίλος με τον οποίο μοιράστηκα αξέχαστα χρόνια, συναισθήματα που μόνο όσοι έχουν ζήσει μια εμπειρία αποδυτηρίων μπορούν να καταλάβουν. Στιγμές που ο χρόνος δεν θα σβήσει ποτέ. Η κηδεία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, ναι, 4 Αυγούστου, και αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα φιλικά που θα διεξαχθούν στη γειτονική χώρα το Σαββατοκύριακο. Η αρχή πάντως έγινε σήμερα, από ό,τι είδα, σε ένα παιχνίδι που γίνεται σε ένα τουρνουά στο Κόμο. Παίζει η Κόμο με την Φαμαλικάο. Τουρνουά είναι για την τρίτη θέση αυτό το παιχνίδι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη. Και επί τη ευκαιρία, μιας και είπαμε αυτό, σκόραρε για την Κόμο έχει σκοράρει ο Δουβίκας και για τη Φαμαλικά ο Κούτσιας.
0: Ένα ή δύο ο Δουβίκας.
1: Ένα σίγουρα, δεύτερο δεν ξέρω. Το δεύτερο το έβαλε. Ναι, έβαλε. Μπράβο, το τρίτο έβαλε με πέναλτι, γιατί το ψάχνα πριν και δεν το βρίσκα. Mm-hmm. Μπράβο, πέτυχε το πρώτο και το τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, να πω κουράγιο σε μη ποδοσφαιρικά τη χώρα μα, κουράγιο και δύναμη.
0: Εννοείται.
1: Σε όλο τον κόσμο. Οι πυρκαγιές είναι και πάλι πάρα πολλές. Το ότι συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα κάθε καλοκαίρι με ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Η ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι ότι υπάρχουν 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Τα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία, διαβάζω εδώ, είναι αυτό στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας. Επίσης κοινώθηκαν το πρώτο Γερμενό και το Προσύλι, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων, ενώ ανεξέλεγκτο συνεχίζει να καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Είναι καλύτερη, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα αργά το απόγευμα στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή του Εγάλεο. Για ό,τι νεότερο, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, μια και μπήκαμε μπασκετικά και επειδή έχουν έρθει κανένα δυο ερωτήσεις, δεν έχουμε σήμερα ενότητα μπάσκετ. Για το φίλο που ρωτάει για τις εργασίες στο ΣΕΦ, αν συνεχίζονται κανονικά, ναι. Υπήρχαν κάποιες προσφυγές και για την ενεργειακή αναβάθμιση και για κάποια άλλα πράγματα, στις οποίες το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, κατέπεσαν. Έτσι, οπότε απλά μια μικρή καθυστέρηση υπήρξε σε κάποια έργα. Συνεχίζονται κανονικά. Υπήρχαν κάποιοι πολίτες που είχαν κάνει κάποιες προσφυγές. Όχι τυχαία θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, που δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να επικοινωνήσει πώς και γιατί έγιναν αυτές τις προσφυγές και προχωράει στα έργα του κανονικά.
1: Okay.
0: Προχωράμε κι εμείς. Για τον Κάτσι της Βιλερμπάν που ρωτάει ο φίλος, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, γιατί δεν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι πιο πολύ 3-2 και όχι 4-3 που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Δύο στα δύο χθες.
1: Δύο στα δύο χθες.
0: Ίδρωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ άγχος. Βαριά πόδια, πολύ άγχος. Κακό μάτς, αλλά εκεί υπήρχε η μαγεία του Κωνσταντέλια στην Τούμπα.
0: Καλά, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά με δύο νίκες σε αριθμό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία απέναντι στην Πάξη, χάρη στον γκολ του Ραστόντερ στο 85. Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί, ειδικά για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει κανένα κανονάκι, το θέμα είναι
0: να περνάει,
1: να γίνεται δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Okay. Μακάρι να υπάρχει και βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι ή οι ομάδες να έχουν και καλή εικόνα και να χαίρεται ο κόσμος, να τις βλέπει ο κόσμος, ειδικά αυτοί που πηγαίνουν και στο γήπεδο. 25.000 που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τέλος Αυγούστου δεν θα θυμάται και πολλοί κόσμος το πώς έπαιξες. Το θέμα είναι το τι έκανες.
0: Ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός είναι στη League Phase του Conference, η χρονιά θα συνεχιστεί ακόμη καλύτερα. Αν δεν είναι ομιγέννητο, ναι, τότε εκεί θα υπάρχει θέμα, γιατί θα έχει χαθεί ένας από τους στόχους της χρονιάς.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο εμπόδιο
0: ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Πάμε στο επόμενο. Θεωρητικά, εγώ θα πω η Τσέσκα Σόφια, 1948, να βάζουμε το νούμερο πρέπει, είναι χαμηλότερης δυναμικής, πιο, θα πω εγώ, πιο δυσκολοκατάβλητη, πιο καλή αμυντικά φαίνεται,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι οι αποδείξεις είναι στο χορτάρι.
0: Εντάξει, το θετικό είναι ότι θα είναι εκείνοι αποκτήτες πιο πολύ κοντά στην οτροπία της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα ρολάρει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι για όλους ισχύει αυτό, έτσι, και μόνο τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι. Δεν νομίζω, ας πούμε, επειδή λέμε για τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα, εφόσον είναι καλά ο Φαντρόγγελεν, δεν θα ξαναδούμε τον Μπα.
0: Σωστά.
1: Μετά το 60, δηλαδή, όταν μπήκε ο Ολλανδός και είχαμε Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ, ένιωσες και την σχετική ασφάλεια. Γιατί με τον Τουμπά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και προχωράμε. Για τον Κωνσταντέλια, για τον Κωνσταντέλια, ναι. Δεν ξέρω τι έχει μείνει ακόμη να πούμε. Νομίζω τα λέει όλα, τα έχει γράψει μάλλον όλα. Μπορεί να του τα λέει και στην καθημερινότητά τους.
0: Στη
1: Νέα Μεσήμβρια, ο Τάισον. Εντάξει, okay. Πραγματικά να είναι καλά και να μην χάσει αυτό, ρε παιδί μου, αυτό που έχει, να χαίρεται το ποδόσφαιρο και να έχει αυτό το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπο.
0: Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο ιστορικός ποδοσφαίρου, αν δεν δούμε τον Κωνσταντέλια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα έχει μια σελίδα πολύ άσχημη να γράψει. Σε κάθαρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίξει έξω αυτό το παιδί. Έτσι. Επιλογή του είναι, βέβαια.
1: Ναι. Okay,
0: τη σεβόμαστε για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνει στα στενά όρια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Δεν ξέρω. Τι να πω. Εντάξει, οκ, είναι και αυτά. Αποφάσεις, ναι, σκευαστές είναι όλες. Αλλά κάπου νομίζω, έλεγε ο Τζόρμπα το πρωί, κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, φίλαθλος που παρακολούθησε ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, κάποιος συνάδελφος Ολλανδός, δεν θυμάμαι μετά από ποιο φιλικό, ότι πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να είναι ακόμα στην Ελλάδα.
2: Όμως.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε χθες αυτό που είπε και ο προπονητής της Δυνάμου Κιέβου. Εμείς δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, γιατί η χθεσινή εικόνα των δύο ομάδων, μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές τους. Αλλά είπαμε, ο ένας είχε τον Κωνσταντέλια σε δύο πολύ κέρια χρονικά σημεία, δηλαδή φινάλε πρώτη ημιχρόνου που παίρνεις ψυχολογία και με το ξεκίνημα του δεύτερου πετυχαίνεις αυτά τα δύο γκολ.
2: Ναι, καθαρίζεις.
1: Χαιρετίσματα.
2: Λοιπόν,
1: αυτά τώρα σήμερα. Τι είχαμε από τα τελευταία, το άσχημο με τον Παντελίδη.
2: Ναι.
1: Παναθηναϊκό. Πραγματικά τώρα σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
2: Κνήμη
1: Περώνη.
2: Καλό κουράγιο στο παιδί και υπομονή.
1: Όντως. Είπαμε, θα κάνει επέμβαση άμεσα και έχει μακρύ δρόμο μπροστά του. Παναθηναϊκό να γίνει στον Κάγκουα. Είχαμε κλήρωση
2: Κυπέλλου
1: των πρώτων προκριματικών. Ωραία ζευγαρία στο δεύτερο.
2: Έβγαλε ψωμάκι, πολύ έβγαλε.
1: Για μέσα Αυγούστου, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Θα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα δεν έχουμε. Πάμε.
2: Κατευθείαν, ρεπορτάζ.
1: Ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Επίσης, μια από τις ειδήσεις της ημέρας ήταν, έγινε γνωστή ολόκληρη, γιατί χθες ξέραμε μόνο την πληροφορία ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγα, ο νεοαποκτηθής, αλλά ανέτοιμος όπως φαίνεται. Σήμερα μάθαμε και ποιοι είναι και οι υπόλοιποι. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα της λίστας και όχι μόνο.
2: Γεια σου, Γιώργα.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Καλά.
2: 17 Αυγούστου, που θα είσαι, 16.
3: 17 Αυγούστου.
2: Διακοπές ή?
3: Ναι, νομίζω ναι.
2: Ωραία. Μπορεί να βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο.
1: Τι γίνεται?
3: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ,
3: θέλετε στη λίστα, όπως είπατε.
2: Πάμε στη λίστα.
1: Λίστα, έχεις κάτι φρέσκο μεταγραφικό?
3: Ναι,
1: που να...
3: κάτι έχω. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τη λίστα.
1: Ωραία,
3: να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο.
2: Έτσι.
3: Ναι, και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έγινε γνωστή μέσω της UEFA η λίστα του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις σέντερ φορ είναι εκτός. Τον ένα τον περιμέναμε, τον Κλέιτον, γιατί okay, είχε το πρόβλημα τραυματισμού. Θυμάστε τις προηγούμενες μέρες που μιλάγαμε, σας έλεγα ότι πιστεύω ένας από τους δύο σεντρεφόρ ακόμα, δηλαδή Κλέιτον, Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ, ότι θα ήμουν εκτός. Τελικά έμειναν και οι δύο.
2: Φοβερό.
3: Ο Αντρέ Λουίζ, του οποίου η μεταγραφή ουσιαστικά έχει τελειώσει στην Κάνσα Σίτι, είναι να αναχωρήσει από Αθήνα. Είναι ακόμα εδώ ο Αντρέ Λουίζ, να αναχωρήσει για να πάει στη ΣΥΠΑ. Και ο Ορτέγκα φυσικά, όπως και ο Γιαζίτς, εντάξει, που είναι μακροχρόνιος τραυματίας. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, φαντάζομαι θα θέλετε μια, να το πούμε και έτσι, εξήγηση για το τι έγινε αυτό.
1: Ναι,
2: και ερμηνεία παράλληλα.
3: Ναι, ερμηνεία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παράλογο. Εντάξει, όταν ακούσα ότι από τα τρία center four, γιατί ο ένας ήταν τραυματίας, ο τέταρτος, οι δύο μένουν εκτός, σου φαίνεται λίγο κάπως. Αλλά αποφάσισε ο προπονητής ότι θα πάει, παιδιά, με αυτούς που είναι ετοιμοπόλεμοι, με αυτούς που είναι καλά και σε φυσική κατάσταση και με αυτούς που δείχνουν να έχουν και το μυαλό τους εδώ, στην ομάδα. Καλός ή κακός, ο Ταρέμι, το είδαμε και στο φιλικό το μοναδικό που έπαιξε, νομίζω ήταν με την Αλκμαρ λίγο που αγωνίστηκε ένα ημίχρονο, δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, έχει κάνει μόνο 7 προπονήσεις ή 8, τώρα αν χάνω μία προπόνηση, okay.
1: Ναι.
3: Έκανε 7-8 προπονήσεις μόνο, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Και ήταν από τους λόγους που έμεινε εκτός. Από την άλλη μεριά είδαμε και ο Γιάρεμτσουκ, παρότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δείχνει να μπαίνει λίγο πιο δυνατός, ο πρώην στην προετοιμασία ήταν λίγο, δεν θα πω ως ή παρόν, αλλά έδειχνε να έχει το μυαλό του λίγο αλλού. Έδειχνε το μυαλό του να το έχει μάλλον εκτός Ολυμπιακού, μάλλον αυτό που ξέραμε ότι θα συνεχίσει να ψάχνεται ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Προπονητής δεν θέλει να πάει στα προκριματικά και σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές που θα έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Ναι.
3: Είτε θα είναι σε καλή φυσική κατάσταση αντίστοιχα, και γι' αυτό έμειναν εκτός. Για τον Ζώτα Σίλβα τον είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια ότι προορίζεται για το ρόλο του περιφερειακού επιθετικού είδη του Σέντερφορ, Οπότε είναι ουσιαστικά πλέον το νούμερο 2 μέχρι να αποκτηθεί ο επόμενο center for, έτσι πίσω από τον Ελκάμπη. Και αν χρειαστεί και τρίτο center for, υπάρχει ο Μασούρας που επίσης τα φιλικά center for έπαιξε.
2: Ναι. Για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού, μας λέει κάτι αυτή η απόφαση?
3: Λέει, νομίζω επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω πάρα πολύ καιρό. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πάρει δεδομένα ένα center for.
2: Okay.
3: Δεν νομίζω θα πάρει και δεύτερο. Ένα center for θα πάρει.
2: Ναι.
3: Γιατί έχει και το Ζώτα Σίλβα που παίζει εκεί. Αλλά δείχνει νομίζω ξεκάθαρο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός center for. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Κατά τα άλλα είναι μέσα ο ΣΑ, το περιμέναμε, που δείχνει σε καλή κατάσταση. Είναι μέσα και ο Σιπιόνι και ο ΕΣΕ. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή, θα γίνει μέχρι 24 ώρες πριν το ματς. Mm-hmm. Και περιμένουμε απλά να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τόσο ο Σιπιόνι όσο και ο ΕΣΕ. Ο Σιπιόνι κάνει μεγάλη προσπάθεια να προλάβει να παίξει. Παρότι είχε κάκο στον ώμο, που δεν είναι καθόλου εύκολο έτσι, να αγωνιστεί με ένα τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. Ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος που είχε από τις προπονήσεις που δεν έκανε για να παίξει. Περιμένουμε να δούμε και ο ΕΣΕ πώς θα είναι, γιατί είναι θέμα ότι okay, πονούσε τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό και ο άξονας του Ολυμπιακού είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, αν μπορούσα να το πω έτσι,
1: ναι.
3: Αυτή τη στιγμή εν ώψη του παιχνιδιού. Γιατί κατά τα άλλα, πάνω κάτω, νομίζω αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι η εντεκάδα και τι θα γίνει. Υπάρχει και η λίστα Β που θα δηλωθούν κάποια άλλα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά αυτή η λίστα Β μέχρι και μία μέρα πριν το μάτς μπορείς να τη δηλώσεις, δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι ο Πόποβιτς που είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτός ήταν ο βασικός, γιατί και ο Ορτέγκα δεν είχε ομάδα,
1: mm-hmm.
3: οπότε έχει μείνει λίγο πίσω και πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αν μπει τελευταία στιγμή στη λίστα θα πρέπει να βγει κάποιος άλλος ξένος, έτσι,
1: mm-hmm.
3: γιατί είναι 17. Οι υποδοσφαιριστές που δεν είναι Έλληνες.
1: Έχει αυτό ένα ρίσκο, έτσι.
2: Ναι, έχει. Εντάξει.
3: Ποιο?
1: Του τερματοφύλακα.
3: Να πάει χωρίς δεύτερο έμπειρο, εννοείς, να πάει μόνο με τον Πόποβιτς.
1: Ναι.
3: Ναι, εντάξει, έχει ένα ρίσκο, αλλά για το θέμα του backup. Γιατί για τον Πόποβιτς τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πάρα πολύ και θεωρούν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω το είδαμε και στα φιλικά ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Πόποβιτς και γιατί με αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκε, παιδιά. Να αποτελέσει έναν τερματοφύλακα που. Μέσα στο, πώς να το πω, μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα γινόταν βασικός τον Πόποβιτς.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Αυτά. Θέλετε να προχωρήσουμε
2: πάμε για το
3: στα μεταγραφικά. Okay, λοιπόν, ναι. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός, ιδίως του προτερός, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο θέμα του χαφ. Okay. Πληροφορίες που έχουμε από την Πορτογαλία.
1: Ναι.
3: Αναφέρουν ότι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα, ένα όνομα που έχει συνδεθεί προεδομάδα με τον Ολυμπιακό, το είχε αποκαλύψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, θυμίζω, δείχνει να επιστρέφει στην ερυθρόλευκη πραγματικότητα. Αποτελεί μια περίπτωση χαφ που κερδίζει έδαφος. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι λιωμένο κάτι τέτοιο, απλά ότι έχει ανέβει αρκετά στις προτιμήσεις των ανθρώπων. Ήταν εξ αρχής μια επιλογή του Μιγκέλ Καρντόσο, που τον ήξερε πολύ καλά. Είναι προς παραχώρηση από την Sporting Λισαβόνας. Να δώσω και δύο έξτρα tip εδώ, ότι ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής της Sporting Λισαβόνας. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ναι.
3: Δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και έμεινε εκτός αποστολής εν ώψη του φιλικού της Sporting σήμερα το βράδυ στο Αλγκάβρε με την Nottingham Forest.
1: Mm-hmm. Αν λέει κάτι αυτό.
3: Αν λέει κάτι αυτό, αν λέει κάτι επίσης ακόμα, να το προσθέσουμε ότι οι άνθρωποι της Nottingham Forest βρίσκονται σε επαφή με τη Sporting και για τον Ντιομαντέ που κλείνει ο χαφ της Sporting στην Nottingham με ένα ποσό περίπου στα 50 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, τα βάζω όλα μέσα, γιατί το κάθε ένα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι δείχνει να κερδίζει έδαφος ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα στη θέση των χαφ. Είναι ένα όνομα που πανέρχεται στο προσκήνιο, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Σαλαχεντίν. Εκτός αποστολής της Ρώμα για την Ουαλία, θα κάνει το τελικό στάδιο προετοιμασίας εδώ στα τέσσερα φιλικά η Ρώμα. Είναι ξεκάθαρο, δεν τον υπολογίζει
1: Γκασπερίνη.
3: Ο Γκασπερίνη, ακριβώς. Και περιμένουμε, νομίζω εντός Σαββατοκύριακου θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης με τον Σαλαχεντίν. Κάτι άλλο προέκυψε ένα όνομα του Ελιάς Κυρί,
1: mm-hmm.
3: Από την Άιντραχτ. Ήταν μια περίπτωση που προτάθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν απασχολεί, περισσότερο 6 κιόλας.
1: Okay.
3: Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Έχει προκύψει το όνομα του Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, αριστερός μπακ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή μετά τον τον Σαλάχ Εντίν, που είναι στην κορυφή της ερυθρολευκής λίστας. Mm-hmm. Άλλο. Ορτέγκα, να δούμε τι θα γίνει με την River.
1: Επειδή είπες για τον Αντρέ Λουίς ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, με Ορτέγκα.
3: Ναι. Δεν είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, mm-hmm. γιατί δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα ο Ολυμπιακός με τη River. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι τελικά οι δύο ομάδες θα τα βρούνε. Okay. Δεν τα έχουν βρει όμως ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή οριστική συμφωνία για να φύγει ο Αργεντινός, να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πάει στην River Plate. Καταλαβαίνετε, ένα μικρό ρόλο το παίζει και αυτό στην απόκριση του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέχρι να φύγει και ο Ορτέγκα, θα πρέπει να περιμένουμε για να έρθει και ο επόμενος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει.
1: Ναι.
3: Προ sold out το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. 1286 εισιτήρια.
1: Δεν απομείναντα.
3: Όχι, των Ολλανδών. Των Ολλανδών. 1286 οπαδοί θα έρθουν, κοντά 1300. Mm-hmm. Και λίστα με 22 παίχτες. Έχει κόψει 3-4 από τη λίστα ο προπονητής της Νέιμεγγεν, γιατί δεν έχει γηγενείς. Είναι μέσα όλα τα μεταγραφικά που εκτιμάω τελευταία και ο Έμερε Μόρ, που είχε παίξει για λίγο στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει τώρα εισαγωγικά, δεν είχε. Πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε που λέμε. Είχε παίξει πολύ λίγο. Ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει προσδοκίες γενικότερα στην καριέρα του. Αλλά και ο Ντούσαν Τάντιτς θα τον ξαναβρει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του 2 χρόνια μετά από όταν τον απέκλεισε με τη Φενέρμπαχτσέ τότε.
1: Ναι, σωστά. Και κάτι που χθες λόγω χρόνου δεν σημειώσαμε για τους κοινοτικούς β' ζώνης πλέον που λογίζονται οι Μαροκινοί, που είναι πολύ σημαντικό.
3: Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινήσι. Ναι.
1: Κυρία, λέω Μαροκινό για τους Ολυμπιακού.
3: Ακριβώς. Για τον Ολυμπιακό είναι ο Ελκάμπη. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ένας Μαροκινός σεντερφόρ είναι στη λίστα του Ολυμπιακού επίσης, ο Μπενταγέμπ της Τρουά. Mm-hmm. Μπορεί και αυτό να παίξει το δικό του ρόλο. Αλλά βλέπετε ότι ο Ταρέμι που είναι προς αποχώρηση, είναι Βραζιλιάνος, είναι ένας που μη κοινοτικός λιγότερος. Ο Αντρέ Λουίς 2. Mm-hmm. Και πάμε τον Ορτέγκα. 3 μη κοινοτικούς. Συν τον Ελκαμπή, 4. Άρα αυτό το θέμα δείχνει να λύνεται για τα καλά πλέον. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΠΟ πέρασε και από τη νέα σεζόν ότι οι μη κοινοτικοί για τις ομάδες θα είναι 6 αντί για 5. Ναι. Οπότε νομίζω είναι κάτι που θα. Ικανοποιήσει, θα βολέψει, να το πούμε έτσι αγωνιστικά, τις περισσότερες ομάδες που έχουν μη κοινοτικούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο?
3: Όχι, αυτά προς το παρόν.
1: Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάνακα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αναλυτικό το ρεπορτάζ σήμερα. Αφού υπάρχει χρόνος, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιο

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μισάριο του σημερινού newsroom. Επόμενη στάση στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πώς επέστρεψε ο Άρης στη βάση του μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Άλεξα Βόβλος μαζί μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι, φίλε?
2: Καλά, Άλεξε, εσύ?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
0: Καλή εμφάνιση, νίκη χθες. Δεν ξέρω πώς το είδες το μάτς. Τι ξεχώρισες?
1: Ναι, νομίζω τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή της χρονικής στιγμής την οποία βρισκόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά στα μέσα πια της προετοιμασίας, αν τα βάλεις κάτω και δεις τις εβδομάδες και αυτές που απομένουν, των απουσιών, γιατί ακόμη υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Ο Κόγκλα είναι στη Θεσσαλονίκη και αναρρώνει από την επέμβαση στο γονατό του. Ο Μπασίρο ακόμη είναι ανέτοιμος, ο Παλάσιος δεν έπαιξε καν. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα είναι και σημαντικοί στο ρόστερ και στα πλάνα του προπονητή την επόμενη σεζόν και ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην ομάδα. Άρα με δεδομένο αυτό, τη χρονική στιγμή όπως είπα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν και σημαντικά κενά, ειδικά στην άμυνα ακόμη, που δεν έχουν καλυφθεί και σε κάποιες άλλες θέσεις, αλλά εγώ θα πω αρχικά στην άμυνα, νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Μιχάλης Ζητηγορή από την εικόνα της ομάδας, αλλά κάτω από το αποτέλεσμα, γιατί στα φιλικά αυτό έπεται, σημασία έχει να δεις λίγο την εικόνα, να δεις λίγο τι δουλεύεται, αν αυτό που δουλεύεται βγαίνει, και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο προπονητής του Άρη προσπαθεί να περάσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία στην ομάδα, με δραστηριότητα που έχει στα χέρια του, και σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτά τα βλέπει, δηλαδή την πίεση είτε στα 2 είτε στα 3 τέταρτα του γηπέδου, μια καλά οργανωμένη ομάδα με κοντά τις γραμμές και με την διάθεση όταν της επιτρέπεται να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και χθες είδαμε ότι το είχαν εξαιρετικά. Κόντρα στη Μόντζα, εκμεταλλευόμενος έτσι την ταχύτητα που έχουν και ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας και ο Κουαμέ. Δηλαδή έχει δύο center four που δεν είναι τα βαριά four και οι δύο. Μπορούν να φύγουν και στο ανοιχτό γήπεδο και έτσι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στη Μόντζα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και νομίζω ότι ο Άρης, όποτε του δίνεται δυνατότητα, θα πάει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Γιατί έχει το υλικό, έχει τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Επίσης νομίζω ότι καταγράφεται μια διάθεση του προπονητή να αξιοποιήσει το υλικό της περασμένης σεζόν, δίνοντάς το πιο συγκεκριμένους ρόλους αυτή τη φορά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αυτό το βασικό κορμό. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που υπάρχει στα μετώπιστα, καθώς αυτή τη στιγμή ο Άρης ουσιαστικά προχωράει σε αλχημίες για να μπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η λογική του να γυρίζει ο Γέννης ενός ο φιλότιμος και να είναι πίσω αποτελεί λύση, είναι απλά λύση ανάγκης, και φυσικά δεν μπορεί να ποντάρεις ότι ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης θα μπορούν να δώσουν τις λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ακόμη και στο δεξί. Αν ο Φαντιγκάου Μιγέννη, τον παιδιά, πάθει κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο πια να διευθετηθούν. Πλέον μετράμε αντίστροφα. Σήμερα ο Άρης έμαθε αντίπαλο στο Κύπρο. Βέβαια ήταν αρκετά τυχερός, θα πρέπει να πω. Διότι η κλήρωση του ήταν πολύ ευνοϊκή, νομίζω. Άσχετα αν παίζει εκτός έδρας, παίζει μια ομάδα που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ακόμη ορίτε στο αν θα κατέβει κιόλας να παίξει στο παιχνίδι. Δηλαδή είμαστε και σε αυτό το σημείο. Επομένως νομίζω ότι επειδή και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος, επειδή είναι και νοκάουτ παιχνίδι, αν ήταν ένας πιο δύσκολος αντίπαλος ομάδας Super League εκτός έδρας, θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και θα υπήρχε και κίνδυνος. Τώρα νομίζω ότι λίγο ανακουφίστηκε το και ο προπονητής και όλοι γενικότερα με την κλήρωση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να καλυφθούν τα κενά, διότι αμέσως μετά το μάτι και πάλι ξεκινάει το πρωτάθλημα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ο Άρης θα πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά.
0: Ανακοινώθηκε το φιλικό με τον Πανθρατικό στις 5 Αυγούστου.
1: Ναι, έχει δύο φιλικά συν ένα στην Ιταλία πάλι με την Άπολη, τρεις πρόβες γενεράλε πια εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρέωσεων. Είναι τα δύο αυτά με ομάδες της Super League 2, με Πανθρακικό την Τετάρτη και μετά με τον Πανσεραϊκό το επόμενο Σάββατο στις 8, και φυσικά το πολύ μεγάλο τεστ με την Άπολη. Εκεί πια θα θα μουντάρει την ομάδα ο προπονητής. Τώρα στα φιλικά με Παθρακτικού και τον Πασαραϊκό έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι με ομάδες στη Super League 2, εντάξει, θα χρησιμοποιήσει πάλι σχεδόν το σύνολο του ρόστερ. Θα προσπαθήσει να εντάξει λίγο περισσότερο τον Πασίρου, να βάλει και τον Παλάσιος μέσα, να δει λίγο τους πιτσιρικάδες εν όψη κυπέλου, ποιοι έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, γιατί πρέπει να παίξουν δύο στην ενδεκάδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε σε αυτά τα δύο φιλικά. Και φυσικά μετά νομίζω ότι κοντά στην Άπολη θα είναι λίγο πιο δυνατή πρόβα. Εκεί δεν θα έχουμε πειράματα. Εκεί θα χρησιμοποιήσει ό,τι πιο έτοιμο έχει και δεδομένη χρονική στιγμή ο προπονητής του Άρη.
2: Αλέξη, τώρα με τα γραφικά, με την υπόθεση του Ράφα Μύρ, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Η αλήθεια είναι, Τάσο μου, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση. Mm-hmm. Ένα ζήτημα μεταγραφικό. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ο Άρης είναι κοντά σε ένα κεντρικό αμυντικό.
2: Το Σάτκα λες τώρα ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα να δεις, στο Σάτκα επειδή κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά ότι κόπηκε και τα λοιπά. Στο Σάτκα προχθές έγινε πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν είναι ότι κοπεί το παιδί, απλά είναι μέσα στις τέσσερις επιλογές που έχει ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Μπορεί να μην είναι η πρώτη, αλλά είναι ένας καλός παίκτης στον οποίο ο Άρης έχει κάνει πρόταση. Έχει περάσει δηλαδή το πρώτο από την πρώτη αξιολόγηση, έχει πάει στην επόμενη, έχει προκριθεί γιατί είναι ένας καλός παίκτης, είναι και ελεύθερος και έχει το πακέτο γενικότερα. Απλά νομίζω ότι ο Άρης περιμένει μία-δύο απαντήσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Mm. Είναι λίγο πιο μπροστά από τον Σλοβάκο. Υπάρχει μια λύση από την Ισπανία, την οποία τρέχει ο Ρέγιες, και γι' αυτό δεν προχωράει. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε για τον αριστερό μπάκι έχω κάτι να σας πω. Παραπάνω, ούτε για τον Μύρο, εξασφάλισε αυτή την άδεια για να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, αλλά ακόμη η ενημέρωση για το πότε θα έρθει, αν θα έρθει και τι ακριβώς ισχύει, δεν υπάρχει. Από πλευράς επισήμως, δηλαδή, από πλευράς Άρη.
2: Ωραία. Για την άφηξη του Αβραάμ Γκραντ, κάτι έχουμε να πούμε?
1: Ναι, εδώ γίναμε λίγο σοφότεροι. Mm-hmm. Καθώς ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος πρέπει να έχει κανένα μήνα που είχε ανακοινωθεί, mm-hmm. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε πριν το μάτς με την Καρδίτσα, είτε το οποίο η ρίση του εμπαρόδο, εάν γίνει, mm-hmm. θα γίνει πιθανότητα στο Παθεσσαλικό, όχι στο γήπεδο της Καρδίτσας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτή την ενημέρωση έχω γιατί έχει πρόβλημα στατικότητας. Το γήπεδο της Καρδίτσας, η κερκίδα αυτή με το σκέπαστρο, από όσο τουλάχιστον έμαθα.
2: Okay.
1: Και επειδή έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό, αν έχει πρόβλημα και δεν έχει λυθεί θα γίνουν αυτές οι περίφημες ενέσεις, όταν αντιμετωπίζει το πανθεσσαλικό.
2: Αλέξη, σε χάνουμε.
1: Δεν ξέρω αν έχετε, με ακούτε τώρα.
2: Τώρα ναι.
1: Επειδή έχει ένα σκασμό θέματα να λύσει η Καρδίτσα, δεν ξέρω αν θα ασχολούνται τώρα με το γήπεδο για το μάτς κυπέλου. Θα γίνει στο Παθεσσαλικό, εάν γίνει πιθανότατα. Ο Άρον Γκραντ θα

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Και επειδή είπε για το μάτς του κυπέλου με την αναγέννηση καρδιά του, πιθανότητα να γίνει στο Πανθεσσαλικό, θα είναι το δεύτερο που θα γίνει σε άλλη έδρα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος και το Ζάκυνθος και η Φυσιά, επειδή και η Ζάκυνθος δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν τα έργα στο δικό της γήπεδο, νομίζω θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο θα έχει έδρα
3: Ζάκυνθος.
2: Και η Φυσιά την νέα σεζόν. Ουσιαστικά θα γίνει
3: στην
2: έδρα της Φυσιάς. Τυπικά γήπεδο όπως θα είναι η Ζάκυνθος, αλλά σε παιχνίδι, σε γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει τη νέα σεζόν η Κηφισιά. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού.
3: Πάμε, Διονύση Δεσίλας μαζί μας. Νίκος Αθανασίου, Διονύση Δεσίλας.
2: Ναι, ευτυχώς έχουμε άρση του απαγορευτικού και θα μπορέσει να επιστρέψει.
3: Ναι, έτσι.
2: Στο νησί.
3: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα.
4: Γεια σου, φίλη μου, τι κάνετε, καλά.
2: Καλά, καλά.
3: Καλά, η συνήθεια.
4: Καλά, και εγώ χθες είπα τον Παναγιώτη Ρίλο Χρήστο το βράδυ.
3: Εντάξει.
2: Χρήστο,
4: Και δεν με δικούσε
2: στο μυαλό σου.
3: Δηλαδή, λαμπαδίτσα.
4: Και το μεταξύ του έπλεξα τον κόμμα γιατί μου βάλε ένα τραγούδι εκεί μεσάνυχτα. Και να ευχαριστήσω, λέω, που μου κάνει τη χάρη.
2: Χριστάρα μου, ευχαριστώ.
4: Λάθος όνομα, γιατί τόσο κύριο το κάμε διόρθωσε. Μετά από ένα λεπτό, βέβαια, έφερα φλασιά. Λέω τον άνθρωπο, λέω, τον είπαμε λάθος όνομα για όνομα τη Παναγία. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ άσχημη ημέρα η σημερινή.
3: Ναι, ρε, ακούσαμε και ήταν κρίμα για το παιδί, πραγματικά τώρα.
4: Δεν ξέρω αυτό το. Πήγε να μου ξεφύγει τώρα η κακή λέξη. Αυτό το ρημάδι, το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό κάποιες στιγμές είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν είναι ούτε ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός, μακάρι να είναι ο τελευταίος βέβαια, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια δεν λέω ότι φταίει κάτι, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να επιρρύψεις τώρα ευθύνη σε τι. Που στο φιλικό, ας πούμε, το σημερινό προπονητικού χαρακτήρα στο Κοροπή, έτσι σε μια μονομαχία ο Παύλος Παντελίδης υπέστη κάταγμα μνήμης Περώνης, δεν έχει να κάνει αυτό με δουλειά ή με μια διαδικασία ώστε να γλιτώνουν οι ποδοσφαιριστές από κάποιους τραυματισμούς. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς στο ποδόσφαιρο συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Παντελίδη που θα περάσει άμεσα από την πόρτα του χειρουργείου απόψε το βράδυ. Και όσον αφορά τον εκτιμόμενο χρόνο της επιστροφής του, θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός σε επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ψυχολογικά για όλη την υπόλοιπη ομάδα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις το συμπαίκτη σου να παθαίνει τόσο μεγάλη ζημιά και σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί το παιδί κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το συζητάγαμε και το λέγαμε το προηγούμενο διάστημα που ήμασταν στην Ολλανδία, πραγματικά κρίμα να επιστρέψει γερός, πιο δυνατός από ό,τι ήταν, να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας περαστικά στο παιδί και μακάρι να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που παθαίνει μια τέτοια ζημιά. Τώρα να κάτσω και να θυμηθώ πόσο σοβαρούς τραυματισμούς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν θα κρατήσει εδώ τώρα του καλοκαιριού στα δύο φιλικά. Του Ίγκασον και αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
4: Δηλαδή, από.
2: Άσε έξω του Καλάμπρια που λες είναι ένα μήνα, ενάμιση. Okay.
4: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα,
2: ναι.
4: Πότε ήμασταν στη Βιέννη, 15 νομίζω ήταν. Μέσα σε 15 μέρες, ναι. Πραγματικά μέσα σε 15 μέρες, Τετάρτη, νομίζω πριν 2 εβδομάδες ήμασταν στη Βιέννη.
2: Ναι.
4: Αν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Μέσα σε 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έχει χάσει για όλη τη χρονιά του ένα κεντρικό το αμυντικό. Ωραία. Που διέλυσε το γόνατό του. Και μετά από 15 ημέρες χάνει και έναν από τους δύο του δεξιούς εξτρέμ, πάλι με μια πολύ μεγάλη ζημιά που ξαναλέω θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός στις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες τον πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Παύλος Παντελίδης. Αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπουν οι φίλοι ακροατές, το είπα και πριν στον Νίκο, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίκτη εκεί. Τουλάχιστον έστω για σήμερα σεβαστούμε τώρα
2: αυτή τη
4: ζημιά. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πραγματικά νιώθω άσχημα και εντάξει, όσο και πιο κοντά είσαι σε μια ομάδα και ξέρεις, σε αναστρέφεσαι με τους ποδοσφαιριστές, σου βλέπεις την προετοιμασία στα ταξίδια από εδώ και από εκεί, είναι σαν να έχει χτυπήσει ένας φίλος. Ξαναλέω.
3: Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα.
4: Περαστικά στον Παντελίδη. Από εκεί και πέρα τώρα.
3: Τέλος, καλά χθες.
4: Ναι, πριν πάμε σε αυτό.

0: Για να θα πούμε και αυτό βεβαίως. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός πριν από λίγη ώρα, από περίπου κανένα δύο ώρα, ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Kings Kangwa, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030, με έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στα social media. Ο διεθνής μέσα από τη Ζάμπια υπέγραψε για 4 χρόνια με ένα συμβόλαιο λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στη Χάπελ Μπερσεβά για να τον κάνει δικό του, και υπενθυμίζω εγώ ότι δεν θα το δούμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε για χτες.
1: Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με τα σημερινά, πάμε και στο αμέσως προηγούμενο σημερινό. Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήρης Πανταλέων.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Υπήρξε μια αλλαγή εκεί. Αντικαταστάθηκε ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν ο δεύτερος β' αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο πήρε ένας legend του συλλόγου. Ένας legend όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική του παρουσία, έτσι, στο τμήμα πόλη του Παναθηναϊκού, στο τέλος των Πανταλαιών, αλλά ένας legend και πραγματικά ως παράγοντας. Κάνει καταπληκτική δουλειά ως διευθυντής των αγωνιστικών τμήματων στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Αρκετή δουλειά, μεθοδική δουλειά, μια δουλειά με διαδικασίες και με πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να βάλει ολοένα και περισσότερο πράσινα παιδιά, να το πω έτσι, δεν αναφέρομαι στο Πασόκ φυσικά, αλλά στον Παναθηναϊκό, μέσα στη διαδικασία. Οπότε είναι μια ακόμα καλή κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα.
1: Ωραία, πάμε και στα χθεσινά. Πολύ άγχος.
0: Εντάξει, ένα μεγάλο ουφ. Ναι. Τίτλος.
1: Σωστό.
0: Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά, που είπε και ο Νίκος. Θέλω να πω δύο πράγματα έτσι γενικότερα. Το ένα έχει να κάνει ότι ανεξάρτητα από τα κακό κείμενα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι, τα οποία τα ανέλησε ο ίδιος ο προπονητής, τα έχουμε συζητήσει και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρίως όσον αφορά την ασφαλτική του λειτουργία του τριφυλίου και στις στατικές φάσεις και στις αμυντικές του μεταβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αποτελεί όμως δικαιολογία. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα που δουλεύεται από τον προπονητή της 6 εβδομάδες, μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, μια ομάδα με αρκετές μεταγραφές και μια ομάδα που καλός ή κακός, αυτό δεν αλλάζει. Βέβαια, κουβαλά και ένα τεράστιο βάρος τόνους πίεσης πάνω από το κεφάλι της. Είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία αυτή που χρειάζεται χρόνο. Το χρόνο στο ποδόσφαιρο τον κερδίζεις μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να στον παρέχει, ξέρεις, κάποιος απλόχερα, αν και το χρειάζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση. Απλά εδώ ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση και λέω ότι okay, μπορεί να συμβεί αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή να μην είσαι καλός και να πάρεις την πρόκριση με μια σοπαλία έχοντας κάνει τη μισή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι. Απλά για να έχεις περισσότερες πιθανότητες μέσα στο καλοκαίρι να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, θα πρέπει σταδιακά να βελτιώνεις και την αγωνιστική σου εικόνα και όσα προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει να τα διαχειρίζεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, χωρίς πάλι ξαναλέω αυτό να αποτελεί δικαιολογία, αν δεν υπήρχε αυτή η ανακάλυψη του διαιτητή και του επόπτη που μέτρησαν ένα γκολ μαϊμού της Πάξη Μανσέτα, έχει κάνει κανονικά.
1: Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω. Λίγο ψαράκι έπρεπε να έχουν φάει παραπάνω, να βλέπουν καλύτερα.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή και παγκόσμια, έτσι, πώς να το πω, πρωτοτυπία της UEFA. Λες και οι ομάδες που παίζουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League είναι τίποτα ομάδες, ξέρω εγώ, ενός κατώτερου Θεού. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει μείνει έξω από την Πάξη. Πραγματικά, δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίρνει την νίκη. Σωστά, με ένα γκολ το οποίο ο επόπτης το ακυρώνει, ως offside.
1: Ναι, έχει πάει μυρωδιά
0: τι έχει γίνει στη φάση. Και μπράβο στον διαιτητή, συγγνώμη, ναι, που καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αφήνει τη φάση και 10 φορές περισσότερα μπράβο στον Αντίνο. Εκεί περισσότεροι παίχτες με την άκρη του ματιού έχουν δει τον επόπτη και αρχίζουν και εγκρινιάζουν. Αυτός τελείωσε τη φάση.
1: Και σταματάνε ουσιαστικά γιατί ξέροντας ότι δεν υπάρχει VAR.
0: Μπράβο,
1: αφού σήκωσε τη σημαία.
0: Ναι, λειτουργήσε το μυαλό του Αντίνο όπως θα έπρεπε στην εποχή του VAR.
1: Προ-VAR.
0: Θα το βάλω. Μπράβο. Και εχθές πάλι, εντάξει, για τη φάση του πρώτου γκολ, okay, είναι μια φάση στο όριο. Εγώ θα έλεγα, δεν ξαναέλα και σήμερα, περισσότερο κάνει μια λάθος διαχείριση της φάσης ο Τσάπρας παρά είναι επιθετικό φάουλ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά το δεύτερο γκολ δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Μα πραγματικά ποτέ. Και μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια δύσκολη θέση, μπαίνει στα σκηνιά, τέλος πάντων με τις αλλαγές του Νίστρουπ και με τη βοήθεια που έδωσαν όσοι ήρθαν από τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός πίεσε μεθοδικά, με σχέδιο, έβαλε την μπάλα κάτω και βρήκε τον γκολ της πρόκρισης στα τελευταία λεπτά και κρατάμε αυτό το οποίο ο Νίκος πολύ σωστά, τέλος καλό. Όλα καλά. Όσον αφορά έτσι το χθεσινό παιχνίδι,
1: να πω. Τσέσκα 1948 τώρα.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Μέσα στο μυαλό μου.
1: Για πες.
0: Να πω ότι.
2: Δεν τρώνε γκολ, ATP.
0: Ναι, δεν τρώνε γκολ, δεν βάζουν γκολ. Μια χαρά τα πέναλτι μόνο. Τα πέναλτι. Να πω κάποια πραγματάκια για τον επαναληπτικό, έτσι, ο οποίος ορίστηκε, την ξέραμε την ημέρα, Τρίτη 11 Αυγούστου, την ώρα δεν ξέραμε, είναι στις 8.30.
1: Ίδια ώρα. Με τη ρεβάνς του Ολυμπιακού.
0: Α, ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα εδώ.
1: Και δυο τρομάρες θα πω εγώ.
0: Για εμάς. Ουδέτεροι...
2: Και τα ραδιόφωνα δεν είναι ωραία.
0: Τα ραδιόφωνα είναι άστα να πάνε, όπως έγινε και χθες το πρώτο ημίχρονο που είχε και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Α, τι να κάνουμε, την τηλεόραση νομίζω και τα τηλεοπτικά δεν μπορεί να τα νικήσει κανείς, ειδικά σε μια εποχή που στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο έσοδο όλων, εκτός από αυτούς που έχουν κάνει τη μαγιά και πουλάνε. Έτσι, προέρχεται από αυτή την διαδικασία. Επίσης, κλείνοντας, να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική εικόνα αυτές οι κερκίδες στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι, σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν το λες και εμπορικό, σε μια διοργάνωση προκριματικά του Conference League που δεν τη λες και εμπορική, το κάτω διάζωμα γέμισε σχεδόν όλο. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν υποδειγματική συμπεριφορά, στήριξαν την ομάδα τους ακόμα και ένα το μάτς άρχισε να στραβώνει. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα αργάμω το πάντα στο γήπεδο σε σχέση με αυτά τα ρημάδια, τα social media, λες και μιλάμε για, τι να πω, δεν ξέρω, σαν να μην βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο τόπο, να μιλάνε για το ίδιο πράγμα, να ασχολούνται με το ίδιο πράγμα και να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε όλες τις ομάδες. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο και είναι διαφορετικός ο κόσμος και πολύ λιγότερος φυσικά, απλά κάνει μεγαλύτερη φασάρια από τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή την κατάρα της εποχής μας, συγγνώμη αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, στα social media. Οπότε ο Παναθηναϊκός κρατάει και αυτό από το χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν στο πλευρό του σε μια δύσκολη εποχή, δεν το είπα έτσι που μισή Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές. Ναι. Οπότε το να έχεις 25-30.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δείγμα γραφής.
1: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλε.
0: Και εγώ, φίλε μου, να ξαναπώ κλείνοντας περαστικά στον Παύλο τον Παντελίδη και μακάρι το παιδί να επιστρέψει πιο δυνατός. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε καλά, πολύ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είπαμε για το κύπελο.
2: Ναι.
1: Ας πούμε τα ζευγάρια του κύπελου. Πριν πάω σε αυτό, να πω επί του πιεστηρίου. Βλέπω εδώ πέρα από την ΑΕΚ μια δυσάρεστη είδηση που αφορά τον 19χρονο, τον πιτσιρικά, τον Σπύρο Χριστακόπουλο. Τον δεξιό μπακ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού, θα μείνει περίπου 10 μέρες εκτός δράσης. Θα τα κουβεντιάσουμε και μετά με τον Νίκο Τζαλίδη. Φαίνεται ότι δύσκολα θα είναι στο 100% για να προλάβει το Super Cup με τον Όφης της 12 του μήνα. Λοιπόν, αυτό της τελευταίας στιγμής. Τώρα είπαμε, είχαμε κύπελο, τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης. Η άτυχη του πρώτου γύρου ήταν τα Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Θεσσαλικό ντέρμπι για μια θέση στην επόμενη φάση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άθενς Καλυθέα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε στον δεύτερο προκριματικό γύρο τρία ζευγάρια με ομάδες της
2: Super League.
1: Στοίχημα Super League. Ηρακλής Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, κύριε μου.
2: Σούπερ, σούπερ.
1: Εγώ αυτό το τελευταίο ψηφίζω.
2: Κάνανε.
1: Λοιπόν, είπαμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο ο Άρης θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης, όπως είχαμε τρία ζευγάρια με ομάδες της πρώτης κατηγορίας, έχουμε άλλα τρία, αν δεν κάνω λάθος, με ομάδες της δεύτερης και συγκεκριμένα το Ελλάς Σύρου Μαρκό, το Νίκη Βόλου Πανιόνιος και το, όχι κι άλλο, τέταρτο, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Σύντος Άκυνθος Κηφισιά για το Ατρόμητος Πύργος. Λοιπόν, 11 ζευγάρια συνολικά. Ωραία. Συν τις 5 ομάδες που βρίσκονται, έχουν πάρει ευρωπαϊκά εισιτήρια, θα συνθέσουν την League Phase και το παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου, το Tricolor, και αυτά του δεύτερου προκριματικού. Σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν, είναι μονά προφανώς, και σε περίπτωση ισοπαλίας πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
2: Καλό.
1: Δεν υπάρχει παράδειγμα. Είναι τώρα καλοκαιριάτικα τώρα. 11 Αυγούστου το Tricolor και το τρίμερο 17-19 Αυγούστου τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού. Αυτά. Διάλειμμα θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 4,6 δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Μπαίνουμε με μια μπασκετική είδηση. Ο Μάριο Χεζόνια εδώ και περίπου 2 ώρες είχε ανακοινωθεί από τους Cleveland Cavaliers για τον επόμενο ένα χρόνο. Ήρθε και η ανακοίνωση της Real που ουσιαστικά λύγει το serial που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες για το αν ήταν έγκαιρα καταβεβλημένη η ρήτρα, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις της Real. Τον αποχαιρέτησε η Real Madrid, της έφυγε σε αυτόν και την οικογένειά του ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους. Οπότε ο Χεζόνια πλέον δεν είναι στην Ευρωλίγκα, είναι στο NBA για ένα χρόνο, ξαναλέω, με τους Cleveland Cavaliers. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχει και άλλα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι άμεσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξεκινήσει η σεζόν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να πάνε και οι προπονήσεις οι Cavaliers, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, αν υπάρχει χώρος να παίξει. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το μπασκετικό, πάμε να κάνουμε μια παρένθεση.
0: Πάμε.
1: Με υγρό στοιχείο, να ξεκινήσουμε με υγρό στοιχείο και όχι μόνο.
0: Πάμε. Γιατί λοιπόν, είχαμε και επιτυχίες και έχουμε και.
1: Μετάλλια, λοιπόν. Η επιστροφή των τρίδημων αδερφών Αλεξανδρή με τα χρώματα της Ελλάδας, καθώς εδώ και 14 χρόνια αγωνίζονταν με την Αυστρία, συνοδεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, που ξεκίνησε σήμερα στο Olympic Aquatic Center στο Παρίσι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Ξεκίνησε με καλλιτεχνική κολύμβηση σήμερα και κατά δύσεις, και 10 με 16 Αυγούστου θα είναι η κολύμβηση. Λοιπόν, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο πριν από λίγα λεπτά στο τεχνικό πρόγραμμα στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης και υπερασπίστηκαν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι στο Φούντσαλ με την Αυστρία, αλλά και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Επίσης, το πρωί αγωνίστηκαν στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος στο ντουέτο και πήραν μια πολύ άνετη πρόκριση για τον αυριανό τελικό στις 7.
0: Λοιπόν, πάμε κοπηλασία.
1: Επίσης, πάμε κοπηλασία.
0: Πάμε με τον Νίκο Παπάνανα, πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία Optimist.
1: Ναι.
0: Τι μου πες?
1: Αυτό, ιστιοπλοεία.
0: Ιστιοπλοεία και λέω κοπηλασία. Ναι. Έλα, συγγνώμη.
1: Να κάψεις.
0: Μπερδέστηκα εγώ. Ναι. Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 και κορυφαίος νέος ιστιοπλοεός στον κόσμο την χρονιά που μας πέρασε είναι πλέον και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Νίκος Παπάς. Στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Γκντίνια της Πολωνίας, έκανε εξαιρετική εμφάνιση, μόλις 23 βαθμούς ποινής, ανάμεσα σε 170 σκάφη, έτσι, από 49 χώρες.
1: Τόσα πολλά, μπράβο.
0: Τρομερό, τρομερό. 8 ήταν οι εστιοδρομίες, ήταν ο πιο σταθερός, οι θέσεις του ήταν 1-3-2-1-5-8-3 αντίστοιχα. Και ήταν, ξαναλέω, μόλις με 23 βαθμούς ποινής. Ο δεύτερος, που πήρε το σημείο μετάλλιο, ο Ιταλός Νίμπι, ήταν με 39.
1: Μάλιστα. Πολλά μπράβο και στον Νίκο Παπά. Mm-hmm. Και κοπηλασία, που είπες πριν,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Λίμνη Βαρέζε στην Ιταλία. Σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Μετράμε προκρίσεις σε 6 τελικούς και
0: σωστά,
1: σε έναν ημιτελικό. Για πες.
0: Λοιπόν, ο παγκόσμιος αθλητής πέρυσι στη Σαγκάη, Στέφανος Ντούσκος, πέρασε την διαδικασία των ημιτελικών λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής στο ΣΚΙΦ.
1: Ναι.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση με 6-45-14 και θα αγωνιστεί στον ημιτελικό αύριο 11:23 πρώτα λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Σπουδαία εμφάνιση και πρώτη θέση που έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό αύριο στις 12:19 στο διπλό ΣΚΙΦ γυναικών από τις Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Ο Πέτρος Γκαϊτατζίδης ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρώτη προγραμματική σειρά στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με 6-51-63 και θα αγωνιστεί την Κυριακή στον τελικό 12:52. Ενώ στο τετραπλό ΣΚΙΦ γυναικών οι Λιόλιου Μπούρμπου, Διαβάτη και Φίτσιου πήραν τη δεύτερη θέση στον προγραμματικό και αύριο στη 1:30 θα αγωνιστούν στον τελικό. Έχουμε συνέχεια προκρίσεων. Εξαιρετικός αγώνας και πρόκριση στον τελικό στη Δίκοπο από τον Αντώνη Παπακοσταντίνο και τον Ανδρέα Μπούρκα. Δεύτερη ήταν στα προκριματικά. σε χρόνο 6-20-41 και αύριο στις 12-4 θα αγωνιστούν στον τελικό. Σε αγώνα τώρα για τον καταρρισμό των διαδρομών στον τελικό Σκύφελα Αφρίων Βαρών την Κυριακή, εκεί γύρω στη 1:25 στις γυναίκες, η Γαβριέλα Λιόλιου πήρε την τέταρτη θέση, ενώ στην Δίκοπο ήταν μαζί με την Μουρατίδου δεύτερες με 7:28-12. Αύριο Σάββατο λοιπόν τελικά πληρώματα θα τρέξουν σε έναν ημιτελικό και τρεις μεγάλους τελικούς και την Κυριακή σε άλλους τρεις τελικούς. Όλες οι κούρσες είναι από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Σάββατο 11 αρχίζει το πρόγραμμα και την Κυριακή στις 12.
1: Να κάνουμε μια πρόβλεψη μεταλλίων. Μίνιμουμ 3 να πω εγώ.
0: Εγώ με 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4.
1: 3-4. Λοιπόν,
0: είναι, είμαστε εξαιρετικοί σε αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Φοβερή προσπάθεια.
1: Και σε αυτό θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή μιλάμε για υγρό στοιχείο. Και επίσης να κλείσουμε λίγο νωρίτερα το απόγευμα. Έγινε γνωστή η ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και θα έχουμε 60 αθλητές και αθλήτριες. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ελλάδας. 33 άντρες, 27 γυναίκες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο ευρωπαϊκό στη Ρώμη. Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Είναι στο νούμερο 1, καθώς είναι κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους. Και ακολουθούν ο Μανουήλ Καραλής, νούμερο 2, η Ελίνα Τζέγκο στο νούμερο 4, η Πέννη Τσινοπούλου στο 7 και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο 9. Τα πιο, να το πω έτσι, γεμάτα σε εισαγωγικά αγωνίσματα με ελληνικές συμμετοχές είναι ο Μαραθώνιος του Βάδιν Γυναικών, λόγω της κατόχου του τίτλου Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, με 4 συμμετοχές και 3 έχουμε στα 200 γυναικών, στο τριπλούν, στη σφαίρα και στην σφύρα. Για 8η φορά θα λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Ιθαλής Δημήτρης Τσιάμης, για 7η η Κατερίνα Στεφανίδη και για 5η ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, η Κρίστιανα Γνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και για το τι έχουν κάνει στο παρελθόν οι 60 αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.
0: Μα το Σαββατάκι, Κυριακή, τώρα όχι, δεν είναι σπαραλίες. Καφεδάκι, σπιτάκι το πρωί, κοπηλασία, μια χαρά.
1: Α, ναι, εννοείται. Εγώ θα δω τη σελίδα που κρατάς, θα την πάρω.
0: Σούπερ. Σούπερ.
1: Θα σημειώσω τις ώρες. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει, παρακολουθώ.
0: Εννοείται.
1: Όταν μπορώ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Εννοείται. Αυτά. Ωραία. Είναι, που λέμε ότι οι Έλληνες τραβούν κουπί, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και είναι δυνατή σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε.
1: Έχουμε...
0: πάμε.
1: Όχι.
0: Σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Έχεις.
0: Έχουμε. Πάμε Ολλανδία.
1: Πάμε Ολλανδία, συναντήσουμε τον Μανώλη Σαρή. Παρακολουθούμε.

0: Πάμε στο Μανώλη Τσαρή στην Ολλανδία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Όφη. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Αϊτόρ. Και πριν από κάποιες μέρες είχαμε και μια μεγάλη συνέντευξη, την οποία δεν έχουμε προλάβει να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε. Και θα ήθελα σε τίτλους να μας πει τι έχει κρατήσει από αυτήν, του κυρίου Καρυπίδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Εδώ από την Ολλανδία, που ο καιρός τη μία μας τα λέει έτσι, την άλλη μας τα λέει αλλιώς. Γενικά και ζέστη και τι κρύο έχουμε συναντήσει, αλλά εντάξει, σε λίγες μέρες θα απολαμβάνουμε πάλι τη ζεστασία της Κρήτης. Λοιπόν, θα τα άκουγα στον προλογό σας, που ουσιαστικά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόσωπα του Όφη τα τελευταία 24 ώρα είναι ο Αϊτόρ και ο Δημήτρης Νικολάου, τα δύο τελευταία μεταγραφικά προκλήματα του Όφη, οι οποίοι θα κάνουν και ντεπούτο αύριο το μεσημέρι στις 3.30 ώρα Ελλάδος, στο φιλικό που θα δώσει ο Όφη με αντίπαλο την Βίλεν. Έτσι αλλιώς τα λέγαμε και από τις προηγούμενες μέρες ότι και οι δύο είναι πανέτοιμοι, καθώς έκαναν κανονικά προπονήσεις με τις πρώην ομάδες τους, ο Μεν Αϊτόρ με την Βικτόρια της Βραζιλίας, ο Δε Νικολάου με την Παλέρμο της Ιταλίας. Κατά συνέπεια είναι πανέτοιμοι και οι δύο, και αύριο το μεσημέρι στο παιχνίδι που θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την COSMOTE TV, οι φίλοι του Όφη θα έχουν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν για πρώτη φορά ζωντανά με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία. Για πες από τη συνέντευξη του Καρυπίδη, γιατί ήταν, τι λες, και ποταμό. Τι έχουμε να κρατήσουμε? Τι σου έκανε εντύπωση?
2: Μου κάνει εντύπωση η σιγουριά με την οποία μιλάει ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Όφη, και η αλήθεια είναι, το λέει και ο ίδιος πολλές φορές, ότι είναι κάπως πιο εύκολη η μετάβασή του από τον ΠΑΟΚ στον Όφη, υπό την έννοια ότι το 80% του ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος παραμένει το ίδιο με πέρυσι. Άρα δεν ήρθε σε μια ομάδα που χτίζεται από το μηδέν. Για παράδειγμα, σήμερα παρατηρούσα τις μεταγραφές των ομάδων της Super League και ο Αστέρας Τρίπολης με τελευταία του Μπρόρσον έχει κάνει 15 μεταγραφές. Άρα ο Καρυπίδης αυτό που έλεγε είναι ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα που είναι το 80% το ρόστερ αναλύωτο, παρέμεινε ήδη από πέρυσι. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες, άρα και η δουλειά του είναι πιο εύκολη. Όπως επίσης, γιατί ο Καρυπίδης τόσα χρόνια ως ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος ΠΑΟΚ γνωρίζει το πώς χρειάζεται μια ομάδα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τριών διοργανώσεων, κάτι που κακά τα ψέματα στον Όφη, με εξαίρεση κάποιους παίκτες, δεν το έχουν ζήσει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Μπουχαλάκη που το ζούσε τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό, τον Ανδρούτσο σε μικρότερο βαθμό, και το Φούντα, οι υπόλοιποι παίκτες δεν έχουν μάθει πώς θα διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κυρίως σε μια εβδομάδα που θα δίνει ο Όφη τρία παιχνίδια και θα το κάνει και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την Ευρώπη είναι και τα παιχνίδια της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Και αυτό ήταν κάτι που το είπε αρκετές φορές ο Καρυπίδης, ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβαίνουμε από την Ευρώπη προς το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί
0: αυτό που λέμε, πώς αλλάζει το τσιπάκι.
2: Ακριβώς. Πώς αλλάζει το τσιπάκι. Και μάλιστα το ίδιο λέγαμε και σήμερα με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη σε μια συνέντευξη που έδωσε, που μας έδωσε στο Sport FM εδώ από την Ολλανδία, ότι είναι δύσκολο για έναν παίκτη μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του σε ένα ευρωπαϊκό μάτς που θα παίξει σε ένα πολύ καλύτερο γήπεδο, με περισσότερο κόσμο, ότι μόλις φυρίξει ο διαιτητής τη λήξη, το επόμενο μέσο λεπτό θα σκεφτεί ότι την Κυριακή ακολουθεί το πρωτάθλημα. Και μπορεί να είναι σε μια δύσκολη έδρα, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που να κρίνεται ένας στόχος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην νοοτροπία ολόκληρης ομάδας. Το πώς από Πέμπτη θα μεταβαίνει Κυριακή. Το είπε ο Καρυπίδης και το είπε και αρκετές φορές. Όπως επίσης και αυτό που είπε και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Όφη παίρνει παίκτες που θέλουν να έρχονται στον Όφη και όχι που ενδεχομένως στο μυαλό τους είναι σαν ενδιάμεσος σταθμός. Και ανέφερε και τις τέσσερις μετά τα ονόματα των τεσσάρων παίκτων που ήρθαν, του Μπουχαλάη, του Σιέλη, του Αϊτόρ και του Νικολάου ότι από την πρώτη στιγμή που μπήκαν σε διαπραγματεύσεις μαζί τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν τα τέσσερα παιδιά ήταν ότι ήθελαν να έρθουν στον Όφη, και παρότι ειδικά ο Αϊτόρ και ο Νικολάου είχαν πολύ ψηλά συμβόλαια στις ομάδες τους που ξεπερνούσαν τις 500-600.000 ευρώ, μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν, να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να έρθουν στον Όφη. Και από εκεί πέρα το talk of the town θέμα που είναι εδώ στο Ηράκλειο είναι η μεταγραφή του επιθετικού. Οπότε ναι, απαγορεύεται να κάνει λάθος στην επιλογή του επιθετικού, γιατί έφυγε ένας πάρα πολύ καλός προσφερθής, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σαλσίδο. Έβαλε 13 γκολ πέρυσι, πρώτος σκόρ του Όφη, και Όφη καλείται να βρει έναν παίκτη που θα τον αντικαταστήσει και θα πάει στα νούμερά του και αν όχι καλύτερα. Και αυτό που είπε ο Καρυπίδης είναι ότι πρέπει να κάνουμε την επιλογή αυτή με όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο γίνεται, για να, γιατί προφανώς στη θεωρία δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Να κάνουμε μια safe επιλογή ενός παίκτη που και θα είναι στο επίπεδο του Όφη και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή, που η αλήθεια είναι ότι δούμε προς το παρόν, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι γίνεται και πόσο αλλάξουν τα ρόστερ των ομάδων της στήσιμας Super League. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μια τριάδα που δεν αποκλείεται να τη δούμε και βασική στο Super Cup με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αύριο με Βίλεμ, την Τρίτη το τελευταίο, σωστά, και μετά η επιστροφή.
2: Τρίτη το τελευταίο, το απόγευμα εδώ στο Ρόζενταλ με μια ομάδα από το Κατάρ. Επιστροφή την Τετάρτη. Λογικά θα δώσω κόντι στους παίκτες ρεπό μια μέρα, γιατί ακολουθεί το Super Cup και από Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη, όπου θα πούμε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι ο Μπόρχα Γκονσάλεθ, ο οποίος ήδη ταλαιπωρούνταν από τραυματισμούς την προηγούμενη σεζόν. Στην πρώτη προπόνηση εδώ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο. Δεν έχει κάνει καθόλου προπονήση στην Ολλανδία. Κατά την έπεια, ο Όφη θα πορευτεί σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Ισπανό δεξιό φουλμπακ, που νομίζω πάντως ότι και η υγεία να ήταν, πάλι δεν θα τον χρησιμοποιούσε ο Κόντις, λόγω το ότι πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα δύο παίκτες κάτω των 22, και βάσει αυτού του σχεδίου ο προπονητής του Όφη σε όλα τα φιλικά έχει βάλει τον Αποστολάκη σε αυτό το ρόλο.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Μανώλη Σαρή από την Ολλανδία. Τελευταία νέα της προετοιμασίας του Όφη.

0: Λοιπόν, μένουμε Ολλανδία όμως.
1: Έτσι.
0: Να πάμε τώρα λίγο παραπέρα, λίγο παραδίπλα, πόσο ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον με βάση και το τι ίσχυε στα προηγούμενα φιλικά, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία προπόνηση που παρακολούθησε ο Νίκος τώρα το απόγευμα. Και είχε και ένα άσχημο μαντάτακτο με τον Χρυστακόπουλο. Mm. Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σου φίλε.
3: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλά, καλά, καλά, όλα εντάξει.
0: Για πες.
3: Ναι, είχαμε το πρόβλημα με τον Χρυστακόπουλο, το νεαρό μπακ. Mm-hmm. Έχει πάθει θλάση, είναι πρώτου βαθμού, είναι ελαφριά, ωστόσο το δεκαήμερο είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε και από το ιατρικό team κιόλας της ΑΕΚ.
2: Άρα κύπελο δύσκολα, Super Cup δύσκολα.
3: Άρα Super Cup Νίκο δύσκολα, ναι, γιατί τώρα αν βάλεις το δεκαήμερο, δηλαδή και λίγο νωρίτερα πες να γυρίσει που δύσκολο είναι γι' αυτό, θα πρέπει ξέρεις να μπει, να είναι έτοιμος κλπ. Οπότε πλέον διαμορφώνεται μια κατάσταση εκεί, το λέω για τον Χρυστακόπουλο γιατί ήταν υποψήφιος για να ξεκινήσει με τον Όφη. Ναι. Πλέον τίθεται νοκάουτ. Ο Καλοσκάμης είναι ο ένας σίγουρος. Έχει επιστρέψει, πατάει καλά, είναι απόλυτα εντάξει. Πλέον είναι και στο 100% και μάλιστα σήμερα σε μια άσκηση συμμετείχε σε μια δοκιμή παίζοντας μπροστά από το Ρώτα, στη δεξιά πλευρά. Και μάλιστα απέναντι ο Νίκολιτς τους έβαλε και πίεση γιατί παίζανε πλευρά ο Πίλιος με τον Κοϊτά. Οπότε αυτό το κρατάμε. Μήπως δούμε δηλαδή τον Καλοσκάμι να παίζει μπροστά από το Ρώτα δεξιά στο Super Cup. Και τώρα ψάχνουμε το δεύτερο μικρό. Θα δούμε ένα ενός εξής. Ο Αλεξίου είναι μια περίπτωση. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει γιατί και σήμερα έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο δικό του.
0: Και με, τώρα, το όποιο ρίσκο αυτό γιατί έχει χάσει πολλές προπονήσεις έτσι.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Έχει χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας.
0: Ναι.
3: Σίγουρα. Πρέπει να μπει δηλαδή άμεσα τώρα αυτό είναι το ζήτημα.
0: Νίκο, ωραία. Στο απεφικτέο σενάριο να μην είναι έτοιμος ο Αλεξίου, εκεί τι γίνεται?
3: Εκεί τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19 κάποια παιδιά. Υπάρχει και ο Αργυρίου που είναι 17 ετών και δείχνει θετικά στοιχεία. Είναι ο Καραργύρης, ο περσινός πρωτοσκόρερ της ΚΑΠΑ 19 που θυμίζω ότι πήρε χρόνο συμμετοχής πέρυσι από τον Νίκολιτς μέχρι το παιδί να πάθει τη ζημιά στο γόνατο. Πλέον δείχνει ότι επανέρχεται σιγά σιγά και είναι σχετικά έτοιμος. Είναι ο Αργυρίου, είναι ο Τσαραμανίδης, είναι ο Ψηρόπουλος, δηλαδή από εκεί θα γίνει μια επιλογή. Εάν τυχόν ο Αλεξίου δεν καταφέρει να είναι στο 100%.
2: Εκτίμηση για την ενδεκάδα του φιλικού με τη Σιντρόιντ μπορούμε να κάνουμε?
3: Θα σου πω, εκτίμηση για την ενδεκάδα δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί σήμερα παίξανε μεικτές ενδεκάδες. Υπήρχε μια δηλαδή, δεν μπορείς να καταλήξεις στο τι σκέφτεται ο Νίκολιτς. Ωστόσο βγαίνουν κάποια συμπεράσματα γιατί ο Μάγερ έπαιξε στον άξονα δίπλα στον Κάιρινεν. Το χρησιμοποίησε δηλαδή, τον δοκίμασε ο Νίκολιτς δίπλα στον Κάιρινεν. Θεωρώ είναι ένα δείγμα αυτό. Αλλά κατά τα άλλα οι ενδεκάδες που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή και στην άσκηση μάλλον της δοκιμής γιατί δεν ήταν διτέρμα, ήταν μεικτές. Θυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία προπόνηση της ομάδας εδώ στην Ολλανδία.
0: Θα είναι κλειστή όπως οι προηγούμενες την παραμονή των φιλικών?
3: Ναι, θα είναι κλειστή. Για τους δημοσιογράφους.
0: Άρα ήταν η τελευταία που είδατε. Σωστά εκτίμησα.
3: Ήταν η τελευταία που είδαμε. Mm-hmm. Τώρα, εάν θυμηθούμε τα λόγια του Νίκολιτς μετά την Τσβόλε, όπου είχε πει ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική ενδεκάδα στο επόμενο φιλικό με την Σάμσουσπορ και στο τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, θα χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική ξανά ενδεκάδα. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα λόγια του Νίκολιτς, περιμένουμε να δούμε την ενδεκάδα με τη Τσβόλε, που είναι η ενδεκάδα των βασικών. Με μοναδικό ερωτηματικό, το εάν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή ο Μάγερ, στον άξονα, όπως τον είδαμε σήμερα δίπλα στον Κάιρινεν, και αν ο Στρακώσα, που πλέον είναι στο 100%, τον είδαμε και με την Σάσουσπορ, εάν θα πάρει τη θέση του Μπρινιόλι.
0: Νίκο, κάπου διάβασα ότι και αυτό το φιλικό θα είναι και κλεισμένον. Σωστά ή έκανα λάθος?
3: Ναι, θα είναι η Γκλιάνο.
0: Γιατί σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε.
3: Τώρα πιθανολογώ ότι και εκεί έχει να κάνει με, το, με την αστυνομία, με, ναι, με okay. κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
3: Ναι, δεν... Με τη Samsung μπορεί να ήταν 100%. Φαντάζομαι ότι επειδή συνηθίζεται αυτό το πράγμα να, να κλείνουν κάποια φιλικά, ιδίως εδώ στις χώρες της Ολλανδίας, ναι, πιθανολογώ είναι, είναι για τον ίδιο λόγο. Θα γίνει στην περιοχή Mill, να θυμίσω, περίπου μια μισή ώρα από εδώ από το Apeldoorn, και είναι 3 η ώρα Ελλάδος η έναρξη. Αμέσως μετά η ομάδα πάει Άμστερνταμ για να πάρει το αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν μου λες κάτι να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, επειδή από ό,τι είδα χθες είχε ρεπό. Χαλάρω με
2: ρίξαν λίγο έξω.
0: Ποιοι είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε χιμπιλιάρδο, bowling card.
3: Δεν ήμουν παρόμοια.
2: Δεν έμαθες.
0: Δεν έκανες ρεπορτάζ.
3: Όχι, όχι. Εντάξει, ήταν χαλαρώσανε, μωρέ.
0: Είναι καλά, εννοείται. Χρειάζονται.
3: Ναι, γιατί ήταν σερί διπλές. Εντάξει, τώρα που είναι μονές έχουν και την ευκαιρία έτσι να, να κάνουν και μια βόλτα εδώ στο, στο κέντρο της πόλης, να, να χαλαρώσουν λίγο, να πάρουν και κάποιες ανάσεις, γιατί υπήρχε πίεση μεγάλη και το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ απαιτητικός ο Νίκολης πάνω στη, στην προπόνηση. Πάντως επειδή μιας και πιάσαμε τις επιδόσεις, να σας πω ότι γίνανε και τελειώματα σήμερα στο, στην προπόνηση και, και είδαμε κάποια καλά πράγματα, δηλαδή και ο, και ο Ζούπκοφ που φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς, βρίσκει τα πατήματά του, είναι όλο και πιο fit, να το πω έτσι, προπόνηση με την προπόνηση. Έκανε κάποια πολύ ωραία τελειώματα με το, με το αριστερό και ο Κοϊτά ήταν πολύ καλός και ο Καϊρίνεν. Γενικότερα ο Νίκολης δούλεψε πάρα πολύ σήμερα στα τελειώματα και δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να πηγαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή ζητάει την ουσία από τους, από τους παίχτες του και, και αυτό τον νοιάζει και, και επίσης σε αυτό το τομέα είναι, είναι απαιτητικός. Θέλει να βλέπει γκολ και το φωνάζει και το επαναλαμβάνει και είναι πάνω από τους παίχτες του για να τους το επισημαίνει συνεχώς και να τους το περάσει μέσα στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
0: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και
3: ευχαριστώ.
0: Τα λέμε από, από Δευτέρα. Κάνοντας έναν απολογισμό, ας το πούμε έτσι, της προετοιμασίας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη από την Ολλανδία. Παρακολουθεί το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι. Α, προλάβουμε και δελτίο. Ωραία. Και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία με δύο μεγάλα μέτωπα να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκη και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμανό. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κατοικίες στις περιοχές Προσήλυ και Πόρτο Γερμανό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Αιγάλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς το Περιστέρι. Ισχύ παραμένει η εκτροπή των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλου στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Αετό Καρίστου στην Εύβοια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψη τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας Ηλιοφύλη, Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Την προθεσία του να συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε σχήμα 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντωνίου Γκουτέρες, τονίζοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία προκειμένου η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, υπογράμμισε την επίκουσα ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Τσέρι Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Επί του πιεστηρίου βλέπω εδώ από Νικολός Κύρα και Φλόριαν Πλέτεμπεργκ ότι αύριο περνάει ιατρικά στη Ρώμα ο Κουλιεράκης και υπογράφει πενταετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και η μεταγραφή κλείνει στα 17 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ένα ποσοστό μεταπόλησης κρατάει και η Βόλσπουργκ που φτάνει το 20%. Mm-hmm. Ένα εικοσαρικάκι, αν δεν κάνω λάθος, έχει και ο ΠΑΟΚ επί της διαφοράς που τον παραχώρησε στη Βόλσπουργκ. Εφόσον ισχύει αυτό το 17, ο ΠΑΟΚ νομίζω είχε εισπράξει 12. Άρα μιλάμε 20% στα
1: 5 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου.
0: Εντάξει. Δεν είναι άσχημα, απλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι παραπάνω εφόσον...
1: Ήταν άλλη κατηγορία η Βόλσπουργκ.
0: Ναι, αν δεν έπεφτε η Βόλσπουργκ. Γιατί προφανώς και θα ζητούσε παραπάνω. Έχουμε κάτι άλλο, όχι ακόμα. Λοιπόν, εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου? Και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το Super Cup στο Βέλγιο. Η αναμέτρηση μεταξύ της Club Brugge και της Union Saint-Gilloise. Επίσης στις 10 έχουμε σέντρα, κάνει σέντρα η Premiership της Σκωτίας, κυρία μου. Με Dundee United Rangers. Και έχουμε σε εξέλιξη, είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στην αναμέτρηση της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η CSKA 1948 υποδέχεται την Αρντά για την τρίτη αγωνιστική. Η αντίπαλος των πράσινων προηγήθηκε στο 6 με τον Διάλο και πριν από μερικά δευτερόλεπτα δέχθηκε την ισοφάριση στο 1-1. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Θυμίζω η CSKA ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Σπαρτάκ Βάρνα και την προηγούμενη αγωνιστική έκανε σε 7 που λέμε στις νίκες, νίκησε 2-1 την Μπότεφ Βράτσα.
1: Είναι σε εξέλιξη και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Άντρε 16 στα κορίτσια, κορασίδων ουσιαστικά, όπως το μάθαμε εμείς παλιά. Ελλάδα-Ισπανία είναι το τελικός, 3-2 προηγείται η ελληνική ομάδα.
0: Πού βρίσκεται, λέω, πού γίνεται, ξέρουμε.
1: Δεν το έχω ψάξει, σπον αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: στο Ζάγκρεμ. Το βρήκα τώρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο Τσακίρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία, τα μεταγραφικά κυρίως της ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει δικό της τον σέρβο αριστερό μπακ, τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Χαίρετε, κύριέ μου.
2: Χαίρετε. Πάντα σύμφωνα με τα
0: εκεί,
2: Ολλανδικά,
0: Πες πρώτα πώς είστε εκεί.
2: Πού?
0: Στο Ρέθυμνο, δεν είσαι κάτω.
1: Όχι.
2: Δεν είμαι Ρέθυμνο.
1: Ήταν μέχρι και στην τελευταία στάση του Ευρωπαίου τον άνθρωπο.
2: Είναι Φιλαδέλφια. Όχι, καλά έκανες και ρώτησες.
1: Μαυρισμένος κιόλας. Ναι.
2: Τα πράγματα είναι, εκτιμώ, λίγο καλύτερα στο Ρέθυμνο από αυτά που μαθαίνω από τους φίλους. Προφανέστατα δεν είναι ευχάριστα μαντάτα, δυστυχώς. Εκτός από τις ανθρώπινες ζωές που είναι το πιο σημαντικό και το πευκόδασος και το φιλικόδασος στην Πρέβελη γενικότερα δεν είναι όμορφα μαντάτα, περνάμε δύσκολα και ευχόμαστε να πέσει ο έναμος. Αυτό ευχόμαστε για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί δυστυχώς είδαμε έφτασε μέχρι εδώ με το Χαϊδάρι και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να εκφραστώ για αυτούς που το κάνουν όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το τελευταίο που βλέπω εδώ τώρα. Βλέπω εδώ τώρα και στην Κάρισο, στην Εύβοια.
2: Και στην Κάρισο, ωραία. Τι να πω, Παναγία μου, δηλαδή ειλικρινά δεν θέλω. Ας μην εκφραστώ γιατί δεν θα είμαι καθόλου επίοικης και εμείς. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και κανείς, αν και εφόσον ασχολείται σοβαρά για με αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να πάει η ανθρώπινη ζωή να εξηγήσει αυτό το ανεξήγητο. Τέλος πάντων, ας πάμε στα τετριμένα της καθημερινότητας, πολύς σωστά είπες για τον Κώστιτς, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, βέβαια είναι η Τχόφεν, από την ΑΕΚ πρέπει να πω και να υπενθυμίσω ότι δεν επιβεβαιώνεται και δεν σημειώνεται απολύτως τίποτα για την περίπτωση του Σέρβου 33χρονου μπακ να τον πω τώρα. Ναι, πλέον έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Γιατί περισσότερο πλέον έχει πάει εκεί στα 33 του, κυρίως και στο 90% της καριέρας που γνωρίσαμε ως εξτρέμ. Σίγουρα είναι μια περίπτωση που είναι ανοιχτή για την ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε αν θα εξελιχθεί ως μεταγραφή, ως απόκτηση δηλαδή, ή αν θα μείνει στο ότι η ΑΕΚ ψάχτηκε, είδε και προσπέρασε. Σε αυτό το κριτήριο είμαστε. Οι πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ κάνει μια πρόταση διέτους διάρκειας συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά στην Σερβία αναφέρουν ότι είναι και καλύτερη πρόταση από αυτή της Αϊτχόφεν. Στην Ολλανδία αναφέρουν ότι η Αϊτχόφεν είναι καλύτερη από τους ΑΕΚ. Anyway, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολλά 24 ώρες. Το μόνο που θα κρατήσω σαν αστερίσκο είναι ότι όποτε γράφεται όνομα και δεν έχει τελειώσει η υπόθεση,
0: άμεσα
2: δεν γίνεται. Δεν τελειώνει η μεταγραφή και δεν ολοκληρώνεται. Οπότε θα το κρατήσω και αυτό στο πίσω μέρος κεφαλιού μου, γιατί μιλάμε πάντα με τον τρόπο και με το πώς δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλκα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, ναι. Να το πούμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος που διαλέγει τα ονόματα όπως γνωρίζετε. Προκύπτει από το εξωτερικό, το συγκεκριμένο προέκυψε από την Ολλανδία, πιο πριν από το Ρωμάνο όταν τελειώνουν. Από το Ρωμάνο προέκυψε και όνομα που δεν έγινε ποτέ κάτι, θυμίζω. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν είναι τελειωμένο και σχεδόν ολοκληρωμένο στο επίπεδο να ανακοινωθεί αν περάσει τις διεθνείς εξετάσεις ο παίκτης, και βγαίνει το όνομα, συνήθως έχουμε ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ να μείνουμε στο ότι είναι ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΚ δεν αναφέρει κάτι για την περίπτωση αυτή. Και πρέπει να δούμε αν θα εξελιχθεί σε ολόκληρη τη μεταγραφή που η οποία, αν και εφόσον γίνει, εντάξει, θα μιλάμε για πολύ έτσι, σημαντικό deal για την Ένωση. Σε μια θέση που σας είχα κουράσει έτσι λίγο.
0: Εδώ και χρόνια, ξέρεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, χθες που άκουσα την είδηση, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Υπήρχε υπόβος και κάτι τέτοιο.
2: Κοίταξε, υπήρξε μια έντονη, το είχε πει και ο Κωνσταντζόλης, ο Μπιούλης που έρθαμε 4,6. Μια έντονη κουβέντα ότι μπορεί να έχει ανοίξει το θέμα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να έχει ανοίξει, το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε.
1: Okay.
2: Περιμένουμε και βλέπουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο να ανταμώσει μια παρέα όπως ήταν αυτή στην ΑΕΚ μεταξύ Γκατσίνοβιτς, Κώστιτς και Λουκαγιώβιτς. Mm-hmm. Και μιλάμε και για Σέρβο, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί έχουν ξαναπεί ΑΕΚ και με Ριμπάλτα και με Νίκολιτς. Αλλά κυρίως με Ριμπάλτα, που θα το πω, που είναι ο υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού, είναι πολύ δυνατός το Σέρβιο Κολόμπι. Και είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει, επαναλαμβάνω, ανοιχτή και τελειώνει εκεί η συζήτηση.
0: Ναι.
2: Τώρα θα γίνει όχι.
0: Θα το δείξει ο χρόνος.
2: Αλληλούια. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό ακόμα ούτως ή άλλως. Αλλά αν συνεχίζει να παίρνει καιρό και να ακούμε το όνομά του, πάλι απέτσι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Με χαφ, έχουμε καμία εξέλιξη.
2: Με χαφ, ίσως να γίνει και πιο νωρίς από τον κόσμο της φιλολόγος, άμα δεν ακούτε πράγματα. Μα αφού δεν ακούμε μαντάτα, δεν αποκλείομαι τη Δευτέρα Τρίτη να έχει τελειώσει.
1: Okay.
2: Η προσήκη ενός ακόμη χαφ που, πρόκειται για έναν μέσο ο οποίος θα συνιστά πιο aggressive χαφ από αυτούς που διαθέτει ήδη στο ΤΣΙΑΚ, σε επίπεδο ένταση εννοώ. Όχι κόφτη γνήσιου. Γνωρίζετε πολύ καλά και οι δύο ότι δεν λατρεύει τα εξάρια τύπου αμυντικού χαφ εντελώς κόφτη χωρίς να έχει τη δυνατότητα να βγάλει και την μπάλα μπροστά, εννοώ, ή στις ανακτήσεις να την προωθεί σωστά. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των προπονητών ο Μάρκο Νίκολιτς, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πω ότι υπήρξε πριν η εκδήλωση και θέλω να πω πολύ μεγάλο μπράβο στην ΠΑΕΑΚ, στον Μάριο Λιόπουλο, στους ανθρώπους της διοίκησης για την εκδήλωση που έγινε για το τρόπαιο στην ολοκλήρωση του ταξιδιού. Mm-hmm. Και το λέω γιατί υπήρξε πολύ ταπεινότητα σε αυτή την εκδήλωση, πολύ ήρεμη κατάσταση, πολύ ήσυχη, να το πω έτσι, θα μπορούσε να είναι πιο εμφατικό τρόπο, mm-hmm. αλλά λόγω όσων συμβαίνουν στη χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό λέω μπράβο που έμενε χαμηλά η μπάλα. Στην προκειμένη περίπτωση, σε μια ολοκλήρωση του τροπέου του νικητή που το βάφτισε η ΑΕΚ, που στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία, αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου ανά την Ελλάδα που βρέθηκε το κύπελλο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μίλησε και λίγο η διοκτήτης του κλαμπ, πολύ λίγο, αναφέρθηκε σε αυτό το ταξίδι και στην

Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, οι οποίες, όπως είπαμε νωρίτερα, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Στον τελικό πήραν το χρυσό στο τελικό του τεχνικού ντουέτου και αύριο το απόγευμα θα αγωνιστούν και στο τελικό του ελεύθερου.

0: 5-3 προηγείται η ελληνική ομάδα στο τελικό του παγκοσμίου. Το Ρασίδων, Πόλο. 4-40 είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ καλά παίζουμε. Μια. Να πάρουμε λίγο το μας πίσω από την Ισπανία. Γιατί θες είναι ανατροπή στο.
1: Έλατε.
0: Στους εφήβους στο μπάσκετ από το στην 29.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, νωρίτερα ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Moses David Kobnan από την Krasnodar και ο ΑΠΟΕΛ τον δανεισμό του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ στον Ηρακλή. Επίσης, για τον Ηρακλή, ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο γράφει ότι βρίσκεται κοντά στον Ιταλό εξτρέμ David Μποά. Και επίσης ένα ποστάρισμα από το εξωτερικό ότι η Καλαμάτα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον 27χρονο επιθετικό Νταβίτ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέγκια Γκδάνσκ. Αυτά, τα είπα και αυτά.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε με ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Την επομένη του Κωνσταντέλια σου. Νίκησε μόνο του Δυναμό Κιέβουχο. Σημείωσε εδώ και τώρα Άντερλεχτ. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Καλησπέρα. Εντάξει, στις στιγμές του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε. Αλήθεια είναι. Αυτό περιμέναμε στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Στιγμές, μεγάλες στιγμές μεγάλων ποδοσφαιριστών, γιατί οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Έχει τέτοιους ο ΠΑΟΚ και κυρίως αυτόν τον συγκεκριμένο, για τον οποίο χθες ο αντίπολος προπονητής είπε ότι εμείς δεν έχουμε τέτοιον, θεωρώντας και εκείνος ότι κρίθηκαν τα πάντα από τον Κωνσταντέλια. Οκ, ναι, σε σημαντικές στιγμές πράγματι πέτυχε τα γκολ που είναι τα πιο πολύτιμα στο ποδόσφαιρο και άλλαξε την ροή του αγώνα, της πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε εύκολα χωρίς άγχος στο τέλος και συνεχίζει. Παίρνει χρόνο, ηρεμία. Ξέρουμε τι σημαίνει ηρεμία για τον ΠΑΟΚ και φανταζόμαστε τι θα συνέβαινε σε άλλο ενδεχόμενο, έτσι. Και τώρα πάει ομαλά στα επόμενα μάτς με την Άντερλεχτ. Τρίτος προκριματικός, ο ΠΑΟΚ ισχυρός και παίζει με την Άντερλεχτ. Ωραίο είναι, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάλι καλά, δεν παίζει με τον Άγιαξ, θα πω.
3: Ναι. Κάτσε, ποτέ μιλες. Την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Μουνουέρα, τον Ισπανό.
0: Ναι.
3: Την μεθ επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες με τον Σότσα, τον Ιταλό. Γνωστά ονόματα. Νομίζω σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια των προκριματικών αυτή τ� στιγμή, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε προπόνηση χωρίς κάποιο καινούργιο στοιχείο, νομίζω τα μεταγραφικά είναι από εδώ και πέρα που καίνε και ενδιαφέρουν.
0: Μια και είπες προπόνηση, με τον ΜΕΙΤΕ.
3: Ναι.
0: Πότε πάρθηκε η απόφαση για το χειρουργείο?
3: Με τον ΜΕΙΤΕ αυτές τις ημέρες πάρθηκε η απόφαση, ήταν ένα ενδεχόμενο. Το λέγαμε.
0: Το είχες επισημάνει, ναι.
3: Ο ΜΕΙΤΕ, θυμίζουμε, κάηκε πέρυσι. Τελικά κατακάηκε, όχι μόνο κάηκε.
0: Πραγματικά.
3: Τον Μάιο, όταν εκείνος έπρεπε να αποφασίσει, γιατί εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, για το σώμα του αποφασίζει ο καθένας και δεν αποφασίζει η ομάδα, το κλαμπ ή οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής ακούει, εισηγείται, λοιπά, αλλά εκείνος παίρνει την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ ήθελε χειρουργείο, ο ΜΕΙΤΕ ήθελε να το πάει συντηρητικά, να ξεκουραστεί, να δοκιμάσει αργότερα. Στον ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι θα συμβεί και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση ούτε από την ξεκούραση. Θα δοκίμαζε τώρα, ούτε καν μπήκε να δοκιμάσει, δεν είναι καλά. Πάει για χειρουργείο, 3 μήνες σίγουρα επιπλέον.
0: 3 μήνες.
3: Για έναν παίχτη με βαρύ κορμί, έτσι κι αλλιώς, που ξέρουμε πολύ καλά ότι φτάνει σε top απόδοση όταν προπονείται καλά. Άρα ο ΜΕΙΤΕ έχει πάρα πολύ δρόμο. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ήταν έτοιμοι για όλα αυτά και γι' αυτό έχουν πάρει και ένα χαφ, παίρνουν και δεύτερο χαφ, θα πάρουν και τρίτο χαφ στην πορεία των μεταγραφών.
0: Ναι.
3: Γιατί του ΜΕΙΤΕ φέτος σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πάντως μια είδηση της σημερινής ημέρας. Από χθες λίγο πολύ Ακούστηκε και σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο.
0: Ο ένας χάφ
3: πολλούς μήνες.
0: Είναι ο Λουσέ.
3: Ο ένας χάφ είναι ο Σανταμαρία που ήδη παίζει. Ο δεύτερος είναι ο Λουσέ. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Όλα τα στοιχεία. Πολύ ψαγμένη υπόθεση. 23 ετών. Γάλλος χάφ με γεμάτη χρονιά στην Ίσ. Ποδοσφαιριστής που πραγματικά και πέρυσι στην Ίσ είχε μοιρασμένα παιχνίδια στο 6, στο 8, αριστερός εξτρέμ και δεξιμπακ. Έχει τέτοιο ταλέντο, αρκετά γρήγορος, ταχυδυναμικός. Τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, είναι οριστική συμφωνία με την Ίσ. Νομίζω ότι οι Γάλλοι έπαιζαν σήμερα φιλικό με την Γιουβέντους, ούτε καν εμφανίστηκε. Αυτόν τον παίκτη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έκλεισε με 3 εκατομμύρια από τη γαλλική ομάδα, τον περιμένουμε εδώ την Κυριακή. Δεν θα αλλάξει σήμερα η λίστα, η ευρωπαϊκή, εφόσον έρθει πράγματι την Κυριακή και κλείσει. Mm. Περιμένουμε την Κυριακή και τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο Μπακ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, επειδή μπήκαν στο κόλπο οι Εσπανιόλοι, οι Βαλένθια.
3: Μπήκαν, ναι. Μπήκαν ομάδες. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει. Mm-hmm. Ότι υπάρχει συμφωνία. Βεβαίως το οριστικό είναι όταν θα έρθει και υπογράψει εδώ. Στόχος είναι να έρθουν και οι δύο την Κυριακή, έτσι ώστε να προσθεθούν στη λίστα, εφόσον κλείσουν και υπογράψουν, την παραμονή του αγώνα της Πέμπτης. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν θα... η πρόκρισή του δεν κρίνεται από τις μεταγραφές, mm-hmm. αλλά καλό είναι να έχει κι άλλους παίχτες, να έχει κι άλλες ποιοτικές στιγμές εφόσον χρειαστεί. Η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και έδωσε χρόνο στο κλαμπ γενικότερα και ηρεμία για να κάνει τις κινήσεις που θέλει. Γιατί έχει αρχίσει αυτό, τόνιζε ο Μάτος, ότι δεν πιεζόμαστε, έχουμε τα δικά μας στάνταρ για τους παίχτες που θέλουμε να φέρουμε, δεν θα κάνουμε κίνηση για να φέρουμε απλώς ένα παίχτη. Μέχρι τώρα αλήθεια είναι ότι δικαιώνονται. Εφόσον κλείσουν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 πολύ καλές κινήσεις, αλλά και χώρο για άλλους 4. Σίγουρα άλλους 4.
1: Ένας χαφ, όπως είπες, ένας επιθετικός. Ναι.
3: Τώρα βλέπω εδώ μια ενημέρωση για τους αγώνες με την Άντερλεχτ. Μία αλλαγή θα υπάρχει αντί του Κουκκεσασβίλη, δηλώθηκε ο Σορετήρε, mm-hmm. και υπάρχει και δικαίωμα αλλαγής την παραμονή και οριστικοποιείται mm-hmm. ότι την Κυριακή 6 το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Λούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Αυτό okay. μόλις τώρα βγαίνει.
1: Φρέσκο.
3: Η ενημέρωση
0: της ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη.
0: Όχι. Πάνω στο καλύτερο.
1: Τον είχαμε τον Δημήτρη.
0: Πάνω στο καλύτερο το
1: χάσαμε. Να τον ξαναέχουμε. Παρουσιάστηκε και η εκτός έδρας φανέλα, mm-hmm. η λευκή, και άνοιξε η
0: ελεύθερη διάθεση των ιστορίων διαρκείας.
1: Ναι, για μερικές μέρες, ουσιαστικά μέχρι να...
0: Ναι, Δημήτρη.
3: Ακουγόμαστε.
0: Ναι, ακουγόμαστε,
3: έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτές οι δύο πληροφορίες με την οριστικοποίηση της άφηξης του Λουσέ, θα δούμε και για τον Μιχαήλ Μπρεσί, γιατί στόχος είναι να έρθει και αυτός την Κυριακή. Η αλλαγή στη λίστα, μπαίνει ο Σορετήρε έξω, που και σας βίλει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσθέσει στη λίστα παίχτη και την Τετάρτη. Και με τα γραφικά, του Γιαννούλη υπόθεση είναι πραγματικά σε πολύ ωριακό σημείο. Ένας πόλεμος νεύρων, όπως περιγράφεται. Κάτι μπαίνει μια μέρα, κόβεται την άλλη. Πολύ πολύ παράξενη διαπραγμάτευση, αλλά σίγουρα μπορεί να κλείσει από μέρα σε μέρα. Και ο φορ του ΠΑΟΚ, που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρώτος στόχος χάλασε γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ βλέπει τις εναλλακτικές, είναι ο Χωσέλου μέσα σε αυτές. Απλά ο Χωσέλου στα 36 του χρόνια επιμένει για κλειστό διετές συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ δίνει έναν χρόνο με οψιόν για ανανέωση για δεύτερο εφόσον φτάσει σε έναν αριθμό συμμετοχών στο 60%. Mm-hmm. Και μόνο πάντως ότι το συζητούν δείχνει ότι ναι, τους κάνει, ότι τον θέλουν, ότι ναι, είναι ένας παίχτης που παρά την ηλικία του ταιριάζει στα αυτά που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ανοιχτό θέμα του Χωσέλου.
1: Mm-hmm. Σ' άρεσε η φανέλα ή εκτός έδρας?
3: Μια χαρά είναι η άσπρη φανέλα. Είναι πολύ όμορφη και η μαύρη που είχε βγει το προηγούμενο διάστημα και θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την σεζόν. Χθες ο ΠΑΟΚ έβαλε για πρώτη φορά και την ριγέ του. Σε γενικές γραμμές, αν είναι καλό το κλίμα και κερδίζει η ομάδα,
2: οι
3: όλα...
2: Οι φανέλες αρέσουν.
3: Έτσι, ναι, όλα καλά φαίνονται. Και είμαστε σε μια τέτοια μέρα, όπου και λόγω της πρόκρισης και λόγω της σπουδαίας συμφωνίας για τον Λουσέ, ένας παίχτης τόσο ιδιαίτερος και νεαρός και με τόσο γεμάτη χρονιά, γενικώς είναι μια πολύ θετική αύρα που επικρατεί μέσα και γύρω από τον ΠΑΟΚ. Που έχει μεγάλη ανάγκη.
1: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ με τη χθεσινή πρόκριση εξασφάλισε League Face?
3: Όχι.
1: Όχι.
3: Όχι, όχι.
1: Όχι, ε.
3: Θέλει άλλη μια πρόκριση.
2: Ναι.
3: Για να είναι σίγουρα σε League Face. Αν πάρει δύο προκρίσεις, θα είναι στο Europa League. Αν πάρει μια πρόκριση, okay, θα είναι στο Conference. Πάντως τη Δευτέρα και στις δύο κληρώσεις που θα συμμετέχει, θα είναι ισχυρός.
2: Ναι.
3: Αν κάτι λέει, γιατί και τώρα ισχυρός είναι και παίζει με την Anderlecht. Βεβαίως και με τη Δυναμό Κιέβου και με την Anderlecht ισχύει το ότι σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση του μεγάλου ονόματος, του μεγάλου αντιπάλου, και αυτό βοηθάει να είσαι σε απόλυτη εγρήγορση. Μας συμφέρει. Ως Έλληνες το έχουμε ανάγκη αυτό. Σωστά. Και πήγε καλά. Με την Δυναμό Κιέβου, ακόμα και μετά το διπλό εκεί, κανείς δεν εφησύχασε.
2: Σωστά.
3: Νομίζω ότι και με την Anderlecht θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του μεγάλου κλαμπ, γιατί πράγματι είναι μεγάλο κλαμπ η Anderlecht, παρότι πέρυσι τερμάτισε έκτη στην κανονική περίοδο, τέταρτη μετά τα play-off, είναι η Anderlecht. Μόνο το άκουσμα πραγματικά είσαι συγκεντρωμένος και είσαι στα κόκκινα. Έτσι θα πάει ο ΠΑΟΚ, πάντα μας γέννησε καλό στην οτροπία που το αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δεν περνάμε πάντα.
1: Προφανώς.
3: Αλλά... περιμένουμε και μια βελτίωση. Mm-hmm. Περιμένουμε μια βελτίωση. Μετά τα πρώτα 90 λεπτά, 10-20% να ανέβει όλη η ομάδα και όλοι οι παίχτες ατομικά.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ τον κύριο.
3: Καλό βράδυ.
2: Δεκαντάν.
1: Ναι.
2: Τομερό.
1: Στο ημίωρο Club Bridge Union Saint-Gilloise στο 0-0, Super Cup Βελγίου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, CSKA 1948 Αρντά στο 1-1, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Βουλγαρία.
2: Και ημίχρονο στο τελικό του κοριτσιών στο Πόλο, 8-3 Ελλάδα την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
2: Θα λέμε Δευτέρα, πρώτα Θεός.
1: Ναι.
2: Να κορθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Σωστά. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μπαίνει τώρα ο Λαμ που δεν τον έχει ακολουθήσει κανένας. Στο δίνει ευκαιρία στο Ριμπερί να συγκλίνει, να σουτάρει γκολ για την Bayern Rocky. Ναι, τελικά γκολ για την Bayern με την τρίτη προσπάθεια. Και είναι ο Γκόμεζ με το 10ο γκολ του στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ο πρώτος σκόρερ της Bundesliga την περασμένη περίοδο. Στο 38, τη στιγμή που η City έλεγχε το παιχνίδι, η ποιότητα και η φανέλα της Bayern μιλάνε και πάλι. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Κρός την μπάλα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η κεφαλιά, η απόκρουση του Χαρτ. Παραλίγο το 2-0 και είναι το 2-0 για την Bayern με το τραγικό λάθος της άμυνας τη City και πάλι από τον Γκόμες. Ο Χαρτ φωνάζει στην άμυνά του ένα πολύ φτηνό γκολ για τέτοιο επίπεδο από την άμυνα της Manchester City. Αλλά και πάλι ήταν ο Γκόμες εκεί για να τιμωρήσει την ολιγορία. Την λήξη του ημιχρόνου λοιπόν. Bayern Manchester City. 2 γκολ από τον Μάριο Γκόμες. 2-0.
5: Μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
6: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνει. Κωνσταντέλιας, πλησιάζει Κωνσταντέλιας, περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό, δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
7: Με μια γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
8: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Να στο τερκό! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ. Γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση στη μεριά του Παναθηναϊκού.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Ψηριγώτης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Χθες δεν κάναμε το προγραμματισμένο μας 2 ώρες, καθώς μια ατυχής, θα πω, υποχρέωση δεν μου επέτρεψε να είμαι εδώ. Σήμερα έχουμε την επιστροφή με Γιώργο Γιαννίση για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι μαζί στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

σε μια μέρα αρκετά δύσκολη, είναι η αλήθεια, με βάση τα όσα γίνονται στη χώρα. Για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουμε ένα πύρινο κλοιό που γύρω από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Άρτα, Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, Πόρτο Γερμενό, Κάριστος, πάρα πολλές ενεργές εστίες φωτιάς στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και τους ανθρώπους που φοβούνται για την περιουσία τους, για τις ζωές τους, για οτιδήποτε, και στους ανθρώπους που καλούνται να τα βάλουν με αυτές τις φωτιές. Τι να πω, είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, δεν φαίνεται να αλλάζει και είναι πάρα πολύ δυστυχές.

τα δικά μας τα πιο πεζά, τα αθλητικά. Εντάξει, τα καλύψατε στο προηγούμενο διόρο του Newsroom, τα ρεπορταζιακά του ποδοσφαίρου. Φυσικά, όσοι τα χάσατε, μπορείτε να βρείτε τα ηχητικά στο sportpavlefm.gr. Όλα έχουν ανέβει ή θα ανέβουν σε άμεσο χρονικό διάστημα. Εμείς θα το πάμε πιο μπασκετικά, σίγουρα στο πρώτο διάστημα, γιατί μία μέρα έλειψα και έγινε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Συζητούσαμε πόσες μέρες για το ποιος θα είναι ο γκάρντ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο. Μία μέρα έλειψα και ήταν η μέρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Θα πούμε ακόμη περισσότερα με τον Χρήστο Ρομπόλη σε λίγο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του με τη συγκεκριμένη μεταγραφή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και το πώς διαμορφώνεται το υλικό που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά και μπόλικα μπασκετικά θέματα.

Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα σχετικά με το κομμάτι με τις φωτιές φυσικά και δεν ξεχνάμε τα δάση. Απλά μιλάω για τα σπίτια, τις περιουσίες, γιατί αφορούν άμεσα ανθρώπους που μπορεί να χάνουν τα σπίτια τους, τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους, ξέρω εγώ, τα πάντα. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου που τους έχει συμβεί και δεν είναι καθόλου καλό, γι' αυτό αναφέρθηκα εκεί. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δυστυχώς χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας έρχονται αντιμέτωποι με αυτές κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας το μπασκετικό, επειδή το είχα σχολιάσει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω αυτή τη φοβερή κολοτούμπα που είχε κάνει ο Μάριο Χεζόνια, που, ο οποίος πριν από κάποια χρόνια, όταν είχε φύγει από το NBA, είχε πει ότι δεν θέλει να επιστρέψει ποτέ και ότι το NBA είναι ένα show και το είχε χαρακτηρίσει μάλιστα, νομίζω, κάτι σαν τσίρκο, κάτι τέτοιο. Και τώρα έχει κάνει ποστάρισμα με αφορμή την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τους Cavaliers και έχει πει ότι πάντα ήθελα να επιστρέψω στο NBA και το ονειρευόμουν. Μετά από όλο αυτό το φοβερό story που έχει γίνει για να παίξει τελικά στο NBA, επέστρεψε.

κύριος Χεζόνι, όπως έλεγα, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα για να πάει στο NBA. Μετά η Real του έλεγε ότι δεν την κατέβαλε εντός χρόνου. Υπήρξε και ένα ολόκληρο θέμα με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει με τους Cavaliers, αλλά τη Real να αντιστέκεται σε αυτή τη μεταγραφή. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη κίνηση και έβγαλε και η Real μια ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά αποδέχτηκε την αποχώρηση του Κροάτη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Cleveland Cavaliers. Βέβαια, να πω την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση μέσα στη σεζόν να έχουμε πάλι επιστροφή του Κροάτη στην Ευρώπη και να γίνεται ένας χαμός για το ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του, ακριβώς όπως είχε γίνει και με πολλούς παίκτες, όπως έγινε πρόσφατα και με τον Nigel Hayes-Davis, υπενθυμίζουμε, που έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στο NBA, μεσούσε στη σεζόν, γύρισε και έγινε ένας χαμός από τον οποίο βγήκε κερδισμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε το ίδιο και με το Χεζόνια.

Έχει στείλει ένας φίλος Γιώργο Γιαννίση ένα μήνυμα, όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια. Οριακά ζήλεψα που δεν το είπα εγώ. Υπήρξε μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση, όπως το άκουσε, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Αλλά εγώ εγκρίνω. Γενικά λέω πάρα πολλά τέτοια, αποφεύγω να τα λέω στον αέρα, αλήθεια είναι, αλλά να ξέρετε στην καθημερινότητά μου λέω πάρα πολλά τέτοια, οπότε ζήλεψα οριακά που το είπα άλλος και όχι εγώ.

0: Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα ότι θα συζητούσαμε τα του Παναθηναϊκού και γενικότερα τα του μπασκετικού περιβάλλοντος με Χρήστο Ρομπόλη, οπότε να τον καλησπερίσω στην παρέα μας. Να πω ότι πριν μόλις διάβασα ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από φίλο, οπότε νομίζω βγάζουμε τον κατάλληλο άνθρωπο σε σχέση με κακά λογοπαίγνια. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Τι είπε ο Θεούλης?
0: Έλεγα για το Χεζόνια ότι είναι πολύ πιθανό, κατά τη γνώμη μου, μέσα στη σεζόν να γίνει πάλι, ας πούμε, ένα όνομα που θα το συζητάμε στην Ευρώπη επιστρέφοντας από το NBA. Και έχει πει ο φίλος όχι μέσα στη σεζόν, μέσα στη σεζόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το πω εγώ. Γιατί...
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τώρα ένα χρήσιμο που έχει και ξεστούλα είναι ότι πρέπει αυτά.
0: Ναι, πρέπει.
1: Όχι μόνο Χεζόνη, εγώ πιστεύω και ο Διάλο κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το αργότερο, το επόμενο καλοκαίρι και οι δύο πιστεύω θα είναι πάλι στα λιμέρια μας.
0: Ο Διάλο νομίζω ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση στο NBA. Ενώ Χεζόνη, επειδή είναι και ένας παίκτης που έχει παίξει αρκετά χρόνια, ήταν και ψηλό draft, δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο πιο ελκυστικός στις ομάδες.
1: Απλά το NBA δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όποιος ελάχιστες δεύτερες ευκαιρίες έχει δώσει το NBA σε παιδιά που απέτυχαν, ας πούμε, ή τέλος πάντων δεν πέτυχαν στην πρώτη τους θητεία κάτι φοβερό, να τους ξαναδώσει δεύτερη ευκαιρία. Ντόρση, ας πούμε. Και αυτός δεν τα κατάφερε και γύρισε εδώ. Εντάξει, προς όφελος του ευρωπαϊκού μπάσκετ πάνε. Δεν έχει
0: χαμός θα γίνει με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο γυρίσει.
1: Ναι, γιατί κάνανε και σκόντο μεγάλο τώρα για να πάνε εκεί. Οπότε νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν, όταν δεν θα βρουν τέλος πάντων λογικά το επόμενο πολύ μεγάλο συμβόλαιο, γιατί αυτή τώρα σου λέει θα κάνω λίγο οικονομία, θα κόψω λίγο τα έξοδα για να βγω και ποντάρουν στον εαυτό τους τέλος πάντων ότι θα κάνουν κάποια έκπληξη, θα μπορέσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αν δεν το βρουν, που είναι το πιθανότερο, του χρόνου θα επιστρέψουν εδώ και θα τους περιμένουν τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, τι βαλέ.
0: Εύκολα. Μιλώντας για τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, πάμε να τα πούμε για Παναθηναϊκό, που έχει δώσει μπόλικα τέτοια συμβόλαια υψηλά φέτος, οικοδομώντας ένα ρόστερ αρκετά πλουσιοπάροχο, όπως και το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά με περισσότερη λογική στο χτίσιμό του και με περισσότερη ισορροπία.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Κοίτα, γιατί νομίζω ότι το πιο βασικό από τον Ομπράντοβιτς είναι ότι διάγνωσε νωρίς το πρόβλημα, δηλαδή έλλειψη αθλητικότητας, φρεσκάδας, αμυντικού φίλτρου, όλες οι πρώτες μεταγραφές ήταν με αυτό το σκεπτικό, Φάλ, ο Μπάντιο, ο Μπόγκα κτλ. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε που είναι κάτι μεταξύ, δηλαδή και αθλητικότητα δίνει, εντάξει δεν είναι σπουδαίος αμυντικός, αλλά είναι καλός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ακρίβεια. Και ήρθε και ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη κλάση στον Άσο. Σίγουρα αναβαθμίζει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι η διαφορά σε όποιον τυχόν πιστεύει ότι μπορεί, ας πούμε, να έχει την τύχη του Σόρτς ή του Μπράουν ή του Βιλτός, ξέρω εγώ, που δεν έπιασαν, είναι ότι πρώτον ο Μπράντοβιτς και δεύτερον η πλαισίωση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν παίρνει απλά ακόμα έναν πολύ ποιοτικό παίχτη και το βάζει σε μια ομάδα παίχτων γκάρντερ προκειμένου που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινές αδυναμίες, κοινές ελλείψεις, αλλά τον βάζει και ξέρει ότι ας πούμε θα τον ταιριάξει με τον Μπάντιο, θα τον ταιριάξει με τον Γκραντ, θα έχει το ανάγωμα στα forward από τον Μπόγκα, από τον Γιέις Ντέιβις, από τον Χουάντσο, ότι θα υπάρχει κάτω από τη ρακέτα το σκιάφρο του Φαλ, ότι ο Λεσόρ με προετοιμασία θα είναι κανονικός Λεσόρ, ότι ο Γιαμπουσέλε θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει σε κάποια σχήματα αμυντικά και στο 4 και στο 5, οπότε κάπως καμουφλάρεται το μόνο έτσι μπορώ να πω αρνητικό που έχει ο Φρανσίσκο, που δεν είναι κανένα σπουδαίος αμυντικός, έτσι.
0: Άμα ήταν, νομίζω ότι θα έπαιζε εδώ.
1: 100%, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σκεπτικό είναι απόλυτα λογική η προσθήκη του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο παίχτη στην αγορά. Καλύτερο παίχτη μπορούσε να βρει ενδεχομένως, αλλά με μικρότερο δυνατό ρίσκο. Έτσι, γιατί εντάξει ο Μπράντοβιτς όσο και να έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να εμπιστεύεται περισσότερο και λόγω της ένδυας Ευρωπαίων ή τέλος πάντων παιχτών που είναι στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αναγκάστηκε όσο ήταν στην Παρτίζαν τουλάχιστον να στραφεί και προς την αγορά της Αμερικής, βλέπε Κάρλι Τζόνς, όσο να είναι προτιμά πάντα τα δοκιμασμένα προϊόντα, τα παιδιά που ξέρουν το μπάσκετ της Ευρωλίγκας, το FIBA Basketball, όπως θες πες το, από το να πάρει ας πούμε το, ξέρω εγώ, τον Κίτον Γουάλας ή ξέρω εγώ το Westbrook που δεν τον έπαιρνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα, οι οποίοι μπορεί να είναι ας πούμε ενδεχομένως μεγαλύτερη κλάση κάποια από αυτούς από τον Φρανσίσκο άμα το βάλουμε αναλογικά, αλλά μέχρι να έρθουν να προσαρμοστούν, να τους αρέσει ο ρόλος τους, να συνηθίσουν τα δεδομένα, μπορεί να περάσει καιρός και μπορεί να μην προσαρμοστούν και ποτέ. Οπότε υπό αυτή τη λογική νομίζω ότι έχει απόλυτο νόημα η προσθήκη του Φρανσίσκου, που εντάξει και έγινε και με ένα ποσό που okay, δεν είναι και εξωφρενικό με το πόσο έχουν πάει τα πράγματα στην αγορά. Δηλαδή τα 3,5 το χρόνο δεν τα λες και κάτι εξωφρενικό, ούτε το 1 εκατομμύριο buyout από τη στιγμή που έδωσε για λεφτά τον Δελιόπουλο, για την πλάσια τον Όσμαν. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και εκεί κάποιο, ας πούμε, κάποια απώλεια για τον Παναθηναϊκό οικονομική, ας πούμε, από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ούτως ή άλλως έχει δείξει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν διστάζει να βάλει και γενικότερα βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει πάντα και μια ισορροπία. Έτσι, δηλαδή, δεν νομίζω να δίνει 5 εκατομμύρια που είχε ο Φρανσίσκο να του δίνει αυτά που είχε συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Είναι και θέμα ισορροπιών από εκεί και πέρα. Έτσι, δηλαδή, να βάλει το μεγαλύτερο συμβόλαιο πέρα και από τον Ναν, πέρα και από τον Χέις Ντέιβις, πέρα και από τον Γιαμπουσέλε, ξέρω εγώ ξαφνικά. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία συζητώνται στα αποδυτήρια, οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη καλά του έκανε και είναι ένα συμβόλαιο περίπου 3,5 εκατομμύρια το χρόνο, που εντάξει είναι του βεληνεκού των υπολείπων, ας πούμε, πρωτοκλασσάτων περίπου του Παναθηναϊκού.
0: Μιλώντας για ισορροπία, το δίδυμο Φρανσίσκο Ναν, πώς το βλέπεις? Γιατί έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν κολλάνε αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
1: Κοίτα, θα παίξουν σίγουρα κάποια λεπτά μαζί. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξουν και πολλά λεπτά χώρια. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο ότι θα κλείνουν, ας πούμε, τα παιχνίδια μαζί. Αλλά σίγουρα και ο ένας και ο άλλος θα λειτουργούν καλύτερα, τέλος πάντων αμυντικά θα λειτουργεί καλύτερα η ομάδα, αν δίπλα τους έχουν είτε, ας πούμε, τον Μπάντι είτε τον Γκραντ. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ναν του χρόνου μπορεί να είναι και καλύτερος αμυντικά. Και να τον δούμε να είναι πιο αποτελεσματικό.
0: Σίγουρα θα το απαιτηθεί, νομίζω, κιόλας από τον Μπράντοβιτς.
1: Θα το απαιτηθεί, εννοείται, θα το απαιτηθεί και θα έχει και περισσότερη ενέργεια να το κάνει. Γιατί δεν θα είναι πλέον ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκινά και τελειώνει η επίθεση. Είναι δεδομένο αυτό. Στον μπάσκετ του Μπράντοβιτς δεν γινόταν ποτέ αυτό. Ποτέ κανένας παίκτη δεν έτρεχε, ξέρω εγώ, usage, ξέρω εγώ, 30% όπως, ας πούμε, κάνει ο Ναν σε πολλές περιπτώσεις και έκανε τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα είναι και πιο φρέσκος για να έχει και δυνάμεις και στην πίσω πλευρά του παρκέ. Αλλά και πάλι, ακόμα και να είναι και οι δυο τους μέσα, που θα δούμε και εκεί κάποια διαστήματα να τεινάζουν το χρόνο, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να παίξουμε 20-20. Είναι λίγα τα 20 λεπτά για τον ένα και για τον άλλο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ 25-15, ανάλογα με τη φόρμα και τη μέρα του καθενός. Όταν έχεις παίχτες από πίσω στην άμυνα που θα λέγονται μπόγκα, ο οποίος μπορεί όχι μόνο να καλύψει το δικό του τον παίχτη, αλλά να βάλει και 2-3 τρύπες, ή τον Χουάντσο ή τον Χέις Ντέιβις, γίνεται ακόμα πιο εύκολα, ας πούμε, να το πω έτσι, ή λιγότερο αδύναμη η άμυνα του Παναθηναϊκού με αυτούς τους παίχτες να είναι το ανάγωμα ουσιαστικά για σχήματα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα, ας πούμε.
0: Πιστεύω γενικά, φαντάζομαι θα συμφωνήσω, ότι τον Ναν θα τον δούμε σε αρκετά διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι,
0: τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτόν που τον είχαμε δει με τον Αταμάν, και πιθανολογώ ότι μπορεί και να τον δούμε με αρκετά λιγότερο την μπάλα στα χέρια.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι το πιο σωστό, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το over dribbling που γινόταν από τον Ναν. Όχι ότι το πήρε εγωιστικά, αυτό ήταν το μπάσκετ το Αταμάν. Δηλαδή πολλές φορές η ομάδα βασιζόταν στο ότι να πάρει ένα screen, ας πούμε, ο Ναν, ή τέλος πάντων να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να κοιτάξει να κάνει κάτι από εκεί. Τώρα νομίζω ότι το πιο φρόνιμο και το πιο σωστό και το πιο συνετό είναι η μπάλα να καταλήγει τα χέρια του Ναν, και να ξεκινάει από εκείνον η προσπάθεια και να μην καταλήγει απαραίτητα σε εκείνον. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο λογικό να γίνεται για να
0: είναι και πιο αποτελεσματικός, έχω την αίσθηση, όταν είναι η κατάληξη των επιθέσεων και όχι όταν είναι η αρχή, η μέση και το τέλος και πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του, που το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
1: Ακριβώς, και πιο φρέσκος, και νομίζω και θα φανεί αυτό και στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί, ας πούμε, ο Ναν, όσο ήταν φρέσκος στον Παναθηναϊκό, μπορούσε να είναι και επιδραστικός και στα τελειώματα της σεζόν. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά ο Ναν, ήταν λίγο σκασμένος στο τελείωμα της σεζόν. Και πέρσι, φτάνοντας στην τελική ευθεία, ενώ τη σεζόν 24-25 δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά play-offs που έκανε, ας πούμε, ούτε και στο Final Four έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και φέτος ακόμα περισσότερο, έτσι, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο παίκτης ήταν λίγο κλαταρισμένος, επειδή κουβάλαγε όλη τη χρονιά με ένα τρόπο μπάσκετ που δεν τον εξυπηρετούσε να φρεσκάρεται κιόλας.
0: Και το ίδιο ισχύει και για τον Σλούκα, προφανώς.
1: Βεβαίως. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγαλύτερος.
0: Ναι, ενώ ότι και αυτός
1: κουβάλησε νωρίς και είχε μεγάλη φορά.
0: Ζωρίστηκε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και το αντίθετο, ας πούμε, να το πούμε ότι έγινε και ένα Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ, ο οποίος Φουρνιέ όλη τη χρονιά δεν ήταν πολύ καλός, έκανε ίσως και μια σχετική συντήρηση, κουβάλησε και ο Ντόρσεϊ, και στο φινάλε της σεζόν μπήκε ο Φουρνιέ, φρέσκος, πανέτοιμος, Και είδαμε τι έκανε και, και στο Final Four και στους τελικούς. Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού που ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν όλη την υπόλοιπη σεζόν. Έτσι, ενώ λέγαμε όλη την κανονική περίοδο τουλάχιστον ότι ο Φουρνιέ δεν είναι τόσο καλός όσο πέρσι. Και τελικά ο Φουρνιέ έκανε την κατάληξη την τρομερή που ουσιαστικά αποζημίωσε τον Ολυμπιακό και με το παραπάνω για όλη την επένδυση που είχε κάνει και, και το νέο του συμβόλαιο και τα πάντα.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο επιχειρεί να κάνει με τον Σλούκα τώρα. Δηλαδή,
1: έτσι πρέπει.
0: Και έτσι είναι και το σωστό, γιατί ο Σλούκας πρέπει να είναι εκεί στα κρίσιμα σημεία της σεζόν προς το τέλος και φέτος δεν τον είχε ο Παναθηναϊκός και νομίζω τον πλήρωσε πάρα πολύ.
1: Είναι δεδομένο.
0: Με τον Φρανσίσκο θα απαλλαχθεί και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του ότι δεν θα είναι πλέον ο μοναδικός καθαρός δημιουργός, ας πούμε, της ομάδας.
1: 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα και στο κατέβασμα της μπάλας βοηθεί γιατί ο Σλούκας από αυτό το πράγμα, γιατί και αυτό είναι ένα καθήκον που σου τρώει δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι είναι σίγουρα θετικό και αυτό με την αύξηση του Φρανσίσκο. Νομίζω ότι γενικά και ποιοτικά είναι καλύτερος παίκτης από όλους τους υπόλοιπους που είχαν πλαισιώσει τα προηγούμενα χρόνια, τον Άντο Γκραντ και τον Σλούκα, ο Φρανσίσκο. Καλύτερος από τον Βιλντόσα, θα το συζητάμε. Πιο φρέσκος από τον Μπράουν σίγουρα και από καλύτερη και πιο ολοκληρωμένο πακέτο σίγουρα και από τον Σόρτς, ο οποίος ενώ έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, έχει και κάποιες αρετές δεδομένες που ήταν δύσκολο στον Παναθηναϊκό που δεν έκανε ποτέ προσαρμογές, να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές για να μπορούσε να εισπράξει το μέγιστο από το συγκεκριμένο παίχτη.
0: Ωραία, περιμένουμε με ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Νομίζω ότι υπάρχει και απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου.
1: Αλίμονο.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό, έτσι.
1: Αλίμονο, εντάξει.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για τον κύριο που κάθεται στην άκρη του πάγκου, τον Ομπράντοβιτς. Αν θεωρείς ότι, επειδή ήταν πάντα ένας προπονητής που έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια και αυτό ήταν το μεγάλο του ατού, ας πούμε, η δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, ας πούμε, και η έμφαση στη λεπτομέρεια, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σύγχρονης Ευρωλίγκας που είναι δύο παιχνίδια τη βδομάδα, ας πούμε, και πάρα πολύ γρήγορη ρυθμή.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψει στον χρόνο και στη λεπτομέρεια που ήθελε στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές και ο ίδιος έχει προσαρμοστεί και ο ίδιος έχει βιώσει την νέα μορφή της Ευρωλίγκας. Βέβαια, το καλό για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι διπλό. Αφενός, δεν υπάρχει διοργάνωση Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ, δηλαδή όλα τα παιδιά, ακόμα και οι διεθνείς μετά τις 31 Αυγούστου που παίζουν με την Ισπανία ή τέλος πάντων οι υπόλοιποι με τις χώρες όσους παίζουν, ουσιαστικά θα είναι από την 1η, 2-3 Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ, το αργότερο θα είναι στον Παναθηναϊκό, οπότε θα έχουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες γεμάτες προπονήσεις. Και δεύτερον, ακόμα και από πώς έγινε το πρόγραμμα και έχει ο Παναθηναϊκός 7 στα 9 εντός, άρα λιγότερα ταξίδια, άρα περισσότερες ποιοτικές προπονήσεις, μπορεί να τον βοηθήσει και αυτό το κομμάτι να βάλει πράγματα στην προπόνηση από νωρίς, να βάλει από νωρίς κάποιες βάσεις και να έχουν τον χρόνο υπέρ να τα αφομοιώσουν και να τα παρουσιάσουν στο πάρκετ. Πάντως είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι ούτε καν στο 60-70% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσει η Ευρωλίγκα, αλλά είμαι σίγουρος, γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργεί και ο Μπράντοβιτς και τις ομάδες του, ότι όσο θα προχωράει η σεζόν η ομάδα θα έχει ανωδική καμπύλη, ας πούμε, διαγράμματος. Και,
0: έτσι κερδίζεις και τους τίτλους. Να έτσι, είσαι έτσι, καλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.
1: Ναι, αρκεί βέβαια να μην χαθεί έδαφος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να λέμε ότι απαιτείται χρόνος, αλλά ας πούμε, ο Παναθηναϊκός από τα 9 στην έδρα του κάνει 2-3 γκέλες, μετά θα είναι λίγο δύσκολο να τις καλύψει σε μια τόσο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ταλέντο και τόσο καλή κατεύθυνση από τον πάγκο που έχει όλα τα φόντα φέτος να βάλει από νωρίς μια καλή ρότα, να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και προσθέτοντας πραγματάκια στην προπόνηση σταδιακά ή και σε παιχνίδια συγκεκριμένα, γιατί ο Μπράντοβιτς πάντα το έκανε αυτό. Δηλαδή, πέρα από τις μόνιμες αρχές που θέτει, μπορεί να εμφανίσει ένα τρίκ, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι που δεν το είχε παίξει ποτέ όλη τη χρονιά και να τους πιάσει όλους τον ύπνο και να γυρίσει τη ρότα ενός αγώνα 100%. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε από τον Μπράντοβιτς την σεζόν.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Όταν ολοκληρώσει και ο Ολυμπιακός το ρόστερ του, θα κάνουμε το ανάλογο και για τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται. Εντάξει, μια κίνηση με τον Ολυμπιακό λογικά.
0: Η οποία παίζει και να αργήσει βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν έχει ζώνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που τα εύχονται πολλοί Ολυμπιακοί. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε. Για την ώρα πάντως αυτός έχει πάει NBA, οπότε περιμένουμε και θα δούμε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σένα. Για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
9: Τρίτη σήμερα, φίλε.
8: Τετάρτη.
9: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
8: Δευτέρα έπα.
9: Ναι.
8: Παναγιά μου. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
9: Μου λες Σταυρόπουλος μέσα Τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
8: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
9: Πονεμένες καρδιές.
8: Πετρίδη είπε, δεν είπε Τρίτη ο άνθρωπος.
9: Πετρίδη είπε.
8: Ναι, έχω
9: αυτό μας μπέρδεψε.
8: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
10: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
8: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
9: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
8: Τετάρτη.
11: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξτε την καρδιά.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Bwinsport FM 94,6. Τα είπαμε νωρίτερα με Χρήστο Ρομπόλη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ υπάρχει μια πολύ σπουδαία είδηση, η οποία προέκυψε ενώ ήμασταν σε break, καθώς η Εθνική Πόλο γυναικών Under 16 νίκησε 11-7 την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με κυριαρχική εμφάνιση, γκρεμίζοντας από την κορυφή μάλιστα την κάτοχο του τροπέου. Πολύ σπουδαία επιτυχία για τις αθλήτριες του Θεοδωρόπουλου, παίρνοντας το αίμα τους πίσω από τον περσινό, για τον περσινό χαμένο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Να πούμε ένα μπράβο στην συγκεκριμένη ομάδα. Και σε ένα προσωπικό σχόλιο, να πούμε και μπράβο για την αντίπαλο που νίκησαν, γιατί η Ισπανία μας, οι Ισπανοί μας έχουν γενικά λίγο πελάτες σε όλα τα αθλήματα. Έγινε και αυτό με την, εθνική εφήβων τώρα στο μπάσκετ, που νομίζω χάσαμε από το σύν 29, αν δεν κάνω λάθος. Ήμασταν μπροστά με 29 πόντους και χάσαμε, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Οπότε ήταν και μια άτυπη εκδίκηση σε μια ομάδα, που, σε μια χώρα μάλλον, που γενικά στον αθλητισμό μας έχει λίγο άχτη, μας έχει πληγώσει πολλάκις. Μπράβο στα κορίτσια που πήραν αυτή την εκδίκηση.

Βλέπεις, Γιώργο Γιαννίση, λίγες συνεχόμενες εκπομπές και με έχει μάθει το κοινό, ρωτάει ένας φίλος, τώρα δεν θα κλάψει σήμερα για τις αποτυχίες του Κριστιάνου. Φίλε, δεν προέκυψε κάποια αποτυχία αυτές τις μέρες για να κλάψω. Η τελευταία ήταν στο Μουντιάλ. Δεν πήγε καλά αυτό. Μας την έκανε ο κύριος Μερίνο στις καθυστερήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι και να μην μας την έκανε ο κύριος Μερίνο, δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά. Μιλάω ως επίσημος πρόσωπος της Πορτογαλίας τώρα, αν δεν το καταλάβατε. Δεν θα φτάναμε και πολύ μακριά με το ποδόσφαιρο που παίξαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, σήμερα δεν έχω για κάτι να κλάψω. Περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Και κυρίως τη συνέχιση τον γκολ, καθώς είμαστε στα 976 πλέον, απομένουν 24. Να ξέρετε, δεν το έψαξα καν, απλά θυμόμουν πόσα έχει. Απομένουν 24 για το τρομερό milestone των 1000 γκολ, το οποίο αν το καταφέρει, και πιθανολογότητα το καταφέρει με βάση το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, αν το καταφέρει θα είναι ο πρώτος φυσικά που το φτάνει.

Να πούμε και μερικά ποδοσφαιρικά νέα που βλέπω ότι έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Καταρχάς, ο Αστέρας Άκτορ έδωσε το τελευταίο του φιλικό επιολλανδικού δάφους κόντρα στην Άντον Ντεν Χαγκ και ήρθε ισόπαλος 0-0 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Μπρόρσον. Επίσης, ο Μάριο Μιτάι έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Τζένοα. Τον θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Και τι άλλο έχουμε ποδοσφαιρικό. Είπε νωρίτερα και ο Δήμητρης Τσορμπατζόγλου για την άμεση έλευση του κυρίου Λουσέ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται στην μεσαία του γραμμή. Γενικά είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο πολύ έντονη για σχεδόν όλες τις ομάδες που σιγά σιγά ολοκληρώνουν και τα ρόστερ τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μιας και μιλάω για τις υπόλοιπες ομάδες, να πω ότι η Νάιμέγγεν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε λίγες μέρες, έδωσε ένα φιλικό με τη Σεβίλη, ιτήθηκε 2-1. Ήταν επεισοδιακό από ό,τι διαβάζω το συγκεκριμένο φιλικό, καθώς είχε και συμπλοκές προς το λίγο πριν το ημίχρονο και μάλιστα χαρίστηκε ο διαιτητής σε παίκτες που έπαιξαν λίγο ξύλο και δεν τους τιμώρησε με κόκκινες κάρτες, παρόλο που αν τους τιμωρούσε θα μέτραγαν και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν επίσημο το φιλικό. Έκανε επίσης ντεμπούτο ο κύριος Τάντιτς, ο νεοαποκτηθέντας παίκτης της Νάιμέγγεν, και σε λίγο αντίπαλος του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Είχε παίξει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού και τότε σε εκείνη τη φοβερή, σε αυτό το φοβερό ζευγάρι με τη Φενέρμπαχτσε στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League, και περιμένει ο Ολυμπιακός την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του. Υπενθυμίζουμε, στις 4 Αυγούστου υποδέχεται την Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Επίσης, στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες μεταγραφές Ελλήνων παικτών. Έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, είχαμε τον Καρέτσα στην Dortmund, τον Τζολάκη που θα αγωνίζεται στην Premier League με τη Χαλ, και τώρα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος είναι ένα βήμα από τη μεταγραφή του στη Ρώμα. Ο Κουλιεράκης που ξεκίνησε την καριέρα του και διακρίθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ. Η Βόλσμπουργκ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπεσε, υποβιβάστηκε στη Γερμανία, και άρα τώρα τους περισσότερους παίκτες της τους έχει βγάλει στο σφυρί για να μπορέσει να ελαφρύνει το ρόστερ της. Και ο Κουλιεράκης με 17 εκατομμύρια, όπως γράφουν στην Ιταλία, συν τα μπόνους, θα γίνει παίκτης της Ρώμα αύριο. Θα περάσει ιατρικά έτσι ώστε να υπογράψει μέχρι το 2031 με ένα συμβόλαιο που υπολογίζεται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο νεαρός Έλληνας στόπερ.

Λοιπόν, διαβάζω ωραία ειδησούλα από το Διεθνή Χώρο. Γιώργο Γιαννίτση, τον θυμάσαι, το Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου που γίνε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Για όσους δεν θυμούνται, ο συγκεκριμένος είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ κράτησε μόνος του ουσιαστικά στο 0 τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ο μοναδικός τερματοφύλακας, να πούμε, που αντιμετώπισε την Ισπανία και δεν έφαγε γκολ. 40χρονος, ο κύριος Βοζίνια. Έγινε viral τώρα για άλλο λόγο. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά συνεχίζει να γίνεται viral. Καθώς ο 40χρονος είχε συμφωνήσει με την Colo Colo, είχε ανακοινωθεί από τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά αποφάσισε μόνος του, δεν έχει γίνει γνωστός ποιος είναι ο λόγος, αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Χιλή και αντίθετα να πάει στο Μαρόκο και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα Μπερκάν. Επομένως, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι ο Βοζίνια, αυτός ο τύπος που έγινε έτσι γνωστός από τη μια μέρα στην άλλη, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόλο Κόλο, άλλαξε μόνος του την πρόθεσή του και θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Μπερκάν.

Για να το κάνω ακόμα χειρότερο, η ομάδα της Χιλής είχε ανεβάσει και, και μήνυμα καλωσορίσματος, το οποίο το είχε κάνει ριπόστ κιόλας ο κύριος Βοζίνια, αλλά προφανώς ήταν πριν αλλάξει γνώμη. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, αλλά η Κόλο Κόλο σαν σύλλογος δεν είναι πιο γνωστή ομάδα από την Μπερκάν. Γιατί να θες να πας εκεί, τέλος πάντων. Μπράβο στο τύπο που συνεχίζει να γίνεται viral για πολλούς λόγους. Μετά το Μουντιάλ που η αλήθεια είναι δεν τον ήξερε κανένας πριν τη διοργάνωση. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, ο τύπος είχε, ξέρω εγώ, 20.000 followers στο Instagram και έφτασε να έχει 20 εκατομμύρια, κάτι τέτοια τρελά. Αυτή είναι η δύναμη του Μουντιάλ και του ποδοσφαίρου.

Διαβάζω εδώ δυστυχώς ότι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έχει φτάσει πλέον σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, παρά τις μάχες που δίνουν οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη και υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν σπίτια, καθώς πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Έχει έρθει εδώ ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στο φίλο. Εγώ ξέρω ότι η Κόλο Κόλο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί με το όνομα Βοζίνια στην εμφάνιση, καθώς υπάρχει ένας νόμος που τους απαγορεύει να έχουν ψευδόνυμα. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, η αλήθεια είναι. Άμα ισχύει, το κάνει ακόμα πιο αστείο κατά τη γνώμη μου, γιατί φαντάζομαι ότι ήξεραν ότι τον άνθρωπο τον λένε Βοζίνια και πριν τον ανακοινώσουν στα social media και τον προαναγγείλουν. Οπότε δεν βγάζει κανένα νόημα. Βέβαια, εγώ βλέπω ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα της Χιλής είναι από αυτά που διαρρέονται στα social media, είναι κάπως σοκαρισμένη από το γεγονός πως ο 40χρονος δεν μπήκε καν στην πτήση του, την προγραμματισμένη πτήση του, και αποφάσισε να μην πάει ποτέ στη Λατινική Αμερική. Επομένως, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό και δεν το έχω διαβάσει και κάπου. Χωρίς να το αποκλείω, μου φαίνεται υπερβολικό.

Έχει έρθει ένα σχόλιο, Κάγκουα Ιτσέριν για βασικό οκτάρι στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω στον φίλο στη φίλη που το ρωτάει, δεν μπορώ να απαντήσω καθώς δεν τον έχω δει τον ένα να παίζει, ενώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα σήμερα ανακοινώθηκε και θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Νίστρου που υπενθυμίζουμε δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ακόμα στα προκριματικά. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη League Phase τότε θα μπορεί να παίξει, καθώς ήδη έχει αγωνιστεί στα προκριματικά με τη Χάπουελ Μπερσεβά, την προηγούμενη ομάδα του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να απαντήσω καθώς ακόμη δεν τον έχω δει. Τον Τσέριν τον έχουμε δει, τον έχουμε μάθει πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας πολύ σταθερός παίκτης. Να δούμε τι μπορεί να δώσει και ο νεοαποκτηθής μέσος από τη Ζάμπια.

0: Έγινε και η απονομή στην Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων. Να ξαναπούμε τα συγχαρητήριά μας. Είμαι σίγουρος ότι η Βαλεντίνα που μπήκε δίπλα μου και ετοιμάζεται για το Δελτίο θα στενοχωρήθηκε που έχασε η αγαπημένη της Ισπανία στο τελικό των Κορασίδων.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κρίμα.
1: Ισπανία μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ούτε στο μπάσκετ.
1: Ούτε στο μπάσκετ.
0: Λέω, άμα έπαιζε Ελλάδα-Ισπανία στο ποδόσφαιρο.
1: Ούτε Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Βαλεντίνα, που στηρίζει τη χώρα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνει στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kangwa, ο οποίος ανακοινώθηκε στο 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα Under 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του bwin Sport FM 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Braganza. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν όψινα η Μέγκεν, Ταρέμι και Γιάρεντσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένραϊς, 10 μέρες εκτός με θλάσσιο Χριστακόπουλος. Ολοκληρώθηκε η παρουσία Μάριου Λιόπουλου στην πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουν Αρένα, η περιοδία του τροπέτου πρωταθλήματος. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ, με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότητα φτάνει και ο Μιγκέλ Μπρενσί. Σορετήρι αντί Κουγκεσασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν όψη Άντερλεχτ. Χειρουργία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Avram Grant για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη, το επόμενο φιλικό με τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σορέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του εν όψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηρενού Extreme Moses David Cobnan από την Krasnodar ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μίρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε από ΕΛ, με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό Extreme David Μπουά σύμφωνα με τον Τζάλουκα Ντιμάρτζιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού Φορ Ντάβιτ Κορμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει Καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρα Άκτορ επιλανδικού εδάφους κόντρα στην Ντεν Χαγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί αύριο ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλιέρες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρβαρντ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
3: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε, τι νοστίζω εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
6: Ναι, ναι.
7: Ποιος είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
6: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
4: Καλαμπάλα και τέτοιος.
5: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
4: Καλαμπάλα και τέτοιος.
5: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
4: Καλαμπάλα και τέτοιος.
5: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Γιώργο.
4: Καλαμπάλα και τέτοιος.
8: Για πες.
6: Λέω,
9: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
8: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
6: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
10: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
8: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
11: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.
6: Τσακίρι.
10: Κάντε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
11: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
6: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
10: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
6: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ελληνικού Πολιτισμού Μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
11: Όχι, μη μου το λέτε.
10: Καλεδάκι με βαλεί το
6: διήμερο. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
11: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
12: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
13: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
14: Αμάν αμάν.
13: Λοιπόν,
15: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
16: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
6: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
17: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
6: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
18: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
19: Είπε για μία μόρο μέρα.
18: Για μία μόρο.
19: Συγγνώμη.
18: Γράψε.
19: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
20: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
19: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
20: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
21: Όχι, αλλά με

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του BWIN Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός παραμένει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου και προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience. Και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στοίχημαν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, έλεγα πριν, για τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Έλληνες παίκτες το φετινό καλοκαίρι. Και έχει έρθει ένα μήνυμα αν πιστεύω ότι ο Τζόλης θα βρει θέση στην Arsenal, έστω σαν αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι 40 εκατομμύρια για παίκτη που δεν έχει σκοπό να, του δώσεις μία θέση, δεν δίνεις εύκολα. Γιατί είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο ποσό και είναι ένας παίκτης ο Τζόλης που σε ομάδα Champions League έπαιζε. Θέλω να πω, δεν ήταν σε χαμηλό επίπεδο και πηγαίνει στην Arsenal να δοκιμαστεί. Εγώ πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει σίγουρα. Δεν θεωρώ εύκολα ότι θα είναι βασικός, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι βασικός σε αυτή την ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ευκαιρίες θα έχει, γιατί ο Αρτέτα γενικά δίνει ευκαιρίες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ νεαρούς που ας πούμε κάνουν ένα βήμα για το υψηλότερο επίπεδο, οπότε πιθανολογώ ότι θα πάρει ευκαιρίες. Είπαμε, 40 εκατομμύρια έχουν δώσει. Τώρα το πόσο θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην Arsenal δεν το μπορώ να το ξέρω. Όμως είναι τεράστια τιμή και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μόνο που πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχει ρωτήσει ένας φίλος αν για πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Παντελίδης. Δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Έλληνα Εξτρέμ. Ο τραυματισμός, το κάταγμα κνήμης Περώνης, που είναι η πρώτη εκτίμηση, είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, άρα μιλάμε για σίγουρα πολύμηνη απουσία, αλλά ακριβές χρονοδιάγραμμα ακόμα δεν έχουμε. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός μέσα στις επόμενες ημέρες το πότε υπολογίζεται να επιστρέψει ο Παντελίδης, φυσικά ανάλογα και με το πώς θα πάει το χειρουργείο, η αποθεραπεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ άτυχο το παιδί. Οποιοδήποτε παθαίνει έναν τραυματισμό τέτοιο είναι άτυχος, πόσο μάλλον άμα το παθαίνεις και σε προπονητικό φιλικό.

Συμφωνώ με το μήνυμα ότι ο Καρέτσας θα πετύχει στην Dortmund. Γι' αυτόν είμαι αρκετά πιο σίγουρος, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι και το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ πιο, ας πούμε, ευνοϊκό για επιθετικούς παίκτες. Επίσης, παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα. Έχουμε σέντρα και στην πρωταθληματική σεζόν, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Σκωτίας και στην πρώτη αγωνιστική η Dundee United αντιμετωπίζει την Rangers. Το μάτς είναι στο 58ο λεπτό και είναι στο 1-1. Μάλιστα η Dundee είχε προηγηθεί κιόλας πριν από λίγο. Ισοφάρισε η Rangers σε 1-1. Να πούμε και καλή σεζόν και από αυτή την άποψη, καθώς η Σκωτία είναι πάντα ένα πρωτάθλημα που όταν ξεκινάει καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρωταθληματική, έτσι, περίοδο.

Είχα αποφύγει να το αναφέρω τόση ώρα γιατί είναι ένα αρκετά έτσι δύσκολο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το κατά κάποιον τρόπο πραξικόπημα που κάνει ο Τζάνι Ινφαντίνο θέλοντας να παραχωρήσει μερίδια των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες. Έχει γίνει ένας τρομερός χαμός. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά να γίνεται ρήξη μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των συνομοσπονδιών που την αποτελούν. Είναι σε εξέλιξη ένας διχασμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τελευταία είδηση που διαβάζω είναι ότι ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για το αν είχε κάποιο είδους εμπλοκή στο συγκεκριμένο σχέδιο και ο ίδιος φυσικά, όπως αναμενόταν, το αρνήθηκε, είπε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Ινφαντίνο. Φυσικά μπορεί να μην έχει μιλήσει αυτοπροσώπως, αλλά υπενθυμίζουμε ότι επενδυτικό σχήμα που ενδιαφερόταν για το που πρωταγωνιστούσε στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν υπό την εποπτεία του Τζόσουα Κούσνερ, αδελφού του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως το περιβάλλον Τραμπ σίγουρα υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα το αν μίλησε ο ίδιος απευθείας για το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Πάντως μίλησε με τον Ινφαντίνο για άλλα θέματα. Τα θυμόμαστε και στο Μουντιάλ, όπως το να αλλάζουμε τους κανονισμούς για να ευνοήσουμε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μια κόκκινη κάρτα να μην επιφέρει αποβολή του παίκτη και από την επόμενη αναμέτρηση. Εντάξει. Άρπαξαν τέσσερα γκολάκια οι Αμερικανοί και λίγα ήτανε, θα πούμε. Νομίζω η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά στα δικά μου μάτια η νίκη αυτή του Βελγίου ήταν η πιο ωραία όλου του τουρνουά. Δηλαδή την απόλαυσα περισσότερο από όλα.

Παρόλο που είναι πολύ νωρίς, πάρε ένα ρίσκο. Έχει έρθει ένα μήνυμα. Σύγκρινε τα ρόστερ του μπασκετικού Άρη με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω κάνει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το ξανακάνω. Με την υπενθύμηση ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο ποια θα είναι η τελική μορφή των ρόστερ και μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη, μπορεί να προκύψει κάποια αποχώρηση. Ήδη την προηγούμενη φορά που έκανα το σχόλιο υπήρχε Νουά στον Άρη, τώρα δεν υπάρχει Νουά στον Άρη, αποχώρησε ο Νουά. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πιο, πώς να το πω, έτσι λουσάτο, έχω την εντύπωση, πιο έτοιμο, με την έννοια ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Νίκ Καλάθης, ο Τσέντι Όσμαν, που είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν τον ΠΑΟΚ και να τον ανεβάσουν επίπεδο σχετικά άμεσα. Οπότε πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο καλός στην αρχή της σεζόν και με έναν προπονητή πολύ πιο, πολύ έμπειρο, τον Ανδρέα Τρινκέρι, που ξέρει να φτιάχνει ομάδες και να χτίζει έτσι σύνολα που παίζουν και παραπάνω από το ταβάνι τους πολλές φορές. Τώρα ο Άρης νομίζω ότι είναι μια ομάδα που σαν project είναι πιο ωραίο. Δηλαδή βλέπω τον Άρη όσο περνάει η σεζόν να βελτιώνεται και να έχει μια ομάδα που ενδεχομένως με αυτόν τον κορμό να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα πιο μεταγενέστερα. Πιο μεταγενέστερα δεν έχει νόημα. Να κάνει καλύτερα πράγματα μεταγενέστερα, για να το πω σωστά. Οπότε, άμα ο φίλος ή η φίλη που έστειλε το μήνυμα ρωτάει για τη φετινή σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι μάλλον λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά άμα μιλάμε για έτσι σε βάθος τριετίας ας πούμε, πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη θα πρωταγωνιστήσει περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μας απασχολήσει παραπάνω.

Αν πιστεύω ότι μπορεί να δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα πω μακάρι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η αλήθεια είναι, γιατί το Euro Cup δεν είναι εύκολη διοργάνωση, δεν είναι καθόλου απλή. Εγώ θα πω και ένας από τους δύο να πάει στο τελικό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά άμα δούμε τελικό Euro Cup ΠΑΟΚ Άρης, θα είναι συγκλονιστικό και επικίνδυνο, βέβαια θα πω, γιατί, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει το μπάσκετ για τη συγκεκριμένη πόλη, ειδικά με βάση το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά θα πω μακάρι να γίνει, για να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και ότι θα έχουμε άλλη μία ομάδα ελληνική στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη σεζόν, καθώς αν πάνε αυτές οι δύο στο τελικό θα είναι σίγουρο πριν παιχτεί το τελικός ότι τη μεθεπόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη μία ελληνική ομάδα στη Euroleague.

Όχι, φίλε, δεν απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είμαι κομπλεξικός, όπως αναφέρεις. Απόλαυσα την νίκη του Βελγίου γιατί είναι καλό αυτοί που κλέβουν, ειδικά απροκάλυπτα, να μην επιβραβεύονται και ίσα ίσα να τιμωρούνται. Γι' αυτό, οπότε γι' αυτό απόλαυσα την νίκη του Βελγίου. Δεν έχω και καμία ταύτιση με την ομάδα του Βελγίου, η αλήθεια είναι. Με αυτό πάμε σιγά σιγά σε break και πολιτικό δελτίο του Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξελεγκτή μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία σε δύο μέτωπα, τα οποία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Το ένα στην περιοχή Ξηρονομή, το οποίο πέρασε από το χωριό και πλέον κατευθύνεται προς τον Άγιο Νικόλαο και την Αλική, και το άλλο σε Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο, το οποίο κινείται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς τη Μάνδρα. Νωρίτερα σήμερα κενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Οι συνθήκες είναι αντίξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στην απόψινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κύριος Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και το Δήμαρχο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Δήμο Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαβρίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές Εφίχτη Αργολίδας, Αετό Καρίστου, στην Εύβοια, Κομπότη Άρτας και στις περιοχές Φλόκα και Πηγάδια Χαΐας. Η υποπλήρη έλεγχο είναι η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι Φθιώτιδας. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλείνουν για το κοινό από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Αλλά θα περάσουμε καλά.
6: Καλησπέρα.
7: Με ακούτε?
6: Βεβαίως.
7: Γιώργο,
6: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
7: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Όπως λέω.
7: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο Διονύση.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
7: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
6: Ο Κώστας είμαι.
7: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
6: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
5: Άμα να μόνο.
7: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
6: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
6: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλα. Γιατί του χρήσω στο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
5: Τώρα αν παρουσιαστεί κάτι στο εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, του κατάφερα.
9: Πάμε. Πού πάμε?
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
9: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
11: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
9: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
11: το μυαλό σου στο φαΐλ.
9: Υπάρχουν...
10: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
9: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
9: πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
9: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
10: Oh, αμάν.
13: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
11: Βέβαια.
13: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
7: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
6: Ξεκινάει η χρονική σχολα... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
7: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
12: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
14: Έπεσε, το χάσαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Bwin Sport FM 4,6. Όσο είχαμε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας. Υπενθυμίζουμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Κέρδισε η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 2-1 επί της Αρντά, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει 7 βαθμούς, δυσκολεύτηκε η αλήθεια είναι να κερδίσει. Ωστόσο τα κατάφερε, υπενθυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό πρώτα στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 και μετά στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία στις 8 και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.

Να πω ότι στην αγωνιστική δράση που είχαμε, την ποδοσφαιρική αγωνιστική δράση, η Union Saint-Gilloise κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Club Brugge, η κυπελούχος Βελγίου την περασμένη σεζόν. Union Saint-Gilloise νίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Club Brugge, την ομάδα από την οποία αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης πριν από λίγο καιρό, για να πάει στην Arsenal. Μετά από ένα μάτς που ήρθε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, προηγήθηκε η Club Brugge με τον Τρεσόλτη στο 41 λεπτό. Ισοφάρισε η Saint-Gilloise στο 77 με τον Kevin McAllister, ο οποίος είναι ο αδερφός του Alexis McAllister που αγωνίζεται στη Liverpool. Το μάτς πήγε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε παράταση. Ένα χαμένο πέναλτι για την Club Brugge, κανένα για τη Saint-Gilloise, και κάπως έτσι η τελευταία αναδείχθηκε υπερ πρωταθλήτρια, υπερ κυπελούχος, δεν ξέρω πώς το λέμε, υπερ πρωταθλήτρια θα πω, Βελγίου.

Μια και ανέφερα το φιλικό της Νάιμέγκεν, την φιλική ήττα της Νάιμέγκεν από τη Σεβίλη με 2-1 της Ολλανδικής ομάδας, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, να αναφέρω ότι έχει τραυματιστεί στο συγκεκριμένο φιλικό ο Φίλιπ Σάντλερ, που είναι ο βασικός στόπερ της Νάιμέγκεν, και να δούμε ποια θα είναι η κατάστασή του εν ώψη του πρώτου μάτς με τον Ολυμπιακό στις 4 Αυγούστου. Και να αναφέρω, επειδή το είχε σχολιάσει και κάποιος νωρίτερα, ότι ο Τάντιτς βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της Νάιμέγκεν, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες, με 22 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο γνωστός σε όλους μας Σέρβος μεσοεπιθετικός. Είναι και ο Εμρέ Μόρ, που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Είναι και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της Νάιμέγκεν. Επομένως, περιμένουμε 4 Αυγούστου το πρώτο μάτς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Το σχόλιο που έχει έρθει και αναφέρεται στον τραυματισμό του Παντελίδη και τα ρίχνει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι έγινε φιλικό και όλα αυτά. Φίλε, καταρχάς μιλάμε για προπονητικό φιλικό, δεν μιλάμε για κανονικό αγώνα. Και κατά δεύτερον, ο Παντελίδης δεν είχε παίξει καν στη ρεβάνς με την Πάξη, οπότε δεν έχει να κάνει με φόρτο. Ο Παντελίδης έπαιξε στο πρώτο μάτς ως αλλαγή κιόλας, δεν έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Πάξη, και στο δεύτερο έμεινε στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε καν, οπότε ξεκούραστος ήταν. Το παιδί δυστυχώς ήταν απλά άτυχο, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό από κούραση, κάποιο μυϊκό πρόβλημα, υπέστη κάταγμα το παιδί, έσπασε το κόκαλο, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ άτυχος, και να το ευχηθούμε και περαστικά, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με φόρτο ή με κάτι τέτοιο ή με το ότι έγινε φιλικό μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, καμία σχέση.

Λοιπόν, Dundee United Rangers παραμένει το 1-1 και έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Να δούμε αν η Rangers θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα Σκωτίας με απώλεια από την πρώτη αγωνιστική. Επίσης, υπήρχε ένα φιλικό μεταξύ της Birmingham και της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι η Μπαρτσελώνα έπαιξε με όλα τα αστέρια μέσα. Πρακτικά με τη δεύτερη, μην πω την τρίτη, εντεκάδα παρατάχθηκε. Το μάτς έληξε 2-2 και για άγνωστο λόγο αποφάσισαν να πάνε στα πέναλτι το φιλικό παιχνίδι και τώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Η είδηση από το συγκεκριμένο μάτς είναι ότι έκανε τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα ο Καρίμ Αντεγέμι, που αποκτήθηκε μέσα στο καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε στην ομάδα της Βεστφαλίας ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Εν τω μεταξύ, έλεγα για το φιλικό της Μπαρτσελόνα με την Μπέρμιγχαμ, το οποίο παρεμπιπτόντως έληξε 3-2 υπέρ της αγγλικής ομάδας στα πέναλτι. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά το αναφέρω έτσι για την ιστορία. Διάβασα στην αρχή μια πληροφορία ότι παρακολούθησε το συγκεκριμένο μας μάτσο Τζουντ Μπέλιγχαμ και σκάλωσα στην αρχή, λέω, γιατί να ζει ο Μπέλιγχαμ ένα παιχνίδι φιλικό της Μπαρτσελόνα. Αλλά βρήκα την ιστορία πίσω από αυτό και αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα. Ο κύριος Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Μπέρμιγχαμ. Ήταν η ακαδημία από την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο αυτή της Μπέρμιγχαμ. Και μάλιστα διαβάζω ότι παρόλο που έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, ήταν τόσο καλός που η Μπέρμιγχαμ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 22 που φόραγε ο Μπέλιγχαμ. Ακόμα δεν είχε καν ενηλικιωθεί όταν την απέσυραν. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θεωρείται μεγάλο κεφάλαιο της ομάδας, παρόλο που έπαιξε εκεί ελάχιστα παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Από την Μπέρμιγχαμ μετά τον αγόρασε η Μπορούσια Ντόρ.

Έχει έρθει ένα μήνυμα πότε θα κάνει ο Παυλίδης ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα. Κάτσε φίλε, έκανες πολλά άλματα μπροστά στο μέλλον. Υπάρχει η συγκεκριμένη φημολογία ότι μπορεί, ότι τέλος πάντων η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Έλληνα επιθετικό. Για την ώρα ο Παυλίδης συνεχίζει να παίζει στην Μπενφίκα και μάλιστα εχθές έκανε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκό αγώνα ο κύριος Παυλίδης. Να δούμε αν όντως πάρει τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, που βάσει στάτους της ομάδας θα είναι μάλλον η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, άμα γίνει αυτό. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο της φημολογίας περί ενδιαφέροντος της Μπαρτσελόνα. Άμα γίνει θα είναι ακόμα μια τεράστια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ένα καλοκαίρι που έχουν γίνει μπόλικες τέτοιες.

Λοιπόν, οριστική λήξη του αγώνα στη Σκωτία, Dundee United Rangers 1-1, απώλεια βαθμολογική για τη Rangers με το καλησπέρα στη νέα σεζόν της Premiership, και λέω να κλείσουμε την εκπομπή όπως την ξεκινήσαμε, με αστεία λογοπαίγνια ακροατών. Έχω διαβάσει δύο που τα κρατούσα για το κλείσιμο. Το ένα είναι ότι το αγαπημένο γλυκό των μπασκετμπολιστών του Ηρακλή είναι το Ιμπανόφι. Ακόμη μια έκφραση αποδοκιμασίας από Γιώργο Γιαννίση. Η αλήθεια είναι το δεύτερο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Ότι ο πιο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Μπέλιγχαμ έχει ένα ξάδερφο με δικό του ηνοποιείο, τον Τζόρτζ Αμπέλιγχαμ. Νομίζω ήταν το ιδανικό κλείσιμο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ξεκινήσαμε, με λογοπαίγνια. Δεν ξέρω αν τα έστειλε και τα δύο ο ίδιος άνθρωπος ή αν είναι από δύο διαφορετικούς. Ελπίζω πραγματικά το δεύτερο, να υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που στέλνουν τέτοια. Στις επόμενες εκπομπές θέλω ακόμα περισσότερα, γιατί να ξέρετε τα λατρεύω αυτά. Με αυτό ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστώ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, οι οποίες ήταν ακριβώς πάνω στα ενδιαφέροντά μου, χωρίς να του έχω πει τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Γιώργος Πετρίδης. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ο οποίος υπέστη κάταγμα ακνήμης περώνης στο σημερινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Έλληνας Εξτρέμ θα χειρουργηθεί απόψε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kango, ο οποίος ανακοινώθηκε ως το 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα κάτω των 16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Daniel Bragança. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν όψει να η Μέγκεν Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και οι Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊντχόφεν, ωστόσο είναι μικρότερη από της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πένεραϊς 10 μέρες εκτός με Θλάση Χρυστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο χαφ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Την ίδια μέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγκέλ Μπρενσί. Σορετήρη Αντίγκου και Σασβίλη η αλλαγή στη λίστα εν όψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Αβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο, την Τετάρτη, το επόμενο φιλικό με τον Μαθρακικό στο κλειάν της Βικελίδης. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωση και επαναθηναϊκός άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ομπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραΐτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερ του εν όψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάνα από την Κράσνονταρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο ΠΟΕΛ. Με το γυρό να πλησιάζει και στον Ιταλό εξτρέμ Ντέιβιντ Μπουά σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτσιο. Στην απόκτηση του 27χρονου Πολωνού φορ Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, προχωράει καλαμάτα. Ισόπαλο 0-0 το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Αστέρας Άκτορ επιλωμδικού εδάφους κόντρα στην Τενχάγκ. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί αύριο ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλσμπρουκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλίας με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόργορτ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
5: Στην Καταλογάρα, έχεις. Γεια σας.
3: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
6: Ναι.
3: Με ρόκα, σταφί.
5: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
5: Τίποτα πιο εκλεκτό.
3: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
5: Τίποτα πιο εκλεκτό.
3: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
5: Πιο εκλεκτό.
3: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
5: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
3: Τρομερά πράγματα.
5: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
5: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοντρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
5: Ωρε παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Έφασε.
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
11: Τι θα κάνετε.
9: Τι να κάνουμε.
11: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
11: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
11: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
12: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
5: Μπουκές μετράδε.
12: Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
11: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
9: μπριζόλα
11: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
9: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
5: Και οφτέδες έχει.
9: Και οφτεδάκια.
11: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
5: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη.
12: Άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. 10 λεπτά μετά τις 12, 11 λεπτά μετά τις 12. Σε μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν ομαρά τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των πυρκαγιών. Γιατί βλέπω εδώ πέρα στα δισκογραφικά site και στις ειδήσεις ότι είναι πολύ δύσκολο το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Ας ελπίσουμε να είστε όλοι ασφαλείς. Προσέχετε γενικότερα. Έχουν φτάσει οι φλόγες στα σπίτια. Είναι πραγματικά εικόνες. Μιλάμε τώρα για την κόλαση του Δάντη. Αν τις δείτε, προφανώς έχετε δει. Πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός με την φωτιά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν θέματα και στη Βιωτία, στην άλλο μέτωπο. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι δύσκολη νύχτα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Λοιπόν, και γενικότερα να προσέχετε, γιατί είναι τόσο δυνατή η άνεμη που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής επιλογής. Ξεκίνησαμε λίγο βαριά την εκπομπή, αλλά εντάξει, βλέποντας αυτές τις εικόνες είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Είναι όπως το είπα πριν, η Νικόλα του Δάντη. Βλέποντας το εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προφανώς περισσότεροι έχετε πάει προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουν καίγονται τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή υπάρχει και δάσος εκεί, πυκνό, ας ελπίσουμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής επιλογής. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο. Με την ιδιοσιογραφία της ημέρας στα αθλητικά δρόμενα να έχει να κάνει περισσότερο με τα ευρωπαϊκά έτσι παιχνίδια που έρχονται, γιατί είναι μια εβδομάδα αυτή που θα ξεκινήσει από Δευτέρα με τρεις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός χτες απέκλεισε ζόρικα την Πάξη, ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα θα λέγαμε την Δυνάμο Κιέβου και πάει τώρα στην Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 και έχουμε και το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όλη η δισκογραφία περίπου της ημέρας κινήθηκε γύρω από αυτά, για τις λίστες, για τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Να ευχηθούμε και περαστικά στον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος στάθηκε πραγματικά πολύ άτυχος, γιατί σε ένα προπονητικό χαρακτήρα φιλικό τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης. Κάταγμα μνήμης Περώνης για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του. Ας ελπίσουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Λοιπόν, πριν από λίγο να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε, ξεκίνησαμε με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ότι σε 1948 νίκησε 2-1 την Αρντάμ για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Έτσι. Έχει 7 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Είπαμε, θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κινείται για διάφορες περιπτώσεις, για τον Σαλάχ Εντίν, για τον Μπραγκάνσα, που είναι και αυτός μια περίπτωση που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Έγινε γνωστή και η λίστα του Ολυμπιακού. Είναι εκτός πολύ μεσοπιθετική, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι εκτός ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, και είναι και εκτός και ο τερματοφύλακας που αποκρίθηκε από λίγες ημέρες, ο Στέφαν Ορτέγκα. Εντάξει, εκτός ο Γιαζίτσου, ούτως ή άλλως είναι τραυματίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και για αλλαγές για τις ομάδες μας, την παραμονή των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Λουσέ, τον χαφ που θα αποκτήσει από την Νις. Είναι πολύ καλή περίπτωση, έτσι, κοιτώντας λίγο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, κάποια στιγμιότυπα. Την Κυριακή θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Περιμένει να δει την υπόθεση Γιαννούλη. Στους Θεσσαλονίκης δηλώθηκε ο Σορετήρη στη λίστα, έμεινε εκτός ο Γκουγκελασβίλη. Οπότε, αφού είναι καλά και ο Άγγλος Εξτρέμ, δηλώθηκε στην λίστα του. Είχαμε και την άσχημη είδηση για το χειρουργείο του ΜΕΙΤΕ. Τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα η συντηρητική θεραπεία και πάει σε χειρουργείο. Και τέλος στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για ένα ακόμα φιλικό οι κυτρινόμαυροι. Και εκεί πρόκειψε θεματάκι με τον νεαρό Χρυστακόπουλο, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα. Ο Περνιράς και Ζήνη επέστρεψαν στις προπονήσεις. Υπάρχει αυτή η υπόθεση Κώστιτς, η οποία απασχολεί την Ένωση. Πολύ σπουδαίος παίκτης, δεν το συζητάμε. Και ένα δημοσίευμα τώρα της τελευταίας στιγμής για τον Μπουράς, τον χαφ της Λεύσκη Σόφιας, ότι ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ για την περίπτωσή του. Δύο 10 95 79 2 83 4 και 5. Ανοίξουμε σε λίγο τις γραμμές. Στα μπασκετικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα την ανακοίνωση για τον Ματζούκα και τον Μωράιτη που επέστρεψαν και οι δύο στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, ο Μωράιτης αγωνίστηκε ιδανικός πέρσι στον Ηρακλή, Ματζούκας στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φρανσίσκο ήταν ταύρος που λέμε στις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που έκανε. Και είχαμε και, και μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από την πλευρά της ΚΑΕ, μια πολύ ωραία δήλωση από τον Χρήστο Σερέλη, ο οποίος αποχωρεί από τους πράσινους μετά από 3,5 χρόνια στο επιτελείο του Τριφυλιού και ως πρώτος προπονητής αλλά και ως ασίσταν του Εργίνα Ταμάν. Μίλησε πάρα πολύ ωραία ο κοτς Σερέλης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός προπονητής. Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ευχήθηκε και τα καλύτερα στον Κότσου Μπράντοβιτς και στο προπονητικό του επιτελείο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες δηλώσεις από τον Πετρούσεφ που έλεγε ότι πέρασε ωραία στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μπορούσε να μείνει μετά την άφηξη του Βεζένκοφ. Και περιμένουν οι Εθελευκοί να δουν καταρχάς τι θα γίνει με την περίπτωση του Γουόκαπ. Έτσι, και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι και αν θα προχωρήσει αυτή η αποχώρηση. Λοιπόν, κύριε, εμείς πάμε σε σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν 2-10-95-79-283-4 και 5. Ξεκινάμε, πάμε στον πρωτοφύλλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, φίλε μου, πάνω.
0: Γεια σου, Ρουπάνο, τι έγινε, όλα καλά?
1: Έγινε καλά. Καλά, φίλε μου. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά με αυτά που βλέπουμε και για την χώρα πάλι.
0: Μιλάμε τώρα, είναι οι φωτογραφίες, εικόνες.
1: Στενάχωρο, φίλε, στενάχωρο. Και άκουσα ότι το Πόρτο Γερμενό είναι ένα από τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα από τα καλύτερα πυκνοδάση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις για την καταστροφή μιλάμε. Ούτε σε 100 χρόνια δεν θα βγουν τόσο καλά τα δέντρα.
0: Άστα να πάνε.
1: Παθαίνω δάσος, ρε φίλε.
0: Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο κόσμος και ξέρεις τώρα.
1: Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, είναι τυχαίο. Αλήθεια τώρα, θέλω και την άποψή σου γιατί το έχω συζητήσει πολύ σήμερα. Είναι τυχαίο που κάθε χρόνο μία μέρα θα κάψουν τα πάντα, θα έχει 70 πυρκαγιές. Τυχαίο είναι όλο αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ώρες-ώρες σκέφτομαι πως είναι κανένα κύκλωμα μπριστών που βάζει φωτιές στο οργανωμένο. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι γενικότερα έχει να κάνει και με το κομμάτι της πρόληψης πάρα πολύ. Και με το κομμάτι της αντιπυρικής ζώνης που λέμε. Εντάξει, είναι, βλέποντας λίγο και τους ανέμους τώρα. Αθήνα μένεις, έτσι?
1: Κόρινθο μένω.
0: Okay, ναι. Ναι, μπράβο, είναι πάνω, καλά λες, Κόρινθο μένεις. Βλέποντας λίγο και τους ανέμους σήμερα, εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτές τις μέρες μάλλον, αυτό είπα, το πρώτο πράγμα που είπα ότι, τι έρχεται, ας πούμε, από φωτιές και από πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ το πρωί που ξύπνησα και άκουσα εδώ να τρέμω τόπος από τον άνεμο, λέω οχ, πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα να πάνε καλά και απόψε και να ξυπνήσουμε το πρωί χωρίς να ακούμε τίποτα τραγικό στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρομπασκετικά. Θέλω να πεις πως είδες χθες τον Παναθηναϊκό, τη δική σου άποψη, γιατί εγώ ήμουν γήπεδο, θέλω και τη δική.
0: Και εγώ γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Κοίταξε, θα σου πω, δεν μ' άρεσε καθόλου το πρώτο κομμάτι, το πρώτο 30 λεπτό εκεί περίπου. Εκεί όπου έχει κάνει φάσεις η Πάξη, βάζει και τον γκολ. Ήταν πολύ ασταθής ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, πολλούσε εύκολα μπάλες, δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό. Μ' άρεσε όμως πάρα πολύ μετά τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ. Δηλαδή διάβασε καλά το μάτς όταν τους τράβωσε και μετά το δεύτερο γκολ και έκανε καλές αλλαγές, σωστές κινήσεις από τον πάγκο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί πολλές, και στο Sport FM και σε πολλά site γράφανε οι συνάδελφοι ότι φουλάρηκε δεκάδα βασικού Φαντρόγκελερ όλη τη βδομάδα. Γιατί επιλέχθηκε τον Ντουμπάρε, παιδιά, αυτό το παιδί δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε, επειδή ήσουν για γήπεδο χτες, φαντάζομαι καταλάβαινες και εσύ ότι στην πρώτη του επαφή κάθε φορά που ακουμπούσε μπάλα υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα. Εμένα μου θύμισε λίγο αυτό που γινόταν με τον Γιουρτσέβερ στο κλειστό.
1: Ναι. Ναι, υπήρχε. Εντάξει, αυτό όμως γίνεται γιατί μας το έχει δώσει τα δικαιώματα να το κάνει. Χειρότερο από τον Γιουρτσέβεν. Ο Γιουρτσέβεν τουλάχιστον σε κάποια παιδιά το παιδί ήταν τίμιο. Εγώ προσωπικά το Γιουρτσέβεν, εντάξει, δεν τρελαινόμουν, έτσι, και σαν παίκτη θα μας πω τρελόμουν, θα σου πω ψέματα. Αλλά ήταν από τους παίκτες τίμιους, ώρες, δηλαδή έδινε ψυχή, ό,τι μπορούσε το έκανε το παιδί. Ο Ντουμπάς δείχνει αδιαφορία. Εμένα προσωπικά βλέποντάς τον, μου δείχνει έναν αδιάφορο παίκτη. Απλά λέει, θα πάρω τα λεφτά να φύγω. Εγώ προσωπικά μπορεί να κάνω λάθος το παιδί. Απλά να μην αντέχει το βάρος της φανέλας. Και αυτό μπορεί να είναι.
0: Είναι πολύ περιπής το λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στο δεύτερο γκολ βλέπεις ότι αντί να διώξει πλειολόγο στην μπάλα, πάει να κάνει τώρα εκεί μια τρίπλα.
1: Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Διώχνει την μπάλα και. Κάνα φορά έβλεπα, διώχνει την μπάλα λίγο, ξέρω εγώ, βιαστικά. Του τύπου και να την έδινε αλλού που ας πούμε δεν τρέχει τίποτα. Έτσι το πέταγε όπου να είναι την μπάλα, δεν ξέρω γιατί. Λες και είχε άγχος να το κάνει σωστά. Και άθελά του το έκανε λάθος. Τέλος, μπασχετικά. Ρε φίλε, Φρανσίσκο.
0: Τι.
1: Καλός παίχτης. Πιστεύεις θα πιάσει, πιστεύεις.
0: Κοίταξε, εντάξει, αυτό το δούμε.
1: Πεσταράς όμως.
0: Από τη στιγμή που τον ήθελε ο Μπράντοβιτς. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος που λέει.
1: Καλά, το έλειπε τώρα. Πάντως είναι, θυμάμαι πέρυσι σε ένα παιχνίδι, εσύ το είχες πει που μετέβηβες σε Παναθηναϊκό, Χάπαλ Παναθηναϊκό, και έλεγες και για τα παιχνίδια και λες για το ο Φρανσίσκο χωρίς πόντους κερδίζει Ζαλγίρις 10 πόντους διαφορά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι πιστόλι. Άμα
0: συνοπλίζει. Στο επιθετικό κομμάτι είναι τρομερός. Μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους.
1: Ναι, αυτό. Έχει όμως και το παιχνίδι που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει τα στοιχεία αυτά.
0: Ποιο είναι το θέμα με τον Φρανσίσκο? Ότι πέρα από το κομμάτι το εκτελεστικό, είναι και απειλή. Δηλαδή, σου θυμίζω πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Σόρτς, τον άφηναν οι άλλες ομάδες στα 6-7 μέτρα, του άφηναν 2-3 μέτρα χώρο και έπαιζαν και άντερ και όλη η άμυνα προσαρμοζόταν. Με τον Φρανσίσκο δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ισχύει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ας λένε κάποιοι ότι ο Φρανσίσκο είναι σαν το Σόρτς, είναι πολύ γρήγορος και αυτά, και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει γρήγορους παίχτες και αυτά. Θεωρώ ότι ο Φρανσίσκο και με τις οδηγίες του Μπράντοβιτς θα βελτιώσει και κάποια πράγματα που μπορεί και πολλοί να τα θεωρούν λάθος.
0: Ναι, και κυρίως αυτό πρέπει να βελτιώσει για μένα είναι ότι είναι λίγο, όπως λέγαμε πριν για τον Μπάτου, είναι επιρρεπής στα λάθη. Έτσι είναι και ο Φρανσίσκο, κάνει αρκετά λάθη κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είναι λίγο αυτό. Να είναι λίγο λιγότερο παρορμητικός, να το πω έτσι.
1: Αυτό πρέπει λίγο να το φτιάξει αυτό.
0: Να του βάλει ένα χαλινάρι ο Μπράντοβιτς, να το θέσω έτσι, να του βάλει ένα χαλινάρι.
1: Το χαλινάρι αυτό πρέπει να το βάλει της παρορμητικότητας και στο Φρανσίσκο και στον Ναν.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει, απλά τον Ναν, επειδή τον έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή αυτά τα χρόνια το παιδί, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στην καριέρα του NBA, έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο, έτσι, και σε επίπεδο ομάδων που διεκδικούσαν τίτλους.
1: Αυτό το συζητώ, έτσι. Εννοείται.
0: Τον Φρανσίσκο δεν τον έχουμε δει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Μεγάλο επίπεδο. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό λέω.
1: Στο Περιστέρι παλιά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί έκανε στην ουσία το μπαμ, α πούμε, το μεγάλο.
1: Ναι, okay. Έχουμε όλη την Εθνική Γαλλία, εγώ βλέπω. Λεσόρια Μπουισέλ, Φαλ.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Φρανσίσκο, να δούμε. Ο πρόεδρος θα μας κάσει και κανένα άλλο ακόμα, λες, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Δεν νομίζω, κλείνει το ρόστερ. Κλείνει το ρόστερ.
1: Το ξέρω. Κάτι τελευταίο έτσι χιουμοριστικού περιεχομένου για να κλείσουμε. Όταν γράφει στο Google βαθμολογία Ευρωλίγκας, βγάζει για τον χρόνο φέτος Βιλερμπάν. Δεύτερο Ολυμπιακό, τρίτο Παναθηναϊκό, τέταρτη Μακάμπι. Τα ξέρει. Λες να κάνει κανένα Βιλερμπάν, κανένα μπαμ.
0: Τι να κάνει, τον μπαμ το έκανε Βιλερμπάν από τις υποθέσεις αυτές που. Γιατί τώρα διαλύονται, τελείωσε η Βιλερμπάν. Έτσι φεύγουν.
1: Λέει να φύγει και από Ευρωλίγκα, ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κοίταξε, άμα δεν κατεβάσει η ομάδα, δεν βρει ομάδα να κατεβάσει, παίκτη να κατεβάσει, τι θα κάνει.
1: Θα ήθελα να σου πω κάτι. Αυτό όλα αυτά τα χρόνια όλο έλεγε θα αυξήσει τον μπάτζ, θα αυξήσει και ποτέ δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και έμενε πάντα σάκος του box.
0: Και αυτό είναι από τις ομάδες που δεν έχουν προσφέρει κάτι τρομερό τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κάποιους παίκτες που ήταν ταλέντα, ας πούμε, που έχουν περάσει από εκεί, Μπανιάμα κτλ.
1: Τα άλλο έχω περάσει, αλλά φεύγουν. Τους πήραν μεγάλες ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται. Και ο Τόνι Πάρκερ δεν την έχει την ομάδα. Ο Τόνι Πάρκερ έχει καλά λεφτά από ό,τι ξέρω.
0: Μα αυτός προσπάθησε στην ουσία φέτος να φτιάξει ένα τέτοιο budget που να είναι ανταγωνιστικό. Εμένα είναι ένα τέτοιο roster που να είναι ανταγωνιστικό του χρόνου.
1: Αλλά ναι, δεν καταφέρει τίποτα τώρα τέλος πάντων. Σε περίπτωση που φύγει από Ευρωλίγκα θα πάρει κάποια άλλη θέση.
0: Φαντάζομαι ότι κάποια άλλη ομάδα θα μπει στη θέση. Ναι, δεν νομίζω ότι θα
1: την αφήσουμε. Θα βγουν αυτά βέβαια, αν συμβεί. Τέλος πάντων, αυτά μην κρατάω άλλη τη γραμμή.
0: Γεια σου, Ρωπάνο, καλό ξημέρωμα.
1: Να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για τον Παρέζ, λέει ένα φίλο, δεν είπαμε. Ναι, εντάξει, τι, πολύ στεναχωρό που και αυτό. Στα έξι του. Εγώ και στου φίλου τη Μίλαν, εντάξει, το λάτρια ο Παρέζ με το δίδυμο Μαλντίνη κτλ. Είναι τα λόγια του Μαλντίνη, νομίζω, είναι, τα λένε όλα. Που λέει πώς θα τα καταφέρουμε τώρα χωρίς τον αρχηγό μας. Με τεράστια προσωπικότητα του Ιταλικού ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή. Επίσης ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε και τον Γκάγκουα στη Μέτσο, ξεχάσαμε αυτό το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Γκάγκουα. Ο ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τον Φρανσίσκο, το κάνει στη Μανρέσα το Μπαμ με τον Μονέκε. Στη Μανρέσα είχε παίξει το 21-22, μετά πήγε Περιστέρι. Εντάξει, εκεί τον είδαμε στο Περιστέρι να είναι, ας πούμε, να δείχνει ότι μπορεί να κουβαλήσει μια ομάδα στις πλάτες του. Και στη Μανέρση έχει κάνει καλά πραγματάκια, αλλά νομίζω ότι στο Περιστέρι μας έδειξε σε όλους ότι και υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Και κάθε σεζόν είναι όλο και καλύτερος ο Φρανσίσκο. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Δεν θέλει να μιλήσει ο φίλος. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Έλα, μ' ακούς.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Τι κάνεις, πώς είσαι, Γιώργο, ρε, Πετρίτα, ρε. Σ' ακούω.
0: Κι εγώ σ' ακούω, αλλά μίλα όμως. Μίλα.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Γιώργο.
0: Ναι. Πάμε στον επόμενο γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, έλα φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, Γιάννης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Ατρόμητος και Περιστέρι.
0: Ατρόμητος και Περιστέρι, ωραίος.
3: Ναι, είναι ο Φρανσίσκο για μένα έμπαιναχτη χρόνια. Πολύ πιο πριν. Εσείς είστε στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό. Και όλος ήταν κοντά, μας πήγε η Φάνα Μαρφόρ, είναι παιχταράς. Και είναι πολύ καλός αμυντικός, έτσι. Μπορεί να μην είναι το σημείο, αλλά είναι καλός αμυντικός. Είναι μαμούνι. Για μένα είναι πολύ καλύτερος από τους Σόρτς.
0: Ναι.
3: Ο Φραντσίσκο.
0: Είναι πιο αθλητικός, δηλαδή σε επίπεδο ότι μπορεί να βάλει το κορμί του πιο δυνατά, σχέση με τους Σόρτς. Έλα για να μας ακούς.
3: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
3: Ναι. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Είναι φοβερός παίκτης. Θα το δεις. Δηλαδή και πιστεύω ότι με τον Ομπράντοβιτς θα δες πολύ καλύτερα. Τώρα για τις φωτιές που θέλω να πω. Εγώ είμαι από τη Σάμμο καταγωγή.
0: Ωχ, έχεις δει και εσύ. Έχουν τα μάτια σου.
3: Λοιπόν, από το...
0: Το χάνουμε το Γιάννη.
3: Ναι, που είχε καεί όλη την τόνιση σχεδόν.
0: Ναι.
3: Έμενα κιόλας εκεί, εγώ. Έχουμε καταντήσει 2026 κάθε χωριό να έχουμε τουλάχιστον 3 πυροσβεστικά. Μεγάλα. Mm-hmm. Χωριά τα μικρά. Εθελοντικά. Όλα τα χωριά κάνουν πανηγύρια και μαζεύουν λεφτά και παίρνουμε πυροσβεστικά. Πού θέλω να καταλήξω. Αφού δυστυχώς ξέρουμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι σαν κράτος. Ανύπαρκτοι. Εγώ θεωρώ ότι όπου υπάρχουν δάση πρωτογενμένου ακόμα ζωντανά, πάρνητα και τέτοια, έπρεπε ο εθελοντισμός να ήταν ο δασικός εθελοντισμός, πρέπει να ήταν στο φουλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν έχω δει σε άλλες περιοχές. Στη Σάμμο, από το 2000 μέχρι τώρα, αμέσως παρατηρήσει, δεν έχει υπάρξει φωτιά πάνω από μία μέρα. Mm-hmm. Μέχρι και δρόμους ανοίγουμε. Εθελοντικά. Πράγματα μπορεί να τα κάνει το κράτος, μου πεις.
0: Αυτό το θέμα, καταλαβες.
3: Ναι, αλλά πρέπει και εμείς όμως να κοιτάμε τον τόπο μας. Mm-hmm. Παρατήρηση στη Σάμμο, εγώ ξέρω γιατί είμαι από εκεί και μιλάω με τα παιδιά και με όλους, έτσι. Ανοίγουμε δρόμους μέσα δάση Και μας κυνηγάει, ας πούμε, και το δασαρχείο καμιά φορά. Που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Φέτος έπιασε φωτιά σε ένα πολύ δύσβαστο σημείο πάνω στο βουνό. Και πάνω από τρεις ώρες δεν έπιασε. Δεν προχώρησε η φωτιά γιατί την εισβήσανε οι εθελοντές. Mm-hmm. Έλα, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
3: Δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτό είναι το κράτος μας και δεν πρέπει να αλλάξει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μάσα. Και πρέπει να το πάμε απόφαση. Μόνοι μας είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ολόκληρο πόρτο γερμανού παρθένο δάσος να μην έχει 20 τουλάχιστον εθελοντικά. Υπάρχει εθελοντισμός, έτσι.
0: Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.
3: Ναι, υπάρχει. Ναι, και δεν το επιτελίζω. Αλλά σου λέω, κάντε ένα ρεπορτάζ στη Σάμμο. Και άμα δεις ένα χωριό να έχει κάτω από 3 πυροσβεστικά, σου βάζω τη σχήμα θέλεις.
0: Ναι.
3: Ιδιωτικά, έτσι, όχι της πυροσβεστικής. Αλλά θέλω να πω ότι παιδιά μόνοι μας είμαστε. Δυστυχώς.
0: Αυτά ακριβώς.
3: Κουράγιο στους εθελοντές, στους πυροσβέστες, γιατί χάνονται και παλικάρια μέσα στις φωτιές, χωρίς εξορπισμούς, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, σεβασμός λίγο στους εθελοντές, τις πυροσβέστες μας.
0: Συμφωνώ πολύ.
3: Όποιος δεν έχει κάτι δίπλα σε φωτιά στα 5 μέτρα δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Έτσι. Και με τέτοιους ανέμους,
3: Με τέτοιους ανέμους, άστο. Εγώ σου λέω, τα έχω ζήσει εμείς. Εγώ τότε ήμουν 10 χρονών και πηγαίναμε από χωριό και δεν είναι οι άνεμοι. Μόνο. Είναι η κάπνα, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εμείς στη Σάμμο, όλα τα χωριά, έχουμε προμηθευτεί μάσκες και για τους κατοίκους. Δηλαδή, γίνεται σοβαρή δουλειά. Γιατί η κάπνα είναι που δεν μπορείς να πας κοντά, όχι ο άνεμος. Ο άνεμος είναι, πες ότι φεύγεις. Η κάπνα δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο. Και σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Κύριε Γιάννη, έχεις break. Άντε, δώσ' το. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφω.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε που είμαστε FM 96,6. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Ντόσο από Μελβούρνη. Καλημέρα στη Μελβούρνη βασικά. Είναι πρωί εκεί τώρα. Μια καλησπέρα και στο φίλο το Βερόνα από τα Χανιά. Καλό μήνα, Νικόλας, όντως δεν μπήκε Αύγουστος. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ο Γιάννης ετοιμάζεται για να εξορμήσει σε παραλίες, νησιά κτλ. Όχι, έτοιμος είσαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από την Αγγλία. Και έχει το ενδιαφέρον γιατί λέει ότι η Arsenal συμφώνησε με τον Vinicius σε επίπεδο έτσι, προσωπικών όρων για το συμβόλαιο που θα υπογράψει και ετοιμάζει να κάνει πρόταση στη Real για να αποκτήσει το Βραζιλιάνο Extreme. Έτσι. Μια πρόταση που θα ξεπερνά και τα 160 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Έχουν συμφωνήσει λέει, δύο πλευρές, δηλαδή η Arsenal με τον παίκτη, για συμβόλαιο της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μιλάμε τώρα για τρομερά νούμερα. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είχαμε και μια συζήτηση πρόσφατα με ένα φίλο που έλεγε για τα συμβόλαια και για τους μισθούς και για όλα αυτά. Τέλος πάντων, 2-10-95-79-283-4-5. Αν χτες οι γράμμες, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα για το Vinicius που ξέρεις, παρατηρώ, στο ποδόσφαιρο, επειδή υπάρχουν οι αγορές είναι πιο μεγάλες από το μπάσκετ, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει όριο συμφωνία μεταξύ των ομάδων, από ό,τι κατάλαβα, να μην υπάρχουν μεγάλες αγορές, αλλά τα συμβόλαια είναι πολύ πιο μικρά. Δηλαδή τώρα ο Vinicius παίρνει 24 εκατομμύρια, έτσι. Το οποίο ο Βρούς θεωρείται από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, δεν θεωρείται.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή 24 εκατομμύρια στο NBA παίρνει, τι να σου πω εδώ, ένας ο Μπογδάνοβιτς, κατάλαβες. Δηλαδή 24 εκατομμύρια δεν είναι τεράστιο συμβόλαιο, δηλαδή ενώ στο μπάσκετ είναι μικρές οι αγορές, γιατί το NBA είναι 900.000, αλλά είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πώς έδωσε, ας πούμε, 1 εκατομμύριο, στο Φραντσίσκο.
0: Στην ομάδα, στην Βιλερμπάν.
1: Στην ομάδα, αλλά το συμβόλαιο είναι τετραπλάσιο.
0: Στο παίκτη 3,5, ναι.
1: Μπράβο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, 160 αγορά. Δηλαδή το μπάσκετ λόγω του NBA που έχει βάλει 900 έχει προβλέψει αυτό να μην φεύγουν τα λεφτά στις ομάδες, να φεύγουν στους παίκτες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Απ' στο φόρο τι κάνουν, ο ένας δίνει στον άλλον μία ή άλλη, κατάλαβες. Δηλαδή αγοράζει ο ένας, πουλάει μία ή άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή. Α, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, αυτό που λέγατε για τη Βιλερμπάν. Γιώργο, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media, να το βλέπω, φήμες, δεν ξέρω αν το έχεις λάβει υπόψη σου καθόλου, ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα βγουν στο line, πώς το λένε αυτό, του NBA Euro, στα 12 μόνιμα συμβόλαια. Ότι αυτά 12 μόνιμα συμβόλαια που θα ανακοινώσει τώρα το NBA Euro, υπάρχουν μέσα 5 ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Μιλάμε τώρα για τη σεζόν 27-28 ή για πιο μετά.
1: Φυσικά, 27-28. Αυτό τώρα δεν υπάρχει 27-28. Οι 12 που θα ανακοινωθούν τώρα στο NBA Europe είναι φόρο ζωή.
0: Ναι, λέω πότε θα ξεκινήσει αυτό, λέω. 27-28 υποτίθεται, έτσι.
1: Το NBA Europe ξεκινάει 27-28. Ωραία. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν έχουν υπογράψει ομάδες συμβόλαια.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει, υπάρχει πιθανότητα να είναι 5 ομάδες να αποσκεφτήσουν, γιατί. Το έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα στα social media αυτό. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή θα είναι 12, 7 και 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα. Ξέρω αν το έχεις ακούσει κάπου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω ότι υπήρξαν κρούσεις και συζητήσεις κατά καιρούς με διάφορες ομάδες από την πλευρά του NBA.
1: Το έχω ακούσει και μάλιστα το έχω ακούσει και από δημοσιογράφους. Ότι 5 ομάδες της Ευρωλίγκας θα είναι μέσα στους 12, άρα από το 27-28 5 ομάδες θα φύγουν από την Ευρωλίγκα και αυτό λέω μήπως είναι η Βιλερμπάν εκεί μέσα, γι' αυτό δεν την νοιάζει και τόσο να φύγει, μήπως ο Πάρκερ έχει κλείσει στο NBA Europe. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή κατάλαβες, επειδή λέγανε για τη Βιλερμπάν ότι μπορεί να τη διώξουν.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει σε μια διαδικασία. Δεν θα μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει να πάρει παίκτες, να τους δώσει συμβόλαια, τρομερά συμβόλαια, έτσι, ο Φρανσίσκος.
1: Είναι μπλόφα αυτό για να την κρατήσουν για ένα χρόνο.
0: Κοίταξε, έδωσε το Φρανσίσκο 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι ρε παιδιά, αλλά μήπως αυτό λέω, μήπως ήταν παπάς για να την κρατήσουν, αγιώς ή ο Ευρωλίκας δεν θα διεχότανε. Μήπως ένα παπάς για να μείνει για ένα χρόνο και μετά να πάει.
0: Μα υποτίθεται η Βιλερμπάν, έχει και συμβόλαιο, είναι από τα Lions
1: Club. Αυτό λέω, έχει, ναι, αλλά όλοι έχουν δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχουν όλοι.
1: Ενώ πέντε αυτό είναι Ευρωλίγκα, ενώ αυτούς μετόχους της Ευρωλίγκας θα πάνε ιστορία, δηλαδή Real, Fener.
0: Ενώ είσαι από τις 12 στην Τζέσικα 13, έτσι.
1: Γιατί έχει τεράστιας βρύτρες, δεν έχει.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό, αυτό το είπα και εγώ, γιατί έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Και τώρα ξέρεις τι μου λένε κάποιοι γνωστοί μου, ότι ρε φίλε, έχει 500 εκατομμύρια κάνει το αυτό, τα alignments αυτά του NBA, του NBA Europe, είναι 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τους πειράζει να δώσουν και 100 εκατομμύρια ρήτρα.
0: Εντάξει, ξέρεις, μιλάμε για τα εκατομμύρια σαν στραγάλια, έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Είναι δεδομένο αυτό ότι έχουν κάνει στο NBA Europe, έχουν δεχτεί, το είπε και ο Tatum του NBA, έχουν δεχτεί προτάσεις. Και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό. Πού τα βρήκατε? Από 500, ρε Γιώργο, μέχρι ένα δις. Το Λονδίνο μόνο έχει κάνει, λέει, 4 προσφορές πάνω από 500 εκατομμύρια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά, απορώ. Και δεν πιστεύω τώρα το NBA να πουλάει παπά. Αφού βγήκε ο ίδιος ο Tatum και τα είπε αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περίεργο μου φαίνεται. Πάντως αν φύγουν 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα θα είναι πολύ κακό.
0: Καλά το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είστε κάποιο δύο θέμα. Τέλος πάντων.
1: Πιστεύω ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να μην είναι μες στις 5.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ούτως ή άλλως συνεργασία τα επόμενα χρόνια μεταξύ NBA και.
1: Ναι, αλλά τα πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα με διανάνη διαδήμηση. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω να μην γίνει και πολύ.
0: Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις πάντως ήταν η Φενέρμπαχτσέ και η Ρεάλ από τη στιγμή που υπέγραψαν και οι δύο.
1: Έχει σημασία η Ρεάλ ξέρει τι λέει τώρα. Για αυτήν δεν είναι τίποτα να δώσει 100 εκατομμύρια. Άμα το φαντ που την καλύπτει βάζει 500, θα τα καλύψει το φαντ.
0: Ναι. Πώς θα τα καλύψει το φαντ, θα δώσει 500 στην Ρεάλ, 500 στη Φενέρ, 500.
1: Πρώτα, αφού κάνει εγγύηση, δίνει εγγυημένα λεφτά, 500 εκατομμύρια. Αυτά τα δίνει εγγυημένα.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ έκανε πρόταση. Εγώ για την ΑΕΚ από. Η ΑΕΚ λέει έκανε πρόταση 200 εκατομμύρια εγγυημένα. Και το είπε και ο Τσίμπος αυτός, τον ξέρεις, ο Τσίμπος, ένας
0: σπόρτερ της ΑΕΚ. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Το παιδί ξέρει από ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είπε η ΑΕΚ έχει κάνει πάνω από 200 εκατομμύρια πρόταση. Εγγυημένα αυτά. Αυτά είναι εγγυημένα, τα δίνει η ομάδα. Απορώ, περιμένω να δω και εγώ και εμένα τεράστια ποσά μου φαίνονται, περίεργα.
0: Θέλω να δούμε λίγο το πλάνο γενικότερα και το NBA και...
1: Ας κάνω ό,τι θέλει το NBA. Εγώ θέλω η EuroLeague να μην διασπαστεί, αυτό μόνο.
0: Ναι. Λέω και αυτό, λέω, ας δούμε το πλάνο του NBA ακριβώς.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα έχουμε και το επόμενο διάστημα ανακοινώσεις.
1: Τώρα περιμένω να βρω, είμαι περίεργος να δω τις 12 ομάδες που θα ανακοινώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Τεράστια μεταγραφή του Φραντζίσκο, Γιώργο. Τεράστια. Αν και εγώ ήθελα να ξέρεις, Καμπάτσο, αλλά Καμπάτσο δεν ερχόταν. Άρα μετά πιστεύω είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, από τις διαθέσιμες λύσεις που υπήρχαν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη.
1: Εγώ προτιμούσα Καμπάτσο πάντως. Αλλά τεράστιο. Λοιπόν, τώρα, ο Ζω τι έχει κάνει. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο ρόστερ στα πλάνα τα δικά του. Έχει καλύψει τις τρύπες όλες του Αταμάν στην άμυνα. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Αταμάν.
0: Μα αυτό ήταν το πρωταρχικό του στόχος και η πρωταρχική του επιθυμία ήταν αυτή. Να πάρει παίκτες οι οποίοι θα είναι καλοί. Αρχικά στο αρχικό κομμάτι, αθλητική, γι' αυτό και πήρε από τις πρώτες μεταγραφές ήταν ο Μπόγκα και ο Μπάντιο, έτσι.
1: Μπράβο, συμφωνώ 100%. Και για όσους λένε ότι μη βγει καινούργιο Σόρτς ή καινούργιος Μπράουν, παιδιά, ο Ζος δεν είναι Αταμάν. Ξέρει τι κάνει. Δεν είναι Αταμάν να τους αφήσει ανεξέλεκτους τους παίκτες. Κουλάρεται. Επειδή φοβούνται όλοι, μην μας βγει καινούριο Λεωφαντζού και θα βγει καινούριο σε Λορέτζο Μπράουν και καινούριο Σότ. Όχι ρε παιδιά. Έχει Ζότ τώρα. Δείξτε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ο Ζότ με αυτή την ομάδα που φτιάχνει και με τόσους παίχτες οι οποίοι παίζουν σε πολλές θέσεις, πιστεύω θα φτιάξει τρομερή ομάδα. Το πιστεύω. Και όχι επειδή είναι ο Ζότ, θα δουλεύω εγώ αυτό και αυτό. Εγώ αν διάλεγα αυτούς τους παίκτες θα έπαιρνα. Βέβαια, πήρε απλώς ο Φραντζίσκο Καμπάτσο αν μπορούσε. Όλους τους άλλους θα τους έπαιρνα τις θέσεις. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάνε τα Ελληνόπουλα. Μωραΐτης, Ματσούκας. Και μακάρι να γυρίσουν κάποτε του χρόνου, γιατί ο Ζότς θα τους δουλέψει αυτούς παιδιά. Δεν είναι αταμάνος Ζότς. Όταν μην ξεχνάμε τι έβγαλε. Τσατσαρί, Φώτση,
0: Διαμαντίδη.
1: Πεχταράδες, διαμαντίδες, το γιώτι θα σου δει. Σπανούλη, ο άλλος είναι ο κουμαρός το πήρε. Και έτσι έβγαλε. Δηλαδή, και μακάρι του χρόνου, μακάρι ειλικρινά να γυρίσουν Σαμοντούροφ και Αβδάλλας. Και Παπαγιάννης, εγώ θα ήθελα. Ναι. Και Παπαγιάννης. Παιδιά, εγώ θέλω το ελληνικό κορμό. Δηλαδή, αυτούς που λένε τώρα, για όσους είναι ντροπή οι Παναθηναϊκοί να λένε να πάνε στους 7 ξένους, παιδιά. Ας έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην επιλογή ο Ζώος. Θα έχει δίλημα. Θα έχει τεράστιο πονοκέφαλο για να βγάλει τους 6. Αλλά αυτό το έχουν και όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Όλες. Δεν θα το έχει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα το έχει. Απλώς το πρωτάθλημα μας, ρε παιδιά, να κρατήσουμε τους 6 Έλληνες. Στην Ευρωλίγκα ας παίζουν. Γιατί οι συναγωνίζοντες τους ξένους ας παίζουν. Αλλά στο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, Γιάννη, περίμενε τώρα.
1: Τις ομάδες το ίδιο.
0: Περίμενε. Γιατί εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιώργο, πού θα παίζουν οι Έλληνες μετά.
0: Γιατί στο πρωτάθλημα παίζουν, ναι.
1: Θα παίζουν αναγκαστικά. Αφού έχεις, δεν μπορείς να παίζεις με 6 ή να βγάζεις το αυτό με 6.
0: Περίμενε. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν. Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν.
1: Έχει και δύσκολα μάτια. Με πάω κάρι. Δεν μπορείς αυτά να τα βγάλεις.
0: Στους τελικούς πόσοι έπαιξαν, ας πούμε.
1: Φέτος θα παίξουν αναγκαστικά. Τι πώς έπαιξαν. Μα θα παίξουν. Αν δεν είπε ο Λαριτζάκης, πόσες φορές έπαιξε λάσπωση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πώς έπαιξε ο Λαριτζάκης, εσύ, πώς έπαιξε, έπαιξε με τους μικρομεσαίους. Εντάξει, έπαιξε με τους μικρομεσαίους, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή αυτός ο κανονισμός.
1: Βοηθάει γιατί μπαίνουν σε μάτς φωτιά.
0: Ποια είναι τα μάτς φωτιά με τον. Να μην πω τώρα κάποια μάτα για την φέρω.
1: Play-off με Ολυμπιακό, αλλά φέτος έχει και πάω κάρι. Αυτό μέσα στο Αλεξάνδριο τώρα όλα αυτά δεν βγαίνει με 6 παίκτες. Θα αναγκαστεί να βάλει τι Έλληνες. Αν όμως είχες 10 ξένους, δεν θα παίζανε οι Έλληνες. Θα παίζανε με τους 10 ξένους, γιατί πάντα βρίσκεται.
0: Δεν είπαμε 10 ξένους. Εγώ λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει ένας καλός παίκτης, ανεξαρτήτως κανονισμών κτλ., θα παίξει.
1: Μα πάντα βρίσκεις καλύτερο ξένο, ρε Γιώργο, από τον Έλληνα.
0: Δεν βρίσκεις πάντα καλύτερο ξένο. Πώς γίνεται να βρεις πάντα καλύτερο ξένο.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις καλύτερο από τον Λούκα, να μπορείς να βρεις πάντα.
0: Πού, για βρες τον μου. Για βρες τον μου. Ποιος είναι, για βρες τον μου καλύτερο από τον Σουλούκα, γιατί εγώ δεν βρίσκω.
1: Καλύτερο.
0: Από τον Σουλούκα.
1: Τώρα, ο Φραντσίσκο. Τώρα, όπως είναι ο Λούκας.
0: Περίμενε.
1: Εγώ δεν λέω για τον Λούκα. Εγώ θέλω να παίξει ο νεαρός να ψηθεί μέσα από το πρωτάθλημα. Ο νεαρός, δηλαδή να μπει μέσα στο Σαμοντούρο στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω το φτασμένο Έλληνα να παίξει. Αλλιώς πώς θα βγει ο Σαμοντούρο, άμα δεν

0: Να, για μένα το πιο σημαντικό θα είναι να υπάρχει ένα κανονισμό που θα λέει ότι τουλάχιστον ένα στην πεντάδα ή δύο στην πεντάδα.
1: Γιώργο.
0: Το 6 συν 6, 6 συν 6 δεν είναι. Δυστυχώς είναι παλαιμοδέτικο να το πω έτσι. Δεν βγαίνει.
1: Στην Γερμανία είχαν απεριόριστους Αμερικάνους. Και σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν βγάζουμε παίχτες. Και πριν 10-15 χρόνια το κάνανε 5 Γερμανούς, 5 ξένους και 2 Γερμανοί να παίζουν στην πεντάδα. Και βλέπεις τι έκανε η Γερμανία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Μα δεν βγήκε ρε Σιγιάννη από αυτό. Δεν βγήκε από αυτό. Όχι, δεν βγήκε από αυτό.
1: Από πού βγήκαν παίχτες?
0: Μα οι περισσότεροι στο NBA παίζαν. Ο Σρέντερ, η Βάγκνερ, όλοι αυτοί στο NBA ήταν.
1: Και στη Γερμανία για να βγουν.
0: Εντάξει, ναι, παίξανε προφανώς. Αλλά...
1: Ο Νοβίτσκι.
0: Θα παίζανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή το ταλέντο του Σρέντερ, θες να πεις ότι δεν θα έβγαινε αν ήταν άλλος κανονισμός. Συμπρόνος Βάγκε παίζει ο Σρέντερ.
1: Βγήκαν κι άλλοι. Ο Λότ, ο Μπαμπ, ο άλλος, ο Μπόγκα. Βγήκαν κι άλλοι. Ο Νοβίτσκι θυμάστε με ποιους έπαιζε. Με 11 ξυλοκόπους. Γιατί τότε είχαν 12 Αμερικάνους. Ο Νοβίτσκι είχε 10 ξυλοκόπους δίπλα.
0: Εντάξει, άντια, πάμε γιατί μιλάει, έχει κρατήσει αρκετή ώρα την γραμμή. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Θανάση Καρλοκρίτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Ασκητικός Ολυμπιακός. Αρχικά είμαι στεναχωρημένος για δύο λόγους. Ο πρώτος προφανώς είναι όλα αυτά που γίνονται με τις φωτιές. Τώρα δεν επεκταθώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν όλες αυτές οι αιστείες, ξέρω εγώ, είναι λόγω των αέδων. Λόγω ας πούμε της αφέλειας κάποιων να πετάνε αντικείμενα που ίσως ξέρεις μπορεί να βοηθήσουν στο να πάρει μια φωτιά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι okay, θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, στις οικογένειές μας. Τότε πράγματι είναι οδυνηρό τώρα. Πραγματικά. Και έχουμε καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Τώρα, το δεύτερο που είμαι στεναχωρημένος εγώ προφανώς είναι ότι έφυγε ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό, καθώς όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν είτε βοηθός, είτε ναι, είχε κάνει και πρώτος, αν και κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, χρόνια, βέβαια. Και σε δύσκολες...
2: Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρει 4 πρωταθλήματα, μία Ευρωλίγκα, 3 κύπελα, 4 Super Cup. Εύχομαι στον άνθρωπο, το Λάβριο δεν ξέρω. Πού έχει πέσει το Λάβριο τώρα, πού είναι, ξέρεις.
0: Τώρα είχε θέματα, ήταν Α2.
2: Λίγκ ήταν,
0: ναι.
2: Πού είναι τώρα, και άλλο έπεσε κάτω.
0: Όχι, ήταν ένα τέτοιο ομάδες που ψήφισε για να ανέβουν το Λάβριο.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και παίρνω επίσης για να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αρχηγό μας, τον Μπασκετικό Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Να διαβάσω λίγο τα τρόπαια για τους φίλους του Ολυμπιακού. Λίγο. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, okay, είναι όμως πάντα εκεί. Δηλαδή, είναι πάντα βοηθητικός. Μόλις προπονητές έχει βασικό ρόλο στην ομάδα. Τώρα έχει αρχίσει βέβαια και μεγαλώνει. Πέφτει ο χρόνος του. Αλλά σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει οι φίλοι μπασκετικοί Ολυμπιακοί, να τους πω ότι έχει πάρει έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup και 3 Ευρωλίγκες. Μιλάμε παιδιά για άνθρωπος, είναι μύθος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έχουμε να είναι πάντα υγιής και δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια ακόμα μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω βαριά ένα, παρόλο που έχει κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια και μετά ας πούμε θα μπορούσε να πάει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη από εκεί που άρχισε. Ήταν τυχαίο ότι ακούστηκαν οι σιρήνες και για φέτος στην πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού. Που ήταν λίγα τα χρήματα.
0: Ναι, σωστά.
2: Είχαν κάνει από 500 και 500 χιλιάρια το είχαν κάνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Άλλο μετά που γίνανε 2 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια, είχε ακουστεί ότι ήταν τελείως Φανούλης στον Άρη. Αν και εγώ δεν θα ήθελα, να αποσυρθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλώ ήρθατε. Λοιπόν, κάτι θέλω να δώσει Γιάννη τώρα με έκαψε. Θα το βρω αυτό που θέλω να δω. Για το Λαύριο, ναι, θα είναι κανονικά και στην Elite League, όπως λέμε, Α2, εγώ την έχω συνηθίσει να τη λέω, Elite League της επόμενης περίοδου, έτσι. Οπότε, ναι, εκεί θα αγωνιστεί. Για πάμε στον επόμενο φίλο, 2-10-95-79-283-4-5, καλημέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι καλημέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα, να περάσει δεκάδα και να έχουμε ομάδα στο Champions League του χρόνου ή του παραχρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι το μάτς του Παναθηναϊκού είναι ένα ακόμα δίδαγμα ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει ποια πάξη, ποια νόα, ας πούμε, όταν ήταν η ΑΕΚ αντίπαλος πρόπερση, αλλά μετράει να πάρει την πρόκριση, όπως έκανε, ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός, όπως δεν έκανε η ΑΕΚ, ας πούμε, πριν τρία χρόνια με την ΝΟΑ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και επίσης φάνηκε και πολύ καλή ομάδα υπάρξει, δηλαδή και ωραία έφερναν μπάλα μπροστά και φάσεις ωραίες βγάζαν και στημένα καλά είχαν, δηλαδή είναι και ανέτοιμες οι ομάδες τώρα και είναι απόλυτα
0: λογικό. Αυτό ακριβώς, αυτό έχει σημασία τώρα να πέσει προκρίσεις.
3: Ναι, ναι.
0: Έτσι όπως το έκανε και η ΑΕΚ πέρσι, όπως το έκανε και η ΑΕΚ πέρσι, με τρεις προκρίσεις στο conference.
3: Και δεν είναι και χωριά, δηλαδή για να παίζουν Ευρώπη, κάτι έχουν για να παίζουν Ευρώπη. Κάτι δείχνουν. Ήταν δεύτερη στην Ουγγαρία υπάρξει, κάτι είχε για να παίζει Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, απ' την άλλη τώρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει αυτή την παιχτάρα που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο παίκτης δεν πρέπει να είναι στην εθνική. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έθεσε τον εαυτό του από την εθνική εκτός. Δηλαδή, για μένα, κακό στον ίδιο του τον εαυτό κάνει κυρίως, πέραν από την εθνική. Για τον Κωνσταντέλια μιλάω.
0: Τρομερός παίκτης, έτσι.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος μιλάει την μπάλα, δηλαδή τι να πεις. Θυμάμαι ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πριν 3-3,5 χρόνια. Ήταν το πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να ήταν το πρώτο παιχνίδι του Κωνσταντέλια ως βασικός στον ΠΑΟΚ. Τον είχα δει και είχα πάθει πλάκα. Κάνε κάτι ντρίπδες, ήταν εκπληκτικός. Και μάλιστα την ίδια χρονιά, αν θυμάσαι στην Τούμπα, είχε βάλει ένα... Είχε συμμετέχει σε ένα απίθανο γκολ που είχε πέσει κάτω, τον πίεζαν δύο παίχτες ΣΑΕΚ και έκανε τρίπλες, έκανε γκελάκια πεσμένο στο δερμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά λες, πω, τι απίθανο γκολ ήταν αυτό.
3: Ναι, ναι, τράβαγα τα βαλιά μου, δηλαδή πώς το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα με την Δυνάμο στο πρώτο μάτς η τρίπλα, η πάσα που έχει κάνει αυτή που
3: αυτό ήταν άρρωστο. Ναι, ναι, άρρωστο ήταν. Γενικότερα έχει ανάγκη μάγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί έχουμε χάσει λίγο. Έχουμε χάσει λίγο αυτό που είχαμε παλιά. Είχαμε πολύ πολύ παλιά το Χατζιπαναγία, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συγκρίνω με το Χατζιπαναγία, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος σε κάνει να διασκεδάζεις. Ο Κωνσταντέλια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Λοιπόν,
0: και έρχεται με το χαμόγελο στα χείλη και το
3: ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι το ευχαριστείται και ο ίδιος έτσι, με τον τρόπο που παίζει.
3: Όντως, όντως. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστιέται και ο ίδιος και ευχαριστιέται και αυτός που τον βλέπει.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι,
3: ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα και να μην είναι ΠΑΟΚ, ό,τι ομάδα υποστηρίζει, νομίζω ότι το απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω πριν από δύο καλοκαίρια δεν ήταν που ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση από τη Στουτγκάρδη, αν θυμάμαι καλά, και ήταν να τον δώσει, αν θυμάσαι. Και τελικά του έκαναν νέο συμβόλαιο και τον κράτησαν. Και έτσι όπως πάει, θα τον πουλήσουν καλά το παιδί, αν κάποια στιγμή δηλαδή φύγει. Θα φύγει με ένα ποσό που θα ξεπερνάει κάθε, ας πούμε.
3: Δεν είναι για εδώ, Κωνσταντέλιας, πια. Αγάτα ψέματα δεν είναι για εδώ. Εντάξει, να σου πω και την αλήθεια, θέλω να φύγει και από τον ΠΑΟΚ, να βρούμε την ησυχία μας, αλλά δεν είναι για εδώ, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν,
0: και είναι και από τους παίκτες που δεν ρίχνεις εύκολα κάτω, δηλαδή νομίζω γιατί πάλι πρέπει να υποσφέρουν, δεν μπορώ να τον...
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορείς να τον κάνεις άκτη με τίποτα, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ, αυτό που λέγατε πριν με έναν ακροατή για τους ξένους, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή πάμε στα play-off, ωραία, ας παίζουν οι Έλληνες, ας είναι 6-6 στην κανονική διάρκεια. Στα play-off οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν την καλύτερη εκδοχή τους.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, ποιον δεν είχε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε, ας πούμε, στερήθηκε το Χουάνσο και για μένα ήταν κλειδί η απώλεια του Χουάνσο. Ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι, στο πρώτο και στο πέμπτο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός να στερηθεί το Χουάνσο και ο Ολυμπιακός, νομίζω πρόπερσι είχε στερηθεί το Φάλι, είχε στερηθεί, κάποιον είχε στερηθεί. Γιατί δηλαδή να στερηθεί παίχτες από τον κανονισμό. Δηλαδή στα play-off για μένα θα πρέπει να είναι ή 7-5. Ας είναι στα play-off, ας μην είναι στην κανονική διάρκεια και να μπορούν οι ομάδες να βγάλουν την καλύτερη εκδοχή τους. Δηλαδή τώρα είδαμε και πέρυσι που ήταν το ίδιο 6-6 ότι μόνο ο Παπα-Νικολάου και στο ένα μάτσο Λούκας έπαιξαν από Έλληνες. Α, και ο Ρογκαβόπουλος. Θυμάσαι άλλο.
0: Ο Γκαούλ τραυματίστηκε και έμεινε εκτός. Και ο Τολιόπουλο.
3: Και ο Τολιόπουλο, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και ο Καλαϊτζάκη, οκ. Okay.
0: Ελάχιστα έπαιξε ο Πάνος πέρσι στους τελικούς.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί να μην είχε τον Χουάντζο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι μένα η απορία μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ, έχεις καθόλου ρεπορτάζ, εικόνα λίγο τι γίνεται στο ρόστερ της?
0: Νομίζω ότι ψάχνει ακόμα δύο ξένους για να κλείσει το ρόστερ.
3: Ναι.
0: Και είναι δύο καλές περιπτώσεις, ένα γκάρτ και ένα ψηλό. Γενικά έχω την αίσθηση ότι βασικά η ΑΕΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ και σε αυτό που λέμε που συζητάμε τώρα, στο κομμάτι των Ελλήνων.
3: Ναι, ναι. Έτσι,
0: έχασε το Χαραλαμπόπουλο. Και δεν ξέρω τώρα, έχει θέμα στο κομμάτι της εξάδας για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί ότι, δεν ξέρω τώρα αν έχει προχωρήσει, ότι ο Λεκαβίτσιος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο.
3: Ναι, λένε ότι είναι δεδομένο αυτό. Αν το πάρει, ναι, θα μείνει σίγουρα. Έτσι λένε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Λεκαβίτσιος.
0: Μια χαρά. Και έχει κάνει τρομερή σεζόν πέρσι.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις εικόνα από το ψηλό που πήρε από τη Γαλλία?
0: Πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός.
3: Πεντάρι είναι αυτός ή πολύ τεσσάρι?
0: Ναι, πεντάρι. Τον Ζόζε φανταζομαι λες.
3: Ναι, αυτό είναι. Ναι.
0: Πολύ αθλητικός, 4-5. Αλλά νομίζω περισσότερο στο 5, για περισσότερο στο 5 τον υπολογίζει ο Σάκοτα. Γιατί είναι και πολύ καλός rebounder.
3: Ναι. Ναι, μακάρι, γιατί πέρυσι στο 5 βρήκαμε τον Σίλβα και μόλις μας τον πήραν αποδυναμωθήκαμε πολύ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μακάρι φέτος η ΑΕΚ να διεκδικήσει πάλι το BCL για να αυξήσει και τις πιθανότητες της να μπει στο NBA Europe.
0: Έτσι όπως πήγε εσύ αυτός ο τελικός πραγματικά με τη Λιέ του Βοσβήτας, με την Ρίτας Βίλνιους μάλλον.
3: Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Εκεί κλείνεις την τηλεόραση και λες το πήρε η ΑΕΚ και μετά ανοίγεις και βλέπεις τι έχει γίνει και λες πώς γίνεται, πώς έγινε αυτό, ας πούμε.
3: Ρε φίλε, στο 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, πανηγύριζα, άρχισα να πανηγυρίζω.
0: Το φαντάζομαι.
3: Ήταν 18. Mm. Λέω εντάξει, λέω, δεν γίνεται. ΑΕΚ, βέβαια, ΑΕΚ είμαι. Έχω δει πολλά τρελά. Αλλά, ναι, δεν το περίμενα. Πραγματικά ήταν, και ήταν το Σαββατοκύριακο, το οποίο μια μέρα μετά η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο με τον Ζωάο Μάριο.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή, και δεν το είχα ευχαριστηθεί εκείνη η μέρα πάρα πολύ, γιατί με είχε πονέσει πολύ αυτός ο τελικός.
0: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, αυτό δεν σβήνει ότι η ΑΕΚ έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Ευρώπη πέρυσι.
0: Πάρα πολύ καλή χρονιά. Και πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε. Και πολύ ωραίο μπάσκετ έπαιξε.
3: Ακριβώς, τα τελευταία δύο χρόνια με το Σάκοτα η ΑΕΚ παίζει ωραίο μπάσκετ. Ναι. Και είναι κρίμα που δεν γεμίζει το γήπεδο για μένα. Είναι κρίμα.
0: Έτσι.
3: Είναι κρίμα.
0: Συμφωνώ.
3: Εντάξει, τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το γήπεδο, με την παραχώρηση του γήπεδου. Εντάξει, για μένα είναι λάθος, αλλά καταλαβαίνω και γιατί το έκανε ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή, διαφωνώ με την ανακοίνωση της Original.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά, okay. Εντάξει, μακάρι να μην ξενερώσει ο κόσμος και να πάει στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι ο Σάκοτα πάντα έχει τον τρόπο να φτιάχνει μια εκπαχαίρεση.
0: Ναι, ανταγωνιστικές ομάδες γενικότερα.
3: Ναι, ακριβώς. Και να δούμε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τι θα φέρουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έχουν δύο πολύ καλούς προπονητές, και ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης, και νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Παρότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν, αλλά θα το δούμε.
0: Για να δούμε. Λοιπόν,
3: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα. Και εγώ να σε κάνω καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε break. Κύριε Γιάννη, πάμε ένα break. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Είναι ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Πηγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Τα πιστέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
0: Πάμε.
8: Πάμε. Πήγαμε.

0: Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος. Oh
1: yeah. 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι. 339. 338.
2: 333.
1: Το πάμε, λοιπόν.
0: Εξακολουθείς.
3: Μην γελάσεις, θα σας τσακίσω.
0: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να τον.
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Τσικλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
5: Γράψτε, γράψτε.
6: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτιά. Να το γέρο σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
4: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
7: 6 ώρα ο Connex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
0: Έχουμε ναι στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zop. Πώς την είπαμε?
3: Τέλος πάντων.
0: Η Sharp Zop.
2: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Δύο μπαταρίδες,
2: γράψτε.
0: Αγουρίδες και τα λοιπά.
2: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα. Το αρχαίο. Ούτε πείτε.
8: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταδείξει. Ένας-ένας μπαίνουν μέσα. Περιμένουν στην αναμονή.

0: Επιστρέφουμε πήγουμε στο FM 94,6 για λιγότερο από μία ώρα. Θα είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 2 με τον Γιώργο Γιαννή στη ρύθμιση των και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. Ανοιχτέ οι γραμμέ 2.195.79, 2.83.4 και 5. Μπορείτε να βγείτε και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πέρα βλέπω διάφορα μηνύματα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Ο κ. Παύλο Γιανακόπουλο θα δώσει ένα φιλικό τουρνουά στη Ρόδο, ενώ θα έχει και δύο φιλικά στην Αθήνα με Μαρούς και Περιστέρ, νομίζω. Δεν θέλει πολλά φιλικά ο Μπράντοβιτς, έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Θα ήταν πολύ ωραίο ένας φίλος να είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση και να είναι ένα γεμάτο ο ΑΚΑ. Νομίζω το γεμάτο ΑΚΑ θα το δούμε, το γεμάτο Telekom Center θα το δούμε στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έτσι. Δεν είπαμε ακριβίες. Φίλε, δεν είπαμε ότι ο Νοβίτσκι πήγε στην Α1. Από την Α1 στο NBA. Από την Α2 της Γερμανίας πήγε στο NBA. Απλά ο φίλος ο Γιάννης έλεγε νωρίτερα για την εθνική Γερμανίας. Ποιος είχε συμπαίκτες εκεί. Έτσι. Με καλές πράξεις το φίλο τον Νίκο εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να συνεχίσουμε έτσι με τις γραμμές. Καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, φίλε. Ακούς.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Καλά, καλησπέρα. Εσύ είσαι που περιγράφεις το μπάσκετ.
0: Τι εννοείς, είμαι ένας από αυτούς.
1: Αν, στις περιγραφές λέω.
0: Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ναι.
1: Μπράβο, στη EuroLeague. Να είσαι καλά ρε φίλε, πρώτη φορά μιλάμε, χάρηκα.
0: Το όνομα σου.
1: Κοίτα, Γρηγόρης είμαι φίλε.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου φίλε μου. Κοίταξε, για τις φωτιές δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί είχαμε κόψει φίλε, επειδή μένω και κοντά Πάρνηθα.
0: Γιατί να σε κόψω άμα δεν πεις κάτι που...
1: Κοίταξε φίλε μου, για μένα δεν θέλουν μερικοί να ζηπήσουν. Έτσι, τις φωτιές.
0: Τώρα αυτό δεν έχεις από, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Τι είναι ότι δεν θέλουν.
1: Δεν θέλουν. Όταν ρε φίλε, εμείς πήρε το 2021 φωτιά, όλη η Πάρνηθα και καήκαν όλα αυτά τα ζώα. Εμείς φίλε που βλέπαμε εκεί πέρα και πέραμε τηλέφωνο και λέμε «Ροσβέστη, σε παρακαλώ, 199, έρχεται το σπίτι μας, τι γίνεται» και λέμε «Το ελέγχουμε». Αποδείξει το, λέω όπου θέλετε αυτά και τα έχω πει εκεί που έπρεπε. Και τους βλέπεις φίλε να καπνίζουνε, εντάξει το λες πέραν για αυτοί και δεν λέω πως είναι όλοι, έτσι δεν λέω πως είναι όλοι, απλά επειδή είμαι λίγο ευαισθητοποιημένος, επειδή την έχω πατήσει αρφέ το 2021, μερικοί δεν θέλουν να τις σβήσουνε. Δεν θέλω πως είναι όλοι, καταλαβαίνεις εννοώ έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα δεν θέλουν να τις σβήσουν τις φορτιές.
0: Μιας και το λες τώρα αυτό, να πούμε ότι κενώνονται ο Άγιος Νικόλαος στο Προσήλ και το Πόρτο Γεμενό προληπτικά, όπως το βλέπω, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Δυστυχώς, αρεθέ, είναι και ξέρεις το χειρότερο τώρα, ότι δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή ο κόσμος τώρα, είναι για την ασφάλεια, γιατί τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σκέψου τώρα να μην σπηρουσίασουν, εμείς φίλοι είμαστε μυθυρικάδες, και πήραμε τα μηχανάκια και σώσαμε τα σπίτια. Και να βλέπεις δηλαδή τους πυροσβέστες, και επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Και σ' όλοι που μιλάω με εντάξει, γιατί απλά μου έρχονται αρνήσεις. Και βλέπεις τους πυροσβέστες, ενώ παίρνεις την πυροσβεστική. Και λέμε το τακτοποιούμε να κάθονται εκεί πέρα στην πλατεία συγκεκριμένα.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, μα μπορείς να μετακινήσεις, γιατί σαν να χάνετε το σήμα λίγο.
1: Μα ακούς λέμε τώρα.
0: Σαν να χάνετε το σήμα λίγο.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Αν μπορείς κλείσει ξαναπάρε να έχεις καλύτερο σήμα, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου.
1: Τώρα τον ακούμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ χαλιά. Αν μπορείς κλείσει ξαναπάρε όταν θα διορθωθεί. 2.195.79.283.4.5 λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα, να το διαβάσω λίγο αυτό το μήνυμα και να απαντήσω. Θέλουμε κάποιον που να δαγκώνει στην άμυνα στην περιφέρεια και αν το έχει ακόμα ο Γκραντ. Προφανώς και αυτό το λόγο αποκτήθηκε για ο Μπάντι, όχι να υπάρχει ένα παίκτη που θα δαγκώνει στην άμυνα, φίλο Κώστα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σα,
2: Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες να μου δώσετε. Πρωτάθλημα ποδόσφαιρο πότε έχει ο Παναθηναϊκός?
0: Έχει, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, θα σου πω αμέσως ακριβώς, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα της Super League 2, της Super League 2, Super League. Γιάννης γράφει, θες να το κάνεις αρδάμ εσύ, θες να το κάνεις αρδάμ, γελάει ο Γιάννησης. Λοιπόν, 23 Αυγούστου με την Κηφισιά, 9 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς σας είπα την ημερομηνία, Κυριακή 23 Αυγούστου.
2: Ωραία, και στην Ευρώπη.
0: Την Ευρώπη έχει την Τετάρτη το μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948 και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τρίτη, να το πούμε και αυτό. Είναι Τετάρτη. Ορίστε.
2: Ξέρουμε η Τετάρτη πόσο πέφτει για να μην ψάχνουμε.
0: Τετάρτη είναι 5 Αυγούστου και 3η 11 Αυγούστου. Αυτά είναι τα δύο μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948.
2: Ωραία. Αυτά που θα πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και κάτι άλλο, να πω,
0: ναι,
2: κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Επειδή τώρα έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται τώρα, γίνεται χάμο τη πουτάνα για να σου
0: λέω. Μην βρει.
2: Όχι, έτσι λένε. Σε όλο τον πλανήτη γίνεται αυτό το πράγμα, το έχει καταλάβει αυτό. Φωτιές, πλημμύρες, εδώ έχουμε ζωή χαριστάμενη, τίποτα, όλο βρίζουμε, φωτιές δεν έχουμε, πλημμύρες δεν έχουμε, καύσωνες δεν έχουμε και βρίζουμε.
0: Τι λες βρε, τι είναι αυτό που λες τώρα?
2: Θέλω να σου πω ότι έχουμε προβλήματα όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη.
0: Αυτό λέμε. Έβγαν στο αντιθετό.
2: Ωραία, και ρωτάω εδώ τώρα, έτσι, με το απλό μου το μυαλό. Ο Θεός ευλόγησε τους δορυφόρους, δηλαδή είπε να κάνετε δορυφόρο στο διάστημα και να πάτε να μάθετε τι γίνεται σε όλη τον γαλαξία.
0: Λοιπόν.
2: Δεν το θέλει αυτό. Και δεν θα το αφήσει να γίνει. Δεν θα έρθει η ώρα που θα βγαίνουμε με το γαϊδουράκι, θα βάζω εγώ πάνω την πρώτη κυρία Τζούλα στο γαϊδουράκι και θα πηγαίνουμε στο Φιλοπάπου να κάνουμε πικνίκ. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ωραία, ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
3: Ωραία. Εντάξει παιδιά, να πούμε όσον αφορά τις φωτιές, ελπίζω να μην υπάρξουν άλλα θύματα, να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Είναι ένα κακό κάθε χρόνο και ξέρουμε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια και με τα ντρόν και τα λοιπά, ίσως να... είναι καλύτερη να τα προλαβαίνουμε, δηλαδή να μην τρέχουμε μετά να τα σβήνουμε. Το να προλαβαίνεις είναι το καλύτερο.
0: Γι' αυτό πριν για πρόληψη κι εγώ.
3: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι υπήρχε τώρα φέτος πιο πολύ, τώρα τι να πω. Τώρα σαν αφορά τα αθλητικά, και εγώ μου αρέσει λίγο, επειδή κυρίως όλη τη μέρα ακούμε για ποδόσφαιρο, ακούμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι. Το όνομά σου?
3: Είμαι φίλος του Νίκος.
0: Έλα, Νίκο.
3: Εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και συνάντησα στο αεροπλάνο και τον Τζέντι. Mm-hmm. Χάρηκα πολύ για τον παίχτη αυτόν. Ήταν και με τη γυναίκα του και ήταν και δύο πολύ ευχάριστοι, επειδή μου χαμογελαστεί και είπαμε και δύο κουβέντες.
0: Είναι εξαιρετικά παιδιά και οι δύο, και ο Τζέντι και η γυναίκα του, είναι τρομεροί χαρακτήρες.
3: Ναι. Εσύ τώρα δύο χρόνια ξέρεις καλύτερα, θεωρώ. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, σε όλες τις μεταγραφές και σε όλα τα ονόματα και τα λοιπά, όπως τώρα και στον Παναθηναϊκό και σε όλους, φαίνεσαι μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώς, πριν, ναι,
3: το πριν υπάρχει, ναι, τα λοιπά, το θέμα είναι τι θα δείξεις μέσα στο γήπεδο. Και το πρώτο είναι να δείξεις τη θέληση, ρε παιδί μου, γιατί κακές μέρες και κακές βραδιές υπάρχουν παντού, αλλά το θέμα είναι η θέληση, η αυταπάρνηση, και το πρώτο πρέπει να συμβαίνει είναι αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, πιστεύω και τώρα ότι θα κάνουμε άλλη μια μεταγραφή, η οποία θα ταρακουνήσει. Το ότι θα ταρακουνήσει όμως δεν σημαίνει ότι θα βγει κιόλας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλές απογοητεύσεις. Μερικές φορές βγαίνουν παίχτες που τους πήρες 400 και 500 χιλιάρια και παίχτες που τους δίνεις εκατομμύρια δεν σου παίζουν.
0: Σωστά. Και είδες τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ, παρότι δεν έχει τόσο μεγάλο μπάτζετ, ειδικά την προπέρσινη σεζόν, έφτιαξε μια ομάδα που πήγε μέχρι το τελικό του FIBA Europe Cup, έτσι.
3: Ναι, ο ΠΑΟ γενικά τα τελευταία χρόνια με πολύ μικρό μπάτζετ, ακόμα και
0: πριν. Με τον Κατσελιέρη, το σεζόν με τον Κατσελιέρη.
3: Ναι, αλλά και πριν 5 χρόνια που είχαμε παίξει τελικό μαζί.
0: Σωστά, ναι, ναι, στο κύπελλο.
3: Ναι. Ναι, και εκεί πάλι το μπάτζετ δεν ήταν μεγάλο. Γενικά, απλά τότε υπήρχε πάντα αυτό το ταβάνι. Και τώρα θεωρώ ότι η διαφορά, αλλά πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, τώρα θα γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όπως και εμείς τώρα πήραμε τον Gray, παραδείγματος χάρη, από 400.000 που δώσαμε 800-900. Η αλήθεια πάντα είναι λίγο στη μέση. Γιατί άμα δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ο Μοντέρο πέρσι έπαιρνε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές, τώρα θα πάρει 2.700. Αυτός που πήρατε τώρα, ο Φραντζίσκο, έπαιρνε πριν δύο χρόνια, τρία, έπαιρνε, ξέρω, 200.000, τώρα παίρνει, δεν ξέρω, τρία, πήρε, 3,5.
0: Ναι, 3,5.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ο παίκτης
0: Ταξίζει εννοείς.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο παίκτης που παίρνει 3,5 εκατομμύρια είναι διαφορετικός από τον παίκτη που έπαιρνε 300 χιλιάρικα. Ο ίδιος είναι.
0: Εντάξει, όχι, βελτιώνεται κάθε σεζόν κάποιος κάθε παίκτης. Δηλαδή...
3: Δηλαδή, ναι, απλά η βελτίωση θεωρείς ότι είναι πώς είναι η διαφορά από το 300 χιλιάρικα στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι. Πώς, αυτό είναι 7.000% πάνω. Δηλαδή η βελτίωση του είναι 7.000% πάνω σε σχέση με τότε. Δεν λέω μόνο το συγκεκριμένο. Λέω για ένα παίκτη ο οποίος άμα δεις ότι στα οικονομικά η προσέγγιση όταν βάλεις με τέτοιο από τα 300 στα 3,5 εκατομμύρια είναι υπερδεκαπλασιασμός.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά ξέρεις, είναι ο νόμος της αγοράς που λέμε. Δηλαδή, όταν κάνεις καλές σεζόν, όταν αποδεικνύεις ότι είσαι καλός παίκτης, θα ανταμυφθείς και ανάλογα.
3: Ναι, αυτό το έλεγα πέρυσι και για το Σόρτς. Και γιατί πάντα τώρα βλέπουμε, ακόμα και ο Μοντόρο έκανε πολύ καλός παίκτης μια χρονιά και κατευθείαν αυτό τώρα και δίνει υπερενθουσιασμό στον κόσμο, σε όλες τις όλες ομάδες και μπορεί να δώσει και άγχος στον παίκτη. Αναλόγως και τι προσδοκίες έχει από τον καταπέκτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ένα γρανάζι του Παναθηναϊκού ήταν χρόνια παρά ότι πέρυσι δεν ήταν καλός, ήταν ο Γκραντ. Ο οποίος ήταν από τους αυθόρυβους παίκτες.
0: Σωστά.
3: Αλλά θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ και κάποιο όνομα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τι μπορεί να παίξει τώρα.
0: Κοίτα, γράφει και για τον Ντάις. Yeah. Δεν ξέρω αν απασχολεί όντως. Αλλά νομίζω θα κάνει μια ακόμα κίνηση ο ΠΑΟΚ δυνατή. Αυτή την αίσθηση έχω.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τις μεταγραφές.
0: Έχει κλείσει τώρα στο στουσίο, ναι.
3: Κοίταξε, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες μέσα τη σεζόν θα κάνουν μια αλλαγή. Δηλαδή, θα δεις Οκτώβρη-Νοέμβρη τι γίνεται και πού κάπου δεν κολλάει η ομάδα και μια αλλαγή θα την κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
3: Ή από κάποιο τραυματισμό ή από κάτι που δεν θα κολλάει η ομάδα. Τώρα, πάντα παίζει ρόλο η χημεία. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά, λόγω χημίας και λόγω προπονητή κτλ. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι εντάξει, για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί, όπως και η Φενέρ, που έχει κάνει καλό ρόλο στην καρδιά.
0: Πάρα πολύ καλό ρόλο στη Φενέρ.
3: Ναι, αλλά όταν συζητάμε ότι οι δύο ομάδες είναι για καλύτερες στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, πώς να την κοντράρουμε και με μεγάλο μπάτσο, ας πούμε. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και
0: απλά κλείνει ψαλίδα, δηλαδή αυτό ξέρει ότι κλείνει ψαλίδα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις.
3: Και με τη Βιλερμπάν, τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
0: Δηλαδή. Τώρα με τη Βιλερμπάν, θεώρησε η ψυχή του τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντισώσει την κατάσταση ο Πάρκερ. Γιατί λένε
3: εγώ νομίζω ότι δεν θα παίξει Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, λένε ότι το μπάτζετ θα πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή ακόμα και κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις.
3: Μα είναι και αναξιόπιστο όλο αυτό που έχει κάνει.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λέω, ναι.
3: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι η Ευρωλίγκα τώρα αν είναι με 20 ομάδες, μπορεί να παιχτεί φέτος και με 19.
0: Ναι.
3: Τα θέλουν δηλαδή πολύ αυτό για να...
0: Για να έχουν ξερό, να έχουν ένα ρεπό, να έχουν κάποιες ομάδες κενές.
3: Φέτος θα είσαι και στο Sky, λογικά θα είσαι περιγραφές στο Sky.
0: Δεν ξέρω, ακόμα δεν το ξέρω αυτό, μπορώ να το απαντήσω.
3: Εντάξει, οκ.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν... Γιατί κάτι ακόμα που με το έλεγε πριν ένας φίλος, είναι πολύ σημαντική σκέψη για τον Πανταλέοντα, Σωτήρη, ο οποίος θα είναι μέλος του τόσο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τον Παναθηναϊκό, αγαπάει την ομάδα, ξέρει τον σύλλογο, το συζητάμε, είναι μια εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού και είναι μια πραγματικά αξιέπαινη κίνηση από την ΠΑΕ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχοντας πλήρη επίγνωση των όσων θα πω σχετικά με τις πυρκαγιές, μιλώντας από ένα λειτουργήμα που υπηρετώ, θα πω ότι ο φίλος ο οποίος είπε ότι τις φωτιές δεν θέλουν να τις σβήσουν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Να σου πω ότι στις φωτιές των Θρακομακεδόνων η φωτιά είχε ενημερωθεί ότι είχε ανάψει στις 10:20 και το πρώτο αεροπλάνο απογειώθηκε στις 2:04.
0: Το όνομά σας, λιγάκι.
4: Ας μην το πω καλύτερα.
0: Πώς
4: πω, Γιάννης. Ας πω, Γιάννη.
0: Όνομα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνεις δημόσια και λες κάτι τόσο έτσι βαρύ. Εντάξει, πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία να το αποδεικνύουμε, έτσι.
4: Είσαι δικαστικός.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι...
4: Στοιχεία στο δικαστήριο. Και σου λέω, όχι, θα σου πάω κοντρα τώρα, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά...
4: Εγώ θα πω τι πόλιος, θα πω τη βλακεία μου, θα πω τι νομίζω εγώ. Θα πω τι νομίζω, όχι ότι ισχύει, θα πω τι νομίζω.
0: Απλά δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω, το ξαναλέω.
4: Δεν θέλω να μην πιστέψεις.
0: Όχι, όχι, ακούστε με λέγει να σας πω. Όπως και το έλεγα και τότε για το δυστύχημα στα Τέμπη, ότι υπάρχουν τόσο ανεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό, καταλαβες.
4: Όχι, δεν είναι θέμα ανευθυνότητας. Πίστεψε με. Τουλάχιστον με τις πυραγές. Και πώς αποδεικνύεται αυτό, πες μου όποια περιοχή θέλεις, από το 80 και μετά που έχει κάνει στην Ελλάδα, σε όποια περιοχή θέλεις, είτε είναι Καστελόριο είτε είναι Κέρκυρα. Να δεις ότι στο χώρο που έχει καεί δεν έχει μείνει αναξιοποίητος. Ναι. Και δυστυχώς έχει αξιοποιηθεί είτε με κτίριο είτε με ιδιοκτησία χώρου, το οποίο ωφελείται το δημόσιο ή ξένη εταιρεία. Σε όποια περιοχή θέλεις. Βέβαια, αν μου πεις τώρα η Πελοπόννησος, κάκινης Πελοπόννησος, ναι θα σου πω ότι κάκινης Πελοπόννησος, φυσικά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, δηλαδή άμα θες να εκμεταλλευτείς την αρχαία Ολυμπία, παράδειγμα, θα σου καεί και το Πελόπιο, ξέρω εγώ, δίπλα-δίπλα. Θα σου καεί και η Ζαχάροφ. Δεν λέγεται ποτιά. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, σου λέω, έτσι. Μπορείς να δεις τι υπάρχει τώρα εκεί κάτω. Κατά μήκος της Ιωνίας οδού. Σου λέω μόνο τούτο, ότι μετά από 5 ώρες δόθηκε εντολή να πετάξει από το αεροπλάνο. Δεύτερον, ξέρεις ποιος δίνει τις εντολές το πού θα ρίξουν νερό τα αεροπλάνα? Για να θυμίσω στον κόσμο ότι τα αεροπλάνα ρίχνουν στην πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Εντολές δίνει η πυροσβεστική. Δηλαδή το αεροπλάνο τσιμή που απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας συνήθως για τις φωτιές Αττικής και γενικά για άλλες φωτιές, θα πάρει εντολή ρήψης από την πυροσβεστική. Πες μου τώρα εσύ, με τις γνώσεις που έχεις, που φαντάζομαι όπως όλοι μας είναι λίγες, πώς μπορεί η πυροσβεστική υπηρεσία να δώσει στίγμα σε έναν στρατιωτικό? Πώς μπορεί η πυροσβεστική να δώσει, να πει πού χρειάζεται περισσότερο νερό από τη στιγμή που εγώ βλέπω από πάνω και αναφέρω? Και όταν λέω εγώ ότι πρέπει να πέσει στο 91,2 κάθετος 35 μοίρες, να μου λέει πυροσβεστική, όχι, θα ρίξει εκεί. Ποιος έχει καλύτερη άποψη για τη φωτιά, αυτός που είναι από πάνω ή αυτός που είναι...
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε, πώς να το πω, στα συγκεκριμένα σημεία.
4: Τι λέει, ότι βλέπεις καλύτερα τη φωτιά σήμερα στην ταράτσα ή εγώ που είμαι στον δρόμο?
0: Τη φωτιά δεν μπορεί να τη δεις καλά, γιατί με τον καπνό που έχει και την κάπνα που έχει δεν τη βλέπεις ούτως ή άλλως καλά. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και το λέω συνέχεια. Όλοι οι πυροσβέστες και όλοι οι άνθρωποι που υπτάμενοι, ας πούμε, που πετάνε μέσα σε. Δηλαδή έλεπα σήμερα ένα ελικόπτερο το οποίο πραγματικά πετούσε. Ναι, αυτό. Και λέω πραγματικά. Τι συζητάμε τώρα?
4: Η δημοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο αεροπλάνο. Το cockpit είναι τεράστια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Γιατί μην νομίζω ότι έχουν τίποτα μονώσεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουν και μονώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει και άλλη οπτική που θα σου πω τώρα ότι η Γαλλία, που είναι πολύ πιο οργανωμένη χώρα από εμάς γενικότερα, έχει καεί μέχρι τώρα το 1:8. Ξέρεις τι πάνε να πει αυτό για μια χώρα σαν τη Γαλλία, το 1:8.
0: Στην Ισπανία τα ίδια.
4: Η μισή Ελλάδα δηλαδή έχει καεί. Άμα στην Ελλάδα στη Γαλλία είναι το 1:8, έχει καεί. Ο Μακρόν και είπε ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι η μεγαλύτερη καταστροφή. Ξέρεις, η φωτιά δεν σβήνει, αδερφέ μου, δεν σβήνει με τίποτα. Απλά περιορίζεται ή κατευθύνεται κάπου που μπορεί να κατευθύνεις. Δεν σβήνει η φωτιά. Όποιος έχει λίγο σχέση με αυτά θα με καταλάβει. Δεν σβήνει αυτή η πυρκαγιά ποτέ. Ή θα σβήσει αφού κατακάψει, ή αν μπορείς να την κατευθύνεις με κάποιους τρόπους που έχουν οι αρμόδιοι.
0: Με κάποιες γραμμές άμυνας που λένε και. Δεν τα ξέρω κι εγώ. Γραμμές άμυνας όπως τα λένε, φαντάζομαι αυτό. Εννοείς.
4: Ναι. Ή να σε βοηθήσει το μικροκλίμα που δημιουργεί.
0: Ναι. Σωστά.
4: Λοιπόν, δεν σβήνει. Αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα. Και σου λέω ένα τρανό παράδειγμα που σου λέω έχοντας πλήρη επίγνωση του τι έγινε τότε. Οι φωτιές στους Τρακομακεδόνες, έπιασε φωτιά στους Τρακομακεδόνες δυτικά, ανατολικά των Τρακομακεδόνων, στις 10:30 αναφέρθηκε η πρώτη εστία, στις 2:15 σηκώθηκε αεροπλάνο. Οι πιλότοι ήταν στο καψιμί. Ήταν σαν θηρία στα κλουβιά. Δεν φταίνει οι πυροσβέστες. Άλλο η πυροσβεστική υπηρεσία, στρατιωτικά.
0: Εδώ μου στέλνουν κάτι για το οποίο φαντάζομαι το λένε άνθρωποι που ξέρουν, ότι υπάρχει συντονιστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
5: Πού, πού.
0: Στην, φαντάζομαι, στο κομμάτι και κοντά στο που είναι το κέι.
5: Θα πετάξει την πρώτη ώρα, θα δει και μετά η φωτιά μεγαλώνει, ξέρεις, διωγγώνεται.
0: Προφανώς.
5: Ποιο ελικόπτερο υπάρχει. Εντάξει, ναι, υπάρχει, θα πετάξει ελικόπτερο την πρώτη στιγμή. Αυτά είναι γνωστά. Ούτε το κεφάλι μου τα βγάζω, μπορεί να κάνω μια δουλειά που να έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να έχω κάποιον, ο αδελφός μου ξέρω εγώ, πάνε πιλότος, λέω τώρα εγώ, λέω μια βλακεία. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω για να πιστέψει κανένας. Εγώ λέω τη βλακεία μου, κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται. Είναι κρίμα να χάνονται ψυχές, να χάνονται νέοι άνθρωποι από τη φωτιά, προσπαθώντας να τις σβήσουν, και παράλληλα, την ίδια ώρα σε διπλανό χωριό, να γίνεται συναυλία. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα.
0: Αυτό ήταν στην Πάρο, ίσως, φαντάζομαι.
5: Και στην Πάρο και στην Κρήτη. Και από άνθρωπο που αποδεδειγμένα έχει αγωνιστεί για το... Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να σε καλά, καλά.
5: Απλώς να ευχηθώ καλή δύναμη στους ανθρώπους και κουράγιο που βλέπουν τις περιουσίες τους και χάνονται. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει ούτε ένα θύμα, ούτε μια γατζουνιά.
0: Ακριβώς αυτό.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλό ξημερωμά. Break, κύριε Γιάννησή. Πάμε break. Επανερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Αυτό ξέρεις, θα μου βάλει και δύο τραγουδάκια στη Γιάννη εδώ πέρα, θα μαζέψει λίγο το διάθεση. Είναι, ξέρεις, δεν μου το έστειλαν και κάποιοι φίλοι πριν. Είναι αυτό που λέει Δεσίλα και Αντίπα, δεν θα ακούσετε σήμερα. Δεν ακούσατε σήμερα. Γιώργος Γιαννής, λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για περίπου ένα μισά ώρα και ακόμα. 2-10-95-79-283-45. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα ότι υπάρχει συντονιστικό αξιωματικός που συντονίζει για το πού θα ρίχνουν το νερό, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα, για την κατάσβεση της φωτιάς. Ότι υπάρχει δηλαδή συντονιστικό αεροπλάνο της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπω ότι μου στέλνουν πολλοί φίλοι και μου το στέλνουν και η Μαρία ότι κυβερνήσεις έχουν αφήσει εκτός πολλούς εποχικούς πυροσβέστες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα ζητήματα και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τα έχουμε καταγράψει. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αρθέλα που σε πήρα πριν και δεν είχα σήμα.
0: Ναι. Τώρα μια χαρά.
1: Έλα. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω, αρθέ, πριν μου τα λέγαμε, με θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, φίλε, πώς, γιατί εγώ παδός είμαι, δεν ξέρω από πυροσβεστικές και αυτά. Εγώ σου είπα, φίλε, τι βίωσα, απλά αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, ναι, προφανώς.
1: Μόνο δεν ξέρω τώρα ποιος σηκώνει, τι σηκώνει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω μόνο ότι πέραμε τηλέφωνο και οι πυροσβέστες καθόρισαν πλατεία Βαρυμπόμπης, ακριβώς. Τρεις.
0: Προφανώς δεν φταίνει οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες καταλαβαίνεις ότι είναι άνθρωποι που δίνουν και την ψυχή τους, έτσι. Όχι, και δίνουν και την ψυχή τους, είναι αυτό που είπα πριν. Ότι έβλεπα, σου λέω, ένα ελικόπτερο πριν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμανού.
1: Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι. Απλά εγώ σου λέω το γεγονός μιας που έγινε αυτή η κολομέρα σήμερα. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε αυτά, φίλε. Πάντως, αλήθεια, δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε είναι αυτή. Δυστυχώς. Έτσι είναι μεγάλο. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο συνέχορο, ρε φίλε. Όχι, τώρα είναι καλά. Μόλις κρυώσει το πρόβλημα, φίλε. Όπως έμεινε ένα τραυματισμό, σε 10-15 μέρες μόλις συνειδητοποιήσουν όλοι τι έχει γίνει. Αυτοί που τα έχουν πάθει. Τότε πονάει και πολύ. Τώρα δεν πονάει. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Στο λέω επειδή το έχω νιώσει κι εγώ. Τέλος πάντων, φίλε.
0: Και όλο αυτό δημιουργεί και γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για το χειμώνα, για τις πλημμύρες και για όλα αυτά, ε.
1: Εννοείται. Μα φίλε μου, εγώ που σου λέω στη Βαρυμπόμπη, έτσι, εγώ άρρηκτα μένω εκεί πέρα κοντά. Mm. Πάνω από 1000 ζώα, έτσι, κάηκανε. Και αυτές για μένα ψυχές είναι. Δηλαδή.
0: Εννοείται. Δεν το συζητάμε καν. Τι...
1: Κατάλαβε, ναι, είναι. Τέλος πάντων, ας πούμε κάτι πιο. Τέλειο παθηνιακό είμαι εγώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να μας το πω με όλα αυτά.
0: Όχι, δεν το άνοιξε.
1: Ναι, κύριε Φλαράκη μου, εγώ πιστεύω ότι ο Ζέλικο φέτος έβαλε τα γυαλιά, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος έκανε τον προγραμματισμό πέρυσι πρόπερσι. Μέχρι στιγμής, στα χαρτιά σου λέω τώρα, σε γήπεδο τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω, ρε φίλε, ψάχναμε τόσο καιρό έναν άσο, ένα πόνι, και δεν βρίσκαμε, έτσι. Δηλαδή μία ο. Πώς λέγονταν, ο Μπράουν, μία ο Έτσι, μετά στο 3-4, δεν βρίσκαμε, ρε φίλε, παίχτες, α πούμε. Τώρα βλέπεις, ρε φίλε, ένα. Κατάλαβες, όλα τα έφτιαξε.
0: Εντάξει, μην μειώνω όμως και την ποιότητα του Μπράουν ή του Σόρτ, σε μια χαρά παίκτες ήταν, απλά δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε να το αμάν.
1: Εννοείται, για μένα ρε φίλε.
0: Και με τη δική του ευθύνη, έτσι, και εκείνοι φταίγανε προφανώς.
1: Εννοείται, για μένα ρε φίλε, ο Μπράουν ήταν και αδυναμία μου, έτσι, ο Μπράουν. Εντάξει, τώρα ρε φίλε, είναι σαν να τον έκθεσαι, δηλαδή ρε φίλε, βλέπεις, πάρε ένα παίκτη. Δηλαδή πέρσι ρε φίλε, δεν μου πήρε ένα ψηλό τη προκοπή.
0: Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Λεσόρ και μετά.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έγινε σωστή επιλογή.
1: Πήρε στο Φαρίτ και για μένα ρε φίλε ήξερες ότι τώρα τι να σου κάνει ο Φαρίτ σε αυτήν την ηλικία. Τέλος πάντων, μετά χρυσό προφήτη τα λέω κι εγώ. Κοίταξε, φίλε, φέτος έχω πολύ καλό φίλιξ για τον μπάσκετ.
0: Κοίταξε, ο Φαρίτ αποκτήθηκε ως λύση ανάγκης επί της ουσίας.
1: Ναι, νομίζω, αυτό.
0: Σου θυμίζω ότι υπήρχε σέντερ και την περίοδο αυτό όταν ήρθε ο Φαρίτ.
1: Δεν μπορείς δηλαδή να βρεις ένα σέντερ της προκοπής. Ξέρω εγώ, πώς λέγονταν ο άλλος που έδωσε στην ΑΕΚ και πήγε στην Ντουμπάι τώρα.
0: Ο Καβαγγέλε.
1: Μπράβο, αυτό είναι, φίλε, δεν μπορείς να πάρεις, καταλαβες. Ή τον Μπράουν, πώς λέγονταν άλλος ο Τεχάρας.
0: Είχε εξεταστεί ο Καμπεγγέλη, να ξέρεις, αλλά δεν προχώρησε.
1: Γι' αυτό σου λέω τον έκθεσε ο Μπράντοβιτς. Φίλε, για μένα καψούρα είναι ο Γιαμπουσέλε, αρθέ είναι άρρωστος. Δηλαδή μόνο και μόνο δεν βλέπω ανυπομονώ, δηλαδή... Εσύ πιστεύεις ότι... Εντάξει, η Φενέρ λίγο, ότι κάποιος μπορεί να σπάσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φέτος Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, βάζω και τη Φενέρ μέσα στον κόλπο. Να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Αν πάρει και ένα ψηλό ακόμα, θα είναι πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
1: Ισχύει απλά.
0: Και έχει ένα κορμό γενικά.
1: Αν και ψηλοφύγανε παίκτες από την
0: Ελλάδα. Εντάξει, ναι, έχει κρατήσει Μπόλμουν, έχει κρατήσει τον Χόρτον Τάκερ, τον Μέλι. Έχει δηλαδή μια βάση, ας πούμε, σαν ομάδα.
1: Κάτι ντεκολό, κάτι τέτοιο έχουν
0: τέτοιο. Ναι, ναι, ντεκολό στο μάτσο.
1: Ένα καλό, δεν θυμάμαι, ρε.
0: Ο Μπιμπέροβιτς έφυγε, πήγε NBA.
1: Μπράβο, έχουν φύγει δηλαδή. Έχω ρε, πιστεύει δηλαδή θα γίνει καμία έκπληξη να σπάσει και το.
0: Πάντα, κοίταξε, πάντα στην Ευρωλίγα υπάρχει μια ομάδα που κάνει την έκπληξη. Σου νομίζω πρέπει να είναι Παρί, πέρσι Βαλένθια. Είναι μια ομάδα που είναι και κάπου τριγύρω, ξέρει τα playoff. Θα προκαλέσει, ας πούμε, στους άλλους έτσι λίγη ανησυχία. Είναι πάντα κάθε χρόνο μια ομάδα η οποία.
1: Βλέπεις κάποια φέτος.
0: Φέτος βλέπω τη Ζάλγκη, ας πούμε την αλήθεια. Θα μου πεις είναι έκπληξη. Okay, οκ.
1: Ναι. Εντάξει, με την πορεία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ψηφοδάνε έτσι. Για να πάει φανά. Γιατί έχει να πάει από το Σάρας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι θα είναι εκεί τριγύρω, δηλαδή στην εξάδα. Τη βλέπω πολύ ψηλά, να ξέρεις.
1: Να σου ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Ο παιχταράς που πήρε ο Φρανσίσκο, πιστεύεις, ρε φίλε, μπορεί να αντέξει τη φανέλα.
0: Αυτό μένει να το αποδείξει ο ίδιος.
1: Τα φοβάμαι λίγο αυτά, έτσι.
0: Αυτό πρέπει να το αποδείξει.
1: Δεν είναι πιτσιρικάς, είναι μεγάλο.
0: Ναι, στα 28 του, ναι.
1: Εγώ τον είχα πολύ πιο μικρό. Εντάξει, κοιτάξτε, στον Περιστέρι ξεχώριζε φίλε, σαν τη μήκα μεσογάλα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
1: Πού το βρήκε τον Περιστέρι, φίλε, αυτόν τον παίχτη.
0: Από τη Μανρέσα, εντάξει, κοίταξε.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Γενικότερα οι ελληνικές ομάδες, και αυτού τύπου ελληνικές ομάδες, πάντα, επειδή το αναφέρατε και πριν, κάποιος το ανέφερε πριν για το Λαύριο. Το Λαύριο με τον Σερέλη έκανε κάτι επιλογές ξένο, τροματικές. Δηλαδή, έλεγες πού τους έβρισκε. Το, επειδή το έχω ζητήσει και με τον κότσο Σερέλη αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Διαλό.
0: Ναι, Διαλό. Πάντερ. Κάρτερ. Αυτό το παιδί που πήγε τώρα στην Παρτίζαν, ο Όλμαν. Μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για φοβερές επιλογές ξένων. Και μάλιστα το παιδί το είχα ζητήσει και με τον κότσο Σερέλη. Το εξέφρασα τον θαυμασμό μου για αυτό το κομμάτι.
1: Πώς το βρίσκουν, δηλαδή, και είναι και ρίσκο έτσι, γιατί ρε φίλε, μπορεί να βρεις κάποιον που έχει να παίζει και είναι και η φανέλα, καταλαβαίνεις.
0: Είναι δηλαδή, αυτό, είναι ικανότητα, είναι ικανότητα. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες αυτού τύπου, οι ομάδες οι ελληνικές έχουν πραγματικά ικανότητα.
1: Έχουμε καιρό να βγάλουμε έτσι κανένα ταλεντάκι, δηλαδή ο Φρανσίσκο ήταν ο λεφτός, πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ξέρεις, και πιο πριν λίγο το Λαύριο έχει χαθεί 5-6 χρόνια. Πόσο, 4 χρόνια, 5?
0: Ναι, ναι. Όχι λιγότερο. Παίζει μέχρι το 24-25 παίζει στην Basket League.
1: Πόσο πολύ.
0: Στην GBL, ναι.
1: Εγώ νομίζω μετά τους τελικούς που παίξαν μαζί, πότε παίξαν τελικούς μαζί.
0: Όχι, απλά μετά δεν έκανε πορείες.
1: Αχα, και ψιλοχάθηκε για
0: αυτό. Ναι, ναι. Ήταν πάλι με να σωθεί, ας πούμε. Να το θέσω έτσι.
1: Να σου το πες και πριν για το Φρανσίσκο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέχρι 3 χρόνια έχει τέτοια άνοδο.
0: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Δεν το έχουμε δει με τόσο και τόσο παίκτες.
1: Καλά, ναι, απλά ξέρεις τι, να πεις είναι 18-19, να πεις οκ, okay, αλλά από τα 26, δεν λέω δουλευταράς το παιδί.
0: Και βασικός playmaker της Εθνικής Γαλλίας, μην το ξεχνάμε.
1: Και βασικός playmaker τώρα,
0: Της Εθνικής Γαλλίας, δεν τυχαίο, έτσι, εντάξει.
1: Πώς εκτροψεύτηκε έτσι, ρε, δηλαδή αυτό μου κάνει απορία.
0: Είναι, να το λέει και λίγο καρδούλα σου, ρε παιδί, πώς να το πω, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να το.
1: Εντάξει. Ξέρεις, Μαρίση, ρε φίλε, δεν ξέρω, έχει φάτσα λιταρά, ρε, με την καλή έννοια, έτσι. Ναι. Έχει φάτσα ρε φίλε που μου αρέσει σαν τον Αν. Δηλαδή είναι ρε φίλε μπασκετόφατσα.
0: Για να δούμε. Για να το δούμε.
1: Ξα, ποδόσφαιρο βλέπεις καθόλου ή μόνο πιο πολύ μπασκετόφατσα.
0: Πήγα και αυτό λέγα πριν, πήγα και χθες στο ΑΚΑ.
1: Ναι, εσύ με προβλημάτισε. Όχι χθες, γενικά στο πρώτο μάτς, με τις φάσεις που δεν τις
0: με τις φάσεις που δεν το έλεγα και εγώ ότι εκεί πρέπει να το μάτς ένα 5 ας πούμε και έλειξε ένα 2.
1: Αυτό. Δηλαδή ρε φίλε και χθες είδες φάνηκε ότι είχαν λίγο άγχος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέτε τώρα να παίξει καμία μεταγραφή ή κλείσαμε.
0: Όχι, θα πάρει παίκτες τουλάχιστον 2 από όσο ξέρω.
1: Αχα. Να σου ρωτήσω, ο Παντελίδης ρε φίλε.
0: Μάλιστα, μεγάλη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Και είναι και μεγάλη ζημιά και είναι και κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο πραγματικά. Λες και το έχει ρε παιδί μου, τι να πω. Ένα σοβαρό τραυματισμό δηλαδή.
1: Δηλαδή ρε φίλε από τον Νίνη θυμάμαι.
0: Άστο, άστο. Τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, παλιά. Ή βάζει το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Φίλιππσεν, μάλιστα να κρυψεζόν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή τώρα μ' αρχίσουμε, φίλε, θα βρούμε καμιά δεκαριά, 15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο τραυματισμός, ρε φίλε, πού ακριβώς είναι.
0: Είναι κνήμη περώνη. Κάταγμα κνήμης περώνης. Που σημαίνει
1: δηλαδή
0: κανένα εξάμεινο σίγουρα. Κανένα εξάμεινο σίγουρα.
1: Εξάμεινο, Βάλε και το ψυχολογικό. Αν και να μπεις πιτσιρικάς είναι αυτός.
0: Φαντάζομαι έτσι γιατί αυτό θα το κυριατρικό επιτελείο προφανώς θα το. Θα μας πει καλύτερα να γίνει και η επέμβαση στο παιδί.
1: Αλλά έτσι. Στον περίπου κάπου εκεί.
0: Δηλαδή, νομίζω δηλαδή, κάπου εκεί. Ναι. Αρκετούς μήνες σίγουρα θα είναι εκτός
1: δράσης. Λεβάρι εκεί. Ναι. Αν και βλέπεις ρε φίλε και ο Αϊτόρ πώς ήταν και πώς έγινε μετά έτσι. Να μου πεις άλλη περίπτωση αλλά... Αυτό είναι το συνάρχοντα γράμματο. Και πρέπει να το πάρει και ψυχολογικά. Ναι. Δεν υπάρχει ψυχολογία ο Παντελίδης.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς τώρα και θα σε πάρει και από κάτω. Όταν, όταν κάνεις ένα τέτοιο βήμα, πας στον Παναθηναϊκό.
1: Μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, ρε φίλε. Δηλαδή είναι... Μ' αρέσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πιστεύω θα πιανε. Δηλαδή έχει την τρίπλα, ναι. Ταχύτητα.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι και δικό μας παιδί, έτσι.
0: Ναι, σωστά, τις ακαδημίες.
1: Εντάξει, φίλε μου, μη σε ζαλίζω άλλο. Να σε ρωτήσω, καλοκαίρι ναι. Θα είσαι τώρα από εδώ και πέρα.
0: Κάποιες μέρες θα είμαστε και εμείς. Θα είμαστε και αύριο, θα είμαι και αύριο. Τρίτη, Τετάρτη πάλι. Τετάρτη μάλλον.
1: Ωραία, σα πάρω τη λαράκι. Χάρη.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
2: Γιώργο, εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πήρα όσον αφορά για τον Παντελίδη, τώρα το έμαθα εγώ.
0: Ναι.
2: Λέμε πάντα για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος τον παίρνει ψυχολογία από κάτω, χρεώνεται η ομάδα, το ένα, το άλλο, νεαρό το παιδί. Ο παίχτης που κάνει τον τραυματισμό, τι θα γίνει, θα τον πούμε, πότε, ποιος είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, σε φιλικό παιχνίδι τώρα πάει και κάνει τέτοιο χτύπημα. Κνήμη περώνει, σου κόβει το πόδι στη μέση. Α, και αυτό κατά κόρον γίνεται στο Παναθηναϊκό τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ δεν έπρεπε να επέμβει η ασφάλεια που έχει ο παίχτης, που έχει ο αντίπαλος παίχτης που χτυπάει το παίχτη.
0: Εντάξει, τώρα πάνω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει στη φάση, πάνω, έτσι.
2: Να πω, Γιώργο, ξέρει γιατί στο λέω. Δεν μπορεί να, λοιπόν, να είναι ένα μάτς, να παίζεται ένας τίτλος, να είναι τελικός κυπέλλου, ξέρω εγώ, που είναι τα πνεύματα οξυμένα, να έχουν προηγηθεί δηλώσεις. Ξέρω εγώ, ο κόσμος από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Που και πάλι δεν το δικαιολογώ. Τώρα χτύπημα με VAR που υπάρχουν, με διπλούς διαιτητές, τριπλούς, με τεχνικό team, με τη σοβαρότητα της κατάστασης, το οποίο δεν μπορεί να επέλθει ένας παίκτης μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό. Το έχουμε δει άλλες φορές. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι σαν μαλακό, σε οποιαδήποτε ομάδα σου μιλώ τώρα, έτσι. Σου μιλώ σαν φύλαδος, έτσι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά εντάξει, τώρα τι να, είναι κακή στιγμή.
2: Όχι, έγινε δηλαδή, εδώ έπρεπε να υπάρχουν τα team των ομάδων όταν συμφωνούν να παίξουν ένα φιλικό. Θυμάμαι κάποτε δηλαδή εδώ και 25 χρόνια το Κούμα. Παίζαμε φιλικό με τη Λάτσιο και από τότε καθιερώθηκε ο Κυριάκος, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάει το κρυάριο Σιμεώνε, αυτός ο καλός προπονητής, αυτός να μην τον χαρακτηρίσω τώρα, και το κόβει το Κούμα το πόδι στη μέση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και συνεχίζει μετά από 25 χρόνια γίνεται το ίδιο πράγμα. Και ειδικά στο Παναθηναϊκό, έτσι. Και στις άλλες ομάδες, κρίμα που γίνεται. Αλλά τώρα οι ομάδες εδώ, τα συμβόλαια, οι παίχτες, ξέρω εγώ, και εγώ αυτόν σαν Έλληνα παίχτη τον έκανα κέφι. Και ήταν από τους Παναθηναϊκούς που κλαίγε κιόλα που έφυγε το Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πέρσι θυμάμαι, είχε βάλει κόλπο με την Κηφισιά, δεν με πατάει μνήμη μου, ότι έβαλε τα κλάματα το παιδί. Ο παίχτης αυτός που έκανε το τάκλινγκ, δηλαδή νιώθει καλά σήμερα. Δεν θέλω να μην πεισφίσετε, δεν με νοιάζει. Δηλαδή τι χτύπημα, κάνουν και μια στην καροτίδα, ρε φίλε, τελειώσεις να πούμε. Και στέκομαι στο ότι είναι φιλικό. Να είναι σου ξαναταλέω, να κρίνει τίτλος, λες το πήρε το ποτάμι, ένταξε ξέρω εγώ που και εκεί είναι κατακριτέο, έτσι. Αλλά σε φιλικό τώρα, οι ομάδες μεταξύ των δεν έπρεπε να τα βρίσκουν αυτά. Να πούνε παιδιά, ένα φιλικό είναι. Και είναι 45 λεπτό τέτοιο φιλικό. Δεν ήταν να πεις μεγάλο φιλικό, να πω ρε. Είναι μια εβδομάδα πριν που ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τώρα είναι μεσούς της... Ξεκίνησε για την Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Και ήταν υπέρ της σου λέω, που ο οποίος τον ποντάρανε οι προπονητές. Το team τον προπονητή από ό,τι διάβασα τον είχε στα περιπολούνα. Τώρα πάτε ξανά μάνα τα ίδια. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν επανέρχονται. Γιώργο, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Εντάξει, έχουμε και περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Το θέμα να πάει καλά η επέμβαση. Και αποκατάσταση.
2: Και για οποιονδήποτε παίχτη, όλων των ομάδων τώρα. Είναι κρίμα. Φτιάχνει το μέλλον του κάποιος ποδοσφαιριστής. Τώρα σε αυτή την ηλικία τώρα να έρθει πάνω που το παιδί πήγε όπως είπες καλά και εσύ. Ξεκίνησε καλά, ας πούμε, με προϋποθέσεις και έτσι κι αλλιώς τον πίστευε ο προπονητής. Για οποιοδήποτε παίχτη να γίνεται αυτό. Είναι ωραίο. Δεν είναι. Αυτό τίποτα άλλο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Πώς να το πω.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδί, ρωτάτε, ο Λεσόρ έχει κατάγμα Περώνης, παιδιά. Κατάγμα Περώνης. Έχει ο Λεσόρ. Εντάξει, είδατε και αυτός χρειάζεται και τον χρόνο του. Αυτά. 2-10-95-79-283-4-5. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα ότι στο μπάσκετ είναι εύκολο να ανέβεις 5 σκάλες σε 3 χρόνια, στο ποδόσφαιρο όχι. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά όταν είσαι ταλέντο και ικανός θα την κάνεις το ξεπέταγμα. Λοιπόν, και θα δουλεύεις, έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Έτσι, πρέπει να δουλεύεις συνεχώς και να βελτιώνεις συνεχώς. Γι' αυτό πριν για τον Φρανσισκό ότι κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Από το Περιστέρι με τα Μπάγκερν, Ζάλγκυρης, κάθε χρόνο όλο και καλύτερος. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Okay.
1: Ναι.
0: Κάτι ακούγεται από μέσα, έχεις βάλει μουσική.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεσαι φίλε κάτι.
1: Όχι ρε. Όχι. Δεν πάει στο συγγείο, δεν πάει σε σένα. Στο Κολοσσίμα πάει. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, τώρα σ' ακούω.
1: Ναι, είχα βάλει Linky Park και...
0: Α, ωραίος, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ακουγόταν, κάτι ακουγόταν από μέσα πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, ήταν η μουσική και δεν πιάνομαι εδώ γενικά σήμα γι' αυτό. Δεν πήγαινε πάντως σε σένα η λέξη. Μην νομίζω ότι πήγαινε σε σένα.
0: Το όνομά σου?
1: Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρο. Δεν έχει σήμα, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί δεν έχει σήμα. Αλέξανδρο, άμα μπορείς κλείσει ξανά πάρει, γιατί δεν έχεις καθόλου σήμα, καθόλου καλό σήμα. Για πάμε στον Ομόφυλλο, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ναι, Γιώργο, είσαι.
0: Ναι.
3: Α, εντάξει. Ο Βαγγέλης σήμερα.
0: Έλα, Βαγγέλη.
3: Βήρωνα Παναθηναϊκός. Κάποτε, όταν ξεκίνηγαν τα τμήματά μας και το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό, όλα το βόλι, ερχόταν ο Παπαφίλιππος, έκανε τον αγιασμό του, έριγνε και τη βολή του στο μπάσκετ, τράβαγε και ένα σούτ το ποδόσφαιρο και πηγαίνανε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο για τους τραυματισμούς και όλα αυτά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια. Μια χαρά του υψίστου.
0: Εντάξει, κάνουν, ούτως όλους κάνουν αγιασμό οι ομάδες, κάθε χρόνο.
3: Κάνουν αγιασμό.
0: Βέβαια.
3: Ξεκινήσαμε φέτος εμείς είμαστε από το ποδοσφαιρικό τμήμα που έχει ξεκινήσει ήδη και έχουμε κάνει.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει.
3: Άμα είναι, να ζητήσω συγγνώμη και να πω ότι είναι ευχής έργων. Μακάρι. Εντάξει, δεν το ήξερα, συγγνώμη.
0: Δεν μη σου πω ψέματα τώρα, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Αλλά...
3: Στο μπάσκετ γίνεται, δηλαδή πέρσι είχε γίνει.
0: Πέρσι... Κάτσε να το τσουκάσω.
3: Δεν γίνεται, Γιώργακη μου.
0: Στο ένα στέχνη βλέπω εδώ πέρα έγινε, ας πούμε, πέρσι.
3: Εντάξει ρε, μα και εγώ έτσι το λέω τώρα, ότι μήπως ας πούμε ρε παιδί μου να βοηθήσουμε λίγο γι' αυτό. Και δεν είναι και κακό, όλο να ξέρει και σε εγγένεια

0: έχω φτάσει κοντά στα σπίτια. Φτάσει κοντά στα σπίτια φωτιά, γι' αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, για πάμε στον Μονοφλό. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Καλή σου μέρα, Γιώργο, Δημήτρης από Αγγλία.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Οδηγός Δαλίκα, είμαι στο δρομολόγιο, κατεβαίνω Λονδίνο.
0: Α, ωραία. Πήραμε από
1: τη Ολυμπιακό σήμερα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ πήραμε από τη γιατί έμαθα για τον τραυματισμό του Παντελίδη και αν θυμάμαι καλά, πριν από κάποιες μέρες διάβασα ότι κάτω στη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, βγάλανε ένα καινούριο αυτό σε πολλές φορές ότι όποιος παίχτης τραυματίζει παίχτη αντίπαλης ομάδας, η τιμωρία θα είναι ο παίχτης που τραυμάτισε να μένει έξω ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα που μένει και τραυματισμένος. Νομίζω πρέπει να το έχω διαβάσει στο site το δικό σας. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, και έρχεσαι και λες, πόσο δίκιο έχουμε τελικά από μια άποψη.
0: Ναι. Εντάξει, απλά κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο κακιά στιγμή που λέμε, ρε παιδί μου, μια ατυχία, έτσι.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι αυτό
0: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίκτης. Εντάξει, να ξέρουμε εκείνη την περιβόητη με τον Κιν και τον Χάλαντ, θυμάσαι τον μπαμπά.
1: Ναι, αλλά το έκανε Παναγία μου.
0: Ναι, που okay, ξέραμε, φαινόταν δηλαδή ότι εκεί θα πάει να τραυματίσει τον Χάλαντ και του έκοψε την καριέρα επί της ουσίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πάνε παίκτες με, πώς να το πω τώρα, επιτηδευμένα να τραυματίσουν κάποιον αντίπαλό τους.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά επειδή μου είχε και έτυχε και είδα σήμερα κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με ένα φιλικό που είχε τραβήξει από κάνα δύο μέρες. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά ρε παιδιά, φιλικό παίζετε και πάτε και παίζετε μπουνιές. Ήταν εκεί που έπαιξε το
0: κοινό. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, οκ, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν το λέω για να προσβάλλω
0: το παιχνίδι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Έχεις δίκιο, ναι, ναι.
1: Είναι γενικό για όλες τις ομάδες και για όλους τους παίκτες.
0: Μα τώρα δηλαδή, σε φιλικό να γίνεται έτσι τόσο μεγάλη ένταση.
1: Αυτό ακριβώς τώρα στο φιλικό. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα τοπικά στην Πετρούπολη πάνω εκεί που ήμουνα τέλος πάντων. Παίζαμε με τον Ηρακλή Περιστερίου και ήταν λες και παίζαμε τελικό κυπέλλου στο φιλικό. Θα μιλάω για ξύλο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι 25 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό
0: και προσοχή στους δρόμους.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, άλλη ένας φίλος εδώ πέρα μένει έξω τον ίδιο χρόνο που μένει και ο τραυματισμένος. Ναι. Αυτό είπε και ο φίλος από την Αγγλία. Λοιπόν, πάμε προλαβαίνουμε κύριε Γιάννη, σε προλαβαίνουμε άλλο ένα. Ναι, πάμε προλαβαίνουμε ένα, προλαβαίνουμε. 52 είναι. Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργη.
0: Καλημέρα.
2: Κίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Κίμωνας είπες, Κίμωνας.
2: Κίμωνας.
0: Να πω και μια καλημέρα και στο φίλο του Λουκά, εδώ πέρα μου έχει στείλει.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί με τα παιδιά που συνήθως...
0: Είναι αδιούχοι και οι δύο, να ξέρετε. Είναι αδιούχοι και οι δύο από σήμερα. Είναι και ο Ηρακλής πλέον αδίουχος. Ο Γιάννης κάνει ένα μορφασμό εδώ πέρα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν τον μορφασμό που κάνεις.
2: Ο Γιώργος κατάφερε και αυτός και μπήκε στο κρου.
0: Ναι.
2: Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι
0: έτσι,
2: της ομάδας.
0: Έτσι.
2: Παρότι τον ζηλεύω για τα χρόνια του, πολύ θα ήθελα να ήμουνα.
0: Γέρος είναι και αυτός, μην νομίζεις. Απλά το παίζει τώρα τζόβενο και τα λοιπά για...
2: Καλά τώρα αυτά τα λέμε και να παραμυθιαζόμαστε εμείς γύρω μεγαλύτεροι, οι πενταρίζοντες. Λοιπόν, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου γιατί και εσύ είσαι μικρότερος. Ρε αδερφέ, θα ήθελα να σε αφήσω να μονολογήσεις για όσους σε ακροαζόμαστε αυτή την ώρα και κατά τη γνώμη σου να μας πεις και να μας αναλύσεις εντός εισαγωγικών ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα παίκτη Κωνσταντέλια, ένα παίκτη Κόμπι, ένα παίκτη Τζόρνταν, ένα παίκτη Ντράζεν, ένα παίκτη Γκάλι και ξαφνικά συσπυρωνόμαστε όλοι οι φίλοι αθλή, παύλα, οπαδοί και έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να τον απολαύσουμε.
0: Νομίζω είναι πολλά, δεν είναι ένα. Είναι πολλά πράγματα για αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, σίγουρα έχει να κάνει και με το φυσικό που λέμε του κάθε παίκτη. Έτσι. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει με αυτό που προσφέρει στο φιλοθέαμον κοινό.

0: σε όλους εμάς. Κατά τρίτον έχει να κάνει νομίζω με το κομμάτι του χαρακτήρα και του κατά πόσον ένας παίκτης είναι αριστικός ή προκλητικός κτλ. Είναι πολλά πράγματα για να γίνει ένας παίκτης να είναι κοινά αγαπητός σε όλους, να το πω έτσι.
1: Να πω όμως κάτι που είναι η ερώτηση. Έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που θα λέγαμε απλά ταλέντο ή επηρεάζει σε βαθμό μεγαλύτερο ο προσωπικός του κάματος, η προπόνηση με λίγα λόγια?
0: Και τα δύο, για μένα και τα δύο. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, πάει και πριν, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. Πρέπει να δουλεύεις καθημερινά και να δουλεύεις και... αυτό που είπες και εσύ, επειδή το είπες χαρακτηρίσει τη λέξη προσωπικά, να το κάνεις ατομικά. Έτσι. Πέρα από την ομαδική προπόνηση που γίνεται στις ομάδες και σε όλα αυτά, ξέρω εγώ, αν από μόνο σου δεν έχεις τη διάθεση να δουλέψεις και να εργαστείς με τον εαυτό σου, δεν θα κάνεις ποτέ την καριέρα που... Έχουμε δει ταλέντα και ταλέντα, έτσι, να μην πάω μόνο στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που τους βλέπαμε και λέγαμε όχι, αυτός θα γίνει παικταράς και τα λοιπά, και τελικά εξαφανίστηκαν γιατί δεν είχαν την ανάλογη συνέπεια και την ανάλογη εργατικότητα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δει και πολλά παιδιά, μιας και αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, περιπτώσεις τύπου Γιώργου Καραγκούνη, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά, μπράβο, πολύ καλό παράδειγμα.
1: Τα οποία διευθύνονται στο μικρό του Μιχάκη.
0: Έτσι.
1: Οι οποίοι όμως δουλεύανε στο γήπεδο από μόνοι τους 10 ώρες τη μέρα.
0: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς το είπα.
1: Οπότε, ξέρεις, κάπου, παρότι σου λέω έχω φτάσει 50 χρονών και είμαι άσπρος αντιχιονάτη, λέγαμε το τελικά τι είναι αυτό το οποίο κάνει ένα Κωνσταντέλια. Ποιος είναι ο χρυσός συνδυασμός, ποιο είναι εκείνο το...
0: Ο συνδυασμός είναι αυτό, ότι έχω το ταλέντο, έχω την πρώτη ύλη, αλλά πρέπει να δουλέψω και πάρα πολύ για να ανταπεξέλθω σε αυτές τις απαιτήσεις και αυτό το επίπεδο, έτσι. Αν θες να είσαι απλά ένας ένας normal παίκτης, ένας medium, πώς να το πω, παίκτης, ας πούμε, που δεν κάνεις τίποτα, ή μια απλή καριέρα και δεν σε νοιάζει και δεν έχεις βλέψεις και δεν έχεις στόχους, μην δουλέψεις τόσο πολύ. Αλλά αν θες να ξεχωρίσεις και να σε θαυμάζουν όλοι και να κάνεις την καριέρα, ας πούμε, πρέπει να δουλέψεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Όπως επίσης με αφορμή το χθεσινό και χωρίς να μακρηγορήσω...
0: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κράτος ο Γιάννης φωνάζει εδώ πέρα, θέλει να το κλείσουμε το μαγάζι.
1: Ήτανε πολύ συγκινητικό το ποστάρισμα του Τάισον, δηλαδή ενός παίκτη ο οποίος...
0: Έτσι. Έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, έτσι.
1: Έτσι. Δεν είχε να πει τίποτα και πραγματικά τα είπε όλα, μιλώντας στον μικρό του αδερφό, μιλώντας εντός εισαγωγικών στο γιο του, μιλώντας στο συμπαίκτη του. Ένιωθε στο θαυμασμό του, ρε παιδί. Μέσα από το ποστάρισμά του ένιωθε στο θαυμασμό του και πραγματικά του βγάζω το καπέλο.
0: Να σε καλά. Γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε μετά τις 12, αν θέλετε. Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Γιώργος Γιάννης ήταν στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δύο. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα σας ελπίσουμε αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι των φωτιών. Και να είστε όλοι ασφαλείς, να προσέχετε. Και όπως είπα και πριν, να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα στο κομμάτι με τις πυρκαγιές. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Φωνάζεις, μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να σου πω την αλήθεια, γιατί σε ξέρω και 850 χρόνια, εντάξει, όλοι στα πόδια σου έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ ξύπνησα μόνη μου, δεν ξύπνησα μόνη μου, ξύπνησα με τα 3 εκατομμύρια τζιτζίκια που φωνάζαν έξω από το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι απικία έχει γίνει. 6 ώρα το πρωί. Και ξύπνησα λοιπόν 6 ώρα το πρωί και λέω, α, κοίτα, ξύπνησα μόνη μου. Μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Έτσι είπα. Έτσι. Και ξανακοιμήθηκα. Και μπράβο μου. Το ζώο. Ξανακοιμήθηκα κατευθείαν. Και ξύπνησα 6 και 4 που ήταν το ξυπνητήρι μου. 6 και 4. Χτύπησε το ξυπνητήρι μου. Και λέω πάλι, α, γιατί έβαλα ξυπνητήρι μια μέρα που δεν χρειάζεται να ξυπνήσω. Και μετά 3 δευτερόλεπτα αργότερα λέω, ξύπνα, βόδι. Σήκω, έχεις εκπομπή σήμερα. Τι δεν έχεις ανάγκη να ξυπνήσεις? Έχεις εκπομπή. Έχεις βέβαια την τελευταία εκπομπή της σεζόν 25-26 στο Big Win Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά και μετά τις 8 ή από εδώ τις από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καλλιτέχνη για το φινάλε της σεζόν. Και να σας πω και κάτι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Γιατί σήμερα λέμε ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν 2025-26. Για κάποιους άλλους έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν 26-27. Έτσι, Φερρυππίν, ας πούμε, το Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, χθες που είχαν τα παιχνίδια τους και περάσανε και μπράβο τους. Για εμάς κλείνει τώρα η σεζόν. Α, και θα φύγουμε για διακοπές. Σιγά, Μαρή, σιγά. 2 εβδομάδες αλήψεις. Θα έκανε 2 εβδομάδες αλήψεις. Τσακ, θα ξανάρθεις εδώ και θα ρίξεις. Α, νέα σεζόν. Τι νέα σεζόν? 2 εβδομάδες μετά νέα σεζόν. Πάνω που εκεί γύρω στη 10η, 12η, 13η μέρα αρχίζεις και συνηθίζεις, λες και λες τώρα παιδιά, τώρα ναι, τώρα είμαι έτοιμη για διακοπές. Τώρα σου στέλνουν με mail από το Big Win Sport FM και σου λένε οι αναφορές της Δευτέρας είναι οι εξής. Λοιπόν, έτσι θα περάσει το 2ωρο σήμερα. Ναι, θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, θα έχουμε και τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε και τα παιχνίδια χθες. Αλλά κυρίως το είπαμε, το είχαμε ανακοινώσει από χθες. Σήμερα η εκπομπή ανήκει σε εσάς. Κάνετε τις αφιερώσεις σας, κάνετε τις παραγγελιές σας. Και όπως ας πούμε αυτό εδώ το τραγούδι, το Clocks, τον Coldplay που το ζήτησε ο Θάνος. Εσείς θα κάνετε το πρόγραμμα. Εντάξει, είσαστε και μερικοί που έχετε διαλέξει και κάτι τραγούδια, ό,τι να είναι. Δηλαδή, όχι ρε παιδιά, τον αγαπάμε τον Τζουβέλα, αλλά δεν θα βάλουμε το ψάχνω μια γυναίκα σε όλη την Αθήνα που να τρώει με τα χέρια προβατίνα. Όχι! Όχι!

Αδελφέ, που ξεκίνησες 8 και 11 το πρωί με την πρεμούρα του Φάουτσι και με τα εμβόλια, άσε μας σήμερα, δηλαδή δώσε μας σήμερα ένα ρεπό, αλήθεια. Λοιπόν, αν ξέρουμε τι έπαθε ο Τετέης στο τέλος, ρωτάει ο ψηλός 13, δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά εχθές ο Τετέη και φαινόταν ότι και στα τελευταία λεπτά, είναι αυτό που λέμε, απλά δεν την πάλευε, δεν πατούσε καλά. Μάλιστα του έκανε και ένα κοντινό σκηνοθέτης κάποια στιγμή και ήπιε και ένα ισοτονικό. Προφανώς είναι πολύ πιθανό να είχε και αφυδατωθεί. Δεν ήταν η καλύτερη του βραδιά, ωστόσο ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε χθες. Είδαμε ότι η απουσία του ΒΑΡ τελικά μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη αυτό χθες. Βέβαια είδαμε και το πόσο έχουν λίγο εντός, εκτός εισαγωγικών τεμπελιάσει και οι διαιτητές, γιατί το πρώτο γκολ της πράξης μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Μπορεί και να μην ήταν. Αν το δεύτερο, αδερφέ, που άλλος κατεβάζει την μπάλα με το χέρι. Δηλαδή, καλά, ήταν όμως και ο διαιτητής πίσω. Ένας τρίτος, ένας τέταρτος, ένας πλάγιος, κάτι. Ορίστε, και εδώ ο Στέφανο Παλουότολο, λοιπόν, ο καλλιτέχνης, ρωτάει γιατί δεν έχει βάρ. Θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται, Στέφανη, για να το καταλάβεις, γιατί το τσιγκουνευόμαστε. Σου λέει τώρα σε τι, τώρα στα αρχές μέσα Ιουλίου θα πληρώσω εγώ ΒΑΡ, γιατί για το conference. Όχι ρε, όποιος περάσει. Και μετά από τις πιο σοβαρές, πώς το λένε, φάσεις της διοργάνωσης και μετά το πληρώνουμε από την αρχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

λίγο δύσκολα, λίγο έτσι με ένα τεστ στα κάρντιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τελικά πέρασε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει και τις μονάδες, έχει την ομάδα, έχουν την αντοχή, έχουν την όρεξη, δεν έχουν τη συνοχή. Εγώ αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι άσχετη από ποδόσφαιρο, δεν τα ξέρω, εγώ από την κουζίνα μου ήρθα τώρα. Αυτό που είδα εχθές ήταν ότι οι παίχτες δεν έχουν τον κατάλληλο χρόνο ακόμα στα πόδια τους και στο μυαλό τους για να βρεθούν μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό και με τον τρόπο που ήρθαν και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, ένα από ένα εξαιρετικό σουτ και το άλλο από μια ψιλοκόντρα. Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει συνδυασμούς, ήταν αλλού ο ένας, αλλού ο άλλος. Αυτό ήταν λίγο απογοητευτικό. Απ' την άλλη όμως έβλεπες ότι και έχει αντοχή η ομάδα και ότι λίγο ακόμα, λίγες προπονήσεις, λίγο χρόνο να έχουν, αυτή η ομάδα κάτι μπορεί να κάνει.

Τώρα όμως θα πάμε σε break. Δεν θα πάμε σε break. Θα τη φάμε τη Μαντόνα. Θα μπέξουμε τη Μαντόνα, την οποία τη ζήτησε η Σταυρούλα. Και την αφιερώνει σε όλους μας. Και σε όλους σας. Ακούσουμε Μαντόνα και θα πάμε σε πρώτο break.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6 που μπει από εδώ της από εκεί. Λίγο διαφορετική σήμερα, λίγο πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο ξέγνιαστη. Γιατί είναι και η τελευταία της σεζόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με το καλό, καλώς από των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος κτλ. Ξέρετε, 17 Αυγούστου. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ. Στέφανε, εσύ θα είσαι εδώ. Εδώ. Καλά το είπα εμείς τότε. Τώρα, ο Τσούβι, θα δούμε. Θα δούμε, να σας κρατάμε και λίγο σε αγωνία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ζήτησε η Βέρα και το αφιερώνει στον εαυτό της. Και πολύ καλά κάνει.

Ο Τίμος από Γερμανία λέει: καλημέρα σας, ρε παιδιά. Στο Παναθηναϊκό έχουν γίνει, λέει, κάποιες καλές μεταγραφές. Αλλά λυπεί η ποιότητα Αντίνο, Ζαρουρή, Καμαρά. Μέτρη, υπελή στη δόμο, λέει ο Τίμος από Γερμανία. Ειδικά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ρε Τίμο. Γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα.

Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις ομάδες μας εχθές. Τη βλέπετε για Ολυμπιακό την Τρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ακόμα είναι Παρασκευή. Περίμενε. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθουν κάποιοι άλλοι που θα τα πούνε. Επίσης να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα είναι τα χαλαρά, όπως είχε δείξει και στο πρώτο παιχνίδι, με 2-0, με δύο πάρα πολύ ωραία γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καθάρισε και πέρασε στην επόμενη φάση. Ειδικά, παιδιά, αν δεν έχετε δει το δεύτερο γκολ, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και ξεκινήστε έτσι τη μέρα σας.

ψηλό, λέει, αν κράταγε μια αλλαγή ο Νίστρουφ θα μπορούσε να βγάλει τέι, λαθάκι του κι αυτό. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Δεν τα λες ότι όλη η ανατροπή έγινε από τις αλλαγές του Νίστρουφ. Μην κρατιόμαστε τώρα στα. Πώς τα λένε, στα μικρά λάθη. Ναι, αλλά του βγήκαν οι αλλαγές. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ότι δεν άντεξε ο Τετέι και πήγε να σκάσει στο τέλος, και κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, είναι πολύ νωρίς.

Κάποιο θέλει να ακούσει, λέει, ελληνικά λαϊκά. Ο Παλουότολο είναι μανούλα σε αυτά. Ναι, σε κάποιε. Λίγο αργότερα. Θα είσαι εδώ κατά τι 2-3. Δύο εδώ, δύο ήρθε. Όχι. Κάποια άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε. Ναι, παιδιά, εντάξει. Κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα. Τώρα, άμα περιμένετε τώρα 8 η ώρα το πρωί να γίνουμε λέρες, και το λέω με την καλή έννοια, έτσι. Με ζήλια το λέω. Εσύ το λες με την κακή. Εγώ το λέω με την καλή έννοια. Δεν γίνεται.

έχουμε, δεν μας έχουν απαγάγει, έτσι, δεν μας εκβιάζουν. Όχι, αυτά είναι τραγούδια που έχει ζητήσει ο κόσμος που ακούει Big Wings Sport FM 94,6 και δει την εκπομπή, την πρωινή. Του Αιγαίου τα Blues τα ζήτησε ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο δικός σου.

0: που βρίζει μόρι. Λοφία, δεν πας το πιάλο και εσύ καλοκαιριάτικα με την κύριε σου πρωί-πρωί.
1: Αδερφέ, τι ώρα έχεις ξυπνήσει? Αν έχεις ξυπνήσει 4 η ώρα το πρωί, το καταλαβαίνω, 8 και μισή να έχεις νεύρα. Αν έχεις ξυπνήσει τώρα και έχεις ξυπνήσει με αυτά τα νεύρα, πραγματικά, τι να πω, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Τώρα έτσι όπως είσαι. Μη βάλεις καν παντόφλες. Βγες έξω και ζήτα βοήθεια. Έχεις δίκιο, Στέφανε, με αυτό με τις γάτες. Γύρω στις 2-3 ώρες. Επειδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι. Γιατί έχει αλλάξει η φύση. Κάποτε ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι γύρω στην άνοιξη οι γάτες μαου, μαου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη, Μάρτιο, οι γάτες αυτό. Μαου, μαου. Οπότε του Αιγαίου τα μπλούς, φίλε. Του Αιγαίου τα μπλούς. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε μια ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται, γιατί στο box δεν μελετάμε τίποτα. Απλώς παραγγέλνουμε, συνδυάζουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Για κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ξέρουμε ότι το καλοκαίρι η κατάψυξη είναι το πόρτα που ανοίγει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Και αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά, αλλά και συσκευασίες έως με 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη και για να τα σκορπάς και να φαίνονται πολλά. Έτσι, τρως, τα σκορπάς λίγο και πάλι φαίνονται. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς, σε γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει πάντα ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε ένα soundtrack για το καλοκαίρι, είναι σε σοβαρές υποψηφιότητες αυτό, Στέφανε. Νομίζω είναι. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Μ' αρέσει γιατί έχετε κέφι. Αν ήσασταν εδώ τώρα με Στέφανο Παλότολο, θα είχατε ακόμα περισσότερο κέφι. Δεν το λέω για να ζηλέψετε, αλλά έτσι είναι. Καλημέρα, τι έγινε, τι θέλουμε. Τι θέλεις. Τώρα εσύ πιστεύεις.

Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην Νατάσα και στο Γιάνγκο που με ακούνε, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και πάνε στο Μαρμάρι για Σαββατοκύριακο. Είναι αγαπημένο μου ζευγάρι αυτοί οι δύο. Δικό σας παιδιά και να μάου, έτσι κάνουν οι γάτες.

Και δυστυχώς έχουμε μια έτσι πολύ βαριά είδηση. Βλέπω την ανακοίνωση της Μίλαν, μέσα από την οποία αποχαιρετά τον Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αποχαιρετά τον αρχηγό της, τον καπιτάνο. Το παράδειγμά του θα είναι για πάντα, όπως ήταν το νούμερο 6 στη φανέλα του. Το DNA του ήταν πάντα μέσα στο DNA της ομάδας. Συλληπιτήρια από την Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι και σε όλους τους φαν των Ρωσονέρων.

ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Ρώση που μου έμαθε αυτό το τραγούδι. Είναι Who Loves the Sun. Και δεν ξέρω ποιοι είναι. No Jew and Co. No You and Co. Αυτή τέλος πάντων. Ωραίο κομμάτι. Ευχαριστώ. Μαρία, να είσαι σίγουρη, λέει, για τον Παρέζη, γιατί με ένα Google Play βλέπω ότι χθες διαψεύτηκε. Όχι, βλέπω τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν. Όντως είχε βγει προχθές η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Φρανκό Παρέζη. Είναι προχθεσινή είδηση, αν διαβάζετε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να βγει ακόμα. Στο λογαριασμό του Instagram από την Μίλαν αποχαιρετάει τον αρχηγό της.

Πήρε παιδιά ο Παόλο Ρώση, ο Φράνκο Μπαρέζι. Παιδιά, μην πεθάνουμε λάθος ανθρώπους. Έφυγε ο Φράνκο Μπαρέζι από τη ζωή, το ανακοίνωσε η Μίλαν επίσημα πριν από λίγα λεπτά.

Επίσης, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, εσείς που είναι να πάρετε ένα πλοίο από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, έχετε το νου σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί έχουν βγει κάποια απαγορευτικά, έχουν σηκωθεί τα μελτέμια στο Αιγαίο, κάποια δρομολόγια έχουν ακυρωθεί. Μαρία, μια και είναι η τελευταία εκπομπή, δεν βάζει κάτι από Μαργαρίτη να χαρεί και το πνεύμα του Τσουβέλα. Μπα που

Λοιπόν, η χθεσινή πρόκριση των δύο ομάδων εννοείται ότι έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα για την βαθμολογία της στην UEFA. Οι δύο προκρίσεις απέφεραν συνολικά 300 βαθμούς. Η χώρα μας παραμένει... Συγγνώμη. Λέω μην τα κάνεις απότομα αυτά. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν στη 12η θέση με 41.112 βαθμούς, διατηρώντας την πίεση προς την 11η Πολωνία που έχει 42.825 και την 10η Τσεχία που έχει 43.425. Θα περιμένουμε λοιπόν να μπει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, να μπει και ο Όφη, να μπει και η ΑΕΚ, να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, έχουμε το φάρο από τον Μαραβέγια. Η ζωή το αφιερώνει στο Θανάση που είναι το στήριγμά της. Μπράβο ρε ζωή, μπράβο ρε Θανάση.

δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να τα βάζουμε όλα τα τραγούδια, Στέφανε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα να τα πετσοκόψουμε και λιγάκι και να πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε. Αχ. Ναι, Ντίμινα. Ντίμινα, στην ξέγνιαστη ζωή που είχα πριν κάνω παιδιά. Ας διάβαζες. Ας διάβαζες τι γράφανε οι άλλοι που έκαναν παιδιά. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, μη στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει, Μαρία, ποια είναι η γνώμη σου για αυτούς που χρησιμοποιούν την άδεια τους στο σπίτι για ξεκούραση και απόλαυση της καθημερινότητας, την οποία στερούνται όταν δουλεύουν. Μου ακούγεται καλό, αλλά ρηχόρηγα μου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όταν είσαι όλο το χειμώνα και πηγαίνεις στο σπίτι μόνο για να κοιμηθείς, και αυτό ξέρεις, ο ύπνος που κάνεις το χειμώνα με τις δουλειές, με τις έγνοιες, με τα παιδιά, αν έχεις σχολεία κτλ. Είναι και περιορισμένος και κακής ποιότητας. Αν μπορείς να χαλαρώσεις το σπίτι σου το καλοκαίρι,

Λοιπόν, συνεχίζεται και το σύριαλ της FIFA με την UEFA μετά την πρόταση της FIFA που είχε κάνει. Παιδιά, είπαμε μια ιδέα. Είπαμε να κόψουμε σε κομμάτια τη FIFA, να κόψουμε σε κομμάτια τις διοργανώσεις, να τις μοιράσουμε. Μία του Χριστού, μία του σπιτιού, να δώσουμε από εδώ, να δώσουμε από εκεί, να βγάλουμε ένα λεφτάκι παραπάνω. Τι είπα και εγώ, είπε η FIFA. Είχαμε την απάντηση χθες της UEFA, η οποία ψήφισε ομόφωνα. 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων. Ρε δεν πάνανε και παγκόσμια κύπελα. Ρε δεν πάνανε και παγκόσμια κύπελα συλλόγων. Είπε η UEFA, εμάς μη μας υπολογίζεις. Παίξε με τους υπόλοιπους. Βγήκε λοιπόν η FIFA και είπε, παιδιά, μιλάμε για παρεξήγηση. Μιλάμε για παρεξήγηση και φυσικά σε ποιον έριξε το φταίξιμο? Στους δημοσιογράφους. Αυτοί οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, λέει, φταίνε, γιατί βγάλανε, λέει, κάποια δημοσιεύματα τα οποία δεν είχαν έτσι πάρα πολύ αλήθεια μέσα. Είχαν αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λάβαμε, λέει, τις τοποθετήσεις των αξιότιμων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο της FIFA και με αυτή την ανακοίνωση θέλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης την Τρίτη. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι παραμένουμε απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με αυτό το project έχει υπονομευθεί σοβαρά από ανακριβή δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Αυτό το λέει για τους Times τώρα η FIFA, έτσι. Όχι για τα νέα της Γαρδένιας, για τους Times. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία διαλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη του οργανισμού μας θα μπορούν να εκφράσουν την άποψη και τη γνώμη τους βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες. Πέστα, ρε Ινφαντίνο. Πέστα με τους αλήτες.

Ναι, ρε, Μαρία λέει, ενώ το καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε non-stop να κοιμόμαστε αργά κάθε μέρα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, άστα. Αν έχεις δίδυμα 2 χρονών, τα λέμε σε... Περίμενε. 2 χρονών, 7. Σε 8 χρόνια. Άντε 7, επειδή είσαι εσύ. Τα λέμε σε 7 χρόνια. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όλη ευθεία πήγαινε. Όλη ευθεία.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα του. I Thief. I Thief είναι ο λογαριασμός του, το λέω στο Instagram. Δεν θυμάμαι, Νίκο νομίζω τον λένε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην κοπέλα του.

0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τα απαγορευτικά που έχουν ανακοινωθεί. Από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πολύ ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους. Και υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην bwin με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.